κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

των αιωνίων νυκτηρμών. Καταθέτουμε την ώρα τούτη την ευχαριστία μας, την ευγνωμοσύνη μας, την τιμή και την λατρεία. Είσαι θαυμαστός Θεός, είσαι μεγαλειώδης Θεός, είσαι ο μοναδικός. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι απεκαλύφθης στα μάτια της ψυχής μας, διότι σε γνωρίσαμε και σε εγνωρίσαμε στη γλυκυτέρα σου έκφραση προς εμάς, στον Υιόν της αγάπης σου, τον οποίον έστειλε στον μόνο γενή σου και τον εθυσίασε στο Γολγοθά. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τον Ιησού Χριστόν. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τα σχέδιά σου τα αιώνια εν το Χριστό, στα οποία μας περιέλαβες. Σε ευχαριστούμεν διότι από κοπέντες, από μακρυνθέντες, δεν μας εγκατέλειπες, αλλά μας ανεζήτησες. Η αγάπη σου μας εκυνήγησε κυριολεκτικά για να μας φέρεις τη χάρη. Από στατημένα πλάσματα, ως ευχαριστούμεν Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό, το οποίο έστειλες στις καρδιές μας, με το οποίο μας εσφράγισες, μας έδωσες την κληρονομιά, την υιοθεσία και την κληρονομιά της αιωνίου ζωής. Πολύ σε ευχαριστούμεν, είμαι θα δική σου. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο που μαζευτήκαμε στην αίθουσα τούτη. Παρακαλούμε πολύ ευλογών ευλογήσέ μας. Δώσε μας χάρη η λατρεία μας να είναι πνευματική. Να έχουμε αυτή την έξαρση, αυτή την επικοινωνία με την παρουσία σου, τη χαρά του προσώπου σου. Μεγάλυνε τον Υιόν της αγάπης σου. Δόξασε το Χριστό στις καρδιές όλων μας, σε παρακαλούμε πολύ. Πολύ σε ευχαριστούμεν γιατί ο λόγος σου τρέχει, γιατί το Ευαγγέλιο σου ακούγεται, διότι υπάρχουν αιστείες στον τόπο μας πνευματικές που εξαγγέλουν τα μεγαλεία σου. Παρακαλούμε περισσότερο και περισσότερο εξάπλωσε. Φέρε το έθνος μας σε μετάνοια και επιστροφή. Παρακαλούμε να επισκεφθείς άρχοντες και αρχομένους και να τους οδηγήσεις στη χάρη του Ιησού Χριστού. Δώσε ο καθένας μας να γίνουμε αγγελιοφόρος της αγάπης σου στον κόσμο. Παρακαλούμε πολύ και τη διεθνή κατάσταση να κρατήσεις. Παρακαλούμε πολύ να φέρεις από αυτά τα καμίνια τα οποία ανάβουν τριγύρω ψυχές εις ανάνυψην και επιστροφήν. Και σε παρακαλούμε πολύ να ταχύνεις την έλευσή σου. Θυμήσου το λαό στον Ισραήλ, θυμήσου τα έθνη της γης. Κάμε έλεος, πραγματοποίησε τα σχέδιά σου στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ο Κύριος βασιλεύει. Μεγαλοπρέπεια είναι ενδεδειμένος. Ενδεδειμένος είναι ο Κύριος, δύναμην και περιεζωσμένος. Και την οικουμένη εστερέωσε, ώστε δεν θέλει σαλευθεί. Απ' αρχής είναι εστερεωμένος ο θρόνος σου. Από του αιώνος σύ είσαι. Ύψωσαν οι ποταμοί, Κύριε, ύψωσαν οι ποταμοί την φωνήν αυτών. Οι ποταμοί ύψωσαν τα κύματα αυτών. Ο Κύριος, ο ενυψίστης, είναι δυνατότερος. Υπέρ των ήχων πολλών υδάτων, υπέρ τα δυνατά κύματα της θαλάσσης. Τα μαρτύριά σου είναι πιστά σφόδρα. Εις των οίκων σου ανήκει αγιώτης, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Και διαβάζω ακόμα από τον προφήτη τον Σοφωνία, δύο-τρία εδάφια. Θέλω αφανίσει παντελώς τα πάντα από προσώπου της γης, λέγει Κύριος. Θέλω αφανίσει άνθρωπο και κτίνος. Θέλω αφανίσει τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της αλάσης και τα προσκόμματα μετά των ασεβών. Και θέλω εξολοθρεύσει των άνθρωπων από προσώπου της γης, λέγει ο Κύριος. Σιώπα ενώπιον Κυρίου του Θεού. Σιώπα πάσα η γη, διότι εγγύς είναι η μέρα του Κυρίου. Εγγύς είναι η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη εγγύς και σφεύδης φόδρα. Φωνή της ημέρας του Κυρίου, πικρός θέλει φωνάξει εκεί ο ισχυρός. Η μέρα οργής, η μέρα εκείνη, η μέρα θλίψεως και στενοχωρίας, η μέρα ερημώσεως και αφανισμού, η μέρα σκότους και γνώφου, η μέρα νεφέλης και ομίχλης, η μέρα σάλπιγκος και λαλαγμού, κατά των οχυρών πόλεων και κατά των υψηλών πύργων.
και θέλω κατά θλίψη τους ανθρώπους και θέλω συμπεριπατή ως τυφλή, διότι ημάρτησαν εις τον Κύριον. Και το αίμα αυτόν θέλει διαχυθεί ως σκόνης και εσάρκες αυτόν ως κόπρος, αλλά ουδέ το αργύριον αυτόν, ουδέ το χρυσίον αυτόν θέλει δυνηθεί να λυτρώσει αυτούς εν τη ημέρα της οργής του Κυρίου. Και πάσα η γη θέλει καταναλωθεί υπό του πυρός του ζήλου αυτού, διότι θέλει κάμει συντέλειαν, μάλιστα ταχείαν, επί πάντας τους κατοικούντας την γη. Ο ψαλμός που διαβάσαμε, αδελφοί, αποτελεί έναν ύμνον στη μεγαλοπρέπεια του Θεού, στη μεγαλοσύνη του Θεού. Ο Θεός είναι μεγαλιώδης, είναι έχει μεγαλοπρέπεια αντιθεί, είναι ενδεδειμένος μεγαλοπρέπεια, είναι φοβερός, είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, είναι αυτός που στέργιωσε την οικουμένη που υπάρχει τριγύρω. Και ακριβώς η μεγαλοσύνη του είναι εκείνη η οποία πρέπει να εμπεί φόβο μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Όμως οι άνθρωποι πόσο φοβούνται το Θεό? Πόσο δίκιο είχε ο άνθρωπος εκείνος, ο σοφός, ο Νεύτων, ο οποίος όταν έμπαινε σε κάποια ομίγυρη και ομιλούσαν για το Θεό, απεκαλύπτε το, έβγαζε το καπέλο του όταν μιλούσαν για το Θεό. Διότι όταν πηγαίνεις και βλέπεις κάποιον επίσημο και αποκαλύπτεσαι για να χαιρετήσεις, πόσο μάλλον εκείνον τον Θεό. Και πόσο δίκιο είχε ο ευσεβής Ισραηλίτης, ο οποίος όταν ερχόταν η ώρα να γράψει το όνομα του Θεού, το τρομερό και φοβερό όνομα Γιαχβέ, άλλαζε πένα και δεν την ξαναμεταχειριζότανε πλέον, διότι έγραψε το όνομα του Θεού. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς έχουμε συνηθίσει τον Θεό και τον χρησιμοποιούμε στα χείλη μας και τον λέμε όπως είναι ο πλαγινός μας, και μιλάμε για τον πλαγινό μας, μιλάμε για τον Θεό. Για να μην πω τι γίνεται πιο πέρα, πόσο βλασφημούν το όνομα του Θεού. Αλλά και εμείς, οι οποίοι έχουμε κάποια γνώση και υποτίθεται ότι έχουμε κάποια γνώση του Θεού, πόσο σεβόμεθα, πόσο φοβούμεθα, πόσο καταλαβαίνουμε τα πράγματα αυτά. Το εγώ μας σκεπάζει κάθε χώρο τριγύρω και δεν αφήνει περιθώριο για το Θεό καθόλου. Και αν αυτό το πράγμα γίνεται μεταξύ ανθρώπων πιστών πολλές φορές και βλέπεις να μην έχουν σεβασμό καθώς μιλούν το όνομα του Θεού, πόσο μάλλον περισσότερο στον κόσμο. Εάν πας έξω, βλέπεις τι γίνεται έξω στον κόσμο. Αρνούνται το Θεό, βλασφημούν το Θεό, υβρίζουν το Θεό, δεν υπολογίζουν το Θεό. Τούτος ο ψαλμός μας δίνει ακριβώς την εικόνα του τι γίνεται έξω στον κόσμο. Ύψωσαν οι ποταμοί, Κύριε, ύψωσαν οι ποταμοί την φωνήν αυτών. Οι ποταμοί ύψωσαν τα κύματα αυτών. Ο Κύριος, ο ενυψίστης, είναι δυνατότερος υπέρ των ήχων πολλών υδάτων, υπέρ τα δυνατά κύματα της θαλάσσης. Παρομοιάζει τον κόσμο σαν ποτάμια, νερά πολλά, θάλασσα που βουίζει, που βογκά. Πολλές φορές απειλούν, πολλές φορές υβρίζουν, πολλές φορές καθυσιολογούν, πολλές φορές υψώνονται, θεοποιούν τον εαυτόν τους. Αλλά ο Θεός είναι υψηλότερος υπέρ των νύχων πολλών υδάτων. Μεγαλοσύνη του είναι θαυμαστή. Και πάντες μικροί και μεγάλοι ταπεινώνονται όταν έρθει η ώρα, όταν ο Θεός μιλήσει μέσα στην ιστορία. Και ο λόγος του Θεού είναι ο τελευταίος που ακούγεται. Μπορεί να λες ό,τι θέλεις, μπορεί να λέει ο άνθρωπος ό,τι θέλει, να μεγαλοφχίζει στο Θεό, αλλά έρχεται η ώρα και ο Θεός μιλάει. Και όταν μιλήσει ο Θεός, τέρμα, είτε τη ζωή του αφαιρεί, είτε τον ταπεινώνει, είτε τον πετάει από τη μέση, είτε φέρνει γεγονότα μέσα στη ζωή. Όταν ο Θεός μιλήσει, ο λόγος του είναι ο τελευταίος και είναι τέρμα, σιώπα ενώπιον του Κυρίου πάσα η γη. Τι θαυμαστά τα λόγια του προφήτη. Όταν μιλήσει ο Θεός, σιωπάτε, ο Θεός μιλάει. Και μιλάει κάθε μέρα στην ιστορία και κάθε μέρα μέσα στη ζωή. Και βλέπουμε γεγονότα μέσα στη ζωή. Τα βλέπουμε γύρω μας να συμβαίνουν.
Ο ένας πεθαίνει, ο άλλος φεύγει, ο άλλος κάτι γίνεται, ο άλλος παραμερίζεται. Και έχει να μιλήσει ο Θεός και μέσα στην ιστορία. Λέει εκεί στον προφήτη που διαβάσαμε, εγγύς είναι η μέρα του Κυρίου. Εγγύς και σπέβδεις φόδρα. Η μέρα του Κυρίου έχει δώσει πολλές ημέρες στους ανθρώπους. Έχουμε μέρες και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και το Θεό τον έχουμε πετάξει. Αλλά υπάρχει μια μέρα που την έχει φυλάξει για τον εαυτό του. Είτε αυτή είναι η στιγμή που επεμβαίνει μέσα στη ζωή σου για να κάνει κάποιο έργο δυνατό μέσα στη ζωή σου, είτε μέσα στην ιστορία αυτή η περίοδος, η γνωστή μέσα στο Λόγο του Θεού ως η ημέρα του Κυρίου, στην οποία ο Κύριος θα επέμβει, και τότε κάθε στόμα θα σφραγίσει, θα σιωπήσει και ο Κύριος θα μιλήσει τότε. Μικρούς και μεγάλους λοιπόν ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος φέρνει τους ηγεμόνες στο μηδέν και καθιστά σαματεότητα τους κριτάς της γης, λέει ο Ιώβ. Ηγεμόνες σώνονται, μεγαλώνουν, αλλά έρχεται η ώρα και ο Θεός λέει καθιστά τους ηγεμόνας σαν το μηδέν, φέρει τους ηγεμόνας στο μηδέν και καθιστά σαματεότητα τους κριτές της γης. Έτσι, για να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει τη μεγαλοσύνη του Θεού και το θαυμαστόν του Θεού και να σταθεί με δέος, όπως στεκότανε ο Ιώβ, ο οποίος πάλι λέει σε άλλο σημείο, τον παντοδύναμο, όπως δεν δυνάμεθα να εννοήσω με αυτόν, τον παντοδύναμο, δεν δυνάμεθα να εννοήσω με αυτόν. Είναι υπέροχος κατά την δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης. Δια τούτο οι άνθρωποι φοβούνται αυτόν. Ουδής σοφός την καρδίαν δύναται να εννοήσει αυτόν. Και όπως λέει πάλι αλλού ο Ιώβ, αναφορικά με τον εαυτόν του, σαν επήρε την πείρα της επικοινωνίας με τον Θεό και κατάλαβε τη μεγαλοσύνη του Θεού, χαμήλωσε, έσκυψε, ταπεινώθηκε και είπε, «Ιδού εγώ είμαι ούτι δανός». Ιδού εγώ είμαι ούτι δανός. Τι δύναμαι να αποκριθώ προς σε. Θέλω βάλει την χείρα μου επί το στόμα μου. Άπαξ ελάλησα και δεν θέλω αποκριθεί πλέον. Δεις, αλλά δεν θέλω επιπροσθέσει. Τι να πω στο Θεό. Πώς να τον μίσω και πώς να εμφανιστώ και τι να το ανταποκριθώ στο Θεό. Τι τον περάσαμε το Θεό. Καθώς πηγαίναμε, είχαμε μια περιοδία, πήγαμε Πάτρα, Αγρίνιο, Τραγανό, είχαν ωραία πράγματα στο Τραγανό, πλήθος κόσμου. Εγώ στη συνάθρηση, στη δική μου, είχα τον πρόεδρο της κοινότητας, την αστυνομία. Οι πάντες είχαν έρθει, είχαν κλείθει. Κάνανε ανακαίνιση της αιθούσης και ήρθε κόσμος. Μαζευτήκαν, πήγε ο αδελφός Πορτινός, σήμερα είναι ο Γιαννάκης, ο Κρεμμύδας κάτω. Και κηρύττει από προχτές. Κήρυξα εγώ δύο μέρες ο Πορτινός. Και όπως έβλεπα εκείνα τα σύννεφα, εκείνο το κακό, την πλημμύρα που είχε γίνει κάτω εκεί. Και πηγαίναμε και βλέπα και τα σύννεφα να αλλάζει όψη ο ουρανός κάθε τόσο. Μία φωτιζότανε, μία σκοτίνιαζε, μία έβρεχε βροχή, μία αραιώνανε τα σύννεφα, μία πυκνώνανε απειλητικά. Και κοίταγε στην πλάση τριγύρω και τα βουνά μακριά, πότε φανιζόντουσαν, πότε εξαφανιζόντουσαν. Λέω, Θεέ μου, τι φοβερός είσαι. Τι έχει φτιάξει. Το σύμπαν είναι δικό σου και υπακούει στις διαταγές σου. Δίνει διαταγές, αλλάζει το πρόσωπο του ουρανού. Δίνει διαταγή. Αλλάζει πάλι. Η γη ολόκληρη. Ο Θεός. Και όταν έρθει η στιγμή να μιλήσει, είναι ο τελευταίος που μιλάει. Όταν μιλάει ο Θεός, σιωπαίνει πάσα η γη. Είναι μεγάλη, είναι υψηλή, είναι ισχυρή, είναι δυνατή. Αλλά όταν μιλήσει ο Θεός, σιωπαίνει πάσα η γη. Τούτες οι σκέψεις μου ήταν τούτες τις μέρες με τον θάνατο του Αντρόποφ. Μεγάλοι, ισχυροί, δυνατοί, φοβερίζουν τον κόσμο, δεξιά και αριστερά από οποιαδήποτε μεριά. Δεν έχει καμία σημασία. Αλλά όταν ο Θεός μιλάει, stop, σιωπή, και οι άνθρωποι σταματούν. Μεγαλοσύνη περικυκλώνει το Θεό. Μεγαλοπρέπεια είναι ενδεδειμένος. Είναι Κύριος, είναι Κύριος. Δοξασμένο το όνομά Του. Η χοροδία να μας ψάλει έναν ύμνο, παρακαλώ.

Εμάς ταπεινούμεθα μπροστά στη μεγαλοσύνη σου, στη μεγαλοπρέπειά σου. Είσαι Θεός ένδοξος και θαυμαστός, Κύριος του κόσμου, Κύριος της ιστορίας, Κύριος της ζωής των ανθρώπων. Όταν σοι μιλήσεις, σιώπα πάσε γη. Ο πολύ σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου την οποία φανέρωσες δια του Υιού. Σε ευχαριστούμεν γιατί εν το Χριστό σε γνωρίσαμε όχι σαν τρομερό Θεό αλλά σαν Πατέρα γλυκή. Και σε ευχαριστούμεν για τη σχέση την οποία θεμελίωσες μεταξύ σου και ημών δια του Ιησού Χριστού. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής, ελέησέ μας, ευλόγησέ μας, επίφανε το πρόσωπό σου σε μας, στο όνομα του Χριστού για τη δόξα σου. Αμήν. Όταν ο Θεός μιλάει και μίλησε πολλές φορές στην ιστορία, αλλά μίλησε και μια φορά τόσο γλυκά. Μίλησε πολλές φορές γλυκά. Όταν σου φτιάχνει τούτο το θαυμάσιο σύμπαν, όταν σηκώνεσαι και το πρωί και βλέπεις την Ανατολή και σε χαροποιεί, όταν βλέπεις τον ήλιο στη δύση του και φρένεται η ψυχή σου, τα λουλούδια, οι ομορφιές, οι καρποί των δέντρων, τα πάντα. Μίλησε μέσα στην ιστορία πολλάκης και πολυτρόπος δια των προφητών. Τελευταία όμως μίλησε δια του Υιού, εν το Υιό. Και αυτή είναι η γλυκυτέρα ομιλία του Θεού. Τέτοια δεν θα συναντήσεις πουθενάλλου. Εμίλησε εν Υιό. Τι είναι ο Υιός? Είναι ο Λόγος του Θεού. Ένα πρόσωπο. Ήτανε και στην αιωνιότητα πριν κατεβεί κάτω. Ο Λόγος του Θεού. Ένα πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο απεκάλυπτε το Θεό. Γιατί τον Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε. Το λέει ο ίδιος ο Υιός. Ουδή σε ώρα και πόποτε. Ποιος να τον δει το Θεό? Πώς να τον δει το Θεό? Αλλά ο Θεός εφανέρωνε την ακτινοβολία της δόξης του. Για του Υιού. Και συγχρόνως, όπως με το λόγο σου δημιουργείς, αυτός με το λόγο του που ήταν πρόσωπο δημιούργησε τα πάντα. Διού τα πάντα γέννουν. Και αυτός ο λόγος ήρθε κάτω. Για να είναι στον κόσμο τούτον λόγος και για σένα και για μένα. Του Θεού λόγος. Ένα πρόσωπο. Ο Ιωάννης καθώς τον κοίταξε είπε και είδαμε τη δόξα αυτού. Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός. Κανείς άλλος δεν ήρθε στον κόσμο που να έχει αυτή τη χάρη, αυτή την ακτινοβολία, αυτή την ομορφιά, την πνευματική και ηθική, την οποία ξέχεινε ο Χριστός. Και ο Υιός τολμάει να πει ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα. Γιατί? Ήταν μέσα το πατήρ? Όχι. Αλλά αυτός εδώ κάτω ξέχεινε τις ηθικές ακτινοβολίες και πνευματικές ακτινοβολίες του Πατέρα. Την αγάπη, την αρετή, τη δικαιοσύνη, το έλεος, την συμπόνια για τους ανθρώπους, όλα αυτά. Και αυτά που βλέπεις ήταν μια φανέρωση, ακτινοβολία του Πατρός. Τόσο διάφοροι από εκείνη την εικόνα την οποία δίνανε οι Φαρισαίοι περί του Θεού, με το σκυθρόπο πρόσωπο, με τις απαιτήσεις, με τις άδικες απαιτήσεις, τις επίμονες απαιτήσεις που παρουσίαζαν ένα Θεό φοβερόν. Έναν Θεό που δεν ήταν Θεός. Δεν ήταν ο Θεός. Ο Υιός όμως ήταν η χάρις. Ήταν η ακτινοβολία του Πατέρα. Και δεν είναι απλώς τα λόγια του Υιού. Είναι ο ίδιος ο Υιός. Το πρόσωπο. Είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι ο Λόγος του Θεού σε σένα. Ώστε αν δεχτείς τον Υιό, δέχεσαι τον ίδιο τον Πατέρα. Και ήρθε εδώ κάτω σαν λόγος αγάπης, ελέους και χάριτος. Ήρθε στον κόσμο τούτον για να φανερώσει ότι οι κτιρμοί του Θεού, οι κτιρμοί του Θεού, τους οποίους είχε αποκαλύψει και στο Μωυσή, ακόμα και σε αυτόν τον διάκονο της Παλαιάς Διαθήκης, πριν του μιλήσει και του πει, του φανερώσει τη δόξα του, τη δικαιοσύνη του, την κρίση του, την ευθύνη, πρόβαλε πριν.
Θεός εκτήρμων ελεήμων, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος και ούτω καθεξής. Σειρά ολόκληρη. Παρέταξε μπροστά τα ελέη του, τη χάρη του, τους εκτιρμούς του, για να δείξει ότι η ουσία του Θεού είναι τέτοια. Και ο Υιός ήταν αυτό, εδώ κάτω. Γίνηκε για μας το ψωμί να το φάμε, γίνηκε το νερό να το πιούμε, μας είπε εμένα. Και αν δεν πάρεις το Χριστό, στο Θεό δεν μπορεί να αρέσεις. Λέει, ο πατήρ σας αγαπά, επειδή εσείς εδεχτήκατε με, αγαπήσατε με. Αλλιώτικα δεν μπορείς. Η οργή του Θεού μένει επάνω στον κόσμο. Η οργή του Θεού εξαιτίας της αμαρτίας. Και η κρίση του είναι, είναι φοβερή. Είναι απλησίαστη, είναι απρόσιτη. Αλλά στον Υιόν είναι όλη η γλυκή της. Και η αγάπη και το έλεος του Θεού φανερώθηκε ακόμα περισσότερο στο Γολγοθά. Καθώς ο Υιός προσφέρεται πάνω εκεί. Και καθώς ο Υιός σταυρώνεται. Και οι κτιρμοί και τα ελέη του Θεού τρέχουν ποτάμια από πάνω από το σταυρό του Γολγοθά για να συναντήσουν την κάθε ψυχή. Σαν έρθει στο Γολγοθά δεν θα βρεις έναν Θεό κριτή. Κριτής είναι. Αλλά την έριξε την κρίση πάνω στον Υιόν του. Δεν θα τον αντιμετωπίσεις εσύ σαν κριτή. Έξω από το Χριστό πρέπει να τρέμεις και δικαίως να τρέμεις. Πρέπει να φοβήσαι και δικαίως να φοβήσαι. Είναι τρομερός Θεός. Και είναι φοβερό να πέσει κανείς σε χέρια Θεού ζώντος. Δεν είναι ανθρώπινη δικαιοσύνη να την ξεγελάσεις, να την κοροϊδέψεις, να παραστήσεις τα πράγματα διαφορετικά. Ο Θεός δεν γελιέται. Ο Θεός είναι τρομερός. Βλέπει τα βάθη του ανθρώπου. Έξω από τον Χριστό είσαι χαμένος. Αλλά σαν έρθεις στο Χριστό, τι έχει να σου πει ο Χριστός? Τι έχει να σου πει το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο έχει να σου πει ότι ο Θεός σ' αγάπησε. Τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μόνο γενή έστειλε. Για να μην απολεστεί πας ο πιστεύονης σε αυτόν. Καθένας που πιστεύει σε αυτόν, να μην χαθεί. Αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Να την έχεις, να είσαι σίγουρος, να είναι δική σου. Από τη στιγμή που το πιστεύεις. Ζωή αιώνιον. Ο Θεός εν το Χριστό, δια του Χριστού. Και συναντάς εκεί στο Γολγοθά τον καθαρισμό των αμαρτιών σου, τη συγχώρηση των αμαρτιών σου, την αποκατάστασή σου, δικαιώνεσαι, σε ονομάζει δίκαιο. Πού τη βρήκες τη δικαιοσύνη? Σε ποιο κατάστημα που λέτε ένδυμα δικαιοσύνης να πάει να αγοράσει κανείς? Να πάμε όλοι να αγοράσουμε ένα τέτοιο λαμπρό, πολύτιμο ένδυμα. Θα έπρεπε να κοστίζει το σύμπαν ολόκληρο, δεν θα μπορούσε να το πληρώσει. Να το είχες περιουσία, δεν θα μπορούσες να το δώσεις για να πάρεις ένα τέτοιο ένδυμα να το ντυθείς. Εσύ ο κουρελής, από απόψεως δικαιοσύνης είσαι κουρελής, είσαι βρωμιάρης, είσαι χαμένος, είσαι... Πού να εμφανιστείς? Πού να εμφανιστείς στο σαλόνι του ουρανού? Και πας στο Γολγοθά και πράγμα εκπληκτικό. Ούτε να το συλλογιστείς δεν μπορείς, ούτε να το φανταστείς δεν μπορείς. Παίρνουν από την καρνταρόμπα του Θεού το πολυτιμότερο ένδυμα που υπάρχει. Τη στολή την πρώτη που τη φοράει ο Υιός και έρχεται και στη φοράει. Εσού του κουρελί σου φοράει τη στολή την πρώτη. Για να μπορείς να εμφανιστείς ενώπιον του Θεού, δίκαια η Αγία Γραφή. Ο Θεός δικαιώνει ποιον? Τον ασεβή. Τον άνθρωπο τον ασεβή. Όταν αυτός επιστρέψει εν τον Χριστό, τον δικαιώνει. Ο Θεός είναι ο δικαιώνων τον ασεβή. Με μια δικαιοσύνη δική του. Σου φοράει ένδυμα. Και σου δίνει τον αγιασμό. Την ομορφιά του ουρανού. Για να είσαι ωραίος εις όλη την αιωνιότητα. Και σου ετοιμάζει τη δόξα επάνω. Για να ζήσεις επάνω εκεί. Ο Απόστολος Παύλος εκεί στην προς Εφεσίους επιστολή: συνεζωοποίησε εν το Χριστό, συνεκάθισε, συνήγυρε, συνεκάθισε εν της επουρανής. Κοιτάξτε τα σχέδια του Θεού, τα σκαλοπάτια. Σε συνεζωοποίησε με το Χριστό, σε συνήγυρε με το Χριστό, σε συνεκάθισε στα επουράνια. Για ποιο σκοπό? Για να γίνεις έπαινος της δόξης, της χάριτος αυτού.
για να είσαι σε όλη την αιωνιότητα η φήμη της δόξης του, έπαινος της δόξης του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Όταν μιλάει ο Θεός και μίλησε εν τω Χριστώ κατά τρόπο φοβερών και καταπληκτικών, είναι η γλυκύτερη ομιλία του που έρχεται σε σένα. Δηλωνώ ότι λέει ο Παύλος, ο Θεός ήτο διαλάσσον τον κόσμο με τον εαυτόν του εν Χριστώ. Μερικοί το παρανοούν το εδάφιο. Λένε ότι ο Θεός ήταν στο Χριστό μέσα. Δεν λέει έτσι. Η σύνταξη δεν είναι αυτή. Θεός ειν διαλάσσον κόσμον εαυτό εν Χριστώ. Αυτή είναι η σύνταξη. Ήταν ο Θεός εκεί και παρίστατο και διήλασε τον κόσμο με τον εαυτόν του δια του Ιησού Χριστού. Όχι ήταν εν Χριστώ, ειν διαλάσσον, πάει το ρήμα. Ο Θεός ειν διαλάσσον κόσμον εαυτό εν Χριστώ. Αλλά αυτό δείχνει ότι ο Θεός παρίστατο στη σκηνή εκείνη του Γολγοθά, παρίστατο. Και σου άπλωνε χέρια και σε καλούσε να έλθεις σε αυτόν και να επιστραφείς. Και δεν λογάριαζε σε αυτούς τα αμαρτήματα, λέει. Και έβαλε μέσα μας τον λόγο της συνδιαλλαγής, της διαλλαγής. Έβαλε μέσα μας τον λόγο του Ευαγγελίου, ώστε ο καθένας ο οποίος είναι συγχωρημένος πλέον από το Θεό, να γίνεται έξω μια μονάδα, ένας αγγελιοφόρος του Θεού που εξαγγέλει τα μεγαλεία του. Να είναι μια προσωπικότης που μιλάει το λόγο της διαλλαγής στον κόσμο. Αυτή είναι η αποστολή μας. Να φέρουμε στον κόσμο το λόγο του Θεού της διαλλαγής. Όταν ο Θεός μιλάει, μιλάει με κρίσεις σιώπα ενώπιον του Θεού πάσα γη. Μίλησε τόσο γλυκά. Έλα στο Θεό πάσα γη. Πόσο όμορφο. Και μέσα στην Αγία Γραφή μας τα λέει αυτά. Και καλούμεθα να ακούσουμε αυτή τη φωνή. Διότι μας λέει μη σκληρύνετε την καρδιά σας. Τώρα μιλάει ο Θεός. Μη σκληρύνετε την καρδιά σας. Καθώς μιλάει ο Θεός. Να ακούσουμε τη φωνή του. Και να στραφούμε και να δώσουμε την καρδιά μας. Και να γίνουν όλα εκείνα τα μεγαλεία στη ζωή μας, τα οποία εκείνος έχει στο νου του και στα σχέδιά του. Να πραγματοποιήσει μέσα μας και από μέσα μας να τα πραγματοποιήσει για όλη την αιωνιότητα. Να γίνουμε έπαινος της δόξης, της χάντος αυτού. Δεν θα το θέλεις? Να ψάλουμε τον ύμνο. 174. Γεννίζω όλος χαρά.

0: θεσιολόγος του Θεού σε μας. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί ήρθες από τον ουρανό και άφησες τη δόξα σου και κατέβηκες στον κόσμο τούτον για να γίνεις η γλυκιά κουβέντα του Θεού, ο γλυκός λόγος του Θεού σε μας, για να μας πεις
1: ότι σε έστειλε ο Πατέρας και ότι ο Πατέρας μας αγαπά. Και απόδειξη είναι ο Γολγοθάς. Πόσο σε ευχαριστούμε, ταπεινούμεθα μπροστά σου. Πόσο λυπούμεθα διότι δεν σε εκτιμήσαμε σαν εκείνον που απέστειλε ο Πατήρ σε μας. Να δούμε στο πρόσωπό σου τον Πατέρα, τη γλυκιά προσφορά του Πατέρα, το απόσταγμα της καρδιάς του σε μας. Πολύ σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε πολύ, άνοιξε τα μάτια πολλών. Άνοιξε τα μάτια πολλών να δουν, τα αυτιά τους να ακούσουν την φωνή σου που καλείς τον άνθρωπο να τον σώσεις. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε, μείνε μαζί μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Έφρανε μας με την παρουσία σου για τη δόξα σου. Αμήν. Όταν ο Θεός μιλάει, και πολλές φορές μέσα στην ιστορία ο λόγος του είναι τρομερός. Δεν μπορεί να τον υποφέρει κανείς, να τον σηκώσει κανείς. Είναι κρίσεις, είναι επεμβάσεις, είναι ξαφνική θάνατη. Είναι επεμβάσεις του Θεού που σταματάει ο άνθρωπος. Και άλλες φορές ταπεινώνει τον άνθρωπο βαθιά για να τον προετοιμάσει να ακούσει τι έχει να του πει ο Θεός. Έχει εκεί στους θρήνους τη Ιερεμία, μας λέει ότι ο Θεός ταπεινώνει τον αίων, καλώνει στον άνθρωπο να βαστάζει ζυγών εν την αιότητη αυτού. Θέλει κάθεστε κατά μόνας και σιωπά. Πόσες φορές βλέπεις τον αίων θαραλέων, εφθαλεί να είναι γενναίος, να είναι ωραίος, να είναι ευπαρουσίαστος. Και ξαφνικά του επιθέτει ο Θεός ένα φορτίο. Και το βλέπεις και κάθεται κάτω. Χαμηλώνει. Καλώνει στον αίων, στον άνθρωπο να βαστάζει ζυγών εν την αιότητη αυτού. Θέλει κάθεστε κατά μόνας και σιωπά. Επειδή ο Θεός επέβαλε φορτίον επ' αυτόν. Θέλει βάλει το στόμα αυτού εις το χώμα. Ίσως είναι ελπής. Ίσως είναι ελπής να μετανοήσει να επιστρέψει. Θέλει δώσει την σιαγόνα εις τον ραπίζοντα αυτόν. Θέλει χορταστεί από ονειδισμού. Γίνεται στους νέους, μα γίνεται και στους ηγεμόνες της γης, στους μεγάλους και στους ισχυρούς. Κοιτάξτε τι λέει εδώ πέρα ο Ιώβ. Τι λέει ο Ιώβ στο Ιώτα Β' κεφάλαιο στο 16 εδάφιο. Με ταυτού του Θεού είναι η δύναμη και η σοφία. Αυτού είναι ο απατώμενος και ο απατών. Στα χέρια του είναι. Και τους δουλέψει, θα τους δουλέψει και τους δυο. Παραδίδει λάφυρον τους βουλευτάς. Οι κύριοι βουλευτές το μάθουνε. Που καμαρώνουνε και φουσκώνουνε. Κύριε βουλευτά. Ο κύριος βουλευτάς. Παραδίδει λάφυρον τους βουλευτάς και μωραίνει τους κριτάς. Οι κριτές. Λύει την ζώνη των βασιλέων. Έλα εδώ κύριε. Βασίλεψες. Του λύνει τη ζώνη, του λέει περπάτα τώρα σαν τους κοινούς. Τους κοινούς ανθρώπους. Λύει την ζώνη των βασιλέων και περιζώνει την οσφήν αυτών με σχοινίων. Για τη στιγμή που μπορεί να τους κατεβάσει κάτω και ακόμα να τους οδηγήσει και χαμαλώ τους με σχοινίων. Παραδίδει λάφυρον τους άρχοντας και καταστρέφει τους ισχυρούς. Αφαιρεί τον λόγον των δεινών ρητόρων. Να κάνεις τον καμπόσο και να φουσκώνεις ότι τα λες καλά. Αν δεν σου δώσει ο Θεός τίποτα δεν λες. Χώμα είσαι. Χώμα. Και σηκώνει την σύνεση από τον πρεσβυτέρων. Και φτάνουν πρεσβύτεροι να παιδιαρίζουν και να έχουν μυαλά παιδιού. Εκχαίει καταφρόνησιν επί τους άρχοντας και λύει την ζώνη των ισχυρών. αποκαλύπτει εκ του σκότους βαθαία πράγματα και εξάγει εις φως την σκιάν του θανάτου. Μεγαλύνει τα έθνη και αφανίζει αυτά. Πλατείνει τα έθνη και συστέλει αυτά. Αφαίρει την καρδίαν από τον αρχηγόν των λαών της γης και κάνει αυτούς να περιπλανώνται εν ερήμο οδάτο. Ψηλαφώσει εν σκότη χωρίς φωτός και κάνει αυτούς να παραφέρονται ως ομεθείων. Αυτός είναι ο Θεός. Είναι η αυθεντία μέσα στην ιστορία και μέσα στον κόσμο. Και το καλύτερο που έχει να κάνει ο άνθρωπος να ταπεινώνεται. Να μιλάει με φόβο για το Θεό, να υπολογίσει το Θεό στη ζωή του, να προσέξει τι του λέει. Είναι το καλύτερο που έχει να κάνει. Είναι το συμφέρον. Διότι ο Θεός έχει παιδαγωγική να εφαρμόσει που ο άνθρωπος δεν την φαντάζεται. Και σας φέρνω το παράδειγμα ενός ηγεμόνος βασιλέως.

Κάποια στιγμή όμως ο Θεός έρχεται και τον προειδοποιεί. Τα πράγματα δεν πάνε καλά, να χρονώσω. Το παράκανες, παραϊψώθηκες, παραφούσκωσες. Νόμισες πως είσαι εσύ ο μόνος και τα καταφέρνεις από τη δύναμή σου. Και εκεί λοιπόν που ήταν στο κρεβάτι του και σκεφτόταν, βλέπει μπροστά του στο όνειρό του ένα όνειρο εφιαλτικό, φοβερό. Τον έπιασε τρόμος. Και σαν ξύπνησε, οι συλλογισμοί του γυρίζανε μέσα. Οι σκέψεις του. Τι να είναι το όνειρο αυτό? Τι είναι? Είδε ένα δέντρο πελώριο, μεγάλο. Έφτανε έως τον ουρανό απάνω. Φιλοσιές άφθονες, καρπούς άφθονα, πουλιά, αγριοπούλια πηγαίνανε, κατασκηνώνανε τα θηρία του δάσους, πηγαίνανε από κάτω. Έπιανε όλο τον τόπο της γης. Και εκεί που το κοίταζε το δέντρο λοιπόν και το θαύμαζε, ακούει φωνή που είπε: κόφτε το δέντρο, κόφτε το, και δεν θα μείνει παρά μονάχα η ρίζα του, το στέλεχος του. Και θα μείνει για καιρό. 7 καιροί θα περάσουν. 7 χρόνια. Και θα τρώει όπως τρώνε τα θηρία. Και θα βόσκει όπως το βόδι. Μέσα στο χορτάρι της γης. Ξύπνησε. Πώς να το ερμηνεύσει? Πώς να το εξηγήσει? Καλούγι τους επαϊδούς, κολλί τους μάγους δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν. Φωνάζει λοιπόν τον Δανίλ. Έρχεται ο Δανίλ. Αλλά βλέπετε, ο Θεός πριν κάνει κρίση προειδοποιεί. Τον προειδοποίησε με ένα όνειρο. Τον προειδοποιεί με τον Δανιήλ που έρχεται και του δίνει την ερμηνεία του όνειρου. Του δίνει περιθώριο. Περάσανε 12 μήνες. Ο Θεός με κάθε τρόπο εφρόντισε να τον ειδοποιήσει. Λέει ο Δανιήλ, άκουσε βασιλιά. Μάλιστα ο Δανιήλ λέει επί μία ώρα ολόκληρη, σαν του είπε το όνειρο ο βασιλιάς, για μία ώρα συγκλονιζόταν ο άνθρωπος και δεν είχε τη δύναμη να μιλήσει. Και ο βασιλιάς του λέει, πες τα, του λέει, πες μου το καθαρά, λέει, τι θέλεις, τι έχεις να μου πεις, πες την ερμηνεία, μη φοβάσαι. Βασιλιά μου, του λέει, το όνειρο αυτό να πάει σε άλλους, στους εχθρούς σου να πάει. Αλλά δυστυχώς το όνειρο αφορά εσένα. Σύ είσαι αυτό το μεγάλο δέντρο που υψώθηκες μέχρι τον ουρανό. Έβγαλες κλαριά, έβγαλες φύλλα, έβγαλες καρπούς. Ήρθανε κόσμος από κάτω σου ζει. Κόσμος ζει. Αλλά η κρίση του Θεού είναι φοβερή. Ο Θεός έκρινε ότι πρέπει να σε ταπεινώσει. Και βγήκε απόφαση το δέντρο να κοπεί. Και για 7 καιρούς, 7 χρόνια, θα είσαι μαζί με τα άγρια θηρία και θα βόσκεις τους αγρούς σαν το θηριό. Και περάσανε από τότε 12 μήνες. Ο βασιλιάς δεν το βάλε στο μυαλό του, φαίνεται. Συνέχισε τα ίδια. Και στο τέλος των 12 μηνών, και τον ειδοποιεί ο Δανιήλ. Του λέει, κοίταξε, του λέει, έκοψε τις αμαρτίες σου, κόφτε τις αμαρτίες σου με έργα φιλανθρωπίας. Τότε δεν είχε φανερωθεί η χάρις, ο σταυρός του Χριστού. Ρίξε τουλάχιστον την ταπείνωσή σου. Κάνε έργα φιλανθρωπίας, βοήθησε τους πένιτας, τους στόχους. Μήπως υπάρξει σωτηρία για σένα. Ίσως ο Θεός κρατήσει, σε κρατήσει ακόμα και σου φυλάξει τη ζωή και την εξουσία. Αλλά περάσανε 12 μήνες και ο άνθρωπος ήταν μετανόητος. Και στους 12 μήνες λοιπόν, εκεί που περιάβαινε στο βασιλικό παλάτι και έβλεπε τη Βαβυλώνα γύρω του να εκτείνεται. Ωραία, την εποχή εκείνη, διαγμένη ακόμα τα τείχη. Μέχρι σήμερα δείχνουν τι μεγαλοπρέπεια υπήρχε. Λέει μέσα του με καύχηση. Δεν είναι τούτη η Βαβυλώνα που την έκτισα εγώ για τη δόξα μου και το μεγαλείο μου. Και ενώ σκεφτότανε και έλεγε, λέει, τα λόγια αυτά. Α, το λέει εδώ πέρα. Στο τέταρτο κεφάλαιο. Και λέει, η Βαβυλώνη μεγάλη, την οποία εγώ οικοδόμησα δια καθέδραν του βασιλείου μου, με την ισχύν της δυναμεώς μου και εις τιμήν της δόξης μου. Και ο λόγος ήταν ακόμα στα χείλη του. Δεν είχε τελειώσει. Στα χείλη του. Και ακούγεται φωνή από τον ουρανό που του λέει, σε σένα αναγγέλλεται, βασιλιά μου.

Ναβουχοδονόσορ. Η βασιλεία σου παρήλθε από σου και θα εκδιωχθείς από τους ανθρώπους και με τα θηρία του αγρού θα είναι η κατοικία σου. Χορτάρι σαν τα πόδια θα τρως. 7 κερί θα παρέλθουν απάνω σε σένα έως σου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και ισόν την αφέλη δίδει αυτή. Και την ίδια ώρα ο λόγος εξετελέστη, λέει στον Αυκονονόσορα, έχασε τα μυαλά του, τρελάθηκε, έφυγε από μέσα από το παλάτι, τον χάσανε. Μέσα στα δάση ζούσε 7 χρόνια. Οι τρίχες του, λέει, γίνηκαν σαν αετού φτερά. Οι τρίχες του σαν αετού φτερά. Τα νύχια του. Και ήτανε έβος και κάτω, μπουσούλαγε. Είναι η γνωστή λικανθρωπία

αποκάλυψη. Όλα είναι τα γεγονότα που θα γίνουν στην ημέρα του Κυρίου. Η μέρα του Κυρίου είναι εκείνα τα 7 χρόνια της μεγάλης κρίσης, της θλίψης, που θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος κλπ. Σφραγίδες, φιάλες, σάλπιγες φιάλες. Είναι τα γεγονότα των θλίψεων που θα γίνουν στις ημέρες εκείνες. Εφέρθην δια του Πνεύματος εις την ημέρα του Κυρίου, λέει. Δεν πήγε εκεί. Και για αυτή την ημέρα του Κυρίου, λέει ο Απόστολος Παύλος, έλεγε στους Θεσσαλονικείς, προσέξτε, δεν είναι ακόμα καιρός, επειδή είχαν ξεσηκωθεί μερικοί, πρέπει να έρθει η αποστασία και να φανεί ο άνομος για να αρχίσει η ημέρα του Κυρίου. Για να αρχίσει η ημέρα του Κυρίου. Και πάλι στην άλλη επιστολή του προς Θεσσαλονικείς, στην πρώτη λέει, εσείς είστε πληροφορημένοι περί της ημέρας του Κυρίου. Δεν είναι ανάγκη να σας το πει κανείς. Δεν ζείτε μέσα στο σκοτάδι, δεν είσαστε σαν τους άλλους τους μεθύοντας που ζουν στο σκοτάδι. Έχετε πληροφορηθεί ότι ως κλέπτης ενικτεί, ούτως έρχεται η μέρα του Κυρίου. Είναι η μέρα που κάθε άνθρωπος θα σιωπήσει και ο Θεός θα μιλήσει. Έδωσε πολλές μέρες στους ανθρώπους, αλλά κράτησε και μία για τον εαυτόν του. Και αν τώρα δεν θέλεις να ακούσεις τη γλυκιά ομιλία του Θεού που σου μιλάει ένιο, έντοιο για του Χριστού, έντο Χριστό, τότε θα τον ακούσεις να σου μιλάει κατά άλλον τρόπο. Θα ακούσεις την ομιλία του, διότι όταν ο Θεός μιλάει σιώπα πάσα η γη, θα σιωπήσει καθένας. Ήθε ο Θεός να μας δώσει συνέστηση, στροφή, ειλικρινή στον καθένα, να δεχτούμε την ομιλία του σε μας εν Χριστώ, να πάρουμε τον Χριστό, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αμήν. Χρόνια μας καλά.

Δόξα και ευλογημένε πατέρα μας. Στεκόμεθα με ταπείνωση και θαυμασμό μπροστά στη μεγαλοσύνη την ειδική σου. Εφάνηκες μεγαλειώδης καθώς δημιούργησες το σύμπαν. Εφάνηκες μεγαλειώδης καθώς έφερες τον άνθρωπο στην ύπαρξη και τον οδηγείς μες στη ζωή θαυμαστός. Εφάνηκες μεγαλειώδης εν Χριστώ Ιησού και μίλησες και καλείς τον καθένα σε συνδιαλλαγή μαζί σου. Είσαι μεγαλειώδης στις κρίσεις σου. Τι θα γίνει στα τέλη της ιστορίας.

Είσαι μεγαλειώδης στις κρίσεις σου. Τι θα γίνει στα τέλη της ιστορίας αυτής? Τρέμει η ψυχή του ανθρώπου και μόνο να το αναλογιστεί.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

ένα των θεών των αιωνίων ικτυρμών, καταθέτουμε το ευχαριστώ μας, τη λατρεία μας, την τιμήν, την προσκύνησιν. Πολύ σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή την απαρχής. Σε ευχαριστούμεν για τα αιώνια σχέδιά σου. Σε ευχαριστούμεν γιατί τα απεκάλυψες και σε μας. Μας εμάζεψες από τους δρόμους της αμαρτίας και μας έφερες για να δούμε το μεγαλείον της αγάπης σου. Και το πνεύμα σου το αγαθό μας άνοιξε τα μάτια να το αναγνωρίσουμε, να το κατανοήσουμε, να το δεχθούμε, να το ευλαβηθούμε στις καρδιές μας και να το λατρεύουμε. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν τον οποίον έστειλες. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία Του, για το αίμα του Σταυρού, για το ακάνθινο στεφάνι, για τα τρυπημένα Του χέρια. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Καθώς, Κύριε, μαζευτήκαμε σήμερα για να ακούσουμε φωνή δική Σου και διδασκαλία δική Σου στις καρδιές μας, ευδόκησε, σε παρακαλούμε, να μας οικοδομήσεις, να μας μιλήσεις, να αναγγελθούν τα μεγαλεία Σου, οι καλές ειδήσεις σε κάποια ψυχή προετοιμασμένη από Σένα. Ας γίνει τούτο για όλο το πρόσωπο της γης και στη χώρα μας ιδιαίτερα, σε παρακαλούμε πολύ, όπου υπάρχουν συναθροίσεις δικές Σου, μαζεμένες στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε την ώρα τούτη ευλογών, ευλόγησέ μας. Έφρανέ μας με το πρόσωπό Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ψαλμό του Δαβίδ. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργον των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέραν λαλεί λόγον και η νύξ προς την νύκτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ούτε λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και έως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν για τον ήλιον και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού, αγάλεται ως ο ανδρείος εις το να τρέξει το στάδιον. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάνδυμα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα την καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου. Και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κηρύτρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρηση αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα. Καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων και έτη προφύλαξον των δούλων σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι βάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε φρούριόν μου και λυτρωτά μου. Και επίσης ένα μικρό κομμάτι στο ΚΑΠΑΙΤΑ του Ισαΐα του προφήτη, στο εδάφιο 9. Τι να θέλει διδάξει την σοφίαν, και τι να θέλει κάμι να καταλάβει την δασκαλίαν. Αυτή είναι ως βρέφη, απογεγαλακτισμένα, απεσπασμένα από τον μαστόν. Διότι με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με στίχον επί στίχον, στίχον επί στίχον, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, διότι με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα, θέλει ομιλή προς τούτον το λαόν, προς τον οποίον είπε, αυτή είναι η ανάπαυση με την οποία δύναστε να αναπαύσετε τον και κοπιασμένο, και αυτή είναι η άνεση. Αλλά αυτοί
δεν ήθελησαν να ακούσωσι. Θαυμάσιος τούτος ο ψαλμός. Μας μιλάει για την πρόθεση του Θεού, την αγάπη του Θεού για τον κόσμο, που θέλει να του μιλήσει, να του λαλήσει, να του εξηγήσει τα αιώνια, τα ένδοξα σχέδιά του. Δεν τον άφησε τον κόσμο στο σκοτάδι, δεν άφησε τον κόσμο μέσα στην άγνοια. Έρχεται ο άνθρωπος και αναρωτιέται ποιος είμαι και από πού έρχομαι και πού πηγαίνω και ποιος θα μπορέσει να του λύσει το μεγάλο αυτό μυστήριο, το ερωτηματικό που κατοικεί μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας πει ότι ο Θεός έδωσε αποκάλυψη του εαυτού του. Οι ουρανοί πρώτα απ' όλα διηγούνται την δόξα αυτού. Μιλάνε οι ουρανοί? Όντως μιλάνε. Δεν έχεις παρά να σταθείς μια μέρα κάτω από τον έναστρο ουρανό για να σου πούνε, όχι απλώς να σου ψιθυρίσουν, να σου μιλήσουν, να σου εξηγήσουν τη σοφία του Θεού, την παντοδυναμία του Θεού, την ωραιότητα του Θεού, την πρόνοιά του. Εμείς δεν έχουμε βέβαια την τιμή να είμαι αστρονόμοι, να μελετάμε τους νόμους των αστέρων και τα σκηνήσεις των αστέρων, των γαλαξιών επάνω στους ουρανούς, των ηλίων που υπάρχουν επάνω. Αλλά πολλοί από αυτά τα πνεύματα τα οποία μελέτησαν τους ουρανούς εθαύμασαν το μεγαλείο του Θεού. Στάθηκαν μπροστά σε αυτό το θαυμαστό μεγαλείο που το εξύπλωσε ο Θεός από πάνω από τα κεφάλια μας, ακριβώς για να μιλάει στον άνθρωπο, να οδηγεί τον άνθρωπο, να κατευθύνει τον άνθρωπο. Δεν εσιώπησε ο Θεός. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει γνώση. Πόσο όμορφο αυτό! Το στερέωμα σου αναγγέλει την υψηλή εκείνη σοφία του Θεού, εις την οποία σε καλεί να σε ανεβάσει, να γνωρίσεις, να ακούσεις, να μάθεις. Η δημιουργία τριγύρω, το βιβλίο της φύσεως, το ανοιχτό για κάθε ψυχή και για κάθε άνθρωπο. Αλλά και μέσα σου, αν σκύψεις, η εντολή του Θεού, η γραπτή στο νόμο του και η γραπτή μέσα στη συνείδησή σου και στην καρδιά σου, άκουσε τι λέει. Λέει, ο νόμος του Κυρίου είναι άμμωμος και μιλάει στην ψυχή με τέτοιο ιδιαίτερο τρόπο, ώστε η ψυχή να πείθεται για τα δίκαια του Θεού, για τις δίκαιες απαιτήσεις του Θεού και να στρέφει προς το Θεό. Η μαρτυρία του Κυρίου είναι πιστή και σοφίζει, δίνει σοφία στον απλό άνθρωπο, τον απλούν. Του δίνει σοφία, τον συνετίζει η μαρτυρία την οποία ο Θεός δίδει περί του εαυτού του. Τα διατάγματα του Κυρίου είναι ευθέα και αν ο άνθρωπος προσέξει σε αυτά και στηρίξει την προσοχή του, δώσει την προσοχή του, τον εφραίνουν, εφραίνουν την καρδία. Η εντολή του Κυρίου είναι λαμπρά, φωτίζει τους οφθαλμούς. Σου δείχνει το δρόμο που πρέπει να προχωρήσεις μέσα στη ζωή για να μην μείνεις μέσα στο σκοτάδι. Ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός και διαμένει στον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό, πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου. Κοιτάξτε πώς έζωσε τον άνθρωπο τριγύρω. Από πάνω μας οι ουρανοί, το στερέωμα, το σύμπαν, ο κόσμος που μας περιβάλλει, μας μιλούν, μας διηγούνται, μας εξηγούν. Τι να σου εξηγήσουν? Τη μεγάλη πραγματικότητα, ότι ο Θεός υπάρχει, ότι ο Θεός είναι σοφός και παντοδύναμος, ότι ο Θεός έφερε στην ύπαρξη τον άνθρωπο με δοξασμένο σκοπό, ότι σε έφερε για να τον γνωρίσεις και για να ζήσεις στην αιωνιότητα. Είναι δυνατόν αυτός που έφτιαξε αυτό το σύμπαν και με έφερε στην ύπαρξη για να τον γνωρίζω, είναι δυνατόν να θέλει η ζωή μου να είναι μόνο ολίγη βραχία, προσωρινή και σε λίγο να φεύγω χωρίς να ξέρω που πηγαίνω ή να διαλύομαι, να μην υπάρχω? Αδύνατον.
αυτή η προσωπικό της που οικοδομείται σιγά σιγά, η προσωπικό της του ανθρώπου με τόσες δυσκολίες και με τόσους κόπους, είναι αδύνατο να διαλύεται. Ο Θεός έφερε για να σταθείς στην παρουσία Του, για να Τον γνωρίσεις και για να Τον μάθεις, και γι' αυτό το σύμπαν το επάνω και γι' αυτό το σύμπαν των ηθικών Του εντολών, των νόμων Του, τα διαταγματά Του, η κρίση Του, η μαρτυρία Του, η οποία έρχεται διαρκώς και διαρκώς στα αυτιά μας, από μέσα μας κατακλείζει, από γύρω μας κατακλείζει, παντού και πάντοτε μας μιλάει. Και όλα αυτά γίνηκαν για τον άνθρωπο ο οποίος έχει την υψηλή, τον υψηλόν προορισμό να γίνει ένδοξος μια μέρα Υιός του Θεού πραγματικά. Αλλά επειδή είμεθα ηθικές ελευθερίες και επειδή ο άνθρωπος έχει μια θέληση ελευθέρα και πρέπει ο ίδιος να κατευθύνει τη θέλησή του και είναι υπεύθυνος για την θέλησή του, για το τι θέλει κάθε φορά, βλέπετε ο Θεός έφτιαξε τα πράγματα έτσι ώστε να μην σε εξαναγκάζει η αποκάλυψη η λαμπρότης της αληθείας. Τα βλέπεις και αν θέλεις παραδέχεσαι και αν δεν θέλεις αρνείσαι. Ο Θεός εμίλησε με τέτοιο τρόπο και περιόρισε τη λαμπρότητά Του έτσι ώστε να σεβαστεί τη δική σου ηθική ελευθερία, να μην την συντρίψει, να μην την καταστρέψει, αλλά να μπορείς να είσαι ελεύθερος, να αποφανθείς και να πεις αν ο Θεός υπάρχει, αν Τον δέχεσαι εν τη ελευθερία σου, αν θέλεις να συνάψεις σχέσεις μαζί Του. Έτσι υπάρχουν οι περιορισμοί εις τη γνώση του Θεού. Επί παραδείγματι η φύση βέβαια μας δείχνει τη λαμπρότητα του Θεού, αλλά είναι τα πράγματα κάπως περιορισμένα. Δεν μπορείς διαυγώς να δεις το Θεό, Τον βλέπεις κάπως ενιγματοδός, Τον συλλαμβάνεις, αφήνονται περιθώρια στην δική σου ελευθερία. Αν θέλεις προχωράς και δέχεσαι την ύπαρξη του Θεού, αν δεν θέλεις θα βρεις πολλά επιχειρήματα για να Τον αρνηθείς. Πολλά επιχειρήματα για να Τον αρνηθείς. Δηλαδή θα καταλάβεις στο βάθος ότι είναι θέμα δική σου τοποθετήσεως, δική σου θελήσεως, και είναι θέμα εάν αγαπάς την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Αν την αγαπάς, θα βρεις το δρόμο που θα σε φέρει στη Φάτνη και θα σε φέρει στο Γολγοθά. Θα βρεις το δρόμο που θα σε οδηγήσει στην κατανόηση του Θεού. Τα φαινόμενα τα φυσικά, κάθε μέρα ίδια, κάθε μέρα ίδια, Ανατολή και Δύσης. Κανείς μπορεί να πει, τα μάθαμε αυτά, τα ξέρουμε, τα συνηθίσαμε. Ένα βιβλίο γραμμένο με τα ίδια γράμματα πάντοτε. Το έχουμε διαβάσει και δεν σε συγκινεί πλέον. Και υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά δεν συγκινούνται. Μπροστά σε μια Ανατολή, μπροστά σε μια Δύση, μπροστά στον έναστρο ουρανό, φωνάζει το στερέωμα. Αλλά η φωνή αυτή δεν ακούγεται στα βάθη τους, στην ύπαρξή τους, στην εσωτέρα. Οι νόμοι του Κυρίου βέβαια είναι θαυμάσιοι, είναι υπέροχοι. Απαστράπτουν ένα ηθικό μεγαλείο, μια ομορφιά ηθική. Αλλά κάθε μέρα ο νόμος, κάθε μέρα μες στην καρδιά σου, τον έχεις συνηθίσει να τον ακούς, επειδή τον παραβήκες και πολλές φορές, καμιά φορά δεν σε ελέγχει ο εσωτερικός νόμος και ο άνθρωπος με αυτούς τους περιορισμούς, τους εσωτερικούς, φτάνει να παρερμηνεύει τα πράγματα και να δίνει αντίθετη ερμηνεία και να απορρίπτει την ύπαρξη του Θεού. Βλέπεις τις κρίσεις του Θεού στην ιστορία, οι επεμβάσεις Του που αυλακώνουν την ανθρώπινη ιστορία και καμιά φορά λες, τι θαυμάσια πράγματα κάνει ο Θεός, τι φοβερά πράγματα κάνει ο Θεός, κοίταξε τι κάνει ο Θεός, σεισμοί, πλήμμυρες, καταστροφές, μένεις έκπληκτος και αποδίδεις τις ενέργειες αυτές στο Θεό και λες, ο Θεός υπάρχει, ο Θεός κάνει κρίσεις, ο Θεός κάνει επεμβάσεις. Απ' την άλλη μεριά, το γεγονός ότι ο Θεός αργεί να επέμβει πολλές φορές, αναστέλει την κρίση Του. Δεν επεμβαίνει πάρα αυτά να πιάσει τον άνθρωπο από το λαιμό, σαν έκανε κάτι. Και βρέχει επί δικαίους και αδίκους, ανατέλει τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους. Έρχεται ο άνθρωπος και δίνει άλλη ερμηνεία στο πράγμα και σου λέει, πού είναι ο Θεός. Και γιατί δεν έρχεται να επέμβει αμέσως.
και δεν κατεβαίνει να τον δούμε και να κάνει με ένα έργο καταστροφής να τους αφανίσει αυτούς τους αχρίους οι οποίοι υπάρχουν στη γη. Πού είναι ο Θεός? Και υπάρχουν και μερικοί που απειλούν τον Θεό και υπάρχουν και μερικοί που βλασφημούν τον Θεό και τον προκαλούν ακόμα. Κάποιος ανέβαινε στο δέντρο και του φέκιζε το Θεό, του ρίχνε του Θεού να τον του φεκίσει από το μίσος του και το πάθος του εναντίον του Θεού. Είναι όλα αυτά τα πράγματα δυνατά? Ναι, ο Θεός εμίλησε, αλλά ο τρόπος της ομιλίας του είναι ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, στίχον επί στίχο, στίχον επί στίχο, διδασκαλία επί διδασκαλία. Σου δίνει λίγο και φαίνεται να φεύγει, σου δίνει πάλι λίγο και φαίνεται να λείπει. Στα δίνει τα πράγματα και καλυμμένα, αν προσέξεις, εάν μέσα σου το επιθυμείς και θέλεις, εάν η ψυχή σου αγαπάει την αλήθεια και ποθεί την αλήθεια, αν είσαι εκ της αληθείας, όπως έλεγε ο Ιησούς Χριστός, αν είσαι εκ της αληθείας θα ακούσεις τη φωνή και η φωνή εκείνη θα σε φέρει, θα σε οδηγήσει στον Υιόν του Θεού, στο Χριστό, εκεί που είναι η λαμπρότερα αποκάλυψης του Θεού για τις ψυχές μας. Πόσο σοφός είναι ο Θεός, πόσο θαυμάσια τα πράγματα τα έφτιαξε. Μα θα μου πεις, και του φταίω εγώ που δεν μου τα έδωσε τόσο καθαρά να κατεβεί να τον δω και να τον πιάσω? Μα αν κατέβαινε να τον δεις και να τον πιάσεις, θα συντριβόταν η ελευθερία σου. Δεν θα ήσουν ελεύθερος και να τον αρνηθείς. Θα ήσουν υποχρεωμένος να τον δεχτείς. Θα έλειωνες μπροστά στην παρουσία σου, παρουσία του. Και θα ήσουν υποχρεωμένος να πεις, βέβαια υπάρχει ο Θεός, όχι γιατί τον αγαπάς, αλλά γιατί θα ήσουν εξαναγκασμένος να το πεις. Δεν μπορείς να αρνηθείς τον ήλιο, τον βλέπεις. Αλλά αν ήταν έτσι τα πράγματα που θα μπορούσες να πεις και ένα όχι, θα ήταν διαφορετικά. Σήμερα είσαι υποχρεωμένος να παραδεχτείς τον ήλιο. Έτσι λοιπόν, εδώ είναι η ερμηνεία γιατί ο Θεός φαίνεται και δεν φαίνεται. Μιλάει και σαν να φαίνεται να σιωπαίνει. Ο Θεός είναι Θεός κρυπτόμενος. Θεός ο οποίος κρύπτει τον εαυτόν του, αλλά και φανερώνει τον εαυτόν του, για να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο που θέλει και επιθυμεί από μέσα του να βρει λόγους για να πιστέψει ή να βρει λόγους για να αρνηθεί αν το θέλει. Και εδώ ακριβώς τούτος ο κόσμος είναι το βήμα της ελευθερίας. Ήρθες φίλε να πεις τι θέλεις. Ήρθες για να εκλέξεις. Και τούτη ζωή δεν έχει κανένα άλλο νόημα. Τούτη περιορισμένη ζωή, η μικρή ζωή, ο μόνος σκοπός της είναι να αποφανθείς. Τι είναι για σένα ο κόσμος γύρω? Υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός? Τον θέλεις, δεν τον θέλεις? Θέλεις την αιωνιότητα? Τι λαμπρά ευκαιρία μας χαρίζει ο Θεός. Και πόσο πρέπει να το θεωρεί ο άνθρωπος ευτυχία μέσα του το γεγονός ότι ήρθαν τα γεγονότα και τον οδήγησαν ώστε εν τη ελευθερία του να κάνει την εκλογή του, αυτή την υψηλή εκλογή. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ήρθαμε για μία εκλογή. Ας μην τη χάσουμε την ευκαιρία. Ας κάνουμε την καλή μας εκλογή. Ο Θεός μας δίνει περισσότερο από όσο ζητάμε, περισσότερο από όσο θα νομίζαμε. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να πιστέψει κανείς. Αλλά αν δεν θέλεις, θα βρεις πάλι λόγους για να αρνηθείς. Η χοροδία μας θα μας ψάλει έναν ύμνο και να συνεχίσουμε στο θέμα μας εν συνεχεία.

καθούμε. Όντως τη σοφία σου εσύ εμίλησες εις τον άνθρωπον και μας μιλάς με τον τρόπον που ξέβρεις εσύ και είναι σωστός και αληθινός. Τα σύμπαντα μας διηγούνται τη δόξα σου. Η ηθική εντολή, ο νόμος, μας μιλάει για το ηθικό μεγαλείο της κλίσεως εις την οποία μας καλείς να περπατήσουμε, της οδού, της δικαιοσύνης και της αληθείας την οποία μας καλείς. Εις πάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτόν. Πόσο, Κύριε, θα είναι ο άνθρωπος πραγματικά δικαιολόγητος την ημέρα εκείνη και θα φραγείν παν στόμα αν ο άνθρωπος δεν προσέξει, δεν θελήσει να προσέξει. Παρακαλούμε πολύ, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής, ευλόγησέ μας, χόρτασέ μας με την αποκάλυψη και το φως του προσώπου σου και των αληθιών σου για τη δόξα σου και μεγάλυνε τον ιόν της αγάπης σου στις καρδιές μας. Αμήν. Αυτά αληθεύουν για τον κόσμο τριγύρω, για το σύμπαν το οποίο ο Θεός έφτιαξε, για τους ηθικούς νόμους τους οποίους έβαλε μέσα μας, πιο πολύ αληθεύουν για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αυτή είναι η λαμπροτέρα αποκάλυψης του Θεού, χωρίς καμία αμφιβολία. Ό,τι ο Θεός μπορούσε να μας πει και ήθελε να μας πει, μας το λέει εν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η παρουσία του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, είναι φως μέσα στο σκοτάδι του κόσμου. Φως. Και το φως ήλθε, μας λέει η Γραφή. Αλλά για κοιτάξτε, αυτό το φως ήλθε, γεννήθηκε σε μια φάτνη, πεθαίνει σε ένα σταυρό, πράγματα τα οποία μπορούν από μιας πλευράς να κάνουν τον άνθρωπο να κάνει πίσω. Ένα παιδάκι που γεννήθηκε στη φάτνη, πώς μπορεί να είναι σωτήρας της ανθρωπότητος ολοκλήρου? Και ένας που πεθαίνει στο σταυρό, πώς μπορεί να είναι ο σωτήρας του κόσμου? Θα θυμηθούμε ότι στα χρόνια εκείνα, όταν πρωτοκηρύχθηκε το Ευαγγέλιο, ήσαν πολλοί που κοίταξαν στον εσταυρωμένο Ιησού και είπαν: «Μωρία, σκάνδαλο!» Αλλά υπήρξαν κι άλλοι. Εκείνοι οι οποίοι κοίταξαν και πήραν το μήνυμα το υψηλό μέσα στις καρδιές τους, της αγάπης του Θεού. Τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού το μόνο γενή έστειλε, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Υπήρξαν οι καρδιές οι τέτοιες, που σταματήσανε στο Γολγοθά και προσκυνήσανε. Σταματήσανε στη φάτνη και λατρεύσανε, σαν τους ποιμένες για τους οποίους διηγηθήκαμε προχτές. Ποιμένες οι απλές αυτές καρδιές που πήγαν και είδαν το φως και το ανεγνώρισαν και το λάτρευσαν και το προσκύνησαν. Το φως ήλθε εις τον κόσμο, λέει ο Ιησούς Χριστός. Αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Και θα μας δώσει την ερμηνεία. Δεν είναι που δεν το κατάλαβαν. Είναι διότι δεν ήθελαν. Και γιατί δεν ήθελαν? Διότι τα έργα τους ήσαν πονηρά. Δηλαδή, που σημαίνει? Σημαίνει ότι η τοποθέτηση η ηθική του ανθρώπου απέναντι του Θεού. Αν δηλαδή είσαι άνθρωπος που θέλεις τη δικαιοσύνη, θέλεις την αλήθεια, έστω κι αν δεν την πράττεις, έστω κι αν δεν μπορείς να την πράξεις, αν το περιβάλλον, αν οι συνθήκες, αν η κληρονομικότητα μέσα σου, εάν τόσα και τόσα πράγματα σε παρασύρουν ώστε να κάνεις πράγματα που δεν θα τα θέλες. Και μέσα σου πολλές φορές επαναστατείς με τον εαυτό σου και λες: «Γιατί έπεσα, γιατί το έκανα, δεν μ' αρέσει, θα ήθελα να πάω κόντρα σε αυτό, μα δεν μπορώ». Και όταν δεν μπορείς, ο Θεός δεν το λαβαίνει αυτό υπόψη. Δεν είναι το «δεν μπορείς», το θέμα είναι «αν θέλεις». Τι θέλεις μέσα στην καρδιά σου? Και πραγματικά εδώ είναι ο άνθρωπος. Το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Πασός της πράττει φαύλα, προσέξτε το αυτό, κοινός που πράττει φαύλα μισεί το φως, ως της όμως πράττει την αλήθεια έρχεται στο φως. Ήρθε το φως στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι τον είδαν σαν έναν άνθρωπο σαν τους άλλους.
Γεννήθηκε ένα βρέφος στη Φάτνη. Μεγάλωσε. Περπάτησε σαν τους άλλους ανθρώπους. Έμοιαζε στο σχήμα σαν τους άλλους ανθρώπους. Μπορούσαν να έχουν λόγους να αρνηθούν και να απορρίψουν. Πολλούς λόγους. Αλλά όμως τα βήματα εκείνου του προσώπου τα εστόλιζε και τα στεφάνωνε μια ηθική και πνευματική ωραιότης. Και οι καρδιές που ζητούσαν το φως μπορούσαν να ελκυστούν. Εκείνοι που μπορούσαν να τραβηχτούν από το μαγνήτη μπορούσαν να ελκυστούν από αυτόν. Τον ακολουθούσαν και πήγαιναν από πίσω του. Έβρισκαν λόγους γιατί έπρεπε να πιστέψουν. Όπως κάποιοι άλλοι έβρισκαν λόγους για να αρνηθούν επειδή δεν ήθελαν. Προσπαθήστε να πείστε έναν άνθρωπο για την πίστη στον Χριστό. Άμα δεν θέλει, όσα επιχειρήματα να κατεβάσεις, όσα θέλεις και να του πεις, θα σκοντάψει. Είναι αδύνατον, γιατί δεν θέλει. Αν θέλει, δεν χρειάζεται πολύ σκόπος. Τα πράγματα θα οδηγηθούν θαυμάσια εκεί. Η Φάτνη έχει πολλούς λόγους να σε πείσει, γιατί πρέπει να την πιστέψεις και πρέπει να λατρεύσεις το βρέφος της Φάτνης. Πολλούς λόγους. Δεν έχεις παρά να πάρεις την Παλαιά Διαθήκη και να ανοίξεις. Προφητεύεται η γέννηση. Προφητεύεται ότι θα γεννηθεί εκ Παρθένα. Προφητεύεται ότι θα προσκυνηθεί από σοφούς. Προφητεύεται ο τόπος που θα γεννηθεί. Στην Βηθλέμ της Ιουδαίας. Ο χρόνος που θα γεννηθεί. Προφητεύεται το πού θα φύγει. Πού θα φυγαδευθεί μικρός. Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιό μου. Προφητεύεται το πού θα ζήσει. Και από πού θα αρχίσει μια ανθρώπινη καρδιά και ένα ανθρώπινο πνεύμα, ότι όντως εδώ είναι δάκτυλος Θεού. Ότι τα πράγματα δεν είναι τυχαία, αλλά ότι ο Θεός δούλεψε στην ιστορία και τίμασε τη Φάτνη, και δούλεψε στην ιστορία και τίμασε το Γολγοθά. Και όλα αυτά, τόσα επιχειρήματα που μπορούν να πείσουν το πιο δύσκολο πνεύμα, αλλά ειλικρινές. Ειλικρινές. Όσες φορές συζητώ με κανέναν άνθρωπο, τον ρωτάω πρώτα απ' όλα, θέλεις την αλήθεια? Υπάρχουν επιχειρήματα, αλλά θέλεις? Το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Στάσου μπροστά στο Γολγοθά, η ωραιότης της αγάπης του Θεού θα σε κατακλείσει. Εκείνος που ήρθε από τους ουρανούς, ο Άγιος και Αναμάρτητος, που έζησε άγια και αναμάρτητα στον κόσμο τούτον, παίρνει τη θέση τη δική σου επάνω στο σαυρό για να πληρώσει το δικό σου το χρέος. Πήγαινε στη Φάτνη, εκείνος που ήταν στη δόξα και οι άγγελοι του ουρανού δεν μπορούσαν να το κοιτάξουν κατά πρόσωπο. Άδειασε τον εαυτόν του και κατέβηκε και πήρε μορφή ανθρώπου και να το. Ένα βρέφος στη Φάτνη που δεν διέφερε από τα άλλα βρέφη, παρεκτός του γεγονότος ότι δεν είχε την κληρονομικότητα της αμαρτίας μέσα του και ότι κατά το εγώ του αυτό το βρέφος είχε κατεβεί από πάνω από τους ουρανούς, ενώ τα άλλα βρέφη δίδονται από τον άνδρα, από τον άνθρωπο. Πήγαινε στη ζωή του Ιησού Χριστού, περπάτησε μαζί του. Η ηθική και πνευματική ωραιότης θα σε ελκύσει. Στάσου στην Ανάσταση να δεις το μεγάλο γεγονός, το θαύμα της δυνάμεως του Θεού, το νέο κόσμο που Εκείνος ετοιμάζει. Όλα αυτά, λέγω, είναι τόσο πολύ μεγάλα. Είναι τόσο πολλά που το πνεύμα του ανθρώπου θα έπρεπε να φτάσει στην πίστη. Θα έπρεπε να οδηγηθεί στην πίστη. Ισπάσαν την γην, εξήλθε ο φθόγκος αυτών. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι κανένας δεν θα χαθεί την ημέρα εκείνη, αν προηγουμένως δεν ακούσει την προσφορά της σωτηρίας του Θεού και αν προηγουμένως δεν του δοθούν ευκαιρίες να πιστέψει, αν θέλει. Ο Θεός είναι δίκαιος. Ο Θεός είναι αγάπη και δεν θα φέρει κανέναν σε κρίση και απώλεια, εάν αυτός δεν θέλει. Ο ουρανός ολόκληρος κινήθηκε από πάνω να μας δώσει μια σωτηρία. Στάσου λοιπόν μπροστά στη Φάτνη. Στάσου στο Σταυρό. Καλώς ερευνόμενα έχουν λόγους για να σε πείσουν. Οπωσδήποτε πάρε μια θέση.
Και είσαι βέβαιος ότι αυτή η θέση σου, η θέση σου αυτή θα είναι, θα εξαρτηθεί από την τοποθέτησή σου την εσωτερική, και ότι ποτέ ποτέ δεν θα χαθείς εάν πραγματικά εσύ θα το επιθυμείς και θα θέλεις την σωτηρία. Ο Θεός έδωσε, όπως λέει ο Πασκάλ, αρκετόν φως υπάρχει δια τους θέλοντας να είδωσει φως, και υπάρχει αρκετό σκοτάδι για εκείνους που θέλουν το σκοτάδι. Να σε ποιο δίλημα μας φέρνει η αλήθεια. Να σε τι υπηρετεί τούτος ο κόσμος. Να πως τα πράγματα γύρω μας και μέσα μας εξελίσσονται ώστε ετούτη ζωή να μην έχει κανένα άλλο νόημα παρά η εκλογή που θα κάνεις. Ήρθες για να εκλέξεις ουρανό ή απώλεια, φως ή σκοτάδι. Κάμε την εκλογή σου. Αλλά μια εκλογή που οπωσδήποτε θα υπαγορευτεί από την εσωτερική σου τοποθέτηση. Αν θέλεις το φως, αν θέλεις την αλήθεια ή αν δεν τη θέλεις. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πάλι να ακούσουμε την χοροδία μας.

Ιησού, σε ευχαριστούμε. Ήρθε στο φως από τους ουρανούς, αλλά με έναν τρόπο που να μην συντρίψει την ελευθερία τη δική μας. Η δόξα σκεπασμένη από τη σάρκα. Μπορούσαν να σε αναγνωρίσουν μονάχα οι άνθρωποι που το αισθητήριό τους το ηθικό ζητούσε το φως. Και πόσο σε ευχαριστούμε, διότι και τα δικά μας τα μάτια ανοίξανε σε αυτό το φως. Κάμε έλεος, σε παρακαλούμε σε πολλούς. Πολλοί να δουν την ωραιότητα τη δική σου και να ελκυστούν σε σένα. Και δώσε χάρη στην Εκκλησία σου να δώσει τη μαρτυρία όσο πιο πολύ ευρύτερα. Εις πάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτό. Δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής και απόλαυση του προσώπου σου, σε παρακαλούμε, για τη δόξα σου και για τη δόξα του Θεού εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Αλλά σκεπασμένο, ήρθε η δόξα. Αλλά όχι να τη δει κανείς με τα φυσικά του μάτια. Μόνο το πνεύμα, η καρδιά, το αισθητήριο του ανθρώπου, το εσωτερικό, μπορούσε να τα συλλάβει. Και μόνο εφόσον ο άνθρωπος θα ήθελε. Δέστε ότι αυτό το πράγμα έτσι γίνηκε από την αρχή, από τη γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, σαν ο Κύριος γεννήθηκε στο Ματθαίο, γεννήθηκε στη Βηθλέμ της Ιουδαίας, μάγοι. Τι ήσαν αυτοί? Μάγοι. Τι ήσαν αυτοί? Ο Ηρόδοτος λέει ότι ήσαν μίδες, μίδι, μιδοπέρσες, μίδι. Το γένος των μίδων, ή μάλλον οι φυλοί των μίδων, ήσαν κυρίως, λέει, μάγοι. Τι ήσαν αυτοί οι μάγοι? Τους συναντάμε όμως και σε άλλους λαούς της γης, στη Βαβυλώνα και σε άλλους ασιατικούς λαούς. Συναντάμε τους μάγους, ήσαν σοφοί, σύμβουλοι βασιλικοί, δάσκαλοι, ιερείς, φιλόσοφοι, γιατροί, φυσικοί, όλα αυτά ενωμένα σε ανθρώπους μαθήσεως και γνώσεως. Δεν ήσαν εκείνο το οποίο κατήντησε κατόπιν οι λέξεις να λέει, μάγος, κάποιος που κάνει μαγείες και χρησιμοποιεί διαβολικά μέσα. Ήταν το όνομά τους, ο τίτλος, ήσαν άνθρωποι σοφοί, άνθρωποι ερευνητές, θα έλεγε κανείς, μάγοι. Δεν ξέρουμε πόσοι ήσαν από αυτούς που ήρθαν. Τα δώρα τους μας λένε ότι ήσαν τρεις, και έτσι κατήντησε στην παράδοση, έφτασε να λέγεται ότι ήσαν τρεις. Και αναφέρουν μάλιστα και τα ονόματά τους, είναι ο Κασπάρ, ο Μέλχιορ και ο Βαλτάσαρ, τους λένε η παράδοση. Πουθενά δεν είναι γραμμένα, έτσι λέει η παράδοση. Αλλά το γεγονός είναι ότι είναι ήσαν άνθρωποι με ανησυχία εσωτερική. Είχαν εκείνο το οποίο ακριβώς ζητεί η αλήθεια για να αποκαλυφθεί σε κάποιον. Εάν δεν έχεις αυτή την ανησυχία την εσωτερική για την αλήθεια, για το φως, για τη δικαιοσύνη, για να βρεις εκείνο το οποίο το ιδεώδες, το οποίο σε καλεί, και αυτό το ιδεώδες, το διάχυτον στον κόσμο είναι ο Χριστός, είναι το φως. Είναι ο Χριστός. Αυτός είναι το φως, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Αν ο άνθρωπος ζητάει κάποιο ιδανικό, αυτό το ιδανικό που τον καλεί, διάχυτο, κάπως αφηρημένο, κάπως θαμπό ακόμη, είναι ο Χριστός, διάχυτο στον κόσμο που καλεί την κάθε ψυχή για να μπορέσεις να βρεις το δρόμο να φτάσεις εκεί. Ήσαν άνθρωποι ανησυχίας και ερεύνης. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι πληροφορίες από το Λόγο του Θεού θα πρέπει να είχαν διαχυθεί, και είναι γνωστό, διαχυθεί, ξεχυθεί.

άστρον θέλει ανατύλι εξ Ιακώβ, κάποιο αστέρι συμβολικό της προσωπικότητας η οποία θα εμφανιζότανε επάνω στον κόσμο. Αυτά όλα ξεχύθηκαν. Διαχύθηκαν σε όλο τον κόσμο από τον Ισραήλ, τους Ισραηλίτες, οι οποίοι ήσαν οι φορείς αυτής της μεσιανικής ελπίδας και την ξέχυσαν σε όλο τον γνωστό τότε κόσμο. Έφτασαν ως την Βαβυλώνα, καθώς απήχθησαν και πήγαν στην Βαβυλώνα, τους κόρπισε ο Θεός στην Βαβυλώνα, ξεχύθηκαν στη Δύση. Ο κόσμος όλος ανέμενε. Και όπως είπαμε και προχτές, αυτό το οποίο ονομάζουν για τους εθνικούς η προετοιμασία η ευαγγελική, η preparatio evangelica, είναι ακριβώς η πληροφορία που διαχύθηκε από μέσα από τις γραφές σε όλο τον κόσμο, σε όλη την ανθρωπότητα, ότι θα έρθει, θα γεννηθεί κάποιος και αυτός θα είναι ο λυτρωτής του κόσμου, ώστε να γράψουν και οι εθνικοί και να μιλήσουν και οι εθνικοί για αυτό το πρόσωπο που θα ερχόταν. Είχε λοιπόν οι γνώσεις ξεχυθεί στον κόσμο. Άρα οι γνώσεις ξεχύνεται. Εάν δεν υπάρξει ο δέκτης από την άλλη μεριά, εάν δεν υπάρξει ο άνθρωπος με την ανησυχία την εσωτερική και την αναζήτηση, ώστε να έχει τους ανάλογους ερεθισμούς μέσα του, στο άκουσμα αυτής της αλήθειας, και να αρχίσει από μέσα του η εξεργασία, η εσωτερική, και ο άνθρωπος να αρχίσει να αναζητεί, ποτέ δεν θα φτάσει. Και αυτίσανται άνθρωποι που ψάχνουν. Και τους βλέπουμε ότι ξεκινούν από την πατρίδα τους, για να έρθουν να δουν αυτόν που γεννήθηκε στην Ιουδαία. Ένα στέρι γίνεται οδηγός τους. Φυσικά έχουν γραφεί πάρα πολλά για τα στέρι αυτό. Και έχουμε και μία στα ελληνικά όμορφη μελέτη του άλλοτε του αστρονόμου που απέθανε, του Χασάπη, ο Αστήρ της Βιθλέμ, ένα ωραίο βιβλίο που δίνει μια ερμηνεία αρκετά στηριγμένη, βάσιμη και με επιχειρήματα αρκετά, που λέει ότι ήταν ένας συνδυασμός αστέρων, Κρόνος και Ζεύς, ξέρω εγώ, μαζί κλπ. Εκείνη την εποχή εγίνηκαν φαινόμενα τέτοια, ουράνια, τα οποία τα σημείωσαν και τα πρόσεξαν. Δεν αποκλείεται το αστέρι αυτό να είναι ένας τέτοιος συνδυασμός, μια τέτοια σύνοδος πλανητών που έδειξε και φάνηκε σαν ένα τρανό, ιδιαίτερα χαρακτηριστικό αστέρι στον ουρανό με το φως του το ξεχωριστό. Δεν ξέρουμε αν το αστέρι αυτό όταν φάνηκε ήταν τη στιγμή που γεννήθηκε ο Χριστός και κάνανε 2 χρόνια αυτοί να έλθουν έως τη Βιθλέμ, ή αν το αστέρι εφάνηκε 2 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός και αυτοί στο δρόμο που πήραν όταν έφτασαν στη Βιθλέμ έφτασαν περίπου στον καιρό που είχε γεννηθεί ο Χριστός. Είτε έτσι το πάρει κανείς, είτε κι αλλιώς. Και τα δυο έχουν γραφεί. Το γεγονός είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ξεκίνησαν από τα βάθη και ήρθαν της Ανατολής και ήρθαν ζητώντας πού γεννήθηκε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Η περίπτωσή τους μας θυμίζει κάποια άλλη στη γραφή. Εκείνη την γυναίκα, τη βασίλισσα της Σεβά που ήρθε από τα βάθη του Νότου για να ακούσει σοφίαν Σολομώντος και της οποίας στο παράδειγμα ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος χαρακτηριστικά το υπογραμμίζει. Σαν να θέλει να μας πει, δέστε, όπου είναι η ανησυχία, όπου είναι το σκύρτημα αυτό για την αλήθεια, η αναζήτηση της αλήθειας, ο άνθρωπος θα βρει το δρόμο να φτάσει. Και ήρθε. Και ήρθε πού? Σε ένα λαό ο οποίος, ο λαός αυτός, ο Ισραήλ, όπως μας είναι γνωστό, και τους προφήτες είχε ακούσει και οι αλήθειες του Θεού είχαν δοθεί σε τέτοιο σημείο μάλιστα που θα έλεγε κανείς είχε κατακλειστεί ο Ισραήλ από την εξάπλωση της αλήθειας αφού αυτός γίνει και φορεύς αυτής της αληθείας. Όμως, ακούσας ο Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού. Τι συμβαίνει εδώ? Μα αυτοί είχαν ακούσει τις αλήθειες. Και ήταν ο λαός που τις μετέφερε.

Πες στον κόσμο. Γιατί εταράχθησα. Γιατί η ανθρώπινη ψυχή αντιδρά κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα έχουμε λοιπόν τρεις κατηγορίες. Τους μάγους με την αναζήτηση και το ενδιαφέρον το εσωτερικό. Έχουμε το θρησκευτικό κατεστημένο, τους ιερείς, οι οποίοι μάλιστα είχαν όλη τη γνώση. Και όταν ο Ηρώδης τους κάλεσε να μάθει από αυτούς πού γεννάται ο Χριστός, δεν αργήσανε να ανοίξουν τις γραφές και να του δείξουν στο Μιχαία την προφητεία η οποία λέει στη Βιτλέμ της Ιουδαίας. Και εσύ Βιτλέμ, ουδαμός είσαι ελαχίστη μέσα στο πλήθος των χιλιάδων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθησε με ηγήτωρ κλπ. Η προφητεία του Μιχαία που θα ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ. Ήξεραν που θα γεννηθεί. Κι όμως ήσαν αδιάφοροι. Και μια τρίτη κατηγορία, ο Ηρώδης, ο οποίος τ' άκουσε και ταράχτηκε. Και με πολλή πονηριά προσπάθησε να τους πείσει να μάθει πού γεννάται για να πραγματοποιήσει το απέσχιο σχέδιό του το οποίο είχε κατά νου, να θανατώσει όλα τα παιδάκια τα οποία θα είχαν γεννηθεί σε εκείνη την εποχή της αναλόγου ηλικίας για να μην του πάρει κανένας το θρόνο. Σαν άκουσε ότι γεννήθηκε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Πληροφορίες που μας έρχονται από μέσα από την ιστορία και την παράδοση για τον Ηρώδιο είναι ότι υπήρξε ένας πολύ σκληρός και πονηρός πανούργος άνθρωπος. Ιδουμαίος, από μητέρα Αράπισσα, είχε όμως τις φλέβες του και Ιουδαϊκό αίμα, βοήθησε τους Ρωμαίους στα εσωτερικά προβλήματα εκεί στην Ιουδαία, κάτι επαναστάσεις κλπ. Πήρε το μέρος των Ρωμαίων. Οι Ρωμαίοι τον κάνανε κυβερνήτη αρχικά, βασιλιά εν συνεχεία, και τα εγκλήματά του τα άρχισε ευθύς εξ αρχής, μόλις ανέβηκε στην εξουσία. Προσπάθησε να ξεκαθαρίσει πολλούς από το συνέδριο, τους οποίους φοβόταν. Γύρω στους 300 αυλικούς του εθανατώθησαν από αυτό. Εσκότωσε τη γυναίκα του, τη Μαριάμνη, τη μάνα της μητέρας του, την πεθερά του δηλαδή, την Αλεξάνδρα. Εσκότωσε τους τρεις γιους του, τον Αντίπατρο, τον Αλέξανδρο και τον Αριστόβουλο. Και όταν λέει έφτασε στην ώρα του θανάτου του, επειδή εσκεφτόταν ότι δεν θα υπάρξουν μάτια να δακρύσουν στο θάνατό του, διέταξε να πιάσουν όλους τους επισήμους στη χώρα του και τους έκλεισε στη φυλακή και έδωσε εντολή να τους θανατώσουν όταν θα απέθνησε, για να υπάρξουν μάτια που θα κλάψουν στο θάνατό του. Ο Ηρώδης. Λέγεται ότι ο Αύγουστος Κέσαρας έλεγε για τον Ηρώδη εμπεκτικά κυρωνικά: είναι καλύτερο να είσαι εις του Ηρώδη, χείρος, γουρούνι του Ηρώδη, παρά ιός. Παρά ιός. Και αυτός είναι η τρίτη κατηγορία μες στον κόσμο. Ποια ήταν η στάση του στον γεννηθέντα κύριον της δόξης? Εγίνει και αμέσως εχθρός. Υπήρχαν λόγοι. Δεν ήθελε καν να ακούσει κάτι περισσότερο. Αλλά και είναι άλλοι οι οποίοι ακούνε για το Ευαγγέλιο και παίρνουν αμέσως εχθρική στάση. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι παίρνουν αδιάφορη στάση. Είναι σαν και τούτο το κατεστημένο το θρησκευτικό του Ισραήλ. Ξέρουν μερικά πράγματα, τα ξέρουν στη διάνοιά τους, αλλά είναι αδιάφοροι στην πραγματικότητα και δεν παίρνουν θέση μπροστά στην αλήθεια. Και είναι και εκείνοι οι οποίοι ξεκινάνε από τα βάθη της Ανατολής για να βρούνε την αλήθεια, να την δουν και να την προσκυνήσουν. Έρχεται η αλήθεια στον κόσμο τούτο καλυμμένη, σκεπασμένη. Δεν επηρεάζει την ανθρώπινη ελευθερία. Δεν θα σε ξαναγκάσει ποτέ. Είναι σαν ένα γλυκύ φως τόσο απαλό που έρχεται από πάνω από τον ουρανό, που όμως δεν τυφλώνει τον άνθρωπο.
αφήνει τον άνθρωπο και να το κοιτάξει και να το ερευνήσει και να το απορρίψει ακόμα, αν το θέλει. Να το απορρίψει. Εκείνοι λοιπόν που διψούν, εκείνοι που αδιαφορούν, εκείνοι που γίνονται εχθροί και το μισούν το φως. Και αυτό το οποίο γίνει και τότε, συμβαίνει σε κάθε εποχή και στην εποχή τη σημερινή, τη δική μας. Αναγγέλλεται ότι Χριστός γεννήθηκε στον κόσμο και εξαγγέλλεται σε όλη την Ιφίλιο. Και κάθε μέρα ο καθένας μας αναπλάθει και να δημιουργεί το γεγονός της φάτνης σαν διηγείται στους άλλους για τον Ιησούν ότι γεννήθηκε στον κόσμο. Και η κάθε συνείδηση προβληματίζεται. Μπαίνει σε ένα δίλημα. Τι θα κάνεις? Θα είναι μακάριο να κάνεις την καλή εκλογή, για την οποία δεν θα μετανοήσεις σε όλη την αιωνιότητα. Αν όμως αρνηθείς, μπορείς να είσαι αδιάφορος και να μείνεις αδιάφορος. Είναι δυνατό να γίνεις εχθρός και να πνίξεις την αλήθεια, να μην τη θέλεις την αλήθεια. Και είναι αυτό το περιβάλλον μας στο οποίο ζούμε και τα συναντάμε αυτά κάθε μέρα. Πόσο μακάριο και πόσο ευτυχής πρέπει να είμαι ότι όσοι από εμάς έχουμε δεχτεί, ανήκουμε στην κατηγορία εκείνων που είχαν την ανησυχία, την κάποια ανησυχία, την αόριστη επιτέλους, για το φως και η αλήθεια του Θεού μας οδήγησε από τους δρόμους τους ειδικούς της για να φτάσουμε στο φως. Και ο άνθρωπος ο οποίος διψάει δεν λογιάζει κόπους, δεν λογαριάζει θυσίες. Από τα βάθη της Ανατολής ήρθαν. Από τα βάθη του Νότου η Βασίλισσα του Σεβά. Δεν ξέρω από ποια βάθη ξεκίνησες εσύ. Αλλά αν βρήκες την αλήθεια, η αλήθεια σε στεφάνωσε. Η αλήθεια σε υποδέχτηκε. Η αλήθεια σε πρίκησε. Έπαθλό σου η αιωνιώτης. Και η δόξα εκείνη την ημέρα. Και ένα τελευταίο. Σαν πληροφορήθησαν περί του Ηρώδου, οι τρεις μάγοι διάλης οδού απήλθαν εις την χώραν αυτό. Υπάρχει συνήθως και πάντοτε η άλλη οδός για τα παιδιά του Θεού, για τους ανθρώπους του Θεού. Η άλλη οδός ώστε να αποφύγουν την άρνηση ή την εχθρότητα του Ευαγγελίου. Ο Θεός σοφίζει τον άνθρωπο το δικό του και σοφίζει την εκκλησία του για το πώς θα δώσει την μαρτυρία στον κόσμο τούτο, πώς θα δουλέψει, πώς θα υψώσει τη σημαία, με ποια σύνεση πρέπει, ξέροντας ότι δεν είναι όλοι εκ της αληθείας, ου πάντων η πίστης. Εάν της είναι εκ της αληθείας, ακούει της φωνής μου, λέει ο Κύριος. Και στην προσευχή του λέει, Πατέρα, η δική σου ήσαν. Και είσαι με έδωκα σε αυτούς. Ήσαν πρώτα δική σου. Και εσύ τους οδήγησες και τους έφερες σε με. Ας ψάχνομαι, ας δίνομαι τη μαρτυρία μας, πιστεύοντας και ξέροντας ότι υπάρχουν οι άνθρωποι της αληθείας που πρέπει να ακούσουν. Όπως έχοντας επίσης την σοφία και ξέροντας ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν δίνουμε την αλήθεια, διότι υπάρχουν εκείνοι που μισούν την αλήθεια. Ή οι αδιάφοροι. Ο Θεός να τα ερμηνεύσει στις καρδιές μας. Το περιβάλλον μας είναι ίδιο. Η αλήθεια ήρθε και καλυμμένη. Ο Θεός εμίλησε, εισπάσαν τι έγινε, εξήλθε ο φθόγκος αυτών, αλλά με τρόπο τέτοιο, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, για να μην συντριβεί η ανθρώπινη ελευθερία και για να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο ελεύθερα να κάνει την εκλογή του. Ήθε ο καθένας μας να κάνει τη σωστή εκλογή, να λατρέψουμε τον γεννηθέντα στη φάτνη και αποθανώντας το σταυρό, Κύριο της δόξης. Έπαθλό μας η αιωνιώτης, στεφάνι μας η ζωή, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο χρόνος περνάει γρήγορα. Όταν με τη χάρη του Θεού έδινα τη συγκατάθεσή μου στην τιμή που μου γίνηκε να μου αναθέσει το Πρεσβυτέριο της Εκκλησίας κάποιες Παρασκευές, είπα, Μιλτιάδη, μήπως είναι μεγάλο το θέμα σου. 10 μηνύματα, 2 μήνες. Μήπως άπρεπε κάτι λιγότερο, κάτι συντομότερο. Αλλά ήδη με έκπληξη σχεδόν συνειδητοποιώ αυτή τη στιγμή ότι βρίσκομαι στο ένατο, το προτελευταίο μήνυμα και του Θεού θέλοντος την ερχόμενη Παρασκευή θα κλείσουμε τις μελέτες μας αυτές, τις βιβλικές που εκάναμε κάτω από τον επίτητλο «Οι αμφισβητήσεις του Ιάκωβου», «Τα εάν του Ιάκωβου», «Οι προβληματισμοί που ο Ιάκωβος φέρνει μπροστά μας για ένα χριστιανισμό που με κανένα τρόπο δεν πρέπει να μείνει εγκεφαλικός, θεωρητικός, αλλά πρέπει, όπως λέγεται σε πολλές επιστήμες, οικονομικές και άλλες, να γίνει εφαρμοσμένος, να γίνει καθημερινός, να γίνει πρακτικός. Μιλήσαμε στην αρχή για τη θρησκεία των αυτιών. Θρησκεία η οποία εξαντλείται και περιορίζεται στο να ακούει, να ακούει, να ακούει, χωρίς όμως αυτό το άκουσμα να γίνεται υλικό για να χτίσει κάτι, για να γίνει εκτελεστής έργου. Μιλήσαμε για την αυταπάτη της θρησκείας, εάν της ή της δοκεί ότι είναι θρήσκος μεταξύ σας. Και από το δοκεί στο να είναι, είδαμε μια μεγάλη απόσταση, όσοι από τον δόκησή σοφό στον πραγματικό σοφό. Μιλήσαμε μετά για τη θρησκεία των διακρίσεων. Εάν μπείτε στο φτωχό, κάτσου εκεί, και στον πλούσιο, παρακαλώ, περάστε, σας έχουμε φυλαγμένη θέση. Κάματε διάκριση. Είδατε το φαινόμενο. Υποκληθήκατε στον εξωτερικό άνθρωπο. Πράγμα που δεν κάνει ο Θεός, γιατί εκτιμάει βαθύτερα και πνευματικότερα. Μιλήσαμε μετά για τη θρησκεία της προσωποληψίας. Εάν προσωποληπτείτε ή όπως λέει το κείμενο, εάν λαμβάνετε πρόσωπον ανθρώπου. Παγίδα στην οποία έπεσε και προφήτης του Θεού όταν είδε κάποιον Ελιάβ εκεί εντυπωσιακό, δερέκιο στα κυπάνου και είπε, αυτός βεβαίως είναι ο κεχρισμένος του Κυρίου, και του είπε ο Κύριος, όχι, μην βιάζεσαι. Δεν βλέπει ο Θεός όπως βλέπει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο Θεός βλέπει την καρδιά.

έργα. Και όπου υπάρχουν έργα Θεού, έχουν την έμπνευσή τους στην πίστη του Θεού. Μιλήσαμε μετά για μια θρησκεία που δεν στοιχίζει τίποτα. Που είναι φτηνή, που την καταντήσαμε φτηνή. Και είπαμε ότι είναι αντιβιβλική τοποθέτηση, γιατί αν και η σωτηρία δεν στοιχίζει τίποτα, η χριστιανική ζωή στοιχίζει πολύ. Ή, για να το πούμε καλύτερα, όπως το εξηγήσαμε, και η σωτηρία στοιχίζει πολύ και η χριστιανική ζωή στοιχίζει. Μόνο που την πρώτη την πλήρωσε ο Χριστός και στη δεύτερη μας καλεί εμάς να καταβάλουμε το τίμημα. Χριστός είναι σταύρωμε, ζω δε ουχή εγώ, αλλά ζει εν εμή Χριστός. Και είπαμε ακόμα την προπερασμένη Παρασκευή για τη θρησκεία της τελειότητας. Πού γίνεται η διάγνωση για την τελεία υγεία? Βγάλε τη γλώσσα σου, λέει ο γιατρός. Κάτι έχεις, κάτι εκείνο. Και δείξε μου τη γλώσσα σου. Εάν της δεν πτέει εις λόγον, ούτως είναι τέλειος. Και είπαμε ότι ίσως και μάλλον, επειδή αυτό είναι το ασθενέστερο όργανο μιας ουχή τακτοποιημένης καρδιάς, βέβαια, διότι την ονόμασα όργανο, και είναι το μέσο για απειρία αμαρτιών. Αν θέλετε κάποτε, και αν το θελήσει ο Κύριος, μπορεί να ασχοληθούμε σε σειρά από μελέτες για τις αμαρτίες της γλώσσας. Είναι η μολύνουσα, η φλογίζουσα. Την τελευταία Παρασκευή μιλήσαμε για το φθόνο, τη μητέρα του και το παιδί του. Ζηλοτυπία, φθόνος, μίσος. Εάν έχετε εν την καρδία ημών φθόνων. Και απόψε, με τη χάρη του Θεού, θα μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα, πάντοτε από τον Ιάκωβο, που τίτλο του έχει «Όταν πέσει η λέπρα της καταλαλιάς». Το είπα καλά, να το ξαναπώ. «Όταν πέσει η λέπρα της καταλαλιάς». Ελάτε αδελφοί μαζί να διαβάσουμε πρώτα ένα περιστατικό από το βιβλίο των Αριθμών, το 10ο κεφάλαιο, και μετά να έρθουμε στο αρμόζον εδάφιο του Ιάκωβου. Αριθμοί, βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης, στην Πεντάτευχο, Αριθμοί ΙΒ. Και ελάλησεν η Μαριάμ. Ξέρετε για ποια Μαριάμ πρόκειται? Εκείνη που ένα παιδάκι σπαργανωμένο στο καλάθι και τα λοιπά, το έσωσε, έπαιξε θέατρο με την πριγκίπισσα, την Αιγυπτία και τα λοιπά. Αυτή η Μαριάμ, για αυτήν πρόκειται. Και λάλησε η Μαριάμ και ο Αρών εναντίον του Μωυσέως. Αυτή είναι η καταλαλιά. Λαλό κατά. Λαλό εναντίον. Ένεκα της αιθιοποίησης την οποία ανέλαβε. Σερσέλα φάμ άλλη μια φορά. Και είπαν Μαριάμ και Αρών. Μήπως πως ο Μωυσή μόνον ελάλησε ο Κύριος? Μονοπόλιο το έκανε αυτός ο αδελφός μας. Δεν ελάλησε και προς εμάς? Και ήκουσε τούτο ο Κύριος. Και ο άνθρωπος ο Μωυσής, ή το πραΐς, σφόδρα, υπερπάντα στους ανθρώπους τους επί της γης. Και είπε Κύριος, παρευθείς προς τον Μωυσή και προς τον Αρών και προς την Μαριάμ, εξέρθετε εσείς οι τρεις προς την σκηνή του μαρτυρίου. Και εξήλθον οι τρεις. Και κατέβει ο Κύριος εν στήλο νεφέλης και στάθη στην θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και κάλεσε τον Αρών και την Μαριάμ και εξήλθον αμφότεροι. Και είπε, ακούσατε τώρα τους λόγους μου.
Εάν είναι μεταξύ σας προφήτης, εγώ ο Κύριος διοπτασίας θέλω γνωριστείς αυτόν.

καθύπνων θέλω να λύσει προς αυτόν. Δεν είναι ούτως περί του θεράποντός μου Μωυσέως, εν όλο το οίκο μου ούτως είναι πιστός. Στόμα προς στόμα θέλω λαλεί προς αυτόν, και φανερός ουχή διανυγμάτων, και το πρόσωπο του Κυρίου θέλει βλέπει. Γιατί λοιπόν δεν εφοβήθητε να λαλήσετε εναντίον του θεράποντός μου Μωυσέως? Να, ένα πράγμα για το οποίο μπορούμε και πρέπει να φοβούμαστε, να λαλούμε εναντίον του Μωυσέως. Οποιουδήποτε εργάτη του Κυρίου θα ευρύνει, μη φοβόσαστε, τον κύκλο Ιάκωβος και εναντίον οποιουδήποτε αδελφού. Και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά αυτόν και αναχώρησε. Και η Νεφέλη απεμακρύνθη από τη σκηνή και η Δού η Μαριάμ έγινε λεπρά ως χιόν όταν πέσει η λέπρα της καταλαλιάς. Και είδεν ο Αρών την Μαριάμ και δούει το λεπρά. Και είπεν ο Αρών προς τον Μωυσή, δέομαι Κύριέ μου, μη επιθέσεις την αμαρτία εφημάς, επειδή επράξαμε έναν οίτος και επειδή μαρτήσαμε. Ας μείνε αυτή ως έκτρωμα του οποίου είναι φαγωμένο το ίμιση της σαρκός, όταν εξέρχεται εκ της μήτρας της μητρός αυτού. Και βόησεν ο Μωυσής προς τον Κύριο. Ήταν ανάγκη προηγουμένως να μας πει ότι το πραΐς και λοιπά. Φαίνεται εδώ. Δέομαι Θεέ, ιάτρευσον αυτήν. Πρόκειται για αρρώστια. Για αρρώστια, όπως θα εξηγήσουμε με τη χάρη του Θεού, κολλητική, καταστροφική για το σώμα της Εκκλησίας. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, εάν ο πατήρ αυτής μόνον έπτυενε στο πρόσωπο αυτής, δεν ήθελε είστε κατησχημένοι, ακάθαρτοι, 7 ημέρες. Ας αποχωριστεί 7 ημέρες από το στρατοπέδου και μετά ταύτας επιστρέψει. Και απεχωρίστη η Μαριάμ. Είναι κίνηση πνευματική τούτη. Από του στρατοπέδου 7 ημέρες. Και ο λαός δεν σηκώθη. Στάσιμο το στρατόπεδο του Θεού. Αιτία, η λέπρα της καταλαλιάς. Και εμείς νομίσαμε ότι δεν είχαμε λεφτά να βγάλουμε κι άλλον εργάτη. Και μετά ταύτα σηκώθη ο λαός από Ασυρώθ και στρατοπέδευσαν εν τη ερήμο Φαράν. Και 2-3 εδάφια από τον Ιάκωβο, κεφάλαιο Δέλτα, 11-12, 2 εδάφια. Μη καταλαλείτε αλλήλους αδελφοί, ως της καταλαλεί αδελφών και κρίνει των αδελφών αυτού, καταλαλεί των νόμων και κρίνει των νόμων. Και αν κρίνεις των νόμων, δεν είσαι εκτελεστής του νόμου, αλλά κριτής. Ίσιν ο νομοθέτης, ο δυνάμενος να σώσει και να απολέσει. Συ, της είσαι, ως της κρίνεις των άλλων. Μακάρι το ερώτημα αυτό του Θεού, σαν υστέρι να μείνει στην καρδιά μου και να μείνει στο πνεύμα όλων μας. Όρθιοι να επικαλεστούμε την παρουσία του Θεού ανάμεσά μας. Επουράνιε Πατέρα μας, ευχαριστούμε το κρύο τούτο χειμωνιάτικο βράδυ που οδήγησε στα βήματά μας σε τούτη την αίθουσα που θερμαίνει και αγιάζει η παρουσία η δικιά σου. Σε ευχαριστούμε για τη διαβεβαίωση του λόγου σου όπου 2 ή 3 συνηθισμένοι εκεί και ο Κύριος εν το μέσο αυτών. Κάμε στήθη την παρουσία σου ανάμεσά μας απόψε. Ο μεγάλος φόβος είναι η ρουτινοποίηση της εκκλησιαστικής μας ζωής. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι άλλο ένα κήρυγμα, άλλη μια εντύπωση και μετά στο χρονοτούλαπο της πνευματικής μας ζωής. Αλλά Κύριε, πότε θυμάται ο κάποιος ή κάποια από ανάμεσά μας το τελευταίο κοινό κήρυγμα, την τελευταία συμμελέτη, την τελευταία συμπροσευχή που μας έκανε να γυρίσουμε σπίτι, να ξεχάσουμε το φαγητό, να γονατίσουμε, να ταπεινωθούμε, να εξομολογηθούμε.
και να κάνεις επέμβαση για να φύγει η λέπρα, να αποκατασταθεί η υγεία στο στρατόπεδο του λαού σου, να ξαναξεκινήσει και να προχωρήσει το έργο σου. Ω Κύριε, βοήθησέ μας το βράδυ τούτο να πάρουμε κάποια ειδική ευλογία, όχι εντυπωσιασμό. Σβήσε και το βήμα και τον αχρίο δούλο σου από αυτό. Κατάργησε αν υπάρχει κάποια απόσταση ανάμεσα σε άμβονα και καθίσματα, ιδιαίτερα μέσα στις ψυχές μας αν υπάρχει τέτοια. Όλοι μας μαθητές σου, να ακούσουμε τη φωνή σου, να μιληθούμε από σένα. Κάτι που δεν ξέρουμε να μας το μάθεις, κάτι που δεν είμαστε, να μας καταστήσεις με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος. Και για ό,τι θα κάνεις μέσα μας και ανάμεσά μας, θα προσφέρουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση σε σέ τον επουράνιο Πατέρα, στον Κύριον Ιησού Χριστόν και το Πνεύμα το Άγιο. Άμην. Παρακαλώ, από τον ύμνο 176, ύμνος υπαριθμών 176, να ψάλουμε τις δύο πρώτες στροφές. Πληθείς εις το αίμα του Θείου Αμνού.

μια ειδικότερη επανασύνδεση να κάνουμε με ένα από τα προηγούμενα μαθήματά μας, το 7ο, εάν δεν σφάλω. Ήταν τότε που μιλήσαμε επάνω στο εάν του Ιάκωβου, εάν τι είσαι, ου πτέει λόγο. Και μας είπε ο Ιάκωβος ότι ένας τέτοιος είναι ανήρ τέλειος. Γιατί εκείνος που δαμάζει τη γλώσσα του, εκείνος που, όπως είπαμε, ξέρει πότε να μιλάει, πότε να μην μιλάει και πώς να μιλάει, εκείνος και τις άλλες εκδηλώσεις της ζωής του είναι ικανός με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα του να τις κουμαντάρει. Και είπαμε τότε, ενθυμίστε, ότι ο Ιάκωβος έχει τούτη την ιδιομορφία στη διδασκαλία του, ότι παρόλο που κι αυτός ξέρει ότι εκ του πλεονάσματος, από το ξεχύλισμα της καρδιάς λαλεί η γλώσσα, δεν είναι μονομερής, δεν λέει άρα την καρδιά να προσέξουμε και αλίμονα να την προσέξουμε και αλίμονα αν η πηγή είναι θολή και η γλώσσα, το όργανο, δεν έχει καμιά σημασία. Ούτε από την άλλη λέει η γλώσσα είναι αυτή και κόψτε την ή κλαδεύτε την ή δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά η ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού μας λέει ότι είναι πολλές αμαρτίες για τις οποίες πρέπει να προσέξει κανείς και την πηγή να είναι καθαρή και το αυλάκι που κουβαλάει το νερό της πηγής και εκείνο να είναι καθαρό. Γιατί μια καθαρή πηγή, εάν πέφτει σε ένα βρώμικο αυλάκι, χαμένο το νερό της. Όπως ένα αυλάκι καθαρό, με μια πηγή η οποία έχει χαλασμένο νερό, θα λερωθεί και εκείνο. Έτσι ας προσέξουμε. Και φέραμε, θυμίστε, και το παράδειγμα εκείνο του Κυρίου, την πνευματική, θα έλεγα, άσκηση. Αποκατάσταση που προκάλεσε στον Πέτρο με εκείνο το αγαπάς με, αγαπάς με, αγαπάς με, ναι, ναι, ναι, Κύριε, που ήρθε σαν αντίρροπο της τριπλής του άρνησης. Ναι, ο Πέτρος είχε βγει και έκλαψε πικρά. Ναι, ο Πέτρος είχε μετανοήσει. Ναι, η καρδιά του είχε τακτοποιηθεί, αλλά και το όργανο και το αυλάκι και εκείνο πρέπει να φτιάξει. Στο μάθημα τούτο θα ασχοληθούμε με μια από τις αμαρτίες που όργανό τους, αυλάκι τους, έκφρασή τους έχουν τη γλώσσα. Είναι η καταλαλιά. Καταλαλιά σημαίνει μιλώ εναντίον αλλού. Το είδαμε στο ανάγνωσμα από τους αριθμούς Ιωταβήτα. Ο Άρων και η Μαριάμ εμίλησαν εναντίον, ελάλησα εναντίον κάποιου άλλου. Και αυτός ο κάποιος άλλος ήταν ο αδερφός τους και ήταν και ο εργάτης του Θεού. Όπως με τη χάρη του Θεού θα δούμε, αυτή η καταλαλιά μοιάζει με τη λέπρα και αυτό δεν είναι ένα εφεύρημα ομιλητικής, αλλά είναι παρμένο μέσα από το Λόγο του Θεού, από το περιστατικό, επαναλαμβάνω, των αριθμών Ιωταβήτα κεφάλαιο, και μοιάζει με τη λέπρα, διότι πρώτον είναι μεταδοτική. Θυμούμε πανεχρόνια πολλά και γι' αυτό μπορώ να το διηγηθώ τώρα, χωρίς κίνδυνο να παρεξηγηθώ. Ήτανε το 50, το 51, με τον αγαπητό τον Γιώργο τον Καλάνη, πηγαίναμε μια φορά την εβδομάδα στο λεπροκομείο Αθηνών. Και επειδή έβλεπαν τη διάθεση δύο νέων τότε να πάνε να μιλήσουν, να τους κηρύξουν, να τους παρασταθούν κτλ., ερχόταν πάντοτε η νοσοκόμα κοντά με κάποιο γάντι στο χέρι να ανοίξει το πόμολο της άρρωστης, του άρρωστου, γιατί αν αγγίξεις και αν έχεις και μια αμοιχή,
Δόξα στον Θεό που υπάρχουν ηλικίες που αυτά δεν τα σκέφτεσαι, για να μην πω πνευματικός ενθουσιασμός που τα κατανικάει. Αλλά η λέπρα είναι κολλητική και η καταλαλιά είναι λέπρα. Και όταν η λέπρα αυτή πέσει μέσα σε ένα κοινόβιο πνευματικό, όπως είναι η Εκκλησία, όπως είναι σύνολο εκκλησιών, κοινωνία εκκλησιών ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρεις από πού άρχισε και δεν ξέρεις πόσο γρήγορα τόσο πολύ ξαπλώθηκε. Δεύτερο, είναι λέπρα η καταλαλιά γιατί κατατρώει το σώμα. Ενθυμούμε, βλέπαμε τότε ανθρώπους εκεί στο λεπροκομείο. Φαγωμένα τα αυτιά, φαγωμένη η μύτη, πραγματικά φαγωμένη. Σαν ένα μποντίκι να σου είχε φάει τη σάρκα, το χόντρο εδώ. Φαγωμένα πηγούνια, δάχτυλα. Κάτι αποκρουστικό. Και είναι τέτοια η καταλαλιά. Κατατρώγει το σώμα των λυτρωμένων μέσα σε μια εκκλησία, αλλά και μια οποιαδήποτε άλλη ομαδική συμβίωση. Μπορεί να είναι οικογένεια, μπορεί να είναι γειτονιά, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Και ένα τρίτο χαρακτηριστικό της λέπρας που λέγεται καταλαλιά είναι ότι σταματάει κάθε πνευματική πρόοδο μέσα στο σώμα το οποίο χτυπήθηκε από αυτή τη λέπρα, την καταλαλιά. Καταλαλώ σημαίνει λαλώ κατά, λαλώ εναντίον άλλου. Αλλά δεν είναι αρκετός αυτός ο ορισμός που δίνω. Γιατί αν πάρω κάποιον, το Γιάννη τώρα που είναι κοντά μου, και αρχίσω να μιλώ εναντίον του, αυτό δεν είναι καταλαλιά. Καταλαλιά είναι μιλώ εναντίον άλλου, απουσία άλλου. Και αυτό δίνει με μια ανεντιμότητα πνευματική τον κατάλαλο. Δεν είναι ο θρασής. Δεν είναι εκείνος που βρίζει. Είναι ο δηλός. Είναι εκείνος που σκύβει. Είναι αυτός που κάτω από την ποδιά της σκηνής, Αρών λέγεται, Μαριάμ λέγεται, λαλεί εναντίον κάποιου, κάποιου που απουσιάζει. Και σαν άνθρωποι πνευματικοί, νομίζω ότι πρέπει να φιλοτιμηθούμε και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σωστοί και αρκετά, αν χρειαστεί, ηρωικοί. Εκείνο που δεν τολμώ να καταλογήσω στον αδελφό μου παρουσία του, να μην τολμήσω να το κάνω στην απουσία του. Γιατί αν επιμείνω να το κάνω, τότε ως κατάλληλος έχω ήδη δύο αστέρια επάνω μου, του δειλού και του διπλοπρόσωπου. Μπροστά ο κατάλληλος κολακεύει, πίσω καταλαλεί. Μπροστά σιωπά, πίσω βυσοδομή. Μπροστά σου σφίγγει το χέρι, πίσω σφίγγει τη γροθιά. Μπροστά σε πενεί, πίσω σε ξεφτελίζει. Μπροστά δεν τολμά τίποτα. Πίσω δεν υπάρχει τίποτα που να μην το τολμά εναντίον σου. Αυτό είναι το πορτρέτο του κατάλληλου. Και το παράδειγμα μας το έδωσε ήδη η Παλιά Διαθήκη, το πειραματικό σχολείο, όπως το έλεγε ο αείμνηστος δάσκαλός μας Κώστας Μεταλλινός, ελάλησαν εναντίον του Μωυσέως. Μα και τι έγινε, ποιος τους κατέδωσε? Δεν πρόσεξαν ότι ο Μωυσέ... Όχι. Είχαν πάρει όλα τα μέτρα τους. Ο δειλός τύπος του ανθρώπου και ο διπλοπρόσωπος που λέγεται κατάλληλος, ξέρει να καμουφλάρεται, ξέρει να κρύβεται. Αλλά είχαν ξεχάσει ένα πράγμα που κάποτε μια αδερφή μας, η αδερφή της Χιαμάς, όσοι την θυμούνται παλιά από τη Νέα Σημύρνη, από τη Μέση Ανατολή κάπου κρατούσε η καταγωγή της, δίδαξε κάμποσους από εμάς με ένα παράδειγμα της. Είχε πάει κάποιος, κάποια να την σε εισαγωμερώσει. Από το εξωτερικό ήρθε, έπρεπε να ξέρει κι αυτός ο εργάτης
τι σοϊ πράγμα είναι και εκείνος ο πρεσβύτερος και τα λοιπά. Και της έκανε μια τέτοια ενημερωτική επίσκεψη. Της είπε, αδερφή Σιαμάς, θέλω να σου πω για τον Κώστα, ας πούμε. Λέει, ναι, ενδιαφέροντα. Τι να σου πω άλλο, εμπιστευτικά, ξέρεις. Λέει, τι λες βρε παιδί μου, πολύ με ενδιαφέρει. Και ξέρω και κάποιον άλλον που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον Κώστα να μάθει. Ανύποπτη αυτή λέει, είναι πρόσωπο εμπιστοσύνης. Ου, λέει, μεγάλη στην εμπιστοσύνη. Έλα, έλα, πάμε. Την πήρε προς εκεί, προς το κρεβάτι, γονάτισε της λέει. Και άρχισε να τα λες. Ο Κύριος ενδιαφέρεται να τα ακούσει. Μπούσφερμε. Φερμοάρ που το λένε. Είχαν ξεχάσει ότι ο Κύριος άκουε. Και ήκουσε τούτο ο Κύριος. Αυτός που κάποτε θα φανερώσει τα κρυπτά του σκότους και τις βουλές των καρδιών, στο βήμα του οποίου θα σταθούμε μια μέρα και πόσο επώδυνο θα είναι. Να φανερώσει μια διπλοπροσωπία και μια δειλία πνευματική. Ένα παιχνίδι σε δύο ταμπλό, όπως τον ονομάσαμε, είναι ο καρκίνος της καρδιάς. Η καταλαλιά είναι η λέπρα της Εκκλησίας. Και γι' αυτό η Μαριά χτυπήθηκε με αυτή τη λέπρα έξω στο σώμα της, λέπρα που υπήρχε μέσα στη ψυχή της. Για σκεφτείτε, ήταν η Μαριά. Δεν μίλησε εναντίον του Μωυσέως. Κάποιος. Αλλά εκείνη που κοριτσάκι και τι δεν έκαμε για να τον σώσει. Κρυμμένη εκεί, μπορεί να την έτρωγε κανένας κροκόδιλος, δεν την έφαγε βέβαια. Να βλέπει το σπάρτινο καλάθι και τα λοιπά, να βλέπει να έρχεται η πριγκίπισσα. Πριγκίπισσα, θέλεις καμιά τροφό για αυτό το παιδάκι, ξέρω μια τροφό. Πήγε στη μητέρα της, την έφερε. Αυτή η Μαριά που ο ανθρωπίνος τον έσωσε. Για σκέψου να αναδείξεις έναν άνθρωπο του Θεού, να φυτρώσει για να μεγαλώσει δίπλα στις ρίζες ο ένας άνθρωπος και μετά να μιλήσεις εναντίον του εν τη απουσία του, να γίνεις ο κατάλληλος του αδελφού σου. Τη σκέφτομαι τη στιγμή που λεπρεί σαν το χιόνι. Κοίταξε το Μωυσή, ο οποίος δεν μας αναφέρεται να της μίλησε, πολλό μάλλον να τη μάλωσε, όταν άνοιξε το στόμα του, ο άνθρωπος του Θεού είπε λόγια αγάπης, επικαλέστηκε τη συγχωρητικότητα του Θεού. Και για τον Παύλο, στη Β' Κορινθίους 10:10, λέει μια παράξενη κουβέντα που φωτισμένη με το πνεύμα αυτής της μελέτης μας ίσως μας γίνει πιο κατανοητή. Λένε, γράφει ο Παύλος, ότι οι επιστολές είναι βαριές, έτσι είναι καταπέλτης τα λοιπά, ενώ η παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενωμένος. Με άλλα λόγια, μη διαβάσετε τα γραφτά του. Είναι άθολμος, είναι αρρωστιάρης. Δεν είναι πάντοτε η τακτική αυτή των ανθρώπων που επειδή δεν μπορούν να ανεβούν κάπου που κάποιος στέκεται, προσπαθούν να τον γκρεμίσουν. Έτσι που αυτοί να μείνουν κάπως πιο ψηλά από αυτόν. Είναι ο δεύτερος και ο αρνητικός τρόπος να ανέβεις ψηλότερα από τους άλλους, κατεβάζοντας τους άλλους από τα βάθρα της ζωής, της υπηρεσίας, της αφιέρωσης στον Κύριο. Ο κατάλληλος.
Μια φορά βρισκόμουν στο Ηράκλειο και έκανα την επίσκεψή μου εκεί στα Χασάπικα, στην αγορά. Τώρα έχουν λίγο τουριστικοποιηθεί και αλλάξει. Και είχα ακούσει βέβαια για σουγιάδες, κριτικούς, για μαχαίρια. Δεν τα έχω με τους κριτικούς, τους αγαπώ. Είχα ακούσει ότι έτσι είναι ειδικοί σε αυτά τα πράγματα. Και να μπροστά μου μια βιτρίνα γεμάτη σουγιάδες, πράγματα με καρδιές πληγωμένες, με κλπ. Αλλά εγώ είχα στο νου μου προκατασκευασμένη την ιδέα του κριτικού μαχαιριού, του σουγιά κτλ. Και μόνο κοιτάζω μέσα, βλέπω έναν άνθρωπο, ίσως στα 60 του, ίσως καλοκάγαθος, ήσυχος. Και λέω, μωρέ, περιμένω κάποιον και τα λοιπά. Και θυμήθηκα τότε τον Έσοπο, που σας θυμίζω και σε εσάς. Όταν κάποτε πήγε ένας φίλος του εισαγωγικά και του λέει, Έσοπε, ξέρεις, εκείνος είπε το και το. Και γίνεται συνήθως το και τός, γιατί αυτό γεννάει και προχωράει. Και ενώ περίμενε τα συγχαλητήρια από τον Έσοπο, ο Έσοπος του λέει, δεν φωνεύουν οι κατασκευάζοντες στα μαχαίρια, αλλά οι χρησιμοποιούνται σε αυτά. Δεν με βλάπτει η συκοφαντία εκείνου, αλλά εσύ ο κουβαλητής της συκοφαντίας, εσύ ο κατάλληλος. Και για να προχωρήσουμε, επειδή η ώρα εγγίζει στο τέρμα της. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιάκωβος, ο πρακτικός αυτός Ιάκωβος, ο θεόπνευστος Ιάκωβος, μαζί με την καταλαλιά, το μη καταλαλείτε και ο καταλαλών και μη καταλαλείτε τρεις φορές σε δύο εδάφια, έχει αυτή την έννοια, μας προσφέρει, μας υποδεικνύει, θα έλεγα, δύο αλυσίδες με τις οποίες θα μπορέσουμε να δέσουμε ή να αυτοδεθούμε προκειμένου να μην παρασυρθούμε στην καταλαλιά. Είδατε, για να εμποδίσετε ένα σκύλο, και στη γειτονιά μας έχουμε ένα σκύλο που είναι φοβερά άγριος, αλλά έλα που είναι σε έναν ήσυχο δρόμο που μου αρέσει να κάνω το βραδάκι όταν μπορώ τον περίπατό μου και να προσεύχομαι στον Κύριο και τα λοιπά. Και ενώ ξέρω ότι είναι δεμένος, αλίμονο δεν ήταν δεμένος, πάντοτε πηγαίνω από το άλλο πεζοδρόμιο και όσο μπορώ πιο αθόρυβα, διότι μόλις με μυριστεί αρχίζει και καθέναν, αλλά είναι δεμένος με γερή αλυσίδα. Ο Ιάκωβος μας δίνει δύο τέτοιες αλυσίδες ώστε να αυτοδεθούμε, να μην εκτραπούμε στην καταλαλιά, να μην πέσει επάνω μας η λέπρα της καταλαλιάς. Δίπλα στο μη καταλαλείτε έβαλε το αλλήλους και το αδελφή με ομικρογιώτα. Και νομίζω ότι αν σταματήσω εδώ την ανάπτυξή μου και σε καλέσω να σκύψεις το κεφάλι μπροστά στον Κύριο και να κάνω κι εγώ το ίδιο πριν από σε, και συνειδητοποιήσουμε ότι το καταλαλήν, τα βέλη αυτά, τη λέπρα αυτή, το μικρόβιο αυτό, το εξακοντήσουμε στο χώρο του αλλήλους και στο χώρο τον αδελφικό. Αυτό ίσως μπορεί, αν το θελήσουμε, να μας αφοπλίσει. Τι λέω, να μας θεραπεύσει. Πρώτο, το αλλήλους. Καταλαλώ, μη καταλαλείτε αλλήλους, σημαίνει ότι είμαστε όλοι μέλη αλλήλων, ένα σώμα Χριστού. Το ξέρουμε αυτό από τη διδασκαλία του Παύλου, από τη διδασκαλία όλης της Καινής Διαθήκης. Φανταζόσαστε λοιπόν ένα πόδι να μιλάει εναντίον του ματιού, μια καρδιά να μιλάει εναντίον του σηκωτιού, ένας πνεύμονας εναντίον του λάριγγα? Ασφαλώς όχι.
γιατί αυτό θα σήμαινε καταστροφή ολόκληρου του σώματος. Λοιπόν, εσύ γιατί καταλαλείς? Αφήσε ένα μέλος μέσα στο σώμα που λέγεται Εκκλησία Χριστού. Τι θα λέγατε για ένα πόδι που πριν από μια ώρα εξουθενούσε το μάτι και έλεγε τι κάθεσαι εσύ εκεί στην κορφή και τι κάνεις και τα λοιπά, και μετά από μια ώρα του έλεγε ματάκι, σε παρακαλώ δείξε μου να δραστηλήσω και με το κατόφλι, γιατί την άλλη φορά το δραστηλήσα χωρίς εσένα και έπεσα και έσπασε το κόκαλο. Δεν είναι ανακόλουθο αυτό? Μα πιο πολύ ανακόλουθη είναι η συμπεριφορά της καταλαλιάς. Ή τι θα έλεγες για κάποιον που ακούοντας το κουδούνι σου λέγε «Α, ο σκουπιδιάδης είναι καλέ». Δηλαδή, και την άλλη μέρα ανοίγεις την πόρτα επειδή απειλείται και απεργία και λες «Σας παρακαλώ μου παίρνετε τα σκουπίδια». Δεν είναι ανακόλουθο αυτό? Πράγματι, αλλήλους σημαίνει σφίξιμο, σημαίνει ενότητα, οργανική, αγκάλιασμα, δέσιμο. Ενώ καταλαλιά σημαίνει αλληλοφάγωμα, σημαίνει καταστροφή, σημαίνει λέπρα. Αλλά δύο λόγια και για το αδελφή. Μόμικρον γιώτα, όπως είπα. Έχω έναν αδερφό στην Κέρκυρα, νεότερο από μένα. Και λέω με χαρά μου και με ντροπή μου ότι φέτος το καλοκαίρι που πέρασε πήγα στην Κέρκυρα και ανάμεσα σε πολλά που ανακάλυψα, αρκετά δυσάρεστα για το νησί που ήξερα προ τουρισμού, ανακάλυψα και τον αδερφό μου. Τα πλούτη του, τα πνευματικά. Το καλό του πλησίασμα και τόσα άλλα που δεν είναι στιγμή εξομολόγησης να κάνω. Σας λέγω λοιπόν ότι ενώ σας αγαπώ όλους με τη χάρη του Θεού, σε κανένα δεν θα επέτρεπα αυτό το βράδυ να μου πει μια λέξη εναντίον του Κώστα του αδελφού μου. Γιατί? Γιατί είναι αδελφός μου. Την οικογένειά σου καταλαλείς. Όταν καταλαλείς τον αδελφό σου, ξεσκεπάζεις αυτόν που σκέπασε το ημάτιο δικαιοσύνης του Χριστού. Πληγώνεις αυτόν για τον οποίο πληγώθηκε ο Χριστός. Κρίνεις αυτόν στον οποίο ο Χριστός είπε «Δεν σε έκριναν οι άνθρωποι, ούτε εγώ σε κρίνω». Και τραυματίζεις κάποιον τόσο άθλια όσο εκείνη η αποστροφή του Λόγου του Θεού, αλλά και εκείνες κατέληχον τα έλκη αυτού. Δεν του φτάναν του δύσμυρου τα έλκη, οι ανοιχτές πληγές, αλλά και οι σκύλοι έγλυφαν τις πληγές του. Να βρίσκεις ευχαρίστηση στις πληγές αδελφού σου. Να κάνεις θέμα φτηνής κριτικής και καταλαλιάς την αδυναμία του αδελφού σου. Ανεπίτρεπτο. Γι' αυτό τα αλλήλους και αδελφούς ας γίνουν δυο λουριά που να σφίγγουν το γκέμι όταν ο πειρασμός της καταλαλιάς, ξεπινώντας από την καρδιά, έρχεται με τα χείλη να εκφραστεί. Και τώρα μια τελευταία σκέψη. Τη λέξη επίσκοπος, ασφαλώς την ξέρετε όλοι, είναι και τίτλος, και η έννοια της δεν είναι δύσκολη. Εκείνος που επισκοπεί είναι εκείνος που σε μια σφαίρα δικαιοδοσίας, σε ένα χώρο δικών του, εποπτεύει επισκοπή. Αλλά δεν ξέρω
ως ελληνικά και να ξέρετε, αν ξέρετε μια άλλη λέξη που έχει ρίζεται στον επίσκοπο και την οποία ο Πέτρος, αν θέλετε ανοίξετε τις γραφές σας στο κείμενο όμως, στην πρώτη επιστολή του, τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 15, τους ονομάζει αλλοτριοεπίσκοπους. Ποιος είναι ο αλλοτριοεπίσκοπος ή αλλοτριεπίσκοπος, όπως τον λέει? Αυτός που επισκοπεί σε μια περιοχή που δεν του ανήκει, που χώνει τη μύτη του, να μην πω κάτι άλλο, που αρχίζει από μου επίσης, σε χωράφια που δεν είναι δικά του, σε δικαιοδοσία που δεν είναι δικιά του. Ξέρετε, κάποτε γυρνούσα το κεφαλάρι στην Κηφισιά και ενώ καμάρωνα, περνούσα καιρό από τον δρόμο, ένα ωραίο σπίτι που χτιζόταν, όμορφα τοποθετημένα τα υλικά του, αληθινά, σωστά κλπ. Αλλά εκείνη την ημέρα, μια πετριά στο κεφάλι μου ήρθε. Είχαν κάνει μια τσιμινιέρα, μια καπνοδόχο, και έβαλαν όλα τα σολίδια που είχε μαριολεί στο κουτί. Αλλά μπορούσα να πω τίποτα? Μπορούσα να γίνω αλλοτριοεπίσκοπος? Να επέμβω σε χώρο μιμή δικαιοδοσίας μου? Έγινε όμως κάτι αστείο. Ο επιβλέπων εκεί με είδε που σταμάτησα και κοίταζα. Και έρχεται κοντά μου και μου λέει, κύριε, κάτι δεν σας αρέσει. Λέω, κοιτάζω. Λέει, θέλετε να μου πείτε την γνώμη σας? Δεν μου πέφτει λόγος, αλλά αν θέλετε, θα σας την πω. Και αφού πήρα βέβαια το ok, του λέω, ξεστολίστε λίγο την καπνοδόχο. Πολύ τη στολίσατε. Μου λέει, και μένα αυτό με προβληματίζει. Αλλά βέβαια σκεφτείτε, αν αυτός δεν ήταν έτοιμος να δεχθεί. Αν αυτός μου λέγε, φίλε μου, κάνε κουμάντο στο σπίτι σου. Η επισκοπή μου είναι η ζωή μου. Ο χώρος μου είναι ο εαυτός μου. Είναι η οικογένειά μου το πολύ πολύ. Αλλά να γίνω αλλοτριεπίσκοπος, να επισκοπώ, να εποπτεύω. Κάποτε είχε έρθει μια αγαπητή ψυχή στο σπίτι μου. Οι εργάτες του Θεού έχουν και τέτοια προνόμια και τέτοιες ευθύνες. Και μ' ανήγγειλε ότι είχε ένα χάρισμα από Θεού να είναι το μάτι της Εκκλησίας. Και την είχε πληροφορήσει ο Κύριος να έρχεται να μου λέει αυτά που βλέπει για να επεμβαίνω. Της είπα όσο ταπεινά μπορούσα ότι έκανε λάθος. Ήταν τόλμημα αυτό που έκανα, γιατί το κόστος δεν ήταν μικρό. Αλλά κάποτε καλείσαι να κάνεις επιλογές και να σταθείς σε εκείνο που πιστεύεις, σε εκείνο που ο Κύριος σου υπαγορεύει, και να πεις ένα μικρό, σαν το λούθυρο, εδώ στέκομαι, έστω μη ο Θεός βοηθός. Αλλά σε αυτό το αλλοτριεπίσκοπος του Πέτρου είναι παράξενο ότι προτάσσεται να κανείς από σαν να μην υπάρχει σαν τέτοιος, σαν τέτοιος, σαν τέτοιος ή σαν αλλοτριεπίσκοπος. Φαίνεται είναι ένα πάθημα. Φαίνεται ότι παθαίνει ζημιά και αυτός ο οποίος γίνεται ο αλλοτριοεπίσκοπος, αυτός που γίνεται ο κατάλαλος, χαλάει την ψυχή του, μπαίνει μέσα του η λέπρα, πώς να το κάνουμε? Γι' αυτό και η Βίβλος με τη γραφήρα του Παύλου, Ρωμαίους 14:10, απορεί και λέει, «Συ δε, τι κρίνεις τον αδελφό σου και τι εξουθενείς τον αδελφό σου? Δεν έχει Κύριο μπροστά στον οποίο στέκεται ή πέφτει?» Πάνε στη θέση του Κυρίου λοιπόν. Λόγια τόσο καυτά. Λόγια και αλήθειες τόσο χρήσιμες, ώστε πραγματικά να μας ελευθερώσουν, επαναλαμβάνω, από κάθε τάση καταλαλιάς, κατακρίσεως, σχολιασμού για τον αδελφό, εν απουσία του αδελφού.
Θυμίζω εν τούτης ότι για να έχεις καθαρό νερό και να έχεις καθαρό λόγο πρέπει να καθαρίσεις και την πηγή και το αυλάκι. Για να μην έρθει κατά λαλιά στα χείλη σου, πρώτα απ' όλα φέρε την καρδιά σου στον Χριστό, στον Κύριο. Να την καθαρίσει, να την αγιάσει. Και όπως μας συμβουλεύει ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του 5-9, να μπορέσεις έτσι με μια καθαρή καινούρια καρδιά να αγαπήσεις την αδελφότητα την εν το κόσμο. Όπου μεγάλη αγκαλιά που χρειάζεται γι' αυτό. Είναι προνόμιο. Και αν δεν χωράει, κάνουμε τη γυμναστική που λέει ο Παύλος, πλατύνθητε. Αλλά κι αν πάρα τα αυτά από κεκτημένη ταχύτητα, από καταβολές παγιές, έθεις στα χείλη σου η καταλαλιά. Δαγκώσου. Δάγκεσαι αυτό το μέλος, το μικρό που μεγαλαυχεί. Και μετά από μια ενδόμηχη προσευχή στον Κύριο, πες, μη καταλαλείτε αλλήλων, ο καταλαλών αδελφών, αλλήλων και αδελφών, κράτησε τα γέμια. Αδελφοί και αδελφές, ας γυρίσουν οι Μαριάμ στο στρατόπεδο του Θεού. Καθαρισμένοι όλοι από τη λέπρα της καταλαλιάς, ας ξαναξεκινήσουμε την πνευματική μας ζωή, την εκκλησιαστική μας ζωή και δράση. Αδελφωμένοι, χαρούμενοι, εγκάρδοι, μη καταλαλούντες. Αμήν. Από το 199 θα σας παρακαλέσω μια στροφή να ψάλουμε. Το βραδινό είναι κρύο, πρέπει να γυρίσουμε νωρίς στα σπίτια μας. 199 παρακαλώ την πρώτη στροφή με το φως της γραφής.

0: Παρακαλώ να σταθούμε όρθιοι και παρακαλώ τον αδερφό Αλέκο Καρέλη να μας κλείσει με προσευχή.
1: Ω Κύριε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας, σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την άπειρη αγάπη Σου. Έδωσες για μας ό,τι πολυτιμότερο είχες, τον Υιόν Σου τον μονογενή. Σε ευχαριστούμε για την θυσία του Σταυρού. Σε ευχαριστούμε για την σωτηρία μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αναγέννησες σε ζωντανή ελπίδα. Άλλαξες την ζωή μας. Έδωσες αυτήν νόημα και περιεχόμενο. Ένδοξο σκοπό. Μας αποκάλυψες την αιωνιότητα. Πατέρα μας, τώρα σε βλέπουμε στη ζωή στο κάθε βήμα. Όλα μας μιλούν για σένα. Σε ευχαριστούμε για την αγαθότητά σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για τις ευεργεσίες σου, τις επεμβάσεις σου, τα θαύματα που έκανες. Σε ευχαριστούμε για τις πολύτιμες υποσχέσεις σου. Είσαι ο πατέρας μας ο στοργικός. Είμαστε άπειρα πολύτιμοι στα μάτια σου. Ο οφθαλμός σου είναι επάνω μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Κυριός μας θα είναι κοντά μας όλες τις ημέρες της ζωής μας, μέχρι τέλους. Για τη συμβουλή σου θα μας οδηγήσεις. Μετά τα αυτά θα μας προσλάβεις εν δόξη. Τι να άλλον έχουμε εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλουμε να άλλον παρά σε. Το να προσκολόμεθα εις σε είναι το αγαθόν μας. Θέσαμε την ελπίδα μας σε σένα, τον Κύριο των Θεών μας. Πατέρα, ευλόγησέ μας την ώρα τούτη. Να υψωθεί και να μεγαλυνθεί ο Χριστός στις καρδιές μας. Δώσ' μας να στείλουμε σε σένα θυσίες ύμνων. Γέμιζε την καρδιά μας με ευγνωμοσύνη και ευχαριστώ. Οικοδόμησε τους Αγίους Σου. Αφύπνισε όλους εκείνους που υπνώτουν στην κορυφή του καταρτιού. Στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Μη έψιλον. Μπορείτε να ανοίξετε τις γραφές σας. Σελίδα 582. Ψαλμός ρο μη έψιλον. Θέλω σε υψώνει Θεέ μου βασιλεύ και θέλω ευλογεί το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Κάθε κάστην ημέραν θέλω σε ευλογή και θέλω ενή το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος φόδρα και η μεγαλοσύνη αυτού ανεξιχνίαστος. Γενεά εις γενεάν θέλει επενή τα έργα σου και τα μεγαλεία σου θέλουν σε διηγήστε. Θέλω λαλή περί της ενδόξου μεγαλοπρεπίας της μεγαλειότητός σου και περί των θαυμαστών έργων σου. Και θέλω συλλέγει την δύναμη των φοβερών σου κατορθωμάτων και θέλω διηγήστε την μεγαλοσύνη σου. Θέλω σε διαδίδει την μνήμη του πλήθους της αγαθότητός σου και θέλω σε αλλαλάξει την δικαιοσύνη σου. Ελεήμων και ικτήρμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Αγαθός ο Κύριος προς πάντας και η ικτυρμή αυτού επί πάντα τα ποίηματα αυτού. Πάντα τα ποίηματά σου, Κύριε, θέλουσι σε ενή και οι όσοι σου θέλουσι σε ευλογή. Την δόξαν της βασιλείας σου θέλουσι κηρύττει και θέλουσι διηγήστε το μεγαλείον σου. Για να γνωστοποιήσω εις τους Υιούς των ανθρώπων τα μεγαλεία αυτού και την δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας αυτού. Η βασιλεία σου, βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Ο Κύριος υποστηρίζει πάντας τους πίπτοντας και ανορθεί πάντας τους και κυρτωμένους. Οι οφθαλμοί πάντων αποβλέπουσι προσέ και συδίδησις αυτούς την τροφήν αυτών εν καιρό.
Ανοίγεις την χείρα σου και χορταίνεις την επιθυμία παντός ζώντος. Δίκαιος ο Κύριος εν πάσες τες οδείς αυτού και αγαθός εν πάση της έργης αυτού. Ο Κύριος είναι πλησίον πάντων των επικαλουμένων αυτών. Πάντων των επικαλουμένων αυτών εν αληθεία. Εκπληρεί την επιθυμία των φοβουμένων αυτών και της κραυγής αυτών εισακούει και σώζει αυτούς. Ο Κύριος φυλάτη πάντα στους αγαπώντας αυτών. Θέλει διέξολο θρέψει πάντα στους ασεβείς. Το στόμα μου θέλει λαλή την ένεση του Κυρίου και πάσα σάρξα σε ευλογεί το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Παρακαλώ να ψάλουμε και τον ύμνο με τον αριθμό 4.

και την περικοπή που θα αποτελέσει το θέμα της ομιλίας μου. Είναι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, το δεύτερο κεφάλαιο. Επαναλαμβάνω, βιβλίο Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο δεύτερο. Και ότε ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίος φερωμένου, και γέμισε όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενοι γλώσσεως πυρός, και κάθισαν επί ένα έκαστον αυτών. Και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη, διότι οίκουον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτών διάλεκτον. Εξεπλήττοντο δε πάντες και θαύμαζον, λέγοντες προς αλλήλους. Ιδού, πάντες ούτι οι λαλούντες δεν είναι οι Γαλιλαίοι? Και πώς εμείς ακούομεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενίε γεννήθημεν? Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε και οι κατοικούντες στην Μεσοποταμίαν, την Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, των Πόντων και την Ασίαν, την Φρυγίαντε και την Παμφυλίαν, την Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης, της κατά την Κυρήνην, και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι και Προσίδητοι, Κρήτες και Άραβες, ακούομεν αυτούς λαλούντας εντες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Εθαύμαζον δε πάντες και υπόρουν, άλλος προς άλλον λέγοντες, τι σημαίνει τούτο? Άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγον, ότι είναι μεστή από γλυκήν ίνων. Σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον ένδεκα, ύψωσε την φωνήν αυτού και λάλησε προς αυτούς. Άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, τούτο ας είναι γνωστόν εις εσάς και ακούσατε τους λόγους μου. Διότι ούτε δεν είναι μεμεθυσμένοι καθώς εσείς νομίζετε, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας, αλλά τούτο είναι το ρηθέν δια του προφήτου Ιωήλ. Και εν τες εσχάτες ημέρες λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και θέλου συμπροφητεύσει οι ιοί σας και εθυγατέρες σας, και οι νεανίσχοι σας θέλου συδιοράσεις, και οι πρεσβύτεροι σας θέλουν ενυπνιαστή ενύπνια. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει από του πνεύματός μου και θέλω συμπροφητεύσει. Και θέλω δείξει τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας ώστις αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Παρακαλώ να ψάλουμε και τον ύμνο 165. Λατρεύω ένα σωτήρα.

Ο Ιησούς Χριστός, πριν φύγει από τον κόσμο τούτο, έδωσε στους μαθητές του την υπόσχεση ότι θα έστελνε το Άγιο Πνεύμα. Από τα λόγια του Κυρίου προκύπτει ότι το Άγιο Πνεύμα θα έμενε μαζί με τους πιστούς στον αιώνα. Θα τους εδίδασκε πάντα, θα υπενθύμιζε σε αυτούς όσα τους είπε ο Κύριος, επιπλέον θα έδινε μαρτυρία για τον Χριστό, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας του κόσμου. Αποστολή του θα ήταν να ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Είπε ο Κύριος, όταν έλθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αλήθειας, θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα, θα δοξάσει εμένα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Βίβλος κάνει λόγο για το Άγιο Πνεύμα. Ήδη στην πρώτη σελίδα της μας αποκαλύπτεται η θαυμαστή προσωπικότητά του. Τότε που η γη ήταν άμορφη και έρημη, τότε που το σκοτάδι άπλωνε πάνω στην Άβυσσο, το Πνεύμα του Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Είναι το Άγιο Πνεύμα παρόν στην μεγαλόπρεπη σκηνή της δημιουργίας του ανθρώπου. Τότε που αντίθησε, ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημών και καθομοίωσιν ημών. Είναι κατάσπαρτη η Αγία Γραφή από τις επεμβάσεις και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα περίζωσε με την δύναμή του τους ήρωες της πίστης. Το Άγιο Πνεύμα πειράκτωσε την καρδιά και τα χείλη των προφητών για να εξαγγείλουν το μήνυμα του Θεού. Οι ήρωες της πίστης με μια φωνή κραυγάζουν. Τα κατορθώματά μας τα πετύχαμε ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη. Είναι μια θαυμαστή προσωπικότητα. Όπως ο Πατέρας Θεός, όπως ο Υιός. Η Βίβλος του αποδίδει ιδιότητες προσωπικές. Σκέψη, συναισθήματα, θέληση. Μέσα στην Βίβλο το Άγιο Πνεύμα ομιδεί, προσκαλεί ανθρώπους στην διακονία του Ευαγγελίου, εκφέρει την γνώμη του, εμποδίζει ορισμένες πράξεις. Δυο πιστικότατα επιχειρήματα εν προκειμένου είναι τα ακόλουθα. Ο Ιησούς Χριστός παράγγειλε να βαπτιζόμαστε εις το όνομα του Πατέρα, στο όνομα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στην αποστολική ευλογία επικαλούμαστε την χάρη του Κυρίου Ιησού, την αγάπη του Πατέρα και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αν το Άγιο Πνεύμα ήταν μια απρόσωπη επιρροή, μια επίδραση απλώς, δεν θα αναφερόταν πλάι στον Πατέρα και τον Υιό. Είναι θεμελιώδης αλήθεια της Βίβλου ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Ευρίσκεται στην ίδια δοξασμένη κατάσταση, όπως ο Πατέρας και ο Υιός. Στις σελίδες της Αγίας Γραφής το Άγιο Πνεύμα ομιλεί και ενεργεί, με θεία παντοδυναμία και σοφία. Συμμετέχει δε ενεργός στο αιώνιο σχέδιο της λύτρωσης του ανθρώπου. Το σχέδιο της σωτηρίας ο Πατέρας το συνέλαβε. Ο Υιός το εκτέλεσε και το Άγιο Πνεύμα το συντηρεί κατοικώντας μέσα στις καρδιές των λυτρωμένων. Ναι, πιστεύουμε ακράδαντα στην Τριάδα Θεό και κλείνουμε γόνι λατρείας στον Πατέρα, τον Υιό, το Άγιο Πνεύμα. Στο θεοκρατικό καθεστώς του Ισραήλ, η Πεντηκοστή αποτελούσε την δεύτερη από τις εθνικές του γιορτές. Η γιορτή της Πεντηκοστής λεγόταν και εορτή των πρωτογεννημάτων, όπως επίσης εορτή του θερισμού. Εκείνη την ημέρα γιορταζόταν επίσης η παράδοση του νόμου στον Μωυσή επάνω στο βουνό Σινά. Την ημέρα της Πεντηκοστής, το Ευαγγέλιο του Χριστού παραδίδεται στον κόσμο. Γίνεται αυτή την ημέρα η συγκομιδή των πρωτογεννημάτων από τον παγκόσμιο θερισμό, στον αγρό του κόσμου. Με το κήρυγμα του Πέτρου επιστρέφουν οι πρώτοι αμαρτωλοί στον Χριστό. Βλέπει ο Κύριος τους καρπούς του πόνου της ψυχής του. Ο αρχαίος εκκλησιαστικός πατέρας Ιερώνυμος βρίσκει μια θαυμαστή αντιστοιχία ανάμεσα στη χριστιανική Πεντηκοστή και στην παράδοση του νόμου επάνω στο βουνό Σινά. Λέει,
Εκεί ήταν το Σινά. Εδώ η Σιών. Εκεί το τρέμον όρος. Εδώ η τρέμουσα οικία. Εκεί το φλεγόμενον όρος. Εδώ οι φλογίζουσες γλώσσες. Εκεί οι θορυβώδεις κεραυνοί. Εδώ ο ήχος πολλών γλωσσών. Εκεί ο ήχος σάλπιγγος. Εδώ ο ήχος του Ευαγγελικού Λόγου. Την ημέρα της Πεντηκοστής, ένας άλλος νόμος παραδίδεται στους ανθρώπους. Είναι ο νόμος του Πνεύματος. Η αρχαία υπόσχεση του Θεού εκπληρώνεται. Η υπόσχεση ότι θα δώσω τους νόμους μου στην διάνοιά τους. Θα γράψω τους νόμους μου στην καρδιά τους. Νόμοι γραμμένοι όχι σε πέτρινες πλάκες, αλλά στις πλάκες της καρδιάς, από το Άγιο Πνεύμα. Η ημέρα της Πεντηκοστής είναι η μέρα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος στην γη. Το Άγιο Πνεύμα είναι σήμερα το παντοδύναμο πρόσωπο στον κόσμο. Η οικονομία της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ο αιώνας του Πατέρα Θεού. Ο χρόνος της παρουσίας του Ιησού Χριστού στον κόσμο ήταν ο αιώνας του Υιού. Και από την Πεντηκοστή και δόθε ζούμε στον αιώνα του Αγίου Πνεύματος. Μας αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων ότι ενώ οι μαθητές ήταν συναγμένοι στο ανώγιο, ξαφνικά έγινε ήχος από τον ουρανό, ως ανέμου βιαίως φερωμένου. Και γέμισαν όλοι με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Τόσο η εβραϊκή λέξη ρουάχ, όσο και η ελληνική πνεύμα, σημαίνουν στην κυριολεξία άνεμος, πνοή. Ο άνεμος, η πνοή, είναι σύμβολα του Αγίου Πνεύματος. Όπως ο κινούμενος άνεμος παράγει φυσική ενέργεια, έτσι και το Πνεύμα το Άγιο, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, δημιουργεί την υπερφυσική ενέργεια, που στην γλώσσα της Βίβλου λέγεται αναγέννηση. Ο Ιησούς Χριστός είπε, «Το Πνεύμα, ο άνεμος, όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, όμως δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Έτσι είναι όποιος γεννήθηκε από το Πνεύμα». Κανένας δεν γνωρίζει από ποιο σημείο ξεκινάει ο άνεμος και πού σταματάει. Όμως γίνεται αισθητός όταν η πνοή του μας χαϊδεύει. Γι' αυτό το θαυμαστό γεγονός της αναγέννησης, ο Ιησούς Χριστός μίλησε στον νυχτερινό επισκέπτη του τον Νικόδημο. Του είπε, «Νικόδημε, πρέπει να ξαναγεννηθείς». Ο Νικόδημος έκπληκτος τον ερωτά, «Μα πώς είναι δυνατόν ένας γέρος να ξαναγεννηθεί? Μήπως θα πρέπει για δεύτερη φορά να μπει στην κοιλά της μητέρας του?» Και ο Κύριος του ερμήνευσε, «Την πρώτη φορά γεννιούμαστε από τους γήινους γονείς, αλλά την δεύτερη φορά θα γεννηθούμε από το Άγιο Πνεύμα». Αυτή η δεύτερη μυστηριώδη γέννηση είναι έργο του Αγίου Πνεύματος στην ανθρώπινη καρδιά. Είναι η ενίκηση του παρακλήτου στην ψυχή μας. Την ημέρα της Πεντηκοστής ο Πέτρος διακήρυξε. Το Πνεύμα θα έρθει μέσα του για να κατοικήσει. Και θα τον αλλάξει ριζικά. Θα μεταβάλει την ζωή του εκ βάθρων. Κάποιος συγγραφέας αναφερόμενος στην είσοδο του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή μας λέει, «Εισήλθε, όχι από τα μάτια μας, διότι η παρουσία του δεν φέρνει κάποιο χρωματισμό, ούτε από τα αυτιά μας, διότι δεν ακούστηκε κάποιος θόρυβος, ούτε με την αναπνοή μας, διότι δεν είναι αναμειγμένος με τον αέρα, ούτε με την αφή μας, διότι είναι άειλος. Αλλά θα ρωτήσεις, μα τότε πώς κατάλαβες ότι εισήλθε? Διότι τον ένιωσα σαν μια ζωντανή δύναμη. Μόλις μπήκε ξύπνησε την μισοκοιμισμένη μου ψυχή. Συγκίνησε και ράγισε την καρδιά μου. Την καρδιά μου που ήταν μισοπεθαμένη, ψυχρή, σκληρή σαν την πέτρα και άρρωστη. Έκανε την ψυχή μου να υμνεί τον Κύριο. Όλα τα εντός μου, το όνομα, το Άγιον αυτού. Δεν είδα ποτέ το Άγιο Πνεύμα. Όμως είμαι βέβαιος, έξω από κάθε αμφιβολία, ότι κατοικεί μέσα στην καρδιά μου. Είναι η μεγάλη πραγματικότητα της ζωής μου. Το ζω, το νιώθω. Το Άγιο Πνεύμα κάθε τόσο δονεί και συγκλονίζει όλο το είναι μου. Η μεγαλειώδης και θαυμαστή εμπειρία που ζει ο πιστός, όταν το Άγιο Πνεύμα τον πλημμυρίζει με την παρουσία του. Μπορεί και η δική σου καρδιά αυτό το πρωί να γίνει ναός, κατοικητήριο του παρακλήτου. Μακάρι το παντοδύναμο πρόσωπο του Πνεύματος να πνεύσει αυτό το πρωί σε πολλές καρδιές.
Ένα άλλο σύμβολο του πνεύματος είναι το νερό. Κάποτε στάθηκε ο Χριστός και βροντοφώναξε. Αν κάποιος διψά, ας έλθει σε μένα και ας πιει. Όποιος πιστεύει σε μένα, καθώς είπε η Γραφή, ποτάμια ζωντανού νερού θα κυλήσουν από μέσα του. Με αυτό εννοούσε το Άγιο Πνεύμα. Η ψυχή που έγινε ναός του Αγίου Πνεύματος δεν υποφέρει πια από δίψα. Δεν αναζητάει να ξεδιψάσει τις γήινες απολαύσεις. Την χόρτασε η αυθονία της παρουσίας του Πνεύματος. Εκείνη η συμπαθής γυναίκα, η Σαμαρίτισσα, η πέντε άνδρας έχουσα, προσπάθησε μάταια να ξεδιψάσει με το νερό της ένωσης Ιδονής. Αμέτρητοι άνθρωποι, αναρρύθμιτοι νέοι στην εποχή μας, φρονούν ότι με το νερό της ένοχης Ιδονής θα δροσίσουν τα φλογισμένα από την δίψα της χαράς τύφη. Ματαιοπονούν όμως. Στα χείλη τους υπάρχει η γεύση της τάχτης. Πόσο πένθυμα τραγουδάει η λύρα του τραγικού αυτόχειρα ποιητή που ζήτησε στην ένοχη Ιδονή το νερό της ευτυχίας. Γιατί αμαλείψει το κρασί και φύγεις έξαφνα κι εσύ και βουβαθεί και το βιολί με το γλυκό βραχνά του, μες της ψυχής μου το κενό, μεγάλο σαν τον ουρανό, θα ακούσω πάλι το βραχνό τραγούδι του θανάτου. Είναι χαρακτηριστική η ομολογία του πασίγνωστου συγγραφέα του Ανατόλ Φρανς. Γεύθηκε άφθονα το νερό από την πιο πάνω πηγή, όμως δεν κατόρθωσε να κορέσει τη δίψα του. Αν μπορούσες, έλεγε στον γραμματέα του Πρισσών, αν μπορούσες να διεισδύσεις με το βλέμμα σου στην καρδιά μου, θα οπισθοχωρούσες από φρίκη. Δεν πιστεύω να υπήρξε άνθρωπος δυστυχέστερος από μένα. Με ζηλεύεις για τις κατακτήσεις μου? Και όμως, ποτέ δεν εγνώρισα την ευτυχία. Ποτέ. Ούτε μια μέρα. Ούτε μια στιγμή. Όχι να άκουε όλη η γη την κραυγή του προφήτη. Πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα. Εσείς που κυνηγάτε την χαρά στα μάτια και στα εφήμερα αυτού του κόσμου, σταματάτε το μάταιο κυνηγητό. Ελάτε στον Χριστό με πίστη. Τα ζωντανά νερά του Πνεύματος θα ξεδιψάσουν την ψυχή σας. Μέσα σας θα γίνει πηγή, νερό πηγή που θα αναβλύζει αιώνια ζωή. Μου έχει συμβεί αμέτρητες φορές, ενώ βρισκόμουν σε δυσάρεστες καταστάσεις, τούτη η εφροσύνη η ανίποτη του Πνεύματος να πλημμυρίζει την καρδιά μου. Εφροσύνη, χαρά, αγαλίαση. Ο Χριστός δεν μας χαρίζει μια στερημένη ζωή, αλλά μια ζωή πλημμυρισμένη από τις απολαύσεις της αιωνιότητας. Ένα άλλο σύμβολο του Πνεύματος είναι το λάδι. Το λάδι ήταν το μέσο του χρήσματος στην Παλαιά Διαθήκη προφητών, ιερέων και βασιλέων. Ο εξουσιοδοτημένος από τον Θεό προφήτης έπαιρνε την φιάλη με το λάδι και στην επίσημη στιγμή της τελετής το έχινε πάνω στο κεφάλι εκείνου που ο Θεός εκάλεσε και διάλεξε. Αυτό συνέβη με τον Σαούλ, με τον Δαβίδ, με τον Ααρών και τους γιους του. Το προφητικό εκείνο λάδι ήταν ο συμβολισμός του χρήσματος του Αγίου Πνεύματος. Ο Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους λέει: «Ο χρήσας ημάς είναι ο Θεός, ώστις και εσφράγισε ημάς και έδωσε τον αραβόνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών». Τούτο το χρήσμα του Πνεύματος δεν το δέχεται ο άνθρωπος όταν είναι νήπιο. Δεν γινόμαστε παρά την θέλησή μας και δίχως την συγκατάθεσή μας χριστιανοί. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να μεγαλώσει, να οριμάσει, ώστε να μπορέσει να μετανοήσει και να πιστέψει στον Χριστό. Η Βίβλος λέγει ότι τον μετανοούντα και επιστρέφοντα, ο Θεός τον χρήει με το Άγιο Πνεύμα και τον καθιστά ιερέα και βασιλέα. Η Καινή Διαθήκη δεν ομιλεί περί ειδικής τάξεως ιερέων. Ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στην γενική ιεροσύνη των πιστών. Διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης ότι ο Θεός μας έκανε ιερείς και βασιδείς. Ο Πέτρος απευθυνόμενος στους πιστούς λέει: «Σεις είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα. Σεις, ως λήθη ζώντες, οικοδομήστε οίκος πνευματικός». Ιεράτευμα Άγιο,
για να μπορέσετε να προσφέρετε πνευματικές θυσίες ευπρόσδεκτες στον Θεό. Το να μιλάς για τον Χριστό στους συνανθρώπους σου, το να προσφέρεις ορισμένες υπηρεσίες στο έργο του Θεού, δεν είναι ικανότητα που αποκτάς αν φοιτήσεις σε μια θεολογική σχολή. Είναι μια ικανότητα, ένα χάρισμα που το Άγιο Πνεύμα σου μετάδωσε την ημέρα που αναγεννήθηκες και σώθηκες. Ο Παύλος λέει: «Ελάβομεν πάντες χάριν και αποστολήν, εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών». Εσύ και εγώ, αδελφοί μου, λάβαμε χάρη και αποστολή. Ας μη παραμείνουμε αργοί. Ας ζητήσουμε από τον Θεό να μας δείξει τον τομέα του έργου του που θα τον υπηρετήσουμε με πιστότητα. Ο Ιησούς Χριστός δεν τακτοποίησε απλώς το θέμα των αμαρτιών μας, αλλά στον κόσμο τούτο μας εχάρισε μια ένδοξη αποστολή. Το ενδοξότερο μήνυμα που αντίχησε ποτέ, το Ευαγγέλιο του Χριστού, να το φέρουμε στους ανθρώπους που δεν τ' άκουσαν, που το αγνοούν. Μήνυμα και αποστολή που κάνουν την καρδιά του ανθρώπου να σκυρτούν. Μπορούμε με χαρά να επαναλάβουμε τα προφητικά λόγια. Το πνεύμα του Κυρίου είναι πάνω μας, γιατί μας έθρισε. Μας έστειλε να κηρύξουμε χαρμόσυνο άγγελμα στους πτωχούς. Να γιατρέψουμε συντριμμένες καρδιές. Να κηρύξουμε απελευθέρωση στους εχμάλωτους της αμαρτίας. Σε τυφλούς που θα δουν φως. Να ελευθερώσουμε καταδυναστευμένους. Να εξαγγείλουμε ότι τούτη την εποχή που ζούμε, ο Θεός με ευμένεια και χάρη δέχεται τον καθένα που θα μετανοήσει και θα πιστέψει. Δέχεται όλους τους ανθρώπους. Αποστολή θαυμαστή, αλλά και ένα ασύλληπτα ένδοξο μέλλον. Μια φωτεινή αιωνιότητα, μια βέβαιη ελπίδα. Όταν τα κύματα του χρόνου σπάσουν στους βράχους της αιωνιότητας, τότε οι πρώτοι αυτής της γης θα γίνουν έσκατοι. Τότε τα λαμπερά και τα ένδοξα ονόματα αυτού του κόσμου θα ρηχτούν στη λύθη. Όταν ανατείλει η ανέσπερη ημέρα της αιωνιότητας, τότε εσύ, αδελφέ μου, γιατί η Βίβλος το λέει, θα βασιλέψεις μαζί με τον Χριστό. Μάταια λόγια, φρούδες ελπίδες, όχι. Είναι μια βεβαιότητα που ο αναστημένος Χριστός τάλαξε μέσα στην καρδιά μας. Ο Billy Graham στο βιβλίο του «Ειρήνη με το Θεό», στρέφοντας το βλέμμα του στην αιωνιότητα, αναφωνεί: «Ποια προσδοκία, ποιο μέλλον, ποια ελπίδα. Δεν θα άλλαζα την θέση μου με τον πλουσιότερο και τον ενδοξότερο άνθρωπο της γης. Προτιμώ ασύγκριτα να είμαι γιος του βασιλιά, συγκληρονόμος του Χριστού, μέλος της βασιλικής οικογενείας του ουρανού. Γνωρίζω από πού έρχομαι. Γνωρίζω γιατί βρίσκομαι εδώ. Γνωρίζω πού πηγαίνω. Έχω ειρήνη στην καρδιά μου. Η ειρήνη του Θεού πλημμυρίζει την καρδιά μου και κατακλείζει την ψυχή μου». Ένα άλλο σύμβολο του Πνεύματος είναι η φωτιά. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε ότι ο Κύριος θα βάπτιζε με Πνεύμα Άγιο και με φωτιά. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που σαν τη φωτιά κατακαίει μέσα μας τα κατάλοιπα του παλιού ανθρώπου, τα γεννήματα της διεφθαρμένης φύσης μας. Μας καθαρίζει σαν τη φωτιά από κάθε μοδισμό σαρκός και πνεύματος. Ο Ισαΐας είχε κάποτε μια θαυμαστή όραση. Είδε τον Θεό να κάθεται σε θρόνο ένδοξο. Τα Σεραφείμ, υπερβατικές προσωπικότητες, έκραζαν το ένα προς το άλλο: «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Όλη η γη είναι γεμάτη από την δόξα Του». Τότε ο Ισαΐας ανέκραξε: «Ω ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Είμαι άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη, γιατί κατοικώ ανάμεσα σε λαό ακαθάρτων χειλαίων. Τα μάτια μου είδαν τον βασιλά, τον Κύριο των δυνάμεων». Τότε ένα Σεραφείμ πέταξε και άγγιξε στα χείλη του φωτιά και του είπε: «Η αμαρτία σου καθαρίστηκε, η ανομία σου εξαλείφθηκε». Κατά τον ίδιο τρόπο και η ψυχή μας καθαρίζεται με την φωτιά του πνεύμα μας, του πνεύματος. Η σκέψη μας είναι καθαρή, η πόθη μας είναι άγιοι, τα κίνητρα της καρδιάς μας μήπως είναι μολυσμένα, μήπως φιλοξενούμε στο ναό της καρδιάς μας κάποιο είδωλο, κάποια αμαρτία, ένα συμβιβασμό. Ας κραυγάσουμε στον Θεό η φωτιά του πνεύματος να κατακάψει μέσα στα βάθη μας οτιδήποτε τον λυπεί. Να μην ησυχάσεις να κραυγάζεις
ωστότου νιώσεις τα κατάβαθα της ύπαρξής σου να κυλάει η φωτιά του Πνεύματος. Γιατί ο Θεός μας είναι Άγιος. Δεν ενέχεται την αμαρτία στην ζωή των ειδικών Του. Μας κάλεσε να είμαστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Γιατί το Πνεύμα που κατοικεί στο ναό της ψυχής μας είναι Άγιο. Και μισεί και ευδελείται την αμαρτία. Ας είμαστε κι εμείς ασυμβίβαστοι με αυτήν. Μακάρι, τρισευτυχισμένοι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά. Τρισευτυχισμένοι άνθρωποι που την ψυχή τους την λεύκανε το αίμα του Χριστού και την πυράκτωσε η φωτιά του Πνεύματος. Εκείνοι θα δουν τον Θεό. Εκείνοι βλέπουν τον Θεό από τον κόσμο τούτο, στην δημιουργία Του, στη ζωή, στο κάθε βήμα. Καθώς αντιλαμβάνεστε, η χριστιανική ζωή δεν είναι προσπάθειες ανθρώπινες για να βελτιωθούμε ηθικά, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Είναι μια πορεία στο φως της αγιότητας του Θεού, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Οι προσπάθειες που κατέβαλε ο άνθρωπος ανά τους αιώνες να βελτιωθεί ηθικά αποδείχθηκαν μάταιες. Απέβησαν άγονες. Ο Παύλος που πάλεψε και πόνεσε και απότυχε κραυγάζει. Ποιος θα με ελευθερώσει? Αλλά είναι ο ίδιος ο Παύλος που πάλεψε και απότυχε, που δίνει στο αιματηρό ερώτημα την απάντηση. Ο νόμος του Πνεύματος, τη ζωή εν Χριστώ, με ελευθέρωσε. Αν κάποιος από εμάς προσπάθησε να ζήσει τις εντολές του Θεού και απότυχε, ας αφήσει το Άγιο Πνεύμα να τον πλημμυρίσει με την παρουσία Του. Αν κάποιος από εμάς κουράστηκε να σέρνεται στον δρόμο των ηθικών πτώσεων, ας αφήσει το Άγιο Πνεύμα να τον σηκώσει στα πανίσχυρα φτερά Του, ψηλά, πολύ ψηλά. Ο Ιησούς Χριστός πριν αναλυφθεί είπε στους μαθητές Του ότι θα λάβετε δύναμη όταν το Άγιο Πνεύμα επέλθει σε εσάς. Και πράγματι, εκείνοι οι δειλοί και οι ανίσχυροι έγιναν τρομεροί. Περιζώστηκαν φοβερή δύναμη. Μεταμορφώθηκαν σε μοναδικά ηθικά αναστήματα. Οι ψαράδες της Γαλιλαίας αναστάτωσαν την οικουμένη. Ναι, μια χούφτα ανθρώπων αναστάτωσαν την ανθρωπότητα. Και όχι μονάχα αυτοί, αλλά όλοι εκείνοι που επανειλημμένα έσυσαν τον κόσμο ήταν άνθρωποι πληρωμένοι με το Άγιο Πνεύμα. Πλήρης Αγίου Πνεύματος, οι αναμορφωτές του 15ου αιώνα άναψαν την φωτιά την πνευματική που κατάληξε στην αναμόρφωση. Πλήρης Αγίου Πνεύματος, οι Γουέσλεοι έσωσαν ένα ολόκληρο έθνος από ηθική και πολιτική κατάρρευση. Πλήρης Αγίου Πνεύματος, ο Γιώργιος Φόξ, ο Ιωνάθαν Έντουαρτς, ο Δαβίδ Μπρέινερτ άναψαν τις φωτιές του Ευαγγελίου στα βουνά και στις παιδιάδες. Πλήρης Αγίου Πνεύματος, ο Μούντι και ο Σάνκεϊ ξύπνησαν δυο ολοκλήρους υπήρους από τον πνευματικό τους λίθαργο. Όπως σημειώνει κάποιος, το ρεύμα του πολιτισμού ογκώθηκε. Οι πορείες των εθνών άλλαξαν κατεύθυνση. Οι σελίδες της ιστορίας φωτίστηκαν από ανθρώπους που ήταν πληρωμένοι με το Πνεύμα του Θεού. Η Πεντηκοστή είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ξεπετάχθηκε από την λοχισμένη πλευρά του εσταυρωμένου και από την φωτιά του Πνεύματος. Αν σήμερα είμαστε παγεροί και αδύνατοι, δεν δικαιολογούμαστε. Εμπρός αδέλφια, να γυρίσουμε πίσω. Πίσω στα αποστολικά πρότυπα, πίσω στις πηγές, πίσω στην Πεντηκοστή, για να ντυθούμε την φοβερή της δύναμη και να πειραχτωθούμε με την φωτιά της. Αμήν. Να ψάλουμε παρακαλώ τον τελευταίο 107.

Πατέρα μας, σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αναγέννησες. Κάποτε ήλθε στην καρδιά μας ο Παράκλητος. Τι τιμή και τι δόξα για μας να είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Η υπόσχεσή σου εκπληρώθηκε ότι θα κατοικείς μέσα μας και θα περιπατείς μέσα μας. Θα είσαι πατέρας μας και εσύ και εμείς γη σου και θυγατέρες σου. Πατέρα, δώσ' μας να πληρούμαστε από το Άγιο Πνεύμα. Χάρισέ μας μια ζωή που θα κυριαρχείται, θα ελέγχεται και θα κατευθύνεται από το Άγιο Πνεύμα. Να ζήσουμε την ζωή του ουρανού στη γη τούτη. Πατέρα, μίλησε βαθιά στην καρδιά μας για το νόημα της Πεντηκοστής. Αποκάλυψέ μας την αιώνια δύναμη που μας εξασφάλισες για μια ζωντανή μαρτυρία και για νίκη και για θρίαμβο στην πνευματική μας ζωή. Μάθε μας διαπίστεως να οικειοποιούμαστε αυτή την δύναμη. Πατέρα, το λόγο το δικό σου σφράγισε το μέσα στην καρδιά μας. Ας δώσει μαρτυρία το Άγιο Πνεύμα για τον Χριστό. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα. Αμήν. Ο Κύριος μαζί σας.

το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Γνωμία των Λάο Τσε, και την θρησκεία του, τον Ταοϊσμό, Ταοϊσμός είναι ο διδάσκαλος της Θείας Οδού, όπως ονομάστηκε ο Λάο Τσε. Ο Λάο Τσε είναι ζήτημα αν υπήρξε ιστορική φυσιογνωμία, αμφισβητείται και αυτό, πάντως τοποθετείται, εάν τέτοια φυσιογνωμία υπήρξε, τοποθετείται στις αρχές του 6ου αιώνος, έζησε δηλαδή γύρω στο 604 μέχρι το 517 π.Χ. Βλέπετε, αυτός ο 6ος αιών, όπως είπαμε και στα περασμένα μαθήματα, υπήρξε καταπληκτικός από τις πλευράς της εμφανίσεως προσωπικότητων οι οποίες έφερναν μηνύματα εις τον κόσμο. Έζησε και ήταν σύγχρονος περίπου του Ζωροάστρη στην Περσία και επίσης μεγάλων προφητών όπως του Εζεκιήλ, του Ιερεμία κλπ. Και ήταν αρχαιότερος του Κομφουκίου, ο οποίος εμφανίζεται γύρω στα μισά του 6ου αιώνα, 550 περίπου ο Κομφούκιος. Έτσι λοιπόν ο Λάο Τσε είναι προγενέστερος, αν υπήρξε ως ιστορική προσώπη, είναι προγενέστερος του Κομφουκίου. Το αρχικό του όνομα ήταν Λι Ερχ και ονομάστηκε Λάο Τσε ή το γυραιό παιδίον, το γυραιό παιδί ή ο σκεπτόμενος, ο σεβάσμιος φιλόσοφος. Ο σεβάσμιος φιλόσοφος. Λένε ότι υπήρξε ιστοριογράφος ή αρχαιοφύλαξ στην αυλή την αυτοκρατορική του Τσέου και ήταν στα χρόνια εκείνα που η αυτοκρατορία του Τσέου ναυάγησε και βούλιαξε και η φιλοσοφία του αποσκοπεί και η θρησκεία του αποσκοπεί μάλλον να δώσει ένα είδος ειρήνης στις καρδιές της αριστοκρατίας η οποία βρέθηκε στο κενό με την ανατροπή της αυτοκρατορίας του Τσέου, να της δώσει κάποια ησυχία με τον ακρατητή από μία πίστη, μια πεποίθηση, εμπιστοσύνη στο κοσμικό στοιχείο που συνθέτει το σύμπαν και εκ του οποίου υπάρχει το σύμπαν, το Ταό, όπως θα δούμε. Συναντήθηκε με τον Κομφούκιο. Αναφέρεται ότι ο Κομφούκιος επήγε και τον βρήκε, ενώ ο Κομφούκιος ήταν ακόμα νέος. Συναντήθηκε με τον Κομφούκιο και μάλιστα η συναντησή τους δεν ήταν ομαλή. Όπως αναφέρεται, ο Λάο Τσε τον επέκρινε τον Κομφούκιο, ο οποίος Κομφούκιος ζητούσε μια κοινωνική μεταρρύθμιση και επάνωδο σε παλαιά αρχαία συστήματα, δηλαδή τη διατήρηση της αυτοκρατορίας κλπ. Ενώ ο Λάο Τσε έδειχνε την ανάπαυση και την ησυχία της ψυχής με το να στηριχθεί, να συνενωθεί με το κοσμικό στοιχείο, το στοιχείο που υπάρχει ως βάσης ολοκλήρου του σύμπαντος. Βεβαίως εδώ πέρα βλέπει κανείς μια μυστικιστική διάθεση και τάση να συλλάβει την έννοια του Θεού, αλλά είναι πολύ μπερδεμένη και είναι ένας διάκητος πανθεϊσμός. Δέχεται δηλαδή το στοιχείο αυτό το κοσμικό, όπως θα δούμε, απρόσωπο έναντι του προσωπικού Θεού, τον οποίον κηρύττει και διακήρυξε ο Ιησούς Χριστός και απεκάλυψε αυτό το στοιχείο, το Ταό. Είναι εξού και ταοϊσμός η θρησκεία του και η φιλοσοφία του. Το Ταό είναι ένα στοιχείο απρόσωπο, διάχυτο μέσα στο σύμπαν και εδίδασκε την προσπάθεια της διατηρήσεως κάποιας ενότητος, επαφής με το στοιχείο αυτό το Ταό για να αποκτήσει ο άνθρωπος την ησυχία, την ανάπαυση. Δηλαδή η θρησκεία του, η φιλοσοφία του είναι η φιλοσοφία της αδράνειας, της απραξίας. Όταν λοιπόν συνειδήθη με ο Λάο Τσε, με τον Κομφούκιο, τον νεαρό τότε, μεταρρυθμιστή, κοινωνικό μεταρρυθμιστή, που επεζήτη την ανάσταση του περασμένου μεγαλείου της Κίνας, ο Λάο Τσε τον επέκρινε και του είπε, του Κομφουκίου, «Οι άνθρωποι για τους οποίους ομιλείς απέθαναν και τα κόκαλά τους έλειωσαν, απόβαλε από μέσα σου το υπερήφανο ύφος σου και τις πολλές σου επιθυμίες, του λέει ο Λαοτσέ. Έτσι επέκρινε τον νεαρό Κονφούκιο που ήθελε κοινωνικώς να μεταρρυθμίσει την Κίνα και να επαναφέρει το αρχαίο αυτοκρατορικό μεγαλείο. Αυτούς λέει για τους οποίους μιλάς, του λέει ο Λαοτσέ, πεθάνανε και τα κοκαλιά τους λιώσανε. Απόβαλε από μέσα σου την υπερηφάνειά σου και όλες τις επιθυμίες σου που έχεις. Τον πρότρεψε λοιπόν να αναζητήσει μία προσωπική επαφή και ήσυχη με το μυστικό αυτό στοιχείο του σύμπαντος, το Ταό, το οποίο Ταό φέρνει την ειρήνη εις τον άνθρωπο και είναι το κλειδί για τη ζωή, όπως έλεγε ο Λαοτσέ. Ο Λαοτσέ του απήντησε ότι έψαξε για 20 χρόνια πολλά βιβλία. Και ο Λαοτσέ του απήντησε, πάλι, του Κομφουκίου, αν το Ταό προσφερθεί στους ανθρώπους, ποιος άνθρωπος είναι εκείνος που δεν θα θελήσει να το προσφέρει στον ηγεμόνα του και εις τους γονείς του? Αν το Ταό αναγγελθεί στους ανθρώπους, ποιος δεν θα το αναγγείλει και στους άλλους? Αν το Ταό μεταδοθεί στους ανθρώπους, ποιος δεν θα μεταδώσει στα παιδιά του? Και του λέει του Κομφουκίου, γιατί εσύ δεν το αποκτάς? Τούτη είναι η αιτία, διότι δεν δείχνεις άσυλο του Ταό μέσα στην καρδιά σου, του είπε του Κομφούκιου και ήλεγξε τον Κομφούκιο με αυτό τον τρόπο. Ο Κομφούκιος, απογοητευμένος από τη συνάντηση με τον Λαοτσέ, ο οποίος είχε μια, όπως είπαμε, μυστικιστική, φιλοσοφική διάθεση και εγκήρυτε την ένωση με το στοιχείο του σύμπαντος, του συνθέτη τους κόσμους, ενώ ο Κομφούκιος αδιαφορούσε γι' αυτά και έλεγε, εδίδασκε τον ενάρετον μεν δίον, αλλά μια κοινωνική ηθική υποταγή στους άρχοντες για να συμμαζέψει την κοινωνία του καιρού του και να επαναφέρει την κοινωνία την παλιά και την υποταγή στους αυτοκράτορες. Έλεγε λοιπόν ο Κομφούκιος, ο κοινωνικός αυτός μεταρρυθμιστής της Κίνας, έπειτα από τη συνάντησή του με τον Λαοτσέ, έλεγε τα εξής, κομικά ολίγον. Ξέβρω πώς τα πουλιά πετούν, πώς τα ψάρια κολυμβούν, πώς τα ζώα τρέχουν. Αλλά εδώ είναι ο δράκον, τον οποίον συνήντησα, έλεγε για τον Λαοτσέ. Εδώ είναι ο δράκον. Δεν ξέρω πώς αναρριχάται στους εθέρες, μέσα από τα σύννεφα και πώς πετάει στους ουρανούς. Σήμερα είδα τον Λαοτσέ και το μόνο που μπορώ να πω είναι πως μπορώ να τον παρομοιάσω με τον Δράκοντα, είπε ο Κομφούκιος. Έτσι λοιπόν, ετούτες οι δύο φυσιογνωμίες που παίξαν ένα ρόλο στην αρχαία Κίνα, στην παλιά Κίνα, την πρώτου Μάο Τσέ, και εις τους οποίους εκατομμύρια άνθρωποι επίστεψαν, δεν ήσαν παρά δύο φυσιογνωμίες, αν πιστέψουμε στην ιστορική ύπαρξη του Λαό Τσέ, δύο ιστορικές φυσιογνωμίες με δύο διαφορετικές τοποθετήσεις απέναντι στη ζωή. Ο ένας ήταν αδιαφορούσε για την ύπαρξη του Θεού, όπως ο ίδιος έλεγε, αφήστε τον ουρανό για τα σπουργίτια, εμείς είμαστε εδώ κάτω, και εδίδασκε ο Κομφούκιος την κοινωνική ηθική και την υποταγή στους άρχοντες για να αναβιώσει το παλιό μεγαλείο της Κίνας. Ο Λαοτσέ όμως είχε μια μυστικιστική διάθεση και κήρυτε ότι ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει την ειρήνη αν συνενωθεί κατά έναν μυστικό τρόπο με το στοιχείο που είναι διάχυτο στο σύμπαν και υπάρχει. Προφανώς διέβλεπε κάπως και ενωραματιζόταν τον Θεό χωρίς να μπορεί να τον προσδιορίσει και τον έβλεπε διάχυτο μέσα στη φύση. Ήταν ένα είδος πανθεϊσμού. Έτσι λοιπόν ο Λαοτσέ ήταν μεταφυσικός και οραματιστής, ο Κομφούκιος ήταν κοινωνικός μεταρρυθμιστής μόνον απλώς. Επεδίωξε ο Λαοτσέ την λογική και την αρετή. Εδίδαξε στον καιρό του και εδίδαξε τον αυτοαφανισμό και την ανωνυμία. Να ζήσεις ήσυχα, αθόρυβα, με αβράνια και απραξία τελεία, αλλά ενωμένος με το μυστικό εκείνο στοιχείο του σύμπαντος, γεγονός που σε κάνει να επιπλέεις έναντι των άλλων και να υπερτερείς έναντι των άλλων. Όταν είδε λοιπόν την πτώση της δυναστείας των Τσέου, στην οποία είχε υπηρετήσει, κατέφυγε προς την Δύση. Στα σύνορα τον συνείδησε, τον σταμάτησε ένας αξιωματούχος, ο Γκίνχη, και του είπε: «Κύριε, εάν επιθυμείς να αποσυρθείς από τον κόσμο, σε παρακαλώ να γράψεις για μένα ένα βιβλίο». Και ο Λάο Τσέ έγραψε ένα βιβλίο με δύο μέρη από 5.000 παράξενες λέξεις, στοιχεία, στις οποίες συζητεί τις αρχές της λογικής και της αρετής, και έπειτα από αυτό ανεχώρησε και εξαφανίστηκε και κανείς δεν ξέρει τι απέγινε. Ο Λάο Τσέ. Τώρα, μετά το θάνατό του, πριν προχωρήσουμε εκεί, ο Λάο Τσέ είχε πολύ ταπεινή ιδέα για τον εαυτό του, σαν φιλόσοφος που ήταν, και μάλιστα ακριβώς διότι ζητούσε την αφάνεια, την απραξία, την αδράνεια μέσα στη ζωή και την ήσυχη έτσι ειρήνη της ψυχής σε ένωση με το στοιχείο αυτό το υπερβατικό, το εγκόσμιο όμως, το εγκόσμιο στοιχείο αλλά απρόσωπο και αόρατο και ασύλληπτο στοιχείο. Ήτανε δάσκαλος με ταπεινή αντίληψη για τον εαυτό του και με αρχές τέτοιες ταπεινώσεως. Έλεγε για τον εαυτό του, η κρίση του από το βιβλίο του για τον εαυτό του: «Τα πλήθη των ανθρώπων είναι ευτυχισμένα, τόσο ευτυχισμένα. Μόνον εγώ παραμένω ήσυχος. Είμαι μόνος. Ο τόσο μόνος. Μόνος εγώ φαίνομαι άδειος. Έχω άγνοια. Ο τόση άγνοια. Είμαι ένας κουτός. Έχω τόση σύγχυση. Μόνος εγώ είμαι αδέξιος και αγρίκος. Μόνον εγώ διαφέρω από τους άλλους. Αλλά είμαι υπερήφανος που ζητώ υποστήριξη από τη μητέρα μας». Και εννοούσε το κοσμικό στοιχείο, το ταό, το οποίο τον έφερε στην ύπαρξη, τον γέννησε. Τούτη φυσικά η φαινομενική ταπεινοφροσύνη ήταν απόρρια μιας φιλοσοφικής σκέψεως και αντιλήψεως, την οποία είχε, ότι παν πλάσμα είναι απόρρια αυτού του ταό και την ειρήνη του θα τη βρει εάν επιστρέψει εκεί. Δεν ήταν όμως εκείνο το οποίο δίδει ο Ιησούς, ο οποίος μίλησε για πραότητα και ταπείνωση της καρδιάς, αλλά όμως δεν έπαβε να θέτει την προσωπικότητα του ανθρώπου αγιασμένη, φωτισμένη, μεταβεβλημένη όμως από το Θεό. Όταν ο ίδιος έλεγε: «Μάθετε από εμού ότι πράος ημί και ταπεινός η καρδία», πρόβαλε τον εαυτόν του σε μια προσωπικότητα η οποία ήταν τύπος παντός άλλου ανθρώπου, ο οποίος θα έπρεπε να ακολουθήσει την ειδική του οδόν, το παράδειγμα του. Διατύπωνε τρεις αρχές. «Όλοι στον κόσμο», έλεγε, «με καλούν μεγάλο, ο Λάο Τσέ. Αλλά μοιάζω το αντίθετο. Έχω όμως τρεις αρχές για τις οποίες υπερηφανεύομαι. Τη συμπάθεια, την οικονομία, την ταπείνωση». Αναφέρεται στο Tao Te Ching, το βιβλίο αυτό. Τη συμπάθεια, την οικονομία, την ταπείνωση. Και εδώ κλεινόταν όλη η προσωπικότητα του Λάο Τσέ. Όσο διαφορετικός εκείνος που διακήρυξε ότι πριν γίνει ο κόσμος, εγώ υπήρχα και ήμουνα ένδοξος εις τον Πατέρα. Πόσο διαφορετικός, λέω, ο Κύριος της δόξης, ο οποίος έλεγε «εκ του Πατρός εξήλθα και ήλθα εις τον κόσμο, πάλι να αφήνω τον κόσμο και πορεύομαι εις τον Πατέρα». Πόσο διαφορετικός ο Ιησούς, ο οποίος έχει στα χέρια του προφητείες που μιλάνε για το πρόσωπό του, που προσδιορίζουν τον χρόνο της ελευσεώς του, την γέννησή του, τον τόπο που θα ζήσει, τη δράση του, το θάνατό του, την αναστασή του από τους νεκρούς. Πόσο διαφορετικός εκείνος, ο οποίος επήρε την θέση μας στο ξύλον του Σταυρού για να πληρώσει τις αμαρτίες μας και να πραγματοποιήσει το μεγάλο έργο του εξυλασμού και να μας ενώσει με τον Θεό. Βεβαίως, εδώ έχουμε απλώς έναν άνθρωπο με μια φιλοσοφία μαραμένη, με μια ταπείνωση την οποία έβρισε σε μια οδό ζωής και φιλοσοφίας, τρόπο ζωής, τόσο διάφορη όμως από τη θεία προσωπικότητα, την υπέρλαμπρη προσωπικότητα του Υιού του Θεού. Έλεγε ακόμα: «Τα λόγια μου είναι εύκολο να γνωστούν και εύκολο να πραγματοποιηθούν, αλλά κανείς στον κόσμο δεν είναι ικανός να τα γνωρίσει και να τα πράξει. Είναι διότι δεν τα γνωρίζουν. Γι' αυτό οι άνθρωποι δεν με γνωρίζουν. Και γενικά ολόκληρη η σκέψη του είχε μια διάχυτη απεσιοδοξία, θα έλεγε κανείς. Εν τούτης όμως, μετά το θάνατό του, όπως συμβαίνει συνήθως, ο θαυμασμός στο πρόσωπό του αυξήθηκε και μεγάλωσε. Άρχισε η θεοποίηση μετά το θάνατό του. Τον θεοποίησανε. Το 156 μετά Χριστόν ήδη διατάζονται από τον αυτοκράτορα της Κίνας θυσίες στο πρόσωπο του λαού Τσε. Να γίνονται θυσίες. Το 4ο αιώνα μετά Χριστόν, με κάτω από την επιρροή της χριστιανικής αληθείας που είχε μπει στην απέναντι Κίνα, διακηρύσσεται πλέον το δόγμα της υπερφυσικής ασπόρου συλλήψεως του λαό Τσε, ότι γεννήθηκε εκ Παρθένου ο λαό Τσε. Αλλά το κωμικό είναι ότι το γυρεόν τούτο πεδίον, όπως ονομαζόταν ο φιλόσοφος, εκειοφορείται από τη μάνα του 72 ή κατά άλλους 81 χρόνια. Όταν δε γεννήθηκε, εγεννήθηκε με άσπρα μαλλιά. Ήταν το γυραιό πεδίο. Εγεννήθηκε με άσπρα μαλλιά. Βλέπει λοιπόν κανείς πως και όταν η αλήθεια μπήκε μέσα σε αυτή τη χώρα, παραποιημένοι την απέδωσαν και κόλλησαν στον λαό Τσε και απέδωσαν στον λαό Τσε κάτι από την αλήθεια, αλλά τόσο παραποιημένο και τόσο πλέον τραγικά ειρωνικό, ώστε προκαλεί πραγματικά θυμηδία η όλη υπόθεση σε αυτή. Ο λαό Τσε, ένας σκέτος άνθρωπος. Και όλα τα άλλα, παραμύθια και μύθοι, τα συναφή με τη ζωή του. Το 586 μετά Χριστόν, στο ναό της γενέτειράς του, μια επιγραφή καθιέρωνε το δόγμα της επανειλημμένης ενσαρκώσεως του λαού Τσε. Το 650 έως 684 μετά Χριστό, ένας αυτοκράτορας της Κίνας τον ανακηρύσει τον λαό Τσε αυτοκράτορα, και το 713 έως 742 ανακηρύσσεται ο Μέγας Σοφός και Πρόγονος. Λίγο αργότερα θεωρείται πλέον το πρώτο πρόσωπο της Ταοϊκής Τριάδος. Πήρανε το δόγμα της Τριάδος από τον χριστιανισμό που έπαιξε τάφη στην Κίνα και μίλησαν για την Ταοϊκή Τριάδα, της οποίας το πρώτο πρόσωπο ήταν ο Λάο Τσε, ας πούμε ο πατήρ, το δεύτερο πρόσωπο ήταν ένα μεταφυσικό στοιχείο με το όνομα Παν Κου, το δημιούργημα, και το τρίτο πρόσωπο ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο που είχε αποθεωθεί ο Μαργαριταρένιος αυτοκράτορα. Αυτή ήταν η Ταοϊκή Τριάς, τοποθετημένη μέσα στην Κίνα και με χρώμα κινέζικο. Δεν επίστεψε ο ίδιος σε προσωπικό θεό, δεν διακήρυξε την ύπαρξη προσωπικού θεού, η διδασκαλία του για καλοσύνη προς τους ανθρώπους ήταν αμφισβητήσιμη και για τον ίδιον, εάν την είχε πραγματοποιήσει ο ίδιος και δεν επιβεβαιώνεται από παραδείγματά του. Εν τούτης όμως, εκατομμύρια τον ανεγνώρισαν σαν μεγάλο σοφό θρησκευτικό δάσκαλο και τελικά σαν μία ενεργό εκδήλωση του αοράτου του Θεού στον κόσμο. Ενεργό εκδήλωση του Θεού στον κόσμο. Αυτά όλα έρχονται να μας πείσουν για αυτό που είπαμε στην αρχή. Ότι ο άνθρωπος είναι θρησκευτικός. Η θρησκεία είναι ένα συνέστημα διάχυτο στον κόσμο, δεν το δημιουργεί ο άνθρωπος, έρχεται με το θρησκευτικό συνέστημα ακριβώς για να αισθάνεται μέσα του την ανάγκη του Θεού και να έχει την αναζήτηση του Θεού. Αλλά αυτό είναι η αρχή, το ξεκίνημα, η όψη από μέσα. Απ' την άλλη μεριά, χρειάζεται μια ιστορική συγκεκριμένη αποκάλυψη την οποία έπρεπε να δώσει ο Θεός και να δείξει στον άνθρωπο ποιος είναι ο Θεός, ο χαρακτήρας του, τα σχέδιά του, γιατί ο άνθρωπος με το σκοτίνιασμα που έχει πάθει το εσωτερικό εξαιτίας της αμαρτίας εκτρέπεται, δεν μπορεί να βρει το δρόμο της επιστροφής προς το Θεό. Ζητάει το Θεό, μα δεν ξέρει πού να τον βρει. Και η εκτροπή του είναι γελία πολλές φορές. Αυτογελιοποιείται ο άνθρωπος. Διότι να, κοιτάξτε ότι με αυτόν τον τρόπο ένας σοφός, θα λέγαμε, της εποχής εκείνης, πιθανόν πνεύμα ανήσυχο και μέσα του ειλικρινές, αλλά όμως κοτεινιασμένος, εξετράπη εις τη λατρεία κάποιου κοσμικού στοιχείου, απρόσωπο, αόρατο, απροσδιόριστο, μια μυστικιστική διάθεση συνενώσεως με το σύμπαν, την ουσία του σύμπαντος, απ' την άλλη μεριά μια ψευτοειθική και κάτι ξεθοριασμένα κηρύγματα περί καλοσύνης και συμπεριφοράς προς τους ανθρώπους γύρω. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, αν δεν έχει το φως της Αποκαλύψεως, το οποίο ο Θεός δίνει, δεν μπορεί να βρει το δρόμο. Είναι χαμένος. Και ευχαριστούμε τον Θεό, διότι έδωσε αυτή την ιστορική αποκάλυψη εν το προσώπο του Χριστού και μάλιστα την προετοίμασε. Έχουμε σταθμούς αυτής της ιστορικής αποκαλύψεως, πως ο Θεός μίλησε απαρχής για τον προφητών, εις τον Μωυσή, κατά ποικίλους τρόπους, για να έλθει το πράγμα και να ολοκληρωθεί στην φανέρωση την ιστορική του Ιησού Χριστού, ο οποίος μας δίνει τον Θεόν χειροπιαστόν πλέον μέσα μας τον Θεόν και την αποκάλυψη των σχεδίων του μέσα στην καρδιά μας. Οι ιερές γραφές του Ταοϊσμού ποιες είναι? Υπάρχει ένα δοκίμιο, το Tao Te Ching, που αποδίδεται στο Λαό Τσε. Αυτό μεταφράστηκε ως το βιβλίο της Οδού της Αρετής ή το στοιχείο της φύσεως, των κοσμικών στοιχείων και ιδιότητές του, ή κανόν λογικής και αρετής. Περιέχει πρώτον ασυστηματοποίητες γενικότητες και συμβουλές. Δεύτερον, σημειώσεις αυτοβιογραφικές και τρίτον απόψεις για την κοινωνική κατάσταση. Με όλα τα αυτά, αυτό το βιβλίο θεωρήθηκε σπουδαίο. Οι αυτοκράτορες διέταξαν να γραφτεί σε δύο πέτρινες πλάκες, οι οποίες τοποθετήθηκαν στις δύο πρωτεύουσες της Κίνας, την Καντόνα και το Πεκίνο, ώστε όλος ο κόσμος να μπορεί να τη διαβάσει, και επίσης εδόθησαν στους κρατικούς λειτουργούς για να μπορούν να διδαχθούν τα σοφά λόγια του Λαό Τσε. Κάποιος Γερμανός νόμισε ότι βρήκε μέσα σε αυτά τα βιβλία 268 ρίσεις που τις βρήκε να ταιριάζουν ή να είναι ανάλογες με το Ευαγγέλιο και είπε ότι ο Λαό Τσε είναι ένας προχριστιανικός μάρτης και φιλόσοφος, αλλά αυτά είναι και τραβηγμένα. Και επίσης ένα άλλο φυλάδιο, το φυλάδιο των πράξεων και εανταμοιβέτων, που περιέχει μαζί με ομές πρωτόγονες διδασκαλίες, περιέχει και μερικά στοιχεία ηθικής διδασκαλίας. Ιδού πως μιλάει ο Λαό Τσε για τον άνθρωπο τον αγαθό, τον άνθρωπο ο οποίος το ιδεώδες του, όπως θα έλεγε κανείς. Πρώτα, δεν θα περιπατήσει σε διεστραμμένους δρόμους ο άνθρωπος αυτός. Θα συγκεντρώσει αρετή και πράξη σε πέρα. Συμπεριφέρεται με αγάπη σε όλα τα πλάσματα. Είναι νομοταγής, ηθικός, αγαπάει τους νεαρούς αδελφούς του, υποτάσσεται στους μεγαλυτέρους, διορθώνει τον εαυτόν του και με αυτόν τον τρόπο διορθώνει και τους άλλους. Λυπάται τα ορφανά και τις χείρες, σέβεται τους γέρους, αγαπάει τους νέους, δεν βλάπτει ούτε τα έντομα, ούτε το χορτάρι, ούτε τα δέντρα, λυπάται για τις πονηρές τάσεις γύρω του, δεν επιπλήττει τον άνεμο, δεν καταράται την βροχή, δεν ακούει τι η γυναίκα του και οι παλακές λένε, δεν αφήνει τα νέα πράγματα να τους βήσουν τα παλαιά, δεν χρησιμοποιεί άδικα μέτρα, άδικα ζύγια, δεν τραγουδάει και δεν χορεύει την τελευταία ημέρα του μηνός ή την τελευταία ημέρα του έτους, δεν φωνάζει και δεν θυμώνει την πρώτη ημέρα του μηνός ή την πρώτη ή το πρωί κάθε ημέρας, δεν κλαίει, δεν φτύνει προς το βορρά και ή προς τα αστέρια που πέφτουν, δεν μουντζώνει το ουράνιο τόξο. Αν κανείς έκανε κακό, μετανοήσει και διορθωθεί. Αν αποφύγει το κακό και κάνει το καλό, θα βρει χαρά και ευτυχία. Γιατί να μην πιέσουμε τον εαυτό μας για το καλό, ρωτάει. Έτσι λοιπόν, ο ανθρωπάκος αυτός ο καημένος έβγαλε με τη φτωχή του γνώση μία ηθική μέσα στη ζωή. Ηθικούλα, θα έλεγε κανείς. Τόσο ρηχή, τόσο ανεμική και ξεφτισμένη. Τίποτε περί του ανθρώπου να μας πει για την κατάσταση τη σημερινή του ανθρώπου. Ότι ο άνθρωπος είναι βυθισμένος στην αμαρτία και χαμένος κυριολεκτικά, όπως το λέγει το Ευαγγέλιο, και ότι η θέση του ανθρώπου είναι στο σταυρό, εάν πέσει στα χέρια του Θεού είναι καταδικασμένος για πάντα. Και η μόνη σωτηρία του είναι η λύτρωση δια του Ιησού Χριστού. Δεν μας λέει τίποτα για την ανάγκη της αναγεννήσεως της ψυχής, της μεταβολής, της αναμορφώσεως της ψυχής δια δυνάμεως Αγίου Πνεύματος. Διότι πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να αλλάξει, με το να μην φτύνει στο βορρά, να μην μουτζώνει στο ουράνιο τόξο κλπ. Πολύ φτηνά

γνώση του βάθους της ανθρωπίνης προσωπικότητας, είναι απλώς μια ηθικούλα. Μια ηθική που μπορούσε ο κάθε άνθρωπος αγαθών έστω διαθέσεων να την κάνει. Δεν έχει να πει, λέγω, τίποτε από όλα όσα το Ευαγγέλιο μας δίνει. Το ταό τι σημαίνει? Σημαίνει οδός. Αλλά ενώ του Κομφουκίου την αντίληψη, ταό θα πει μέθοδος, πορεία, τρόπος ηθικής συμπεριφοράς, όπως επί παραδείγματι, ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, να μην κάνεις εσύ σε αυτούς, που έλεγε ο Κομφούκιος, αυτό ήταν ταό, μέθοδος, τρόπος. Η οδός του ουρανού, το τιέν ταό, είναι να ευλογείς τους αγαθούς, να κάνει δυστυχείς τους κακούς. Στον λαό Τσε δεν είναι μέθοδος, αλλά είναι το στοιχείο το κοσμικό που υπάρχει στον κόσμο και ένεκα του οποίου όλος ο κόσμος υπάρχει. Κατά το λαό Τσε είναι το στοιχείο το απόλυτο. Είναι η λογική και η ηθική τάξη του σύμπαντος. Είναι ένα φιλοσοφικό απόλυτο. Είναι το υπέρτατο «ον». Είναι αυτό ο λόγος του σύμπαντος. Δηλαδή, της θρησκείας εκείνης άνθρωποι θα μπορούσαν να πούν, ας πούμε, στο Ευαγγέλιο του το κατά Ιωάννη, εκεί που λέει εν αρχή «ιν ο λόγος» και ο λόγος «ιν προς το Θεό» και «Θεός είναι ο λόγος», αυτοί θα λέγανε εν αρχή «ιν το ταό» και το ταό ειν προς τον Θεόν και Θεός ειν το ταό. Αλλά με την εξής φοβερή διαφορά, ότι ενώ στο Ευαγγέλιο ο λόγος, εν αρχή ειν ο λόγος είναι προσωπικό της, η οποία υπάρχει έξω από το σύμπαν, πέραν από το σύμπαν, ανεξαρτήτως του σύμπαντος και είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, τα πάντα δι' αυτού έγιναν, το ταό είναι ένα στοιχείο απρόσωπο μέσα στο σύμπαν. Είναι ένα είδος πανθεϊστικής αντιλήψεως της ουσίας του σύμπαντος. Όχι προσωπικό της έξω από το σύμπαν. Συνεπώς, αν είναι ο λόγος της δημιουργίας των πραγμάτων, είναι ο λόγος της δημιουργίας ο απρόσωπος και ασυνήθιτος που τα πράγματα υπάρχουν και υπάρχει μέσα σε όλα τα πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση με τον εναρχή λόγο των Υιών του Θεού. Κατά τον λαό Τσε, αυτό το ταό είναι πρωταρχικό, είναι πρώτιστο, πριν από τους ουρανούς και τη γη, είναι το έσχατο, είναι το ήσυχο, το ασχημάτιστο, το αμετάβλητο, το ανώνυμο. Η άφθονος συντηρητική πηγή όλων των πραγμάτων, που ανεμπόδιστα δημιουργεί και διατηρεί όλα τα πράγματα. Αυτό που διαπερνάει όλα τα πράγματα, είναι αφιλόδοξο, είναι δημιουργικό. Πώς μπορεί να το φτάσει κανείς και να το πλησιάσει? Πρέπει να φωτιστεί. Πρέπει να μοιηθεί και να φωτιστεί. Το ταό είναι ανέκφραστο, ακατανόμαστο, απερίγραπτα μεγάλο. Είναι, όπως θα λέγαμε, ο πατέρας των πάντων ή η μητέρα των πάντων, που γεννιόνται όλα από αυτό το στοιχείο. Βεβαίως, είναι εδώ πέρα μια διάθεση, όπως είπαμε, μυστικιστική, να συλλάβει το στοιχείο που είναι αρχή του σύμπαντος. Αλλά πού να φτάσει? Είναι τόσο νοθευμένο το ηθικό αισθητήριο του ανθρώπου και το πνευματικό, που το βλέπει σαν απρόσωπο, σαν ένα στοιχείο, χωρίς συνείδηση, αυτό το ίδιο, που δημιουργείται με τον κόσμο εξ αυτού, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα μέσα στον κόσμο. Δεν είναι ο προσωπικός Θεός, ο εξωκόσμιος, ενσυνείδητος, υπεράνω του κόσμου τούτου. Για τον λαό Τσε, η γνώση του ταό φέρνει μακροζωία, φέρνει κάνει αγύραστο το σώμα, τον άνθρωπο άφοβο, αδιάβλητο, αθάνατο, να μην ανήκει στο βασίλειο του θανάτου. Λόγια. Άρα λόγια και να. Διότι και ο ίδιος πέθανε και γέρασε και πέθανε, ενώ η νίκη κατά του θανάτου

0: η Ανάσταση, ο θρίαμβος εναντίον της ισχύως του θανάτου και των πυλών του θανάτου, επραγματοποιήθηκε από τον ίδιο Ιησού Χριστό, ο οποίος κατήγαγε την νίκη. Κατέβηκε κάτω στον Άδη, γονάτισε τον Άδη και τον θάνατο, τους πήρε τα κλειδιά, τα σύμβολα της εξουσίας, στα χέρια του, αναστήθηκε, αναλήφθηκε, είναι στους ουρανούς, κάθεται στα δεξιά του θρόνου της Χάριτος, είναι πανταχού παρών Κύριος, παντοδύναμος Κύριος, νικητής του θανάτου. Εκείνος που συνδέεται με τον Χριστό πραγματικά παίρνει τη νίκη μέσα του και έχει πρώτα απ' όλα με την αναγέννηση την νίκη, την παρουσία του Πνεύματος μέσα του, την πρώτη νίκη, την πρώτη Ανάσταση, την πρώτη ζωή, και περιμένει και την Ανάσταση του σώματος εν συνεχεία. Τα άλλα είναι λόγια. Εδώ έχουμε γεγονότα. Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Ο τάφος ευρέθηκε άδειος. Οι εμφανίσεις του, οι μεταναστάσιμες, έκαναν ώστε εκείνοι που τον είδαν να διακηρύττουν με πάθος πλέον και με τη ζωή τους ακόμα, ότι τον είδαν, ότι είναι αναστημένος, ότι ζει, και το αισθάνεται ο κάθε πιστός εις όλους τους αιώνες δια της προσωπικής πνευματικής επικοινωνίας με τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Νιώθει τον Κύριον να ζει μέσα στην καρδιά του. Είναι ζωντανός Κύριος. Επικοινωνούμε, του μιλούμε, απαντάει. Ενώ τα άλλα είναι λόγια. Ο Χριστός αναστήθηκε πραγματικά και είναι γεγονός μέσα στην ιστορία. Τούτα είναι λόγια, κάποιες ευχές, κάποιοι πόθοι ευσεβείς, οι οποίοι όμως πραγματοποιήθη. Γιατί κανένας από ό,τι είναι γνωστόν από τους ταοϊστάς δεν απέκτησε την Αθανασία, ούτε έζησε, ούτε νίκησε το θάνατο, ούτε και ο ίδιος ο επικεφαλής. Η ηθική του ταοϊσμού είναι να γίνεις ήσυχος και απλός. Ήταν ένα κήρυγμα αδρανίας, απραξίας. Επίστευε ότι με αυτή την ησυχία και την ειρήνη μπορείς να επιβληθείς. Καλώς. Αλλά ο ουρανός διαρκεί πολύ και η γη συνεχίζει, γιατί δεν ζει από τον εαυτό της, ούτε για τον εαυτό της. Έτσι και ο σοφός τοποθετεί τον εαυτό του τελευταίο. Και όμως βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη θέση, έλεγε. Η υψίστη υπεροχή σαν του νερού που ευεργετεί τα πάντα και κατέχει χωρίς να πολεμά τις κατώτερες θέσεις που όλοι απορρίπτουν. Κατέχει τις κατώτερες θέσεις που όλοι απορρίπτουν. Με τους αγαθούς είμαι αγαθός. Με τους μη αγαθούς είμαι πάλι αγαθός. Και έτσι όλοι γίνονται αγαθοί. Με τους ειλικρινείς είμαι ειλικρινής. Με τους μη ειλικρινείς είμαι πάλι ειλικρινής. Και έτσι όλοι γίνονται ειλικρινείς. Να απαντάς στην προσβολή που σου γίνεται με καλοσύνη. Και κήρυτε αυτή την ειρηνιστική πίστη, την ταπείνωση, την υποταγή, με μία, όπως είπαμε, πανθεϊστική ενόραση του στοιχείου αυτού που υπάρχει μέσα στον κόσμο του ταό. Εν τούτης, τι απέγινε με αυτό τον ταοϊσμό? Από πανθεϊσμός που ήταν, κατήντησε έπειτα από καιρό σε έναν φοβερό, αξεπέραστο πολυθεϊσμό. Ζητώντας να κάνει τον άνθρωπο άτρωτο με τη δύναμη της παθητικότητας που τον ενώνει με το Τάο, κατέφυγε στη μαγεία. Πώς θα επικοινωνήσεις με το Τάο? Χρησιμοποίησαν λοιπόν μαγικά μέσα επικοινωνίας. Ήταν σαν το γιόγκι των Ινδών, αλλά ενώ το γιόγκι είναι μια στάση, τρόπος, θα έλεγε κανείς, αναπνοής, ένας μηχανισμός αναπνοής και σκέψεως μαζί με συγκέντρωση, αυτοσυγκέντρωση, ο ταοϊσμός διδάσκει την χρησιμοποίηση μέσων χημικών, μαγικών επικοινωνίας με το στοιχείο αυτό της φύσεως για να μπορέσεις να γίνεις απλός και ήσυχος. Καταφεύγει λοιπόν στη φύση για να βρει το ελιξίριο της ζωής. Χρησιμοποιούν του κόσμου τα μαγικά μέσα, ένα είδος αλχημίας. Κατεκλείστησαν από ένα πολυθεϊσμό θεότητες τις οποίες λατρεύουν και δαιμόνια. αυτόν αδαιμόνια, μια δαιμονολατρεία, μια μαγεία, ένας αποκριθισμός, προσπάθεια επικοινωνίας με αυτόν τον κόσμο. Παραδέχονται την ύπαρξη αμετρήτων δαιμόνων και πνευμάτων και οι ιερείς είναι ουσιαστικά μάγοι που έχουν σχέσεις με πνεύματα πονηρά και επικοινωνούν. Ο σύγχρονος πάπας του Ταοϊσμού ευλογεί τον κόσμο πολύ φυλακτά, μαγικά, εναντίον των ασθενιών, των βασκανιών, των πονηρών πνευμάτων και ούτω καθεξής. Και αντλεί από τα φυσικά στοιχεία, προσπαθεί να αντλήσει και να παραγάγει την υπερφύση, να γίνει υπερφυσικός, χρησιμοποιώντας τα μέσα αυτά, όπως είπαμε, τα μαγικά. Έτσι, ο Ταοϊσμός, που κατέκτησε εκατομμύρια μέσα στην Κίνα, πρώτου Μαό Τσετούνγκ, δεν ήταν παρά μια ανθρώπινη διδασκαλία, φιλοσοφία, στάσης, ενατένισης του σύμπαντος, που κατέληξε να γίνει μια πολυθεία, δαιμονολατρεία, μαγεία και αποκριθισμός. Και ενώ ο Κόνφουκιανισμός απευθύνεται στους ευγενείς και προσπαθεί να τηρήσει την καθεστώσα τάξη, το κατεστημένο, το τότε κατεστημένο, ο Ταοϊσμός σαν φιλοσοφία απευθύνεται σε καλλιεργημένα μεν πνεύματα, σαν θρησκεία δε στις αμόρφωτες μάζες που πέσανε σε αυτόν τον πολυθεϊσμό και την μαγεία, τον αποκριθισμό. Ποια σύγκριση τώρα μπορεί να υπάρξει μεταξύ Χριστού και αυτόν το αφής της θρησκείας? Ποια σύγκριση έχει διαπιστευτήρια ο Λαοτσέ να δείξει? Ένας άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα αμφισβητείται και αυτή η ιστορική του ύπαρξη. Ενώ ο Ιησούς Χριστός έχει τα θαύματα υπέρ αυτού, έχει τις προφητείες υπέρ αυτού, το μόνιμο θαύμα που λέγει ο Πασκά. Έχει την αναστασή του από τους νεκρούς, αδιάβλητη. Θαυμαστή, καταπληκτική αν τη μελετήσει κανείς. Έχει το λόγο του, ουδής ομίλησε, καθώς ούτως ο άνθρωπος ομίλησε. Έχει το γεγονός ότι επιζεί, ενώ στην Κίνα, μέσα σε εκείνες τις κούφιες διδασκαλίες του Κομφουκιανισμού, που ήταν μια κοινωνική μεταρρύθμιση, προσπάθεια επανόδου, στο μεγαλείο το αρχαίο το κινέζικο, απλώς μια κοινωνική συμπεριφορά, ηθική, μια κοινωνική ηθική, ή στον Ταοϊσμό, που ήταν η θρησκεία της αδράνειας, της απραξίας, της ενατενήσεως του κοσμικού στοιχείου και ενώσεως με το κοσμικό στοιχείο, φυσικό και επόμενο ήταν όταν φανερώθηκε η δυναμική εκείνη άλλη θρησκεία του Μάο Τσετούνγκ με τον ηλισμό, με το προλεταριάτο, με τις καινούργιες θεότητες τις οποίες έφερε μέσα, με το πλάσμα εκείνο της φαντασίας στην κοινωνική δικαιοσύνη που ο Θεός ξέρει εάν ποτέ θα πραγματοποιηθεί στον κόσμο τούτον της αδικίας, της αμαρτίας και του κακού, παραμένει στη φαντασία των ανθρώπων αυτών που την κυνηγάνε και εν πάση περιπτώσει στις θεότητες αυτές τις καινούργιες, η θύελα του μαοϊσμού εσάρωσε και τον κομφουκιανισμό και τον ταοϊσμό από την άλλη μεριά, από την ανθρώπινη, από την κινέζικη ψυχή, διότι δεν είχε τίποτε. Και εύκολο ήταν να μεταπηδήσουν τα πλήθη εκείνα από εκείνους τους θεούς σε τούτους τους θεούς. Θεοί εκείνοι ανύπαρκτοι, θεοί και τούτοι ανύπαρκτοι. Ήτανε η ιδία τοποθέτησης, ουσιαστικά ουδε μία μεταβολή προσωπική, ατομική ή κοινωνική εγίνηκε. Ο ίδιος κόσμος άλλαξε ρούχο. Άλλαξε ένδυμα. Άλλαξε θεότητες. Όσο διάφορη η αλήθεια του Χριστού, που μεταβάλλει τον άνθρωπο, που δείχνει στον άνθρωπο την αμαρτωλότητά του και τον καλεί να συμφιλειωθεί με τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Να πάρει τη λύτρωση, να πάρει τη σωτηρία, να αποκτήσει τη βεβαιότητα της σωτηρίας του, της καινούργιας ζωής και να επιτιμήσει την ζωή την επάνω στην οποία ο Θεός δεν διακηρύττει κανένα προσωπικό Θεό. Όπως είπαμε, το Ταό είναι απρόσωπο. συγκρινόμενο με το Θεό της αγάπης που δημιούργησε τους κόσμους και έφερε τον άνθρωπο στην ύπαρξη, δεν είναι παρά απλώς ένα φιλοσοφικό στοιχείο, τίποτα παραπάνω. Δεν έχει να εμφανίσει καμιά λύτρωση. Απλώς διατάσσει, παραγγέλει την Αβραάμ. Αγνοεί τελείως τη φύση του ανθρώπου την αμαρτωλή. Του λέω ότι είσαι καλός, γίνουν καλύτερος, κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν αποκαλύπτει κανένα σχέδιο Θεού σωτηρίας. Μια αυτοπροσπάθεια, μια αυτοταπείνωσης, αυτοεκμυδένισης. Καμία λύτρωση, κανένα σχέδιο Θεού, αντιμετώπισης της αμαρτίας, νίκη κατά της αμαρτίας, λύτρωσης που πραγματοποιείται στο Σταυρό. Κανένας λόγος περί αιωνιότητος. Η αιωνιότητα είναι η σύνδεση με το ταό εδώ στον κόσμο τούτο. Τίποτα πέραν του κόσμου τούτου. Τίποτα από πέρα της άλλης ζωής. Πού θα πάει ο άνθρωπος, πού θα ευρεθεί, τι θα γίνει σε αυτό το άγχος της ανθρωπίνης ψυχής να λύσει τα προβλήματα που την απασχολούν. Ποιος είμαι, από πού ήρθα, πού πηγαίνω, πού θα ευρεθώ πέραν του κόσμου τούτου. Τίποτε. Καμία μορφή εσχατολογίας. Τι θα γίνει ο κόσμος, τι θα απογίνει τούτος ο κόσμος, πού πορεύεται ο κόσμος, τι μέλη να γίνει στην ανθρωπότητα ολόκληρη, τίποτε, απολύτως τίποτε. Και κοινωνικώς, αν το πάρει κανείς, αυτή η αδράνεια, η φιλοσοφία της αδρανίας, καταδικάζει την κοινωνία σε έλλειψη εξελίξεως, την κάνει ανεξέλιπτη, οπισθοδρομική, χαμένη, άπραγη. Αυτός είναι ο Λάο Τσε, ο ταοϊσμός. Εκατομμύρια, εκατομμύρια άνθρωποι ετράφηκαν μέσα σε αυτή την πλάνη, περιπάτησαν σε αυτή την πλάνη, ζήσανε σε αυτή την πλάνη επί αιώνες και αιώνες. Και τώρα, μετά από αυτή την πλάνη, πέσανε στην άλλη πλάνη του απόλυτου, του επαναστατικού υλισμού. Άλλη πλάνη από εκεί. Δεν έχουν την λύτρωση. Δεν ξέρουν τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Η Βίβλος όμως έρχεται και αποκαλύπτει και δίνει την αλήθεια. Η Βίβλος σου λέει ποιος είσαι. Η Βίβλος σου δείχνει την αμαρτωλότητά σου. Σου δείχνει την ανάγκη της λύτρωσεως. Σου δίνει τον λυτρωτή και το μέσο το λυτρωτικό το αίμα του. Την πίστη στο αίμα του. Σου μιλάει για την αιώνια ζωή. Και ξέρουμε ότι όπου οι αλήθειες της Βίβλου επεκράτησαν, σε όποια η κοινωνία επεκράτησαν, η κοινωνία εξυγιώνθηκε. Όπου οι αλήθειες αυτές μπήκαν, σε όποιο περιβάλλον. Θες το άτομο, θες την οικογένεια, θες ευρύτερα μέσα στην κοινωνία. Αν κάτι καλό υπήρξε στον κόσμο, είναι από τις αλήθειες του Χριστού. Δεν λέω από τον χριστιανισμό, σαν θρησκεία. Με τον χριστιανισμό, σαν θρησκεία, έφερε μεγάλα κακά. Και σφαγές κάνανε αυτοί που παρενόησαν την αλήθεια του Χριστού και κόπτοντο για την θρησκεία, όχι για τον Χριστό. Και έφεραν πολλά κακά. Και σφαγές κάνανε και εγκλήματα κάνανε και πλάνες εμπάσανε στον κόσμο και νοθέψανε τον κόσμο. Όπου όμως ο Χριστός εμπήκε και η αλήθεια του Χριστού εμπήκε. Και είναι αλήθεια ότι απαρχής ο άνθρωπος σκοτίνασε. Εξαιτίας της αμαρτίας που μπήκε, εθόλωσε και σκοτίνασε την ανθρώπινη συνείδηση. Έτσι έζε ώστε ο άνθρωπος να μην μπορεί να διακρίνει τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Και όσες φορές λίγο διέκρινε, τον γέμισε με μύθο και με είδωλα και με αντιλήψεις άλλες, ώστε να χάνει πραγματικά ο άνθρωπος από τα μάτια του τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Να γιατί εχρειάστηκε μία συγκεκριμένη και ιστορική αποκάλυψη του Θεού, η οποία γίνηκε εν το προσώπο του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Ο Ιησούς Χριστός είναι η ανάγλυφη, η χειροπιαστή αποκάλυψη, η ιστορική του Θεού. Και βρίσκεις εκεί το Θεό σε όλο το μεγαλείο Του, στις γραμμές του μεγαλείου Του, και Τον θαυμάζεις και Τον χαίρεσαι, διότι είναι ο Θεός ο οποίος έπρεπε να αποκαλυφθεί, ώστε οι άνθρωποι να αναθεωρήσουν, να διορθώσουν τα ρολόγια τους στα πνευματικά, με αυτή την ώρα την αντικειμενική του Ιησού Χριστού, που δείχνει σταθερά το Θεό. Και έχει ο Χριστός, έχει για τον εαυτόν Του τίτλους, διακηρύττει τους τίτλους Του, τα διαπιστευτήριά Του, και τα δείχνει, ώστε οι άνθρωποι να βεβαιωθούν ότι πραγματικά εδώ πέρα έχουμε την αποκάλυψη του ζωντανού και αληθινού Θεού. Είναι οι προφητείες, είναι τα θαύματα, είναι η ανάσταση από τους νεκρούς, είναι η διδασκαλία του, ουδής ομίλησε καθώς ούτως ο άνθρωπος ομίλησε. Όλα αυτά μας δείχνουν την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού σαν μοναδική στον κόσμο. Και από τις πλευράς της προβολής των ηθικών ιδιωτήτων του Θεού, ορθώς είπε ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα. Και εις το βάθος του, στο βάθος του ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος, το οποίο ήρθε μέσα στον κόσμο, στην ιστορία και απεκάλυψε τον εαυτόν του. Και δέχτηκε να δώσει τον εαυτόν του θυσίαν για να φέρει την ψυχή μας και να ενώσει την ψυχή μας με το Θεό. Υπήρξε η χρυσή γέφυρα, η οποία μας σύνωσε με το Θεό και μας έφερε στο Θεό να τον λατρεύουμε εν πνεύματι και εν αληθεία. Τώρα απόψε, στο ταξίδι αυτό που κάνουμε μέσα στα θρησκεύματα, ερχόμεθες στον ζωροαστρισμό, ο ζωροάστρης. Ο ζωροάστρης ή το όνομά του, όπως λέγεται στα περσικά, Ζάρα Ούστρα, θα πει λάμψης του Χριστού, στην αρχαιότερη μορφή του. Ζωροάστρης, ο Ζάρα Ούστρα, η λάμψης του Χριστού. Είναι τελείως αμφίβολη η ύπαρξή του. Εάν πραγματικά υπήρξε, ή όλο αυτό το οποίο ονομάζεται ζωροαστρισμός, σαν θρησκεία, δεν είναι παρά μία, ένας τρόπος μεταδόσεως της αρχαίας θρησκείας των Αρίων, η οποία εμφανίστηκε σε νεότερα χρόνια, νεότερο όπως λέμε, όταν λέμε πάλι παλαιά, τον 6ο έως 7ο αιώνα π.Χ. Αν παρά τα αυτά όμως παραδεχτεί κανείς την ιστορική ύπαρξη του Ζωροάστρου, του Ζαρατούστρα, του Ζάρα Ούστρα, της λάμψεως του Χρυσού, εάν παραδεχτεί κανείς την ύπαρξή του, την ιστορική, θα πρέπει να τον τοποθετήσει μεταξύ του 660 και 583 έως 583 π.Χ. Εν τούτης όμως, γύρω από το πρόσωπό του, ο μύθος, βλέπετε, εχόρεψε κυριολεκτικά, ώστε να δίδουν ποικίλες ημερομηνίες υπάρξεως, αφενός, πότε έζησε, και να τον μεταφέρουν σε πολύ αρχαία και παλιά χρόνια και άλλα μυθικά στοιχεία με τα οποία επήληξαν την προσωπικότητά του. Ένας Έλλην μεταφραστής των έργων του Ζαρατούστρα, ο Έρμηθος, τον τοποθετεί 5.000 χρόνια πριν από την Τρία. Αυτός. 5.000 χρόνια πριν από την Τρία. Ο Εύδοξος τον τοποθετεί 6.000 χρόνια πρώτου θανάτου του Πλάτωνος. Άλλοι τον τοποθετούν 600 μόλις χρόνια πρώτου Δαρίου. Κατά τον Πλίνιο θα πρέπει να άζησε 1.000 χρόνια προ του Μωυσέως, κατά την άποψη του Πλίνιου. Πάντως αυτό δείχνει πόσο πραγματικά ιστορικά γεγονότα και αν υπήρξαν ιστορικά μετατρέπονται, μεταπλάθονται, τυλίγονται με μυθικό, μυθολογικό στοιχείο αρκετό, ώστε ο μύθος να τα απομακραίνει και να τα ομορφαίνει και να τα εξιδανικεύει. Πού έζησε? Λένε ότι έζησε στη Βακτριανή, στη Μηδοπερσία, στη Βακτριανή. Και αυτό βγαίνει από κάποια φράση η οποία είναι στη Ζέντα Βέστα, στα Ιερά Κείμενα, η οποία λέει «Μακαρία η Βάκτρια». Η Βακτριανή, η Βακτρία, με τις ορθές σημαίες που βασιλεύει, υπονοώντας έτσι ότι ήταν ο ίδιος ο οποίος ήταν από την Βακτριανή. Εν τούτης όμως, ποικίλοι άλλοι, όπως ο Κλήμης της Αλεξανδρίας, αναφέρει ότι ήταν Μίδος, κατά τον Σουίδα ήταν Μίδο Πέρσης, κατά τον Διογέννη τον Λαέρτιο ήταν Πέρσης, κατά άλλους ήταν Αρμένιος ή από την Παμφιλία. Συνεπώς, και όσον αφορά την καταγωγή του, δεν είναι σίγουρο από πού έλκει την καταγωγή. Λένε ότι έζησε στην εποχή που βασίλευσε ένας Δυστάσπης, Ιστάσπης, όχι ο πατέρας του Δαρίου, φαίνεται, του πατέρας του κύρου του πρώτου, του Δαρίου του Πρώτου, αλλά κάποιος αρχαιότερος βασιλιάς εκεί στην Περσία. Και η θρησκεία του είναι η θρησκεία του φωτός ή του ηλίου, όπως θα δούμε, και ο ίδιος έχει τάσεις μονοθεϊστικές, διότι μιλάει για τον Αούρα Μάζδα, τον Θεό, τον Παντοδύναμο, τον Δημιουργό, τον Παντοκράτορα Θεό, τον μόνο σοφό Θεό, μιλάει για εκείνον τον οποίον αντιπαραθέτει σε μια άλλη λατρεία τοπική, η οποία υπήρχε των Σκυθών, οι Σκύθες, οι οποίοι ελάτρευαν το φίδι, σκυθικά φύλλα. Ήσανε πάχαροι και φιλανδοί από το Τουρκεστάν και αυτοί προωθήθησαν προς την Βακτριανή, από μέσα από την Ασία, προς την περιοχή της Μηδοπερσίας. Αυτοί είχαν τη λατρεία του φιδιού, το οποίο ο Ζωροάστρης θεωρεί ως σύμβολο του κακού. Αυτά τα στοιχεία πάντως μας δείχνουν πολύ καθαρά ότι υπήρχαν παραδοσιακά στοιχεία από την πρώτη εκείνη αποκάλυψη και ιστορία, η οποία γίνηκε στην ιστορία του κόσμου, θρησκευτικά γεγονότα που γίνηκαν στην ιστορία του κόσμου, με την πτώση, με το φίδι, η ύπαρξη του Θεού, του Δημιουργού, στοιχεία τέτοια, τα οποία με την παράδοση έμειναν και διοχετεύτησαν, ηλιωμένα φυσικά, όπως θα δούμε, και τα οποία δεν αποκλείεται να αναζωογονήθησαν και από Εβραίους, οι οποίοι μετέφεραν σε εκείνες τις περιοχές την θρησκεία τους και τα σγραφάς τους. Και δεν αποκλείεται να υπάρχει και επιρροή από την εβραϊκή φιλολογία, η οποία είχε διαδοθεί κυρίως μετά την καταστροφή βεβαίως της Ιερουσαλήμ, από τους Εβραίους οι οποίοι πήγαν σε εκείνα τα μέρη. Επειδή λοιπόν παλαιότερα ήταν, η τοπική θρησκεία ήταν του Όφεως, η λατρεία του Όφεως, σε αποσκητικά φύλλα, ο Ζαρατούστρα αναβιώνει την παλιά αριανική λατρεία σαν αντίδραση κατά της θρησκείας των Σκυθών. Αυτοί οι Άρη, οι Αριάνας ή Γιαβάνας. Γιαβάνας, Αριάνας είναι οι Άρη, Άριας, και Γιαβάνας είναι οι Ίωνες. Γιαβάνας, οι Ίωνες. Αυτοί τώρα, ένας κλάδος από αυτούς είχε κατέλθει στην Ινδία και ήταν πολυθεϊστικός, οι Άριοι των Ινδιών, πολυθεϊστικοί, και ένας άλλος κλάδος είναι τούτος ο Μηδοπερσικός των Αρίων φυλών, οι οποίοι λάτρεψαν τον Αούρα Μάζδα, δηλαδή τον Θεόν, τον Δημιουργό, όπως θα δούμε. Η παράδοση, ο μύθος, λέγει, τώρα εδώ πέρα ανακαλύπτει κανείς και άλλα στοιχεία, είτε στοιχεία από μινάρια, από εκείνη την αρχική αποκάλυψη, ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως, που λέγει η Γραφή, και το οποίο αυτό διεδόθη μέσα στους λαούς και στις παραδόσεις των λαών υπό κάποια μορφή, ή άλλως και από μεταγενέστερες πηγές, από την επιρροή του Ευαγγελίου και την διάδοση του Ευαγγελίου, παρόλο ότι ήταν μεταγενέστερο, δεν έχει καμία σημασία, αυτές οι ιδέες κολλούν στους λαούς της γης για την άσπορο σύλληψη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λένε λοιπόν οι παραδόσεις και οι μύθοι ότι η δόξα του Θεού Αούρα Μάζδα, ο Θεός Αούρα Μάζδα, η δόξα του περιετήληξε την μητέρα του Ζαρατούστρα, η οποία και γέννησε, συνέλαβε και γέννησε το παιδί αυτό, τον Ζωροάστρη, και σε ηλικία 15 χρόνων τον γέννησε. Κατά τη γέννησή του, βλέπετε και το μυθολογικό στοιχείο πλέον ανακατεύεται μέσα σε όλα αυτά. Όταν γεννήθηκε το παιδί γελούσε, λέει, τόσο πολύ, και ο εγκέφαλός του έπαλε τόσο, που το χέρι του Ιουδήποτε τόθεται επάνω στον εγκέφαλο του παιδιού, πετούσε, έπαλε από τους παλμούς του εγκεφάλου του παιδιού. Από την παιδική του ηλικία διαφυλάχθη θαυμαστός, και ένα μεγάλο θαύμα είχε γίνει έκδηλο χάρης στην δική του διανοητική δύναμη και επιμέλεια, ενώ τα άλλα τα παιδιά είχαν τρομάξει με την μορία της ομιλίας τους, αλλά και την εξυπνάδα της απαντήσεως του Ζαρατούστρα. Στα 15 του χρόνια λοιπόν αφιερώνει τον εαυτόν του με ιερό ζήλο στην θρησκεία και φοράει γύρω του σαν σύμβολο την ιερά ζώνη, η οποία υπήρξε σύμβολον της αφιερώσεώς του εις τη θρησκεία. Υπήρξε καλός, εξυπηρετικός προς τους ανθρώπους και προς τα ζώα, στους τοπούς και προς τα ζώα. Στα 20 του χρόνια, χωρίς τη συνένεση των γονέων του, αναχώρησε και έδωσε τον εαυτό του σε θρησκευτικές αναζητήσεις. Στα 30 του χρόνια εκλήθηκε μπροστά στην παρουσία του Θεού, του Αούρα Μάζδα, για να καθαριστεί και να αναλάβει το έργο του προφήτου. Στη συνέχεια είχε μερικές ομιλίες, 17 συνομιλίες με τον Αούρα Μάζδα. Ο Αούρα Μάζδα είπε, αυτός είναι ο άνθρωπος που βρέθηκε για μας, διότι μόνος αυτός υπήκουσε τους λόγους μας. Τώρα βλέπετε από την εμφάνισή του, τη γέννησή του, ευθύς εξ αρχής ο μύθος πώς περιπλέκει τα πράγματα. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως για τον Υιόν του Θεού, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, του οποίου η γέννηση, η αύξηση και όλα γενικά συνοδεύονται από περιστατικά και γεγονότα ιστορικά, ώστε να είναι απολύτως εξακριβωμένα και απολύτως αντικειμενικά. Η γέννησή του πώς γίνηκε, πού γίνηκε, σε ποιο μέρος, τα περιστατικά, όλα, χωρίς κανένα μύθο, χωρίς όλα αυτά, το κεφάλι του έπαλε και ο εγκέφαλος έπαλε κατά τρόπο τέτοιο, φόρεσε τη ζώνη της αφιερώσεως και αφιερώθηκε στη θρησκεία και στα 30 του χρόνια εκλήθη από τον Αούρα Μάζδα. Βλέπετε, και όλα αυτά μπορούν να έχουν και την επιρροή τους από εκείνα τα οποία διαβάζομαι μέσα στην Αγία Γραφή. Ο ίδιος ο Ζαραθούστρα είπε, κάμε αυτό που μας είπες Μάζδα, για να γνωρίσουμε τη γλώσσα του στόματός σου, ότι θα κάνεις να επιστρέψουν όλοι οι ζώντες, να στρέψουν οι ορδές των ληστών προς τον μέγιστο, τον Θεό. Σαν προσφορά προς τον Αούρα Μάζδα, τον Θεό, ο Ζωροάστρης έφερε τη ζωή του σώματός του, την εκλογή της καλή του σκέψεως, των πράξεων και των λόγων του στόματός του. Βλέπετε, όλα αυτά είναι μια φτηνή απόδοση του γεγονότος της αφιερώσεως. Πόσο διαφορετική η ζωή του Κυρίου μας, η αναμάρτητη, η χωρίς καμία κοιλίδα, που αυξάνει στην παρουσία του Θεού απαρχής και που στην ηλικία των 30 χρόνων, διότι στην ηλικία εκείνη οι Ισραηλίτες αποκτούσαν την ενηλικιότητα και μπορούσαν πλέον να δράσουν μέσα στον κόσμο, ο Κύριος εξέρχεται εμποδισμένος πλέον με το Πνεύμα του Θεού, το οποίο έρχεται και μένει επάνω του, για να δώσει την αποκάλυψη του ζώντος και αληθινού Θεού, να γίνει ο Μεσσίας του Ισραήλ και ολοκλήρου του κόσμου και να δώσει τον εαυτόν του θυσίαν αντίπολο. Στον Ζαραθούστρα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ούτε θυσία, ούτε λύτρωση, ούτε θα δούμε η αμαρτία εξηλαιώνεται κατά τον τρόπο αυτό. Κατεδίκαζε ο ίδιος παν το ακάθαρτον και τα απατηλά είναι ο πνευματώδη. Εκήρυτε τη θρησκεία του πανόπου του Θεού και υπήρξε ορμητικός κήρυκας των αληθιών που του είχαν αποκαλυφθεί. Και σε εκείνους που δεν έπραταν κατά το λόγο του, ο ίδιος απειλούσε τρομερά ουέ στο τέλος της ζωής, ότι θα τους έβρισκαν τρομερά ουέ. Κάποτε σε χειμώνα του αρνήθηκαν να του δώσουν καταφύγιο σε αυτόν και στα άλογά του, και προς στιγμή το ψευδές πνεύμα, ο αριμάν, όπως θα δούμε, το πνεύμα του κακού, το ψευδές πνεύμα τον πείραξε ώστε να αρνηθεί τη θρησκεία του Αούρα Μάζδα και να επιδιώξει μια προσωρινή επικυριαρχία στον κόσμο. Αλλά κατόπιν ενίκησε την πονηρά εισήγηση με προσευχή και λατρεία. Ώστε οι πειρασμοί του Ζαραθούστρα τι ήσαν, διότι κάποτε δεν του δώσανε καταφύγιο σε καιρό χειμώνος, γι' αυτόν και τα άλογά του. Το πνεύμα του πονηρού τον πείραξε και έφτασε να αρνηθεί τη θρησκεία που λάτρευε, αλλά κατόπιν επανήλθε. Πόσο φτωχή είναι, αν τη συγκρίνει η περίπτωση αυτή της ζωής του, αν τη συγκρίνει κανείς με εκείνους τους πειρασμούς του Κυρίου εις την Αίγυπτον,
1: στην έρημον, όταν ο Κύριος αντεστάθη στο πνεύμα του κακού για να νικήσει τον πειραστή και να μείνει να σας το θέλημα του Θεού. Πόσο άγιοι και υψηλότεροι είναι οι πειρασμοί του Κυρίου και που ήσαν πειρασμοί που απευθύνονται σε αυτήν την τριπλή ανάγκη της ανθρωπίνης φύσεως. Την ανάγκη του εγώ να έχει, της σαρκός, την ανάγκη των οφθαλμών να δουν, την ανάγκη της φιλοδοξίας της ανθρωπίνης να επικυριαρχήσει. Αυτά είναι τα αληθινά τα οποία μας λέγει ο Λόγος του Θεού. Ετούτα είναι ιστορίες ανθρώπινες, οι οποίες είναι τυλιγμένες με μύθων και οι οποίες τόσο πτωχές μας δίδουν την εικόνα του ανθρώπου αυτού, ο οποίος έφερε μία θρησκεία σε εποχή που ο κόσμος ήταν επιτισμένος μέσα στη λατρεία του όφεως και του κακού. Μίλησε αυτός για το φως και για τον Θεόν, τον Δημιουργό του παντός. Και αυτό εφάνηκε θαυμαστή αποκάλυψη και θαυμαστόν φως σε εποχή που βασίλευε το σκοτάδι. Ήτανε μόλις ένα λιχναράκι που μπορούσε να βγει από τη συνείδηση του ανθρώπου. Μάλιστα, επειδή στην εποχή του δεν ευρήκε ανταπόκριση ευθύς εξ αρχής και για πολλά χρόνια δεν είχε παρά μονάχα ένα οπαδό. Ένα. Είχε αποθαρρυνθεί, τον είχαν απορρίψει και ηκέτευε το Θεό, τον Αούρα Μάζδα, για βοήθεια. Έλεγε, πού να καταφύγω, πώς μπορώ να αρέσω σε σένα, Αούρα Μάζδα. Απέτυχα. Ολίγα ζώα είναι δικά μου. Έχω μόνο ένα μικρό κοπάδι. Κράζω προς σε. Επίβλεψε, Αούρα, βοήθησέ με, καθώς ένας φίλος βοηθάει το φίλο του. Δίδαξέ με να αποκτήσω ορθή σκέψη. Οι ανάγκες του ήσαν περισσότερο μηνικές. Είχε μείνει με ένα μικρό κοπάδι, ολίγα ζώα. Κανείς δεν του δίνε τιμή και σημασία, είχε αποτύχει όπως έβλεπε και θεωρούσε τον εαυτό του. Ζήταγε από το Θεό να του δώσει, να του αυξήσει τα άλογα. Και θα δείτε παρακάτω, τούτο ερωτώ. Είπε μου αληθώς, πού πραγματικά οδήγε θα κερδίσω αυτή την αμοιβή. Ποια ήταν η αμοιβή του που περίμενε. Τις 10 φοράδες με ένα στάβλο και μια καμήλα που μου υποσχέθηκες, ο Μάζδα. Καθώς επίσης για σου το μελλοντικό αγαθό της καλοβιώσεως και της αθανασίας. Ο άνθρωπος λοιπόν είχε ανάγκη από 10 φοράδες και ένα στάβλο. Και ένα στάβλο και μια καμήλα. Ο Αούρα Μάζδα του είχε υποσχεθεί και τα ζητούσε με επιμονή στην προσευχή του. Να το συγκρίνει κανείς, δεν συγκρίνεται. Να συγκρίνει κανείς με τα ασύγκριτα, όσο η ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού ήταν απλή, ταπεινή, απέριτη. Ουδέν ζήτησε από τον κόσμο τούτο, ουδέν απόκτημα. Ο νόμος του Θεού ήταν στο κέντρο της καρδιάς του. Το θέλημα του Θεού ήταν η επιδίωξή του. Η περιουσία του, ο πλούτος του, η χαρά του, η ικανοποίησή του, η ευτυχία του σε τούτο τον κόσμο. Να κάνει το θέλημα του Θεού, να δώσει τον εαυτό του λίτρων αντί πολλών. Οποία διαφορά. Είναι σαν από το ναδύρ να ανεβαίνει στο ζενίθ. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Η λαμπρή αποκάλυψη του Θεού μέσα στον κόσμο. Και για 10 χρόνια λοιπόν στο κήρυγμά του δεν είχε παρά έναν πιστόν, όπως είπαμε, έναν οπαδό. Αλλά στα τελευταία λόγια τα οποία αναφέρει στις γκάφας, είναι οι ψαλμοί, εκφράζουν εμπιστοσύνη στο Θεό. Πιστεύω Θεέ ότι εσύ θα το εκπληρώσεις αυτό διεμέ, το αίτημά του, οι φοράδες και η καμήνα. Είπαμε για 10 χρόνια δεν είχε οπαδούς παρά ένα μόνο. Ώσπου στο τέλος κατόρθωσε να μπει στην αυλή της Περσίας. Και η αυλή εδέχτηκε το κήρυγμά του. Ο γιος του αδερφός του βασιλέως και άλλοι 89 αυλικοί επεστράφησαν και ο ίδιος ενυμφεύτηκε, ο Ζαρατούστρας, την κόρη του βασιλικού συμβούλου. Έτσι λοιπόν το κηρυγμά του πλέον άρχισε να διαδίδεται και να εξαπλούνται. Ο ίδιος ο Ζαρατούστρα απέκτησε 3 γυναίκες. Και οι τρεις επέζησαν αυτού. Αυτό πώς να το δει κανείς πάνω. Πόσο παρακάτω από γήινος ο άνθρωπος ήταν. Τρεις γυναίκες. Και απέκτησε από αυτές τις τρεις γυναίκες τρεις γιους και τρεις θυγατέρες. Μάλιστα, ο νηφικός ύμνος της κόρης του αποτελεί μέρος των ιερών γραφών που διαβάζονται και λατρεύεται ο Θεός. Η γη του παλατιού, των βασιλέων, η γη εδέχτηκαν την καινούρια θρησκεία σαν μία επιταγή και ξεχύθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο για να διαδώσουν την καινούρια πίστη. Αλλά η καινούρια πίστη είχε να συναντήσει και αντίσταση. Άλλες φυλές, οι οποίες είχαν τους δικούς τους θεούς και λάτρευαν με τον δικό τους τρόπο. Συνεπώς, διεκήρυξε Άγιο Πόλεμο, κάτι ανάλογο σαν το Μωάμεθ. Έγραφε «Σφάξετε όλους με τον Πέλεγκη», αναφέρεται στη γραφή «Γιάσνα». Η πίστη που χειρίζεται τον πίπτοντα Πέλεγκη ήταν η πίστη η δική του. Η πίστη που χειρίζεται τον πίπτοντα Πέλεγκη εναντίον των εχθρών των απίστων. Τι διαφορετική η θέση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Κάποτε που πήγαμε με τον Ιωάννη πήγανε με τους μαθητάς και ο Ιωάννης και δεν τους δέχτηκαν να κηρύξουν. Και ο Ιωάννης είπε, Κύριε, να κάνουμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει. Κάτσε, Ιωάννη, ήσυχος, δεν ξέρεις τι ως πνεύματος είσαι εσύ. Τελείως διαφορετικό το πνεύμα του Ιησού Χριστού. Γιατί είναι θεία η αποστολή του, θείο το κηρυγμά του πραγματικά, αποκάλυψης Θεού. Ο Ιστάσπης και οι αδελφοί του επεκαλέστησαν τη θεία βοήθεια την οποία εννοώ. Αούρα Μάζδα τους έδιδε και μπόρεσαν να νικήσουν 8 ισχυρότερους απίστους εχθρούς, ηγεμόνες. Και ο Ζωροάστρης έδωσε την θρησκευτική ενίσχυση. Έτσι λοιπόν, πόλεμοι θρησκευτικοί ξεσηκώθηκαν τριγύρω για να επιβάλλουν την καινούργια θρησκεία με τον Πέλεγκη. Αναφέρεται δε ότι ο ίδιος ο Ζαρατούστρα θανατώθηκε από τους κατοίκους του Τουρκεστάν, του Τουράν, τους Τατάρους. Τον εθανάτωσαν οι Τάταροι. Μετά το θάνατό του όμως λατρεύεται, όπως συνήθως συμβαίνει, και θεοποιείται και ο ίδιος. Αναφέρεται περί αυτού ότι υπήρξε ταπεινός, ότι απερίφθη, αλλά ένιωσε την κλίση του Θεού, να κηρύξει τη θρησκεία του ενός σοφού Κυρίου για την σωτηρία του λαού και του κόσμου. Εν τούτης, μέσα στο χαρακτήρα του έχει και αντιθέσεις. Άλλους εκείταξε με μίσος πνεύματος. Το λέει ο ίδιος ότι εκείταξε με μίσος πνεύματος. Προσεύχεται επί παραδείγματι για την καταστροφή κάποιου εχθρού του. Την καταστροφή κάποιου εχθρού του. Όποιος έλεγε ζητάει να με σκοτώσει, είναι γιος της δημιουργίας του ψεύδους. Και οπωσδήποτε εν συνεχεία ελατρεύτηκε ο ίδιος. Αναφέρεται ότι υπήρξε ο σοφότερος όλων των υπάρξεων που υπήρξαν και ο τελειότερος στην αγιότητά του. Αναφέρεται ότι ήταν ο μόνος που δεν έκανε ποτέ κακό. Ήτανε ο απόλυτα αγαθός, ο δίκαιος. Ήτανε ασύγκριτος για την επιθυμία της δικαιοσύνης η οποία τον κατήχε και για την κατανόηση για να διδάξει που είχε ώστε να διδάξει τα δημιουργήματα του Θεού. Ήτανε ο ίδιος μια ουράνια ακτινοβολία και έφτασαν πλέον να πούν ότι προϋπήρχε της επιγής υπάρξεώς του, προϋπήρχε 3.000 χρόνια πριν από τη φυσική του γέννηση και κατά το διάστημα αυτό έμενε μαζί με τους αρχαγγέλους, ίσως με αρχάγγελο. Έτσι όλα αυτά είτε έχουν μια μακρινή επιρροή από την αποκάλυψη του Θεού ή την αρχική που εδόθηκε εις τους ανθρώπους ή από τα βίβλους των Εβραίων, από τον διασκορπισμό των Εβραίων σε εκείνες τις περιοχές και επηρεάστηκαν τα πνεύματα αυτά και κράτησαν αλλοιωμένα με παραδόσεις και με μύθους. Στοιχεία συγχρόνως όμως μαζί με τόσα άλλα παραμύθια τα οποία ετήλιγαν την όλη υπόθεση, την όλη ιστορία και την εξιδανίκευαν. Προϋπήρχε 3.000 χρόνια πριν από τη φυσική του γέννηση. Ναι, αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός προϋπήρξε αιωνίως. Πάντοτε ήτο παρά το Πατρί, ο Λόγος, ο διούντα πάντα εγένοντο. Όχι ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι γραφές τις οποίες, οι οποίες εγγράφτηκαν, άλλες από αυτόν και άλλες κατοπινές, ήταν πρώτα απ' όλα η Αβέστα, η Ζέντα Βίστα, που σημαίνει γνώσεις, και είναι κάτι βιβλίο ανάλογο με τις Βέδες που υπήρχαν και υπάρχουν στον Βραχμανισμό. Είναι η Γιάσνα, η Λατρεία, Θυσία, οι 17 Γκάθας, Ψαλμοί, η Βισπεράν, επικλήσεις προς τον Παντοκράτορα, η Βεντιντάτ, νόμος εναντίον των δαιμόνων, η Γιάστσε, ύμνη λατρείας και η Κόρδα Αβέστα, η μικρή Αβέστα, ένα εγχειρίδιο λιτανίας και προσευχής. Εκείνο το οποίο προβάλλει από τις γραφές αυτές είναι η λατρεία του Θεού. Και στο σημείο αυτό ομολογουμένως ο Ζαρατούστρα ήταν μόνο θεϊστής. Γι' αυτόν ο Θεός, ο Δημιουργός, ο Σοφός Κύριος, ο Κύριος της Σοφίας, είναι ο Αούρα Μάζδα ή ο Όρος Μάδης, όπως ονομάζεται. Είναι Δημιουργός, είναι Ένδοξος, είναι Μέγιστος, είναι ο Κάλιστος, είναι ο Ωραιότατος, είναι ο Απόλυτα Σταθερός, ο Τέλειος, το πλέον γενναιόδωρο πνεύμα. Αλλά αυτές βέβαια τις φυσικές ιδιότητες, τις ιδιότητες του Θεού, είναι εκείνες που μπορεί να ανακαλύψει κανείς και να αντιληφθεί κανείς με το φως το ολίγον της συνείδησεώς του από την παρατήρηση της δημιουργίας. Βγάνεις φυσικά ότι μπορεί να υπάρξει μια αρχή, τελεία, πάνσοφος, δημιουργός, αγαθή που δημιούργησε τον κόσμο και ούτω καθεξής. Χωρίς λέγω να αποκλείει κανείς το γεγονός ότι ο Ζαρατούστρα είχε ταυτόχρονα την επιρροή όχι μόνον στοιχείων από την παράδοση της αρχικής αποκαλύψεως που εδόθηκε στον άνθρωπο, αλλά και εκείνης η οποία διεδόθη εκ της εξαπλώσεως των Εβραίων και του διασκορπισμού των Εβραίων. Είναι λοιπόν ο Δημιουργός, ο Πανόπλης, ο Πανίσχυρος, ο Μέγιστος, ο Πατήρ της Δικαιοσύνης, ο Γενναιόδωρος, το Γενναιόδωρο Πνεύμα. Εν τούτης όμως, παράλληλα προς αυτό, τον Θεό, τον οποίον αυτός παραδέχεται, παραδέχεται από την άλλη μεριά ένα πλήθος αγγελικών πνευμάτων, τα οποία είναι συνακόλουθα του Θεού, και αυτό είναι μια παράδοση ή επιρροή από την αποκάλυψη της Βίβλου, πλήθος πνευμάτων, αρχαγγέλων, με μόνη τη διαφορά ότι αυτούς τους αρχαγγέλους, όπως θα δούμε, θεοποιούσε ιδιότητες, ηθικές ιδιότητες. Ονομαζόντουσαν ήτανε στους ψαλμούς, αναφέρονται πάντως χάρη, η καλή σκέψη, η καλή διάθεση, το βοχού μανάχ, θεότης, αυτό ο αρχάγγελος. Η δικαιοσύνη και η τάξη, το άσα, αρχάγγελος. Το ξάφρα, δύναμης, κυριώτης, βασιλεία. Αρμαΐτη, αγάπη, ευσέβεια. Η υγεία, η ακεραιώτης, χαουβαρτάπ. Η αθανασία, η αιώνια ζωή, αμεκετάτ, αμερετάτ. Ίσαντε άγγελοι, ίσαντε αρσενικές και θηλυκές δημιουργίες εις πέντα μαϊνιού, αρχάγγελοι, πλήθος αρχαγγέλων που εγέμιζαν τον ουρανό, δημιουργίες. Εδώ θα δούμε ότι όταν ο Απόστολος Παύλος έγραψε την προς Κολοσσαΐς επιστολή και γράφει εις τους Κολοσσαΐς οι οποίοι ήσαν επηρεασμένοι από ανατολικές θρησκείες, αυτή τη θρησκεία, την περσική θρησκεία, και γράφει προσέξτε να μην σας συλλαγωγήσει, σας συλλήσει κανείς τα σκέψη σας, την πίστη σας, με θρησκεία των αγγέλων. Αυτή ήταν η θρησκεία των αγγέλων. Πλήθος αγγέλων, τους οποίους ελάτρευαν. Και τόσο Εβραίοι, όσο διδασκαλίες από αυτήν την πλευρά, έδιδαν την πίστη, την αντίληψη, ότι υπάρχουν πλήθος αρχετύπων δημιουργημάτων, αρχέτυπα, τα οποία υπήρχαν πρώτου υλικού κόσμου, μεταξύ του υλικού κόσμου και του Θεού, αγγέλων. Ο Θεός, ο Αούρα Μάζδα, είχε ποικίλα ονόματα. Το να αναφέρεις το όνομά του κάθε μέρα και κάθε νύχτα ήταν ένας τύπος προσευχής. Είχε 101 τιμητικά ονόματα. Τώρα πλάι στον Θεό, τον Αούρα Μάζδα, που ήταν ο Θεός του αγαθού, ήταν το πνεύμα του κακού, ο Αριμάν. Αλλά το πνεύμα αυτό του κακού, και εδώ πέρα πάλι είναι μία από την παράδοση, ένα υπόλοιπο θα λέγαμε, από την παράδοση, το πνεύμα του κακού, ανταγωνιστικών προς τον Θεό. Με μόνη τη διαφορά ότι το πνεύμα του κακού, ο Αριμάν, υπήρχε και αυτό απαρχής, όπως υπήρχε και ο Θεός απαρχής. Ενώ κατά την εβραϊκή αποκάλυψη, τη φιλολογία, και κατά την Βίβλα, ο Σατάν ήταν άγγελος ο οποίος εξέπεσε. Σύμφωνα με την θρησκεία αυτή του Ζαρατούστρα, το ζωροάστρισμο, ανέκαθεν υπήρχε το πνεύμα του κακού, παράλληλα προς το πνεύμα του αγαθού, αιωνίως. Και υπήρχε μια αιωνία πάλι μεταξύ του Αούρα Μάζδα, του πνεύματος δηλαδή του αγαθού, και του Αριμάν, του πνεύματος του κακού. Ο Αριμάν λοιπόν αντιπροσωπεύει το υπέρτατο εχθρικό πνεύμα. Είναι η ιδέα της απάτης προσωποποιημένη. Η ιδέα της απάτης. Και αυτό στοιχείο από την παράδοση της αρχικής αποκαλύψεως, την οποία έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος εξυπατήθη και έπεσε πλανητής από τον Σατανά. Το πνεύμα λοιπόν αυτό του κακού αντιπροσωπεύει το πνεύμα της απάτης. Είναι ντρούι, θα πει ντρούι, δαίμον του ψεύδους. Αλλά υπάρχει εξ αρχής και είναι ανταγωνιστικό προς το πνεύμα των αγαθών και υπάρχει μέσα στον κόσμο. Τα δύο αυτά πνεύματα συνεχίζουν την πάλη τους και θα την συνεχίσουν μέχρι τέλους κόσμου. Οπότε θα νικήσει το πνεύμα του αγαθού. Στο τέλος θα νικήσει το πνεύμα του αγαθού. Αυτά λοιπόν είναι κάποιες μικρές οχρές ακτινοβολίες από την βασική αποκάλυψη την οποία ο Θεός μας δίδει για τις Βίβλου. Η δημιουργία προήλθε από τον Αούρα Μάζδα, αλλά ο Αριμάν την ανέτρεψε και εργάζεται για την καταστροφή της. Είναι ο καταστροφεύς και έχει μαζί του σωρίαν δαιμόνων, οι οποίοι τον ακολουθούν, και κακών πνευμάτων του μάχου. Είναι αναρρύθμιτες μυριάδες και μεταξύ αυτών στα πνεύματα του κακού είναι η πείνα, πνεύμα του κακού, η δίψα, η οργή, η αλαζονία, ο ψευδής λόγος, η πλεονεξία, ο χειμώνας, η πορνεία, και τα ονοματά τους είναι δεβάς, που θα πει διάβολοι. Δαίμονες, διάβολοι. Βλέπετε όμως ότι και σε αυτή την αντίληψη του πνευματικού κόσμου είναι τόσο ξεπεσμένη και χαμηλή. Δεν διακρίνει απολύτως την ύπαρξη πνευμάτων ως πνευμάτων, αλλά είναι ιδιότητες ή και πράγματα μεταξύ γης και ουρανού, τα οποία θεωρούνται, πνευματοποιούνται και θεωρούνται πνεύματα. Για να μπορέσει κανείς να λύτρωθεί, πρέπει να κάνει, δεν υπάρχει λύτρωση φυσικά με την έννοια που το παίρνουμε, μας το δίδει η Βίβλος, για το αίματος του Χριστού, απαλλαγή από το κακό και από την αμαρτία, όχι. Αλλά για να μπορέσεις να εξευμενήσεις τον Θεό, πρέπει να ακολουθήσεις σειρά από καθαρισμούς και τελετουργικές πράξεις, λατρείες και προσευχές. Το πυρ, που παλαιότερα θεωρείται προσωποποίησης της θεότητος, της φωτιάς, δεν το λατρεύει ως Θεό, το θεωρεί όμως σύμβολον του Θεού ο Ζαρατούστρα. και λατρεύει επίσης και τον ίδιο. Στη Ζέντα Βέστα υπάρχει ωραιότατος ύμνος στον ήλιο, αφιερωμένος. Ο οποίος ήλιος είναι λαμπρός, είναι δυνατός, είναι ισχυρός, που τα άλογά του τρέχουν με καταπληκτική ταχύτητα. Όταν ο ήλιος ανατέλει, τα νερά λάμπουν στις θάλασσες, στα πηγάδια, στις πηγές. Και αν δεν ανατείλει ο ήλιος, τότε ο αρημάν, το πνεύμα του κακού, τα σκοτεινιάζει όλα. Εξού και οι ηλιολάτρες ανεπτύχθησαν κάτω εκεί στην Ανατολή, στις θρησκείες αυτές, τόσο στην Μεσοποταμία, όσο και στην Μίδο Περσία. Και αυτή η αντίληψη εμπήκε εν συνεχεία και μέσα σε αιρετικές χριστιανικές διδασκαλίες. Και μέχρι σήμερα, όταν συναντάμε στοιχεία τέτοια στην καθιερωμένη θρησκεία, την τυπική θρησκεία, να στρέφουν οι άνθρωποι προς την Ανατολή του Ηλίου και να κάνουν την προσευχή τους, είναι υπόλοιπο αυτό της αρχαίας ηλιολατρείας. Θα πρέπει να διατηρείς καθαρά τον τόπο της φωτιάς και να προσέχεις να μην σβήσει και κανένα ακάθαρτο να μην κήξει τη φωτιά. Για την ακάθαρτη γυναίκα να την κρατάς σε απόσταση 3 βημάτων από τη φωτιά, για να μην μολυνθεί η φωτιά. Θα έπρεπε να κάνουν διάφορες τελετουργίες οι οποίες περιελάμβαναν το κόψιμο των μαλλιών, των νυχιών. Και αν κανείς φτερνίζεται, θα πρέπει να προσφέρει ορισμένες προσευχές προς τον Θεό. Η καθαριώτης είναι μετά από τη ζωή το μεγαλύτερο αγαθό. Οι νεκροί δεν πρέπει να θάπτονται, γιατί μολύνουν την γη. Εξετίθενται τα πτώματα σε πύργους, τους πύργους της σιωπής, για να μην μολυνθεί η γη και το νερό και η φωτιά. Είναι αμαρτία ανεξιλέωτος ο ενταφιασμός των νεκρών. Και για να μπορέσεις να μπεις μέσα στην θρησκεία και να γίνεις ο παδός της, θα έπρεπε να ομολογήσεις τούτη την ομολογία. Ομολογώ ότι είναι λάτρης του Μάζδα, ακόλουθος του Ζωροάστρου. Ένας που μισεί τους Δέβας, τους διαβόλους, και υπακούει εις τους νόμους του Αούρα Μάζδα. Βλέπετε και εδώ πέρα πόσο όλες αυτές οι τελετουργίες είναι τόσο χαμηλές και τόσο φτηνές, θα έλεγε κανείς, ώστε δεν μπορούν να σταθούν μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου κρινόμενες. Πού η λατρεία, η ενπνεύματη και εναλυθεία, την οποία μας προσφέρει ο Χριστός. Και πόσο πραγματικά ο Κύριος Ιησούς μας απελευθέρωσε από όλες αυτές τις προκαταλήψεις και όλες αυτές τις φτωχές λατρείες, εις τις οποίες ο κόσμος ήταν υποδουλωμένος. Διότι, εάν δεν είναι θα του Ιησού Χριστού, όπως ο πολλής κόσμος απ' έξω που είναι προσκολλημένος και τυλιγμένος μέσα σε τέτοιες προλήψεις, δυσκοληψίες, το πέταλο που κρεμάνε, με ποιο πόδι θα βγει από την πόρτα, να μην βγάλει ορισμένα πράγματα κάτω από το φεγγάρι, να μην τον δει το φεγγάρι, να μην... Όλα αυτά τα πράγματα, συνέπειες και παρακολουθήματα μιας φοβερής ειδωλολατρείας και του σκότους της ανθρωπίνης συνειδήσεως, η οποία δεν μπορεί να δει την αλήθεια του Θεού. Από όλα αυτά σε ελευθερώνει ο Χριστός. Πίστεψε εις το Χριστό και θέλει σωθεί. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, όπως έλεγε ο Κύριος. Και πραγματικά η επιστροφή στο Χριστό και σου δείχνει τον αληθινό και προσωπικόν Θεόν, σου δείχνει την αμαρτία, σου δείχνει τη νίκη εναντίον της αμαρτίας δια του αίματος του Ιησού Χριστού, τον εξυλασμό, τον Άγιο, τον πολύτιμο αυτόν εξυλασμό τον οποίον πραγματοποίησε ο Κύριος Ιησούς Χριστός με τη θυσία του, και όχι να πλύνεις τα μαλλιά σου, να κόψεις τα νύχια σου, σαν φταρνιστής, να προσφέρεις προσευχές τόσο φτηνά και τόσο χαμηλά πράγματα. Η ηθική του κι αυτή ήταν χαμηλή ηθική. Τήρησε αναμένο το φως. Πρώτα απ' όλα το υλικό και μετά το πνευματικό. Ένας πιστός να γίνεις με γνώση και γενναιόδωρος, όπως είναι ο Αούρα Μάζδα. Να μιμηθείς τον Αούρα Μάζδα. να κάνεις ελεημοσύνη, να βοηθάς τον πτωχό, καθώς ο αούρα μάζει.

έβγαζε από μέσα της. Τι περισσότερο μπορούσε να δώσει? Παραδέχεται φυσικά μια εσχατολογία, ότι αναφέρει την Ανάσταση. Η Ανάσταση αναφέρεται μία φορά μόνο στο βιβλία του, στη Γιάσνα, της Λατρείας και Θυσία, και η Αθανασία αναφέρεται 7 φορές, 17 φορές. Αλλά αναφέρει πολλές φορές για την κρίση. Και η κρίση ποια θα είναι? Θα περάσουν τα πνεύματα από την στενή γέφυρα, την γέφυρα Συμβάτ, η οποία γέφυρα είναι κοφτερή σαν την κόψη του σπαθιού και πιο λεπτή από την τρίχα. Και οι αμαρτωλές συνειδήσεις δεν θα μπορέσουν να σταθούν, θα πέσουν. Ανάλογα με τα καλά ή τα κακά έργα που έχουν κάνει. Η γέφυρα που είναι λεπτή σαν την τρίχα και πιο κοφτερή από το σπαθί. Έχετε αρκετό παραμύθι μέσα. Δύο άγγελοι μετρούνε τα καλά έργα και τα κακά έργα των ανθρώπων και αναλόγως η ψυχή ζυγιάζεται. Ο ουρανός είναι κληρονομία εκείνων που πράττουν το αγαθό. Οι άλλοι πάνε στον Άδη, ο οποίος Άδης είναι σκοτάδι, είναι δηλητηριασμένες τροφές και είναι και τρομερά λόγια τα οποία ακούνε. Ο κόσμος θα διαρκέσει 4 περιόδους και στο τέλος θα εμφανιστεί ο Σωτήρ, ο Σωσιάδε, ο οποίος θα ηγηθεί του τελικού αγώνος εναντίον του κακού και θα νικήσει. Ωραίο είναι ο Χριστόσικο και η δημιουργία του κόσμου κατά την άποψή του. Ο Άουρα Μάστα δημιούργησε τον κόσμο και τον δημιούργησε σε 6 περιόδους. Βλέπετε, είναι αντίστοιχο των 6 ημερών της δημιουργίας. Γι' αυτό λέγω ότι είναι υπόλοιπα εκείνης της αρχικής αποκαλύψεως, η οποία μετεδόθη στους λαούς της γης από στόμα σε στόμα, αλλά μπήκαν και μυθολογικά στοιχεία μέσα και ενόπλεξαν. Σε 6 περιόδους. Τους ουρανούς τους δημιούργησε σε 45 μέρες. Τον Ερεό το δημιούργησε σε 65 μέρες. Τη γη τη δημιούργησε σε 75 μέρες. Τα δέντρα τα δημιούργησε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε και Θεέ μας, προσεγγίζουμε τον Άγιο Θρόνο Σου με τη συνέστηση και την συνείδηση ότι Εσύ είσαι ο υπέρτατος Κύριος των ουρανών και της γης, ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων, ο Κύριος των Κυρίων, αλλά μας δίνει το θάρρος να στεκόμαστε μπροστά Σου εκεί σε εκείνο τον τόπο, αν είναι τόπος, που κατοικείς Εσύ ο Θεός, φως απρόσιτο. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Χριστός γεφύρωσε το χάσμα των σχέσεών μας μαζί Σου. Κατέβηκε εκείνος από τους ουρανούς και ανέβηκε στο σταυρό του Γολγοθά φορτωμένος τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας. Τιμωρήθηκε στη θέση μας, τιμωρήθηκε για καθένα από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί βεβαίωσες αυτή την αλήθεια μέσα στις καρδιές μας με το Άγιο Πνεύμα όταν εξητήσαμε το πρόσωπό Σου και στραφήκαμε σε Σένα. Την αλήθεια ότι ήταν ο Υιός Σου που σταυρώθηκε στο Γολγοθά στη θέση μας και ακόμη την αλήθεια της Ανάστασης από τους νεκρούς. Σε ευχαριστούμε για την καταχάρη σωτηρία. Σε ευχαριστούμε για το έργο Σου που εργάζεσαι κάθε μέρα μες στην καρδιά μας για να μας ομοιώσεις με τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε για την ώρα αυτή, τιμή μας και δόξα μας και χαρά μας να επικοινωνήσουμε μαζί Σου, να δεχτούμε τα μηνύματα που θα μας φέρεις από το Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για κάθε Σου ευλογία που δεν την αξίζαμε. Πολύ σε παρακαλούμε η ώρα αυτή να είναι απόλυτα ώρα Θεού, ώρα Αγίου Πνεύματος, να μιληθούν οι καρδιές μας από Σένα τον Θεό. Πατέρα ουράνιε, προσευχόμαστε για την περιοχή μας, για την πατρίδα μας, να κάνεις έλεος, να αφυπνίσεις το λαό μας, να εγείρεις εργάτες κατά την καρδιά Σου, να ακουστεί το Ευαγγέλιο της χάριτός Σου σε όλες τις ψυχές, να ζήσουμε μέρες πνευματικής αφύπνισης του λαού μας και αναζωπήρησης. Σε παρακαλούμε, ευλόγησε παγκόσμια την Εκκλησία Σου και δώσ' μας τη χάρη να στείλουμε το μήνυμά μας παντού. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού και εν Πνεύματι Αγίω. Αμήν. Διαβάζω, αδέρφια μου αγαπητά, από το βιβλίο του Σοφονία του Προφήτη, Σοφονίας 831 σελίδα, 831 σελίδα, από το τέλος 15 εδάφιο, τρίτο κεφάλαιο, 15 εδάφιο μέχρι το τέλος του κεφαλαίου και του βιβλίου. Αφήρεσεν ο Κύριος τας κρίσεις Σου, απέστρεψε τον εχθρόν Σου. Βασιλεύς του Ισραήλ είναι ο Κύριος εν μέσω Σου, δεν θέλεις πλέον ειδή κακόν. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει λεχθεί προς την Ιερουσαλήμ, μη φοβού, Σιών ας μη εκλείονται εχείρες Σου. Κύριος ο Θεός Σου, ο εν μέσω Σου, ο δυνατός, θέλει σε σώσει, θέλει εφρανθεί επί σε εν χαρά. Θέλει αναπαύεστε εις την αγάπην αυτού, θέλει εφραίνεστε εις σε εν άσμαση. Θέλω συνάξει τους λελυπημένους δια τας επισήμους εορτάς, τους όντας από Σου, εις τους οποίους είναι το βάρος ο ονειδισμός. Ιδού εν το καιρό εκείνο θέλω αφανίσει πάντα στους θλίβοντάς σε και θέλω σώσει την χωλένουσα και συνάξει την εξωσμένη και θέλω καταστήσει αυτούς έπαινων και δόξαν εν παντή τόπο της εσχήνης αυτών. Εν το καιρό εκείνο θέλω σας φέρει και εν το καιρό εκείνο θέλω σας συνάξει, διότι θέλω σας κάμει ονομαστούς και επενετούς μεταξύ πάντων των λαών της γης, όταν εγώ αποστρέψω την αιχμαλωσία σας απέμπροσθεν των οφθαλμών σας, λέγει Κύριος. Ψέλνουμε και τον
219 ύμνο. 219. Θέλω να ψάλω λυτρωτά.

Δόξα στο όνομα του Θεού. Ταλαιπωρηθήκαμε, βασανιστήκαμε, στενοχωρηθήκαμε, αποτύχαμε, κλάψαμε, πενθήσαμε, δυστυχήσαμε και κινδυνέψαμε να χαθούμε μακριά από τον Ιησού Χριστό. Όμως ο Θεός στην απέραντη αγάπη Του μας ελέησε. Κανένας μας δεν θα ισχυριζότανε ποτέ ότι είναι καλύτερος από κάποιους άλλους που χάνονται στην αιωνιότητα. Αμαρτωλοί, βουτυγμένοι στο βόρβορο υπήρξαμε κι εμείς. Και ας καμωνόμαστε μπροστά στους άλλους ανθρώπους ότι είμαστε καλοί, ότι είμαστε έντιμοι, και μερικοί ότι είναι και θεοφοβούμενοι. Από όλα αυτά τα μέσα, τις μεθόδους που ο άνθρωπος μεθοδεύεται για να τις παραστήσει στον Θεό και να εμφανιστεί μπροστά στους ανθρώπους με μάσκα, δεν έχουν καμιά αξία και καμιά πέραση στα μάτια του Θεού. Έρχεται στιγμή που είτε σε τούτη τη ζωή και αν όχι εδώ, οπωσδήποτε στην αιωνιότητα θα ξεσκεπαστεί ο άνθρωπος και θα φανεί γυμνός όπως είναι μέσα στην καρδιά του. Ο Θεός από τώρα εξετάζει καρδιές και νεφρούς. Λέει το Ευαγγέλιο, διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής δε και σώματος. Τα όρια τα ξέρει ο Θεός και διερευνάει τους διαλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς, και δεν είναι τίποτε αφανές μπροστά στον Θεό, τίποτε που να μην φαίνεται. Εμείς αν βλέπουμε μερικά πράγματα είναι το φαινόμενο καθε αυτό, το φαινόμενο, το εξωτερικό, αλλά δεν ξέρουμε το βάθος. Ο Θεός ξέρει τα βάθη μας, ελέγχει τα κίνητρά μας, τις διαθέσεις, τις προθέσεις. Αλλά είναι ένας Θεός, αδέρφια και φίλοι, Θεός αγάπης, απέραντης αγάπης. Έχουν οι άνθρωποι όπως και εμείς άλλοτε παρεξηγήσει τον Θεό, βλέποντας τις θεομηνίες, βλέποντας τους σεισμούς, τα θύματα, τα δράματα. Αλλά δεν σκεφτήκαμε σοβαρά σαν υπεύθυνοι άνθρωποι ότι για όλα αυτά δεν μπορεί να ευθύνεται ο Θεός, ένας τέτοιος Θεός, αλλά ευθυνόμαστε εμείς. Όμως παρόλα τα αυτά ο Θεός εξακολουθεί όπως είναι στο κατάντημά Του, εκεί που έχει πέσει ο άνθρωπος, να τον αγαπάει απέραντα. Δεν αγαπήσαμε εμείς πρώτοι τον Θεό, λέει η Γραφή, αλλά ενώ εμείς είμαστε ακόμη μέσα στις αμαρτίες, ο Χριστός πέθανε για μας. Ένας Θεός, το φαντάζεσαι? Συνειδητοποιούμε τι σημαίνει η θυσία ενός Θεού για σένα και για μένα? Ο Γολγοθάς είναι η κορυφή της πυραμίδας της αγάπης του Θεού. Εμείς την ψάχνουμε στην υγεία μας, την ψάχνουμε στα λεφτά μας, την ψάχνουμε στις επιτυχίες, την ψάχνουμε. Αλλά δεν είναι εκεί. Ο Θεός μας διαπαιδαγωγεί γιατί θέλει να μας φέρει στη δόξα Του, να μας ανεβάσει αφάνταστα και ασύλληπτα ψηλά. Ακούτε εδώ πέρα τους αγώνες, τους προεκλογικούς, όσοι έχετε καιρό, και τι να ακούσει κανείς. Μάχη αγώνας για τη δόξα. Ποια δόξα? Την ίδια στιγμή ο διάβολος τους μπλέκει σε ένα σκάνδαλο, ταπεινώνονται, ξεφτελίζονται, το λιγότερο, το περισσότερο. Εντάξει, να τελειώσεις και να είσαι και δύο τετραετίες δήμαρχος, νομάρχης, βουλευτής, και μετά τι γίνεται? Αλλά ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος του τώρα. Τώρα Κάλιο 5 το θυμόσαστε οι παλιότεροι, και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Τώρα θέλει ο άνθρωπος αυτό που θέλει. Αλλά ο Θεός βλέπει μακριά. Ο Θεός ξέρει ότι είμαστε προσωπικότητες. Μας έπλασε για τον εαυτό Του, για τον ουρανό, για τη δόξα. Αλλά πρέπει ο άνθρωπος για να συνδεθεί με τον Θεό, για να φύγει από μέσα του όλο αυτό το κατακάθι της αμαρτίας, αν καθίσει κανείς να συνειδητοποιήσει τις αντιλήψεις του σύγχρονου κόσμου, και δυστυχώς δεν είναι τοπικό θέμα πλέον, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγκοινωνιών
Το κακό την ίδια στιγμή που γεννιέται σε έναν τόπο, το παίρνει η είδηση και το βλέπει στις οθόνες της τηλεόρασης όλος ο κόσμος. Και καταλαβαίνει κανείς ότι σήμερα δεν υπάρχουν στεγανά πλέον στη διακίνηση των ιδεών, και όχι μόνο, αλλά και του κακού, της διαφθοράς. Πώς θα συνέλθει ο άνθρωπος, γιατί άνθρωπος είναι. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι είμαστε κτίνη, δεν μπορούμε να το δεχτούμε ότι είμαστε κατώτερα πλάσματα, έτσι όπως επειδή καταντήσαμε, όπως καταντήσαμε. Και ο άνθρωπος, ο Θεός πασχίζει να μας ανεβάσει. Δεν βρίσκει ευκαιρία να μιλήσει στα αυτιά μας, στην καρδιά μας, να μας πει ένα λόγο. Μας κυνηγάει ξοπίσω ο Θεός, τρέχει ο Θεός, φεύγουμε εμείς, δεν σε θέλουμε, φύγε, κάτσε πίσω, ασχολήσουμε τους αγγέλους σου. Αδέρφια, αγαπητά και φίλοι, δεν βγαίνει η ζωή. Στα 27 μου χρόνια διαπίστωσα ότι η ζωή δεν βγαίνει έτσι. Χωρίς Θεό δεν πάει, δεν κυλάει, πώς να το πούμε. Και σκεφτόμουν να δώσω τέρμα στη ζωή 27 χρόνων. Πώς να πας και 40 έτσι, και πώς να πας και 80 έτσι. Βέβαια, από ένα σημείο και πέρα, μπατίνι που έλεγε ένας κουφός στο χωριό μου. Εντάξει, ο άνθρωπος από εκεί και πέρα, όχι όλοι οι άνθρωποι, γιατί έχουμε εδώ και ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει τα 80, αλλά είναι ακμαίοι. Και αυτό είναι γιατί ο Χριστός κατοικεί στις καρδιές τους. Ο Θεός, αδέρφια και φίλοι, δεν είναι ένας Θεός που δια της βίας θα μας πάρει κοντά του, ο οποίος θα μας καταπιέσει, θέλουμε δεν θέλουμε. Ο Θεός δίνει το παρόν του μέσα στη φύση, μέσα στη δημιουργία. Ρίξτε μια ματιά, σας παρακαλώ, ασχοληθείτε άλλη μια φορά. Κοιτάξτε τα αστέρια, κοιτάξτε τα λουλούδια, κοιτάξτε τα δέντρα, καθώς τρώτε τα πορτοκάλια, τα μήλα, τα αχλάδια, τα καρπούζια, τα. Βάλτε λίγη σκέψη εκεί απάνω, εκεί μέσα, λίγο μυαλό, λίγο μυαλό. Τι είναι τούτο το πράγμα? Μια κολοκυθιά, ένα τόσο πράγμα να σου δίνει 25 κιλά καρπούζι? Και μου λένε ότι είναι της τύχης προϊόν. Ο Θεός μιλάει στη συνείδησή μας, μας ελέγχει, δεν θέλουμε να ακούσουμε. Όχι λοιπόν, δεν πάμε καλά, δεν την πάμε καλά τη ζωή. Όσο ελεύθεροι και αν νομίζουμε ότι είμαστε μακριά από τον Χριστό, είμαστε σκλάβοι, είμαστε δούλοι, είμαστε υποχείρια άλλων, είμαστε πλωμένοι με ατσάλινες. Δεν μπορούμε να τις σπάσουμε εμείς, δεν μπορούμε. Μην προσπαθήσεις, θα κάνω, θα αγωνιστώ, θα προσπαθήσω, θα κόψω αυτό, θα επιβληθώ εκεί. Άστα. Όλοι τα έχουμε δοκιμάσει αυτά. Δεν βγαίνει έτσι. Το κακό είναι πνευματικής φύσεως μέσα μας. Και πρέπει ένα άλλο πνεύμα, όπως το ένα καρφί βγάζει το άλλο, πρέπει να έρθει ένα άλλο πνεύμα ισχυρότερο να του δώσει κλωτσιά και να φύγει από μέσα. Και αυτό το άλλο πνεύμα είναι ο βασιλιάς του σύμπαντος. Έτσι διαβάσαμε εδώ. Βασιλιάς του Ισραήλ είμαι εγώ, τους λέει. Εγώ είμαι ο βασιλιάς σας. Όχι, λένε αυτοί, εμείς θέλουμε άλλο βασιλιά να προπορεύεται στις μάχες μας, να τον στολίζουμε με ξυρίδια, με κορώνες, με παράσημα. Αλλά τους λέει ο Θεός, κοιτάξτε αδέρφια μου, για γυρίστε λίγο. Πρώτο Σαμουήλ, να ρίξουμε μια ματιά εδώ. Πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, Ήτα κεφάλαιο 4 έως 12, 8ο κεφάλαιο 4 έως 12 λέει. Τότε απέβαλον οι Ισραήλ τους Βαλιμ και τα σαστά ρόφια, ελάτρευσαν τον Κύριον μόνον. Και είπε Σαμουήλ, συνάξατε πάντα τον Ισραήλ εις Μισπά, και θέλω προσευχηθεί υπέρ ημών προς τον Κύριον. Ζήτα συγγνώμη, Ήτα είπαμε έτσι. 12. Και θα διορίζει, Άλφα Σαμουήλ 4, όθεν συνήθρισαν πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, και ήλθαν προς τον Σαμουήλ εις Ραμά και είπαν προς αυτόν, ιδού εσύ εγέρασες και οι γη σου δεν περπατάνε στα σοδού σου. Κατάστησον λοιπόν σε εμάς βασιλιά για να μας κρίνει, καθώς έχουν όλα τα έθνη. Το πράγμα όμως δεν άρεσε στο Σαμουήλ και είπε,
που του είπανε «Δώσ' μας βασιλιά για να μας κρίνει». Και παρακάλεσε ο Σαμουήλ τον Κύριο και είπε ο Κύριος προς τον Σαμουήλ: «Άκουσε τη φωνή τους, κατά πάντα όσα λένε προς εσένα, γιατί δεν απέβαλον εσένα αλλά εμένα απέβαλον από του να βασιλεύω επάνω τους. Κατά πάντα τα έργα τα οποία έπραξαν αυτής ημέρας ανεβίβασα αυτούς εξ Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης, εγκαταλείποντες με και λατρεύοντες άλλους θεούς, έτσι κάνουν και προς εσένα». Τώρα λοιπόν άκουσε τη φωνή τους, πλην, προσέξτε, διαμαρτυρήθητη, να διαμαρτυρηθείς παρησία προς αυτούς και δείξε σε αυτούς τον τρόπο του βασιλιά, ο οποίος θα βασιλεύσει επ' αυτούς. Και τους δείχνει ο Σαμουήλ τι θα είναι ο βασιλιάς. Και λάλησε ο Σαμουήλ πάντα στους λόγους του Κυρίου προς τον λαόν που ζητούσε από αυτόν βασιλιά και είπε: «Αυτός θα είναι ο τρόπος του βασιλιά, ο οποίος θα βασιλεύσει επάνω σας. Τους γιους σας θα λαβαίνει, θα τους διορίζει για τον εαυτό του, τις αμάξες σας και τους ύπους αυτού, τα αμάξες αυτού και τους ύπους αυτού, και για να προτρέχουν τον αμαξών αυτού, όλοι θα γίνετε δούλοι δηλαδή, και θα διορίζει σε αυτόν χιλιάρχους και πεντηκοντάρχους και εις το να εργάζονται την γήνα αυτού και να θερίζουν το θερισμό αυτού και να κατασκευάζουν τα πολεμικά αυτού σκεύη και την σκευή των αμαξών αυτού και τις θυγατέρες σας θα λαβαίνει για μοιρεψούς και μαγείρισες και αρτοποιούς, τους αγρούς σας και τους αμπελώνας σας και τους ελαιώνας σας, τους καλύτερους θα παίρνει αυτός και θα τους δίνει στους δούλους του, και το δέκατο των σπαρτών σας και των αμπελώνων σας θα λαβαίνει και θα το δίνει στους ευνούχους του και στους δούλους του και τους δούλους σας και τις δούλες σας και τους καλύτερους νέους σας και τους όλους σας θα λαβαίνει και θα διορίζει στις εργασίες του. Τα πίμνιά σας θα δεκατίζει και εσείς θα είστε δούλοι του και θα φωνάζετε εκείνη την ημέρα ένεκα του βασιλιά σας, τον οποίο εσείς εκλέξατε στους εαυτούς σας, αλλά ο Κύριος δεν θα σας ακούσει εκείνη την ημέρα». Για κοιτάξτε, οι άνθρωποι θέλουν εκείνο που θέλουν αυτοί. Αμάν τους λέει ο Θεός, όχι, μην το κάνετε. Εμείς έτσι θέλουμε. Έτσι θέλετε. Καλά. Να σας θυμίσω, για να μην σας κουράζω με την ανάγνωση. Μπορείτε να το δείτε στη Γένεση, στα μη αλφα και μη ζήτα κεφάλαια. Ο Ιωσήφ κατεβαίνει στην Αίγυπτο. Ξέρετε τη διαδικασία, τον πουλάνε τα αδέρφια του στους Ισμαηλίτες, εκείνοι τον πουλάνε στην Αίγυπτο στον Πετεφρή, τον άρχοντα των σωματοφυλάκων του Φαραώ. Γίνεται το σκάνδαλο με την κυρία του αφεντικού του, με την κυρία του, καταλήγει στη φυλακή, τον ανορθώνει ο Θεός ύστερα από την εξήγηση των ονείρων του Φαραώ, γίνεται δεύτερος Φαραώ. Όταν έρχεται και πραγματοποιείται το όνειρο του Φαραώ, τα δεύτερα 7 χρόνια της πείνας, μαζεύει ο Ιωσήφ, τον διορίζει ο Φαραώ, του λέει ποιον άλλο. Εκείνος του είπε βάλε ανθρώπους να κάνουν, όχι λέει εσύ ο καταλληλότερος, μαζεύει, γεμίζει τις αποθήκες, ως ένα σημείο μέτραγε τα κυβικά του σταριού. Από ένα σημείο δεν μπορούσε πια να κρατήσει λογαριασμό, τελειώσανε και τα 7 της εφορίας και αρχίζει η πείνα. Τρέχει ο κόσμος, αμάν πεθαίνουμε δώσε μας στάρι. Αρχίζει τις αποθήκες να τις ανοίγει. Μαζεύει το χρήμα του όλο, δεν έχουμε άλλα λεφτά. Δώστε μου τα πρόβατά σας, τα αγίδια σας, τις καμήλες σας, ό,τι έχετε. Τελειώσανε, άρχοντά μας, δεν έχουμε άλλα ζώα. Δώστε μου τις περιουσίες σας, τις ακίνητες, ό,τι έχετε, τα χτήματά σας. Τα πήρε όλα αυτά για τον Φαραώ. Και μετά, αμάν δεν έχουμε τίποτε, ούτε γη ούτε ζώα, τίποτα. Τους εαυτούς σας, τους λέει ο Ιωσήφ, τους εαυτούς σας, δούλους, στον Κύριό μου, τον Φαραώ. Και όλη η Αίγυπτος, η γη και οι άνθρωποι της γίνανε δούλοι του Φαραώ. Ένας άνθρωπος. Αυτός είναι ο βασιλιάς, αυτός είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που άρχει, που κυβερνάει έναν κόσμο. Και σήμερα δεν γίνεται το ίδιο. Το ευτύχημα είναι ότι υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σκαλίζουνε και δεν τους ξεφεύγει, είναι λαγωνικά αυτοί, δεν τους ξεφεύγει τίποτα. Δεν πανάνε κολ της Γερμανίας,
ο άνθρωπος της εποχής μας, θα έλεγα, μετά τον πόλεμο που ανέδειξε προσωπικότητες, ο άνθρωπος της εποχής μας που ένωσε τις Γερμανίες. Δεν καταλαβαίνεις, ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει εμείς τι σήμαινε αυτό το πράγμα. Με ένα ψευτονόμισμα εκεί απάνω, άχρηστο, να τους το αναγνωρίσει ισότιμο με το Μάρκο, το γερμανικό της Δυτικής Γερμανίας και τόσα άλλα. Ή αν είναι από την άλλη μεριά πλανητάρχης με τις Λεβίνσκι, δεν έχει τέτοια. Αλλά αδέρφια μου, η τάση του ανθρώπου είναι να κυβερνάει και με όποιον τρόπο. Γιατί άραγε το κάνει αυτό, γιατί έχει αυτή την τάση μέσα του, γιατί έχει κενό, γιατί είναι δυστυχισμένος, ό,τι και να έχει δεν τον φτάνει. Διαβάζω τα βράδια αποσπάσματα από τον Ναπολέοντα στις εκπομπές και έχω την ευκαιρία έτσι να δω αυτή την προσωπικότητα, μια φοβερή μνήμη, μια φοβερή διάνοια, πολιτικός από τους πρώτους των αιώνων, στρατιωτική ιδιοφυΐα από τις ελάχιστες, όμως ομολογεί ότι είναι δυστυχισμένος άπειρες φορές, κυριολεκτικά το λέει στα γραμματά του και τα λοιπά. Έτσι ο πιο κοινός άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι δούλος και δεν μπορεί να σηκωθεί. Αλλά θυμηθείτε, όταν ήρθε ο βασιλιάς των βασιλιάδων, όπως λέει κάποιος, το πολυτιμότερο δώρο τυλιγμένο σε μια εφημερίδα, ο Ιησούς Χριστός από τον ουρανό, ο Υιός του Θεού ο μονογενής, ο Διού τα πάντα εγένετο. Ρίξε μια ματιά έξω και πες, αυτά τα έφτιαξε ο Ιησούς Χριστός. Γιατί ο Χριστός δεν είναι ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός μόνο. Πριν γεννηθεί στον κόσμο υπήρχε ως Θεός, ο παντοδύναμος Κύριος, ο δημιουργός του σύμπαντος. Είπε ένα λόγο, έκαμε έτσι και δημιουργήθηκε το σύμπαν. Έργα των δακτύλων σου είναι η ουρανή, λέει ο ψαλμωδός. Έργα των δακτύλων σου, έκανε έτσι και σχηματίστηκαν ο συστρεφόμενος όφης, όπως λέει τον Γαλαξία. Μόνο αυτό το βιβλίο τα ξέρει αυτά. Καμιά φιλοσοφία, καμιά θεωρία, όλες οι θεωρίες οι σχετικές με τη δημιουργία του σύμπαντος είναι ανοησίες τετραγωνισμένες. Όταν ήρθε λοιπόν, επειδή ήρθε όπως ήρθε, μέσα από τη Φάτη, κανένας ποιος θα δίνει σημασία σε μια τέτοια είσοδο ενός βασιλιά. Και όταν βγαίνει από τη ζωή, από το σταυρό, ποιος θα του δίνει σημασία. Όταν λοιπόν στάθηκε μπροστά στους αρχιερείς στο συνέδριο και τους ρωτάει ο Πιλάτος, τι να κάνω λοιπόν τον Ιησού, τον λεγόμενο Χριστό, να τον σταυρώσεις. Το βασιλιά σας να σταυρώσω, τους λέει εκείνος ο κατακτητής, ο ηγεμόνας, ο Ρωμαίος, το βασιλιά σας να σταυρώσω. Δεν έχουμε βασιλεία, είναι μόνο Κέσαρα. Δεν ξέρουμε κανέναν άλλο βασιλιά εμείς. Μόνο τον Κέσσαρα να γνωρίζουμε. Αυτός μας αρέσει. Μα έχει στείλει εμένα εδώ πέρα και σας αιματοκυλάω κάθε μέρα, ό,τι ώρα θέλω. Δεν μας νοιάζει εμάς. Εμείς έχουμε βασιλιά τον Κέσσαρα. Λοιπόν, είναι άξιος της μοίρας του αυτός ο άνθρωπος. Είναι άξιος της μοίρας του. Αυτός δεν κάνει τις επιλογές του. Αν έχει συνέπειες, ποιος του φταίει? Του φταίει ο Θεός. Μπορείτε να φανταστείτε ότι ο λαός Ισραήλ θα ήταν ήδη από τότε κεφαλή εθνών, παγκόσμια αυτοκρατορία, εάν ολόκληρο το έθνος δεχότανε τον Ιησού Χριστό ως το Μεσσία τους. Αυτό που θα γίνει στα χρόνια της χιλιετούς βασιλείας θα είχε γίνει από τότε. Όποιος του είπανε, του Πιλάτου κι αυτή, όποιος αντιλέγει, όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλέα, όπως αυτός, εσύ τι λες, το πιστεύεις? Για κοίταξε, σιγά το βασιλιά μας. Όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά, αντιλέγει στον Κέσσαρα. Μα λοιπόν θέλετε τον Κέσσαρα για βασιλιά? Ναι, να τον έχετε λοιπόν. Τι συμβαίνει όμως στα παρασκήνια και τι συμβαίνει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά? Λέει ο Λόγος του Θεού, Ρωμαίους 5:21, εβασίλεψε μέσα στην καρδιά του και στην ανθρώπινη ζωή η αμαρτία. Γι' αυτό ούτε το βασιλιά τους δεν αναγνώρισαν, ούτε το Θεό δεν πιστεύουν οι άνθρωποι,
παρότι η παρουσία του Θεού κατακλίζει, θα έλεγα πνίγει τον άνθρωπο. Δεν μπορείς να κάνεις έτσι, να... Θεέ μου, τι ζωή είναι αυτή, πώς την κατάντησα έτσι τη ζωή, έλα στη ζωή μου, έλα, έλα, ελευθέρωσέ με. Είναι φορτίο δυσβάστακτο η ζωή, δεν την πάω άλλο. Εβασίλευσε η αμαρτία και τη χρησιμοποίησε κάποιος άλλος ρήγας, ο θάνατος, την αμαρτία, και δια της αμαρτίας ο θάνατος. Ο θάνατος είναι πρόσωπο σκοτεινό του κάτω κόσμου, φοβερός, και χρησιμοποιεί την αμαρτία, μας δουλώνει στην αμαρτία και στη συνέχεια αναλαμβάνει εκείνος το λόγο. Και μετά εμείς οι άνθρωποι, ενώ υπάρχουμε, νομίζουμε ότι είμαστε και ικανοί και δυνατοί να κάνουμε, να καταφέρουμε, να αλλάξουμε τη ζωή μας, να την κάνουμε ευτυχισμένη, να καταξιωθούμε, να ανέβουμε, να προβληθούμε, να βρούμε την ευτυχία. Ένας πεθαμένος μπορεί να κάνει, τι να κάνει, αφού είναι πεθαμένος. Είστε νεκροί εξαιτίας της αμαρτίας, δεν είπε ο Χριστός. Νεκροί εξαιτίας της αμαρτίας. Δεν θέλουμε τούτον, είπαν αλλού, στην παραβολή που είπε ο Κύριος των Γεωργών. Δεν θέλουμε τούτον να βασιλεύσει εφ' ημάς. Δεν μας αρέσει, δεν τον θέλουμε για βασιλιά. Εμείς θέλουμε να είμαστε ο καθένας βασιλιάς. Εκεί κι αν είναι. Αδέρφια αγαπητά, να εντοπίσουμε την αιτία της κακοδαιμονίας μας, της δυστυχίας μας. Έχουμε ξεκλίνει, όπως λέει ο Θεός, από των εντολών Του και από των διαταγμάτων Του. Αυτή είναι η αιτία. Και ψάχνουμε σε άλλα μέρη. Μοιάζουμε με εκείνο που τον βρέπουνε κάτω από τη λάμπα τη νύχτα, στην κολόνα της ΔΕΗ. Τον χτυπάει ο άλλος στην πλάτη. Τι ψάχνεις εδώ? Έχασα το τάλιρο, λέει. Πού το έχασες? Εκεί πέρα. Και ψάχνεις εδώ? Αφού εδώ είναι το φως, λέει. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Τέτοιος είναι. Δεν έχει λογική.

Επειδή ο Ισαΐας αγαπούσε τον Θεό, δεν χάθηκε γιατί είδε τον Κύριο, θα χανότανε αν ήταν ασεβής. Όχι μόνο, αλλά ο Θεός τον καθάρισε, θυμηθείτε, ο βασιλιάς. Ο ίδιος ο βασιλιάς συγκατέβηκε, ήρθε σε επαφή με τον Ισαΐα. Τον καθάρισε, τον κάλεσε, τον απέστειλε στο έργο του. Πήγαινε να με υπηρετήσεις τώρα, υπήκοέ μου. Ο Θεός θέλει υπακοή. Έλεγα σε μια ψυχή προχθές, την υπακοή σου θέλει ο Θεός. Δεν θέλει να τρέχεις. Κάτσε εκεί που είσαι, πιάσε μια καλή αναπαυτική πολυθρόνα μέχρι να σωθείς. Μελέτησε το λόγο του και μίλα στο Θεό, μίλα. Πες του, Θεέ μου, θέλω να σε γνωρίσω, αποκάλυψέ μου την αγάπη σου, τα σχέδιά σου για μένα, τι να κάνω για να σωθώ. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και η δική σου, είπε ο Παύλος επάνω στους Φιλίππους στο φύλακα. Ακόμη αυτός ο βασιλιάς είναι κριτής μας, είναι νομοθέτης μας, Ισαΐας λάμδα γάμα 22, είναι σωτήρας, αυτός θα μας σώσει, αυτός σώζει. Τι θαυμάσια αλήθεια αυτή. Μα δεν κινδυνεύουμε και από τίποτε, σοβαρά το λέμε τώρα. Κινδυνεύουμε από ένα σωρό μικρόβια, από καρκίνους που είμαστε όλοι οι Έλληνες γεμάτοι, δεν κινδυνεύουμε από ώρα σε ώρα, από στιγμή σε στιγμή. Φεύγουμε και η σωτηρία του Χριστού δεν έχει σχέση μόνο με αυτό το σαρκείο να μας διατηρήσει 100 χρόνια υγιέστατους χωρίς να αρρωστήσουμε ποτέ και να κάνουμε ούτε μια ένεση ή ένα χάπι να καταπιούμε, αλλά αναφέρεται στη σωτηρία της ψυχής του μέσα ανθρώπου. Αυτός ο μέσα άνθρωπος έχει ανάγκη περισσότερη από το σώμα. Και αυτός ο μέσα άνθρωπος είναι που ζει μετά το θάνατο, που εκπνέει, που ξεψυχάει, βγαίνει η ψυχή από το σώμα και πάει πού? Εδώ είναι το κολοσιαίο ερώτημα. Πού πάει η ψυχή, πού θα πάει η ψυχή σου, εσύ ο ίδιος, πού θα πας όταν φύγεις από τη ζωή? Δεν θέλεις να το σκεφτείς σοβαρά και υπεύθυνα? Μα αν δεν το κάνεις αυτό, δεν έκανες τίποτα. Ούτε είδες, αν και ήρθες, ούτε ξέρεις γιατί, δεν ξέρω πού, τι, όπως λέει ο ποιητής, ποιο του δρόμου το τέρμα, λιμάνι, γκρεμός, ήλιο ανάτελμα, γέρμα, τι. Έχεις να δώσεις μια απάντηση στον εαυτό σου, την οφείλεις. Πού πάω, φεύγω από τη ζωή? Εδώ δεν βρήκα αυτό που έψαχνα. Ζήτησέ το σε άλλη σφαίρα, στη σχέση σου με τον Θεό. Μίλησε στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός σε αγαπάει απέραντα. Δες το Σταυρό του Χριστού για να δεις την αγάπη του Θεού. Είναι ακόμη αυτός ο βασιλιάς, δεν μοιάζει με τους άλλους, είπαμε. Φέρτε τα εδώ όλα. Είναι προμηθευτής της ζωής, είναι και δημοκράτης, είναι παντοδύναμος και παντογνώστης. Αυτά τα λέει στον Ισαΐα 1α17-24 και στον ΜΒ15. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιος σας, ο ποιητής σας, ο βασιλιάς σας. Εγώ είμαι. Ο Θεός να σχολιάσει μέσα στις καρδιές μας αυτές τις αλήθειες, οι οποίες είναι, τι έκαμα χθες με το φίλο μας το Λευτεράκι από το πρωί στο... Έτσι σκέφτηκα ποιος κυβερνάει τη ζωή μου και ποιος θα ήθελα να κυβερνάει και τη ζωή των συνανθρώπων μου τριγύρω. Και απλούστατα πήρα το λεξικό και έχει τόσο πλούτο στη λέξη βασιλιάς το λεξικό της Αγίας Γραφής και έβγαλα αυτά τα εδάφια. Πλούτος. Και ήθελα από την αρχή να σας πω, σκεφτόμουν ότι το σημερινό κήρυγμα θα είναι μόνο εδάφια. Τα ανθρώπινα στην άκρη. Δεν έχουν θέση, δεν έχουν αξία. Εγώ είμαι ο Άγιός σας, ο Κύριος, ο Άγιός σας, ο ποιητής σας, ο βασιλιάς σας. Και είναι ακόμη βασιλιάς, λυτρωτής, Κύριος των δυνάμεων, πρώτος και έσχατος, μόνος Θεός. Ισαΐας 0:6-8. Μόνος Θεός. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Εμείς θεοποιούμε

πρόσωπα πεθαμένων, ζωντανών, προσκυνάμε, προσκυνάμε και το εγώ μας, το έχουμε σε θρόνο. Α, από εκεί ξεκινάνε δυστυχώς όλα. Αλλά λέει, μη φοβήστε, μη δε τρομάζετε. Διαβάζοντας τον Απολέοντα μου έκανε εντύπωση, όταν πήγε στην Πολωνία, μια κόμισσα εκεί, Πολωνέζα, η Βαλεύσκα, έριξε τα μάτια του ο πονηρός, ο αυτοκράτορας. Αυτός που σε μια στιγμή, μέλος της Επανάστασης, ανέβηκε, την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, από 17 χρονών ήταν υπολοχαγός, 30 χρονών είχε κατακτήσει την Ιταλία, είχε κάνει μεγάλα, και ήταν αναδειχθεί σε στρατηγό. Ανέβηκε στην Πολωνία. Εκοίταζε όλες εκεί, κοιτάζε να τον εντυπωσιάσουν για ειρήνη και τα λοιπά. Η Πολωνία έπεσε το μάτι του στη Βαλεύσκα και έλεγε αυτή, παντρεμένη, δεν υπήρχαν ήθη και έλεγε, αστεία πράγματα. Και τα αδέρφια της λένε, πήγαινε λέει, καταφέρουμε λέει ειρήνη με τον αυτοκράτορα της Ευρώπης. Και έλεγε αυτή, ο άνθρωπος που εισπέρνει τον τρόμο, δεν μπορούσε να φανταστώ ότι μπορούσε να έχει μέσα του τέτοια τρυφερά αισθήματα. Αυτό το τερατάκι, το τερατάκι που η ζωή του ήταν να πλατσουρίζει απάνω στο αίμα. Χιλιάδες, χιλιάδες νέοι, και από τους άλλους από εκεί και από τους Γάλλους νέους, γεμίσανε τα πεδία των μαχών. Είχε λέει τρυφερά αισθήματα. Αν δείτε πόσο δυστυχισμένος εκφράζεται, το λέει στα γραμματά του, είναι αρχεία πλέον αυτά. Είναι κοντινός μας άνθρωπος ο Ναπολέοντας. Και όλα αυτά είναι ελεγμένα, μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς. Ο Θεός μας όμως λέει, μη φοβάσαι, μη τρομάζεις. Εγώ είμαι βασιλιάς καλός. Είναι ακόμη αληθινός. Ο Κύριος είναι Θεός αληθινός. Είναι Θεός ζωντανός. Και βασιλιάς αιώνιος. Ω Θεέ μας, ένα τέτοιο βασιλιά ζητάγαμε. Όχι από εκείνους που είναι εδώ πέρα, που τους δίνει μια κλωτσιά κάποια στιγμή, κάποιοι άλλοι, και άντες πήγαινε να βρεις τον τόπο της καταγωγής σου, που μας ήρθες εδώ και που τον εμποδίζουν να ξανάρθει. Α, καλά ή κακά δεν μας ενδιαφέρει. Και είναι Θεός αγάπης. Θυμηθείτε τον Ιωάννη, διαβάστε την επιστολή του. Ο Θεός είναι αγάπη. Και με αυτό τον τρόπο θέλει να βασιλεύει στις καρδιές μας και στη ζωή μας. Με αγάπη. Να είναι ο πιο κοντινός μας. Και ο Θεός είναι ο μόνος που μπορεί να είναι τόσο κοντά στον καθένα μας, όσο ούτε η μάνα, ούτε ο πατέρας, ούτε τα αδέρφια, ούτε ούτε. Τις πιο πολλές ώρες της μέρας, όταν τα πουλάκια ξεπετάξουν πλέον, τα παιδιά και βγούνε στη ζωή, ζει καθένας μόνος του πλέον. Τρέχει δόθε κήθε στον αγώνα της καθημερινής ζωής, την επιβίωση, για την επιβίωση. Πιο κοντά είναι ο Θεός, ο οποίος βασιλεύει και θέλει να βασιλεύει σε όλων τις καρδιές και τις ζωές, ως Θεός αγάπης. Έχουμε παρεξηγήσει τον Θεό, αλλά λέει ο Θεός, αρκετός είναι ο παρελθόν καιρός του βίου. Φτάνει μέχρι τώρα, λέει ο Θεός. Δοκιμάσατε, είδατε, γευτήκατε, απολαύσατε εμένα, μου λες, απολαβή της ζωής, χωρίς Θεό, χωρίς ελπίδα, χωρίς να ξέρεις τι είσαι, πώς ήρθες εδώ, πώς φύτρωσες σε τούτο τον κόσμο, τι κάνεις, χωρίς να ξέρεις που πας. Ζωή είναι αυτή? Έχει μέσα του τίποτα αυτό το κούφιο πράγμα, σαν μια καρυδίτσα που έχω εκεί στο κτήμα? Μερικές φορές με τον καρδιοδράστη εκεί σπάζω κούφιο, τίποτα δεν έχει μέσα. Έτσι είναι η καρδιά μας. Αυτό το καρυδάκι είναι φτιαγμένο για να έχει ψύχα, να έχει τη γεύση του, να έχει την οστιμιά του, να έχει τις θερμίδες του, να έχει. Εάν το καρύδι, πόσο μάλλον ο άνθρωπος, η ψυχή, ο άνθρωπος, ο μέσα,
Πώς μπορείς να το τραβήξεις αυτό το κάρο που λέγεται ζωή? Συμπαθάτε μου την έκφραση. Είναι κάρο βαριφορτωμένο. Κολλάει στις λάσπες της ζωής, της καθημερινής ζωής. Και εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε τη δύναμη να το ξεκολλήσουμε. Μόνο ο Κύριος μπορεί να μας σηκώσει, να μας ανορθώσει, να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει, να μας γεμίσει με τη χαρά τη δική Του, να μας δώσει ελπίδα, όραση ουρανού. Δεν σταματάει η ζωή στην κρύα μαρμαρόπετρα του τάφου. Δεν σταματάει η ζωή εκεί. Ποιος το είπε ότι σταματάει? Είναι ακόμη βασιλιάς ενότητας. Ενώνει τις ψυχές. Ενώνει τους ανθρώπους. Δεν χωρίζει, δεν στρέφεται εναντίον κάποιον άλλον. Και λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, πρώτη επιστολή, έκτο 15 και 16, «Όστις ο οποίος Θεός μόνος έχει την αθανασία, κατοικών φως απρόσιτο, ο μακάριος και μόνος δεσπότης, ο βασιλιάς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, άρχον ειρήνης», άρχοντας της ειρήνης, άρχη, βασιλεύει με αγάπη, κυβερνάει με ειρήνη, φέρνει ειρήνη στις καρδιές. Ό,τι γλυκύτερο και ό,τι ωραιότερο ποθεί ο άνθρωπος στη ζωή του είναι η αγάπη και η ειρήνη. Δύο πράγματα, αλλά που όμως δεν αγοράζονται πουθενά. Δεν τα βρίσκεις, δεν είναι ούτε προϊόντα των σούπερ μάρκετς, ούτε αν βυθιστείς στη θάλασσα θα τα βρεις. Να πετάξεις τα αστέρια, δεν τα βρίσκεις αυτά τα αγαθά. Τα έχει ο ίδιος ο Χριστός και τα προσφέρει με τον εαυτό Του. Αν πάρεις τον Χριστό με ειλικρινή μετάνοια και πίστη στην καρδιά σου, θα τα έχεις όλα, ό,τι επιθυμείς. Ό,τι Άγιο θα επιθυμείς, γιατί θα επιθυμείς Άγια από εκεί και πέρα πράγματα πλέον. Και η προτροπή του Λόγου του Θεού. Επειδή ένας Θεός, όπως είπαμε, πέθανε στο Σταυρό του Γολγοθά για τη σωτηρία, τη δική σου και τη δική μου, ας μη βασιλεύει πλέον η αμαρτία μέσα σας και στο σώμα σας. Κοίταξε στο Σταυρό του Γολγοθά και πες: για μένα πέθανε ένας Θεός, για να με βγάλει από τη λάσπη, να με σηκώσει από την πτώση στην οποία βρέθηκα και που πασχίζω, αγωνίζομαι, προσπαθώ, μα δεν μπορώ, δεν τα καταφέρνω. Θέλω να απαλλαγώ από τα πάθη μου, μα δεν τα καταφέρνω. Δε Θεέ μου, με προτρέπεις να μην βασιλεύει η αμαρτία πάνω μου και μέσα μου, μα δεν μπορώ. Ελάτε σε μένα, εσείς οι κουρασμένοι, οι φορτωμένοι από τα βάρη της ενοχής, πρώτα απ' όλα. Εμείς νομίζουμε ότι τα βάρη, τα οικογενειακά, των υποχρεώσεων, αυτά είναι μεγάλα βάρη. Όχι, δεν είναι αυτά. Τα βάρη της ενοχής, τα βάρη της αμαρτίας, τα βουνά των αμαρτιών που σηκώνουμε στους ώμους μας, όπως λέει ο Ελίτης, από εδώ το έχει πάρει. Και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους. Τα βουνά των αμαρτιών. Έρχεται ο Χριστός να τα διαλύσει σε μια στιγμή. Να σε ελευθερώσει, να σε λυτρώσει, να σε σώσει. Να σε ανεβάσει, να σε πάρει στα παντοδύναμα χέρια Του. Τα χέρια του Χριστού που τρυπήθηκαν για σένα, που μάτωσαν για σένα, είναι τώρα παντοδύναμα. Πειραματίσου το με ειλικρίνεια και θα δεις αυτό που σου λέω πόσο αλήθεια είναι. Και εγώ το πειραματίστηκα μέσα στην αθεία μου, στην απιστία μου και στην απελπισία μου. Δεν είμαι γεννημένος κήρυκας, ούτε παριστάνω τον κήρυκα. Είμαι ένας απλός άνθρωπος που πίστεψα στον Χριστό και μου άλλαξε ο Χριστός τη ζωή. Και ο Θεός μου είπε: αλίμονό σου αν δεν το πεις αυτό. Είναι μεγάλο αυτό που έκανα στη ζωή σου? Πήγαινε να το πεις. Και του είπα: θα πάω, Κύριε. Κύριος ο Θεός τους φωτίζει, είναι το φως, θυμόσαστε, ο Χριστός, εγώ είμαι το φως του κόσμου, και θα βασιλεύσουν εις τους αιώνας των αιώνων. Μα δεν είναι μόνο εκείνος βασιλιάς. Ο Θεός δεν είναι εγωιστής. Να λέει εγώ μόνο. Α, βασιλιάς λέει, έτσι είπανε εκεί κάτω. Βασιλιάς, όταν άκουσε ο Ηρώδης τους μάγους, πού γεννιέται ο βασιλιάς των Ιουδαίων? Γελάτε εδώ εσείς. Τι κάνετε, τι δουλειά κάνετε, γιατί σας πληρώνω?
Μεγαλειότατε, περιδεής, Ηρώδης ήταν αυτός. Να μου βρείτε αμέσως που γεννιέται ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Αμέσως, αμέσως. Ψάξανε λοιπόν στη Βηθλέμ της Ιουδαίας. Δεν δέχονται οι βασιλιάδες άλλον βασιλιά. Αλλά ο ίδιος ο βασιλιάς του σύμπαντος δέχεται να είμαστε όλοι βασιλιάδες. Να συμβασιλεύουμε μαζί του. Να κληρονομήσουμε μαζί με το γιο του τη βασιλεία του. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν είναι μεγάλο αυτό που έκαμε στο Σταυρό, να θυσιαστεί ο Χριστός για να μας σώσει επιτέλους. Και μερικές φορές, ίσως το έχω ξαναπεί εδώ, σκέφτομαι, θα μπορούσε ο Θεός να πει, θα σας διασκευάσω, θα φτιάξω ένα αστέρι, ολόκληρο το γαλαξία θα τον αλλάξω, τον κάνω ωραίο και θα σας βάλω σε μια άλλη γη εκεί πέρα, μια ωραία γη, να ζείτε ευτυχισμένοι. Τι λέτε, τι λέμε? Ο Κύριος λέει εδώ, εδώ μαζί μου, στο θρόνο μου, παρεούλα θα κυβερνάμε το σύμπαν. Θα είσαστε βασιλείς και θα είσαστε και ιερείς. Και είναι μακάριος και άγιος εκείνος που έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Επί τούτων ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία, αλλά θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού. Καμιά φαντασία δεν θα μπορούσε να συλλάβει κάτι τέτοιο. Καμιά ανθρώπινη φαντασία. Τη συνέλαβε η καρδιά του Θεού, το απροσωπόληπτο του Θεού ακόμη, που δεν ξεχωρίζει εκείνον εκείνη τον άλλο, αλλά βλέπει τις καρδιές της ειλικρινής, που μέσα από την αναζήτηση όλων των άλλων πραγμάτων, και αφού βρεθήκανε σε κενό, είδαν το κενό τους σε αδιέξοδα και είπανε κάτι άλλο. Δεν μπορώ πια γύρω μου να κοιτάζω τους άλλους ανθρώπους, τα μέσα. Αρκετά, πρέπει να σηκώσω το κεφάλι μου απάνω. Και τότε πραγματικά του αποκαλύπτεται ο Θεός. Και ο άνθρωπος ζει μέσα του πράγματα και καταστάσεις που δεν περιγράφονται. Όταν λες στο Θεό, Θεέ μου, μια φορά, δυο ή πολλές, έχω ανάγκη από αυτό το πράγμα. Και το βλέπει ο Θεός και συμφωνεί ότι το έχεις ανάγκη. Και δεν κάνεις τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο, αλλά κι αν μπορούμε, πολλές φορές ξέρουμε ότι υπάρχουν άλλες εναλλακτικές, λέμε όχι, το είπα στον Κύριο, το περιμένω από τον Κύριο. Δεν κάνεις τίποτε άλλο, απλά το λες στο Θεό και βλέπεις ότι γίνεται. Έρχεται η ώρα, έρχεται η στιγμή, εσύ επιμένεις, το αναθέτεις στον Κύριο, περιμένεις, προσεύχεσαι, για στάσου εδώ, κάτι γίνεται οπωσδήποτε. Πράγματι ο Θεός που πιστεύεις είναι αληθινός, είναι ζωντανός. Είναι ο Κύριος του σύμπαντος, σε βλέπει. Βλέπει την ανάγκη σου, βλέπει την καρδιά σου, βλέπει τι θέλεις ουσιαστικά και πραγματικά. Και σαν πάνσοφος Θεός και Θεός αγάπης, ξέρει τι θα σε ανεβάσει στην παρουσία Του. Δοξασμένο το όνομά Του. Μην ξεχνάμε το σκηνή της σωτηρίας, το σωσίβιο της σωτηρίας που λέγεται Ιησούς Χριστός. Εκείνον τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες εκεί κάτω και εμείς άλλοτε, αυτόν ο Θεός τον έκαμε κεφαλή γωνίας. Εκείνα τα αγκονάρια που φτιάχνανε άλλοτε, τα πετρόκτισα, τα σπίτια που είναι και το δικό μου στο χωριό έτσι, να δείτε τη γωνία του. Ωραία, πολύ ωραίο πράγμα. Μια πέτρα έτσι, μία έτσι. Ανεβαίνει απάνω στη γωνία. Ο Κύριος να σχολιάσει το λόγο του στις καρδιές μας. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε όχι σε δικτατορίες, σε βασιλευόμενες δημοκρατίες, σε προεδρευόμενες δημοκρατίες, σε... που όταν βγούνε, τις ακούτε όλοι σας, μόλις βγει κάποιος εκεί απάνω λέει είμαστε τώρα για όλους σας. Άστα αυτά κύριε πονηράκια. Και είναι όχι ούτε καν για όλους, ξέρω εγώ, του κόμματος, για όλους εκείνους που είναι γύρω, που νομίζουν αυτοί θα μας στηρίξουν. Α, τους άλλους ας ψαφωνάζουν. Εμείς πιστεύουμε σε ένα άλλο πολίτευμα. Το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής. Οπόθεν και προσμένουμε σωτήρα τον Ιησού Χριστό, ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως, και αυτό ακόμη, για να το κάνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης Του. Εμείς πιστεύουμε σε μια θεία, βασιλευωμένη, αγία,
δημοκρατία, τη δημοκρατία της αγάπης και τη δημοκρατία της ειρήνης και τη δημοκρατία που δεν έχει πτώσεις και εκπτώσεις και προσωποληψίες. Αυτή είναι η δική μας πίστη. Στον Βασιλέα των Βασιλέων. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Αδέρφια μου, ψεύγουμε τον ύμνο 169. 169 ύμνος. Μην παρεξηγηθώ, θα πάμε να ψηφίσουμε όλοι μας. Είναι χρέος μας στις εκλογές, έτσι. Και αν μπορεί κανείς να μην ψηφίσει γιατί είναι σε κάποια απόσταση, όχι, έχουμε και δικαίωμα εκλογικό, αλλά και γνώμη σαν χριστιανοί. Με κριτήριο πάντοτε πνευματικό. Αν υπολογίζεται αυτό και αν τέλος πάντων. Λοιπόν,

Κύριέ μας, μας χάρισες μια πολύ πολύ αλλιώτικη ευτυχία μες στην καρδιά μας, γιατί αυτή η ευτυχία δεν εξαρτάται από τα καθημερινά, αλλά από τις σχέσεις του καθενός μας, τις κατακόρυφες με το πρόσωπό σου. Διαβάζουμε και θυμόμαστε πολύ συχνά: το πρόσωπό σου είναι χορτασμός ευφροσύνης για τις ψυχές μας. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μας ελέησες, μας λύτρωσες, μας άλλαξες τη ζωή. Γεμίζεις την καρδιά μας με την παρουσία σου, με τη χαρά τη δική σου την αιώνια. Η βασιλεία η δική σου είναι βασιλεία αιώνια. Το πρόσωπο σου, εσύ είσαι ο βασιλιάς των αιώνων, που δεν μπορεί κανένας να σε ρίξει από το θρόνο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έγινες και δικός μας βασιλιάς. Θέλουμε ολότελα να μας κυβερνάς, Κύριε, γιατί διαβάσαμε ότι κυβερνάς με δικαιοσύνη, ότι είσαι καλός βασιλιάς, ότι ενδιαφέρεσαι να μας ανεβάσεις. Δεν είσαι εγωιστής σαν εμάς τους ανθρώπους. Θέλεις να συμμεριστείς μαζί μας τη βασιλεία σου, την αιώνια, την ουράνια. Ικάνωσέ μας να περπατήσουμε στους δρόμους της αγιότητας, Κύριε, στα ίχνη του Χριστού. Δέξου την ευγνωμοσύνη μας, Πατέρα, και μείνε μαζί μας όλη αυτή την ημέρα και ευλόγησέ μας. Στο όνομα το γλυκύτατο του Ιησού Χριστού του Κυρίου προσευχόμαστε και εν πνεύματι Αγίο. Αμήν.

Ο Κύριος είναι μαζί μας. Ο Βασιλιάς μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε υμνούμεν, σε δοξάζομαι, σε δοξολογούμε ο Θεέ μας για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Σε ευχαριστούμεν γιατί τα σχέδιά σου είναι απαρχής, σχέδια αγάπης, σχέδια αιώνια για την ευτυχία και τη χαρά τη δική μας. Σε ευχαριστούμεν γιατί μας αγάπησες αιωνίως και τον Υιόν σου το μόνο γενή δεν ελυπήθηκες αλλά τον έστειλε στον κόσμο τούτον για να μας αναζητήσεις παραπεσώντας χαμένους, απομακρυσμένους και αποστατημένους από σένα και να μας φέρεις στην αγάπη την ειδική σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν τον οποίον απεκάλυψες στα μάτια μας, την θυσία του στο Σταυρό, το πάθος του επάνω εκεί στο Γολγοθά, το λύτρο το μοναδικό το οποίο πληρώθηκε για τη σωτηρία του καθενός μας. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί ακριβά πληρωθήκαμε και αποκτηθήκαμε από σε. Σε ευχαριστούμε γιατί η αιωνιώτηση είναι ετοιμασμένη μπροστά μας, στολισμένη μπροστά μας και μας προσμένη. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό που κατοικεί στις καρδιές μας, το οποίο έστειλες, με το οποίο μας εσφράγισες, μας αναγέννησες, μας έκανες παιδιά δικά σου, με ελπίδα αιωνίου ζωής μέσα στην καρδιά μας. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τις συναφρήσεις σου, τις εκκλησίες σου, που είναι σκόρπιες σε όλο το πρόσωπο της γης, για να φωτίζουν, να δίδουν το φως τους. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε σήμερα την κάθε συναφρησή σου, το κήρυγμά σου όπου γίνει, με απλότητα και με αλήθεια να δοξαστεί ο Χριστός και να επιστραφούν ψυχές, να σωθούν ψυχές για όλη την αιωνιότητα. Φέρομαι το έθνος μας ενώπιόν σου, παρακαλούμε πολύ να το επισκεφτείς, να κάνεις έλεος εσύ, να ταπεινώσεις καρδιές, άρχοντες και αρχομένους και να τους φέρεις σε μετάνοια ειλικρινή και επιστροφή σε σένα. Παρακαλούμε πολύ να δοξαστεί σήμερα, να μεγαλυνθεί σήμερα, να υψώσεις τον Υιόν της αγάπης σου και να δοξαστεί ο Χριστός στην καρδιά του καθενός μας. Επάκουσέ μας, κάνε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Τον Ψαλμό ΚΔ 24. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή, διότι αυτός εθεμελίωσε αυτήν επί των θαλασσών και εστερέωσε αυτήν επί των ποταμών. Τι θέλει αναβεί στο όρος του Κυρίου και τι θέλει σταθεί εν το τόπο το Αγίο αυτού, ο αθώος τας χείρας και ο καθαρός την καρδία, ώστις δεν έδωκε εις ματαιότητα την ψυχήν αυτού και δεν όμως εμεταδολιότητος. Ούτως θέλει λάβει ευλογίαν παρά του Κυρίου και δικαιοσύνην παρά του Θεού της σωτηρίας αυτού. Αυτή είναι η γενεά των ζητούντων αυτών, των ζητούντων το πρόσωπό σου, Θεέ του Ιακώβ. Και τώρα, σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνιοι και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τι σου ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Ο Κύριος, ο κρατεός και δυνατός, ο Κύριος, ο δυνατός εν πολέμο. Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνιοι και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τι είναι ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. Τούτο το κομμάτι το τελευταίο του ψαλμού, και φαίνεται πως είναι ο Κύριος ψαλμός, το άλλο προσετέθη αργότερα, είναι μεγαλοπρεπέστατο. Είναι ένας ψαλμός αυτοκρατορικός. Μας μεταφέρει επάνω στους ουρανούς, μας δείχνει τον ναό επάνω στους ουρανούς, τις πύλες, τις θύρες, τις αιώνιες, εκεί της αιωνιότητας, και μια φωνή ακούγεται: υψώσατε πύλε τα σκεφαλά σας, ανοίξατε θύρε αιώνιοι και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Λέγεται
ότι ετούτος ο ψαλμός εγράφηκε από τον Δαβίδ όταν έφερε την σκηνή του μαρτυρίου μέσα στο ναό. Εφέρανε την σκηνή του μαρτυρίου μέσα στο ναό και το εισήγαγαν. Στην πείρα, την εμπειρία την εσωτερική του Δαβίδ, η σκηνή εκείνη του μαρτυρίου ήταν ο τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Ήταν η παρουσία του ιδίου του Θεού, του ζωντανού Θεού. Και κατά συνέπεια, καθώς εισήρχε το μέσα στο ναό του, γράφει αυτόν τον περίφημο ψαλμό. Σηκώσατε, πήλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε, θύρε αιώνιοι, και θέλει σέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Και μπορούμε μεταφορικά, πνευματικά, να υψωθούμε προς τα επάνω στους ουρανούς και να θεωρήσουμε τη σκηνή αυτή όταν ο Κύριος της δόξης, αναστημένος, αναληφθήσει στους ουρανούς, εισήρχε το, όταν κατά την άλλη μεγαλόπρεπη σκηνή, την οποία μας δείχνει ο Δαβίδ, ο προφήτης, άγγελοι του ουρανού, υπερβατικές προσωπικότητες, ισχυρές, υψηλές, παντοδύναμες, ήρθαν να τον υποδεχτούν και να τον μεταφέρουν ενώπιον του παλαιού των ημερών, στον θάλαμο, στην αίθουσα των ακροάσεων του Θεού. Και τον παίρνουν να τον οδηγήσουν. Και καθώς πλησιάζουν και φτάνουν στις πύλες, αυτές τις πύλες της αιωνιότητος, ακούγεται η φωνή των φυλάκων αυτών των θυρών. Οι φύλακες των θυρών, όντα υπερβατικά, ασύλληπτα για μας, τα οποία δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Και φωνάζουν σαν ακούνε την φωνή να λέει: σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνιοι και θέλει σέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Ο βασιλεύς της δόξης. Αυτό είναι φοβερό. Είναι θαυμαστό. Ποιος είναι αυτός ο βασιλεύς της δόξης? Ρωτούν οι φύλακες των θυρών. Και η απάντηση έρχεται: ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. Ο Κύριος, ο κρατεός και δυνατός, ο Κύριος, ο δυνατός εν πολέμω. Η σκηνή είναι μεγαλόπρεπη. Η σκηνή είναι αφάνταστη. Η σκηνή είναι ασύλληπτη. Θα χρειαζόταν ένα Χέντελ να γράψει με τη μουσική του και να μας δώσει τη φαντασμαγορία όλης αυτής της σκηνής, της λαμπρότητος, της δόξης του βασιλέως, ο οποίος εισέρχεται μέσα στο ναό του και καλούνται οι θύρες να υψωθούν, γιατί το μεγαλείο του είναι αφάνταστο, είναι ασύλληπτο. Οι θύρες δεν τον χωρούν και καλούνται να σηκώσουν τα κεφάλια τους, να υψωθούν πιο πάνω για να μπορέσει να περάσει ανάμεσά τους, μέσα από αυτές να περάσει στη μεγαλοπρέπειά του ο βασιλιάς της δόξης. Και ερχόμαστε κι εμείς με τη σειρά μας και αναρωτούμεθα ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξης. Ποιος είναι ο βασιλεύς της δόξης? Και η απάντηση από μέσα από το Λόγο του Θεού είναι πρώτα απ' όλα ότι είναι ο Κύριος του Σύμπαντος. Είναι εκείνος ο οποίος κατασκεύασε το σύμπαν. Είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε τους κόσμους. Είναι εκείνος ο οποίος έκανε να υπάρχουν όλα τούτα τα διαστήματα, τα άπειρα που υπάρχουν πάνω από το κεφάλι του ανθρώπου. Όλοι τούτοι οι γαλαξίες, οι απέραντοι, οι οποίοι κινούνται και απομακρύνονται με ηλιγκιώδη ταχύτητα στο άπειρο και πάνε πού. Θυμάμαι πριν χρόνια αρκετά, είχα διαβάσει ένα βιβλίο, είχε περιέλθει ένα βιβλίο στα ιταλικά μάλιστα στα χέρια μου. L'universo si dilata. Το σύμπαν διαστέλλεται. Διαστέλλεται το σύμπαν. Τι γίνεται? Πού πάνε αυτοί οι κόσμοι από πάνω? Υποτεταγμένοι στην προσταγή του Κυρίου κινούνται και τρέχουν στο διάστημα. Δημιούργησε την γη, τις θάλασσες, τα σύμπαντα όλα. Το άπειρα μεγάλο και το άπειρα μικρό, μέσα στο οποίο βυθίζεται ο άνθρωπος ο επιστήμων και θαυμάζει τη σοφία, θαυμάζει την τελειότητα, θαυμάζει τους νόμους της δημιουργίας του Θεού. Εκείνος σε δημιούργησε. Και έρχεται ο άνθρωπος ο σημερινός
και σου λέει και πού είναι ο Θεός. Και αν του πεις τη λέξη Θεός γελάει και χαχανίζει, σαν να είναι κάτι το ευτελές, κάτι το οποίο θα ήταν αναξιόπρεπο για αυτό να το πάρει στα χείλη του. Αλλά σε μια στιγμή μέσα αν τον βρήκε ένας κίνδυνος μπορεί να πει Θεέ μου, βοήθαμε. Και εδώ είναι οι αντιφάσεις του σημερινού κόσμου. Ενώ η συνείδησή του, ενώ η εμπειρία, η πείρα της καθημερινής ζωής, ενώ η ζωή η καθημερινή τον πληροφορεί για την ύπαρξη του Θεού και υπάρχει μια παγκόσμια μαρτυρία η οποία δίδεται όταν είναι ήσυχος. Και στα λογικά του, ενσυνειδήτως, το αρνείται. Δεν υπάρχει Θεός. Και όμως, μέσα στο Λόγο του Θεού, έχουμε αυτή την πληροφορία, τη θαυμάσια. Πασίκος έχει κατασκευαστεί υπότινος. Ο τα πάντα κατασκευάσας, ο Θεός. Είναι μια απλή λογική που ο καθένας μπορεί να τη σκεφτεί. Που ο καθένας μπορεί να την πάρει και να την καταλάβει. Κάθε σπίτι έχει κατασκευαστεί από κάποιον. Ο τα πάντα κατασκευάσας, εκείνος που κατασκεύασε το μεγάλο σπίτι, είναι ο Θεός. Και πόσο θαυμάσια είναι τούτη η απολογητική, την οποία ο Ιώβ δίνει στο λάμδα ή τα κεφάλαιο του βιβλίου του. Πόσο θαυμάσια και τι υπέροχη να διαβάσεις αυτό το βιβλίο. Όταν λέει, ζώσε τώρα την οσφήν σου σαν άντρας, διότι θα σε ρωτήσω, και φανέρωσέ μου, λέγει ο Θεός. Πού ήσουνα όταν εθεμελίωνα τη γη? Πού ήσουνα, φίλε? Ψάχνουν να βρουν πώς γεννήθηκε το σύμπαν. Άντε πάτε να το βρείτε. Αφού δεν υπήρξε οφθαλμός που είδε και δεν υπήρξε άνθρωπος που μπορεί να μαρτυρήσει, που να έλαβε γνώση αυτού του πράγματος για να πει, τα άλλα όλα που λένε είναι θεωρίες. Και είναι θεωρίες που βγαίνουν από αρρωστημένες φαντασίες, οι οποίες θέλουν να αρνηθούν απριόρι, εκ των προτέρων, να αρνηθούν εκείνον ο οποίος δημιούργησε τους κόσμους. Πού ήσω, όταν εθεμελίωνον την γην, απάγγειλε αν έχει σύνεση. Ποιος έβαλε τα μέτρα αυτή σαν ξεύρις, ποιος άπλωσε στάθμη απάνω σε αυτή, απάνω πού είναι στηριγμένα τα θεμελιά της, ποιος έβαλε τον ακρογωνιαίον της λίθο, όταν τα άστρα της αυγής έψαλαν ομού και πάντες οι ιοί του Θεού ηλάλαζαν. Ποιος συνέκλεισε τη θάλασσα με θύρες όταν εξορμόσα εξήλθε εκ μήτρας, ότε περιέβαλε αυτή με νεφέλη και με ομίχλη εσπαργάνωσα αυτήν και περιόρισα αυτήν για προστάγματός μου και έβαλα μοχλούς και πύλες και της είπα της θαλάσσης έως εδώ θα φτάνεις. Έως εδώ θα έρχεσαι και δεν θα υπερβείς και έως εδώ θα συντρίβεται η υπερηφάνεια των κυμάτων σου. Τι ωραία, τι μεγαλόπρεπα. Μήπως πρόσταξες εσύ την πρωίαν επί των ημερών σου? Μήπως έδειξες στην αυγή τον τόπο αυτής για να πιάσει τα έσχατα της γης ώστε οι κακούργοι να εκτιναχθούν εξ αυτής? Και παρακάτω, όταν λέει εισήλθες έως των πηγών της θαλάσσης, περιεπάτησες σε ξυχνίαση της αδύσου, ενήχθησαν σε σέ του θανάτου επίλε, είδες τα στήρας της σκιάς του θανάτου και ούτω καθεξής. Τι να απαντήσει ο άνθρωπος? Τα ερωτήματα είναι καταπέλτης. Τα ερωτήματα είναι φοβερά. Και ο άνθρωπος σταματάει άφωνος και αδυνατή να μιλήσει. Αλλά δεν έχει όμως εκείνο το εσωτερικό, θα λέγαμε, αισθητήριο που είχε εκείνος ο μεγάλος φυσιοδήφης ο Λινναίος, ο οποίος έγραφε είδα τη δόξα του, η μεγαλοπρέπειά του επέρασε μπροστά μου, την είδα στα έργα του και την είδα με άφωνο θαυμασμό. Στις ώρες της εργασίας μου είδα τον Θεό όταν έσκυβε και μελετούσε την φύση, τα φυτά και διαρευνούσε. Λέγω, ο σημερινός άνθρωπος το έχει χάσει αυτό. Και ο σημερινός άνθρωπος αρνείται την ύπαρξη του Θεού. Και είναι η ζωή μας που γίνει και ένα κουβάρι μπερδεμένο ακριβώς εξαιτίας αυτής της άρνησης και της αποστασίας. Όλα συνωμότησαν εναντίον του ανθρώπου που αρνήθηκε το δημιουργό του.
Η γη ταράσσεται από κάτω. Οι συνθήκες είναι δύσκολες. Δεν δίνει τον καρπό της η γη. Ο ουρανός δεν βρέχει. Βρέχει στην ώρα που δεν περιμένεις. Όλα έρχονται ανάποδα. Και έφτιαξε ακόμα και τον άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο που αρνείται. Τι μεγαλειώδης ο άνθρωπος. Είναι ένα μεγάλο έδειγμα. Ο Αλέξης Καρέλ έγραψε ο άνθρωπος αυτό το άγνωστο. Και είναι ένα άγνωστο. Ένα άγνωστο στα μάτια των ανθρώπων των άλλων. Και όχι μονάχα στη σωματική του διάπλαση. Ω, αν μπορούσες να δεις, να εμβαθύνεις σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που δίνει η Βίβλος στο εσωτερικό του ανθρώπου, η βιβλική ανθρωπολογία, την ονούς. Το σκέφτηκε στην ονούς, τα έχουμε πει τις Παρασκευές. Όχι διάνοια, ονούς, κάτι άλλο που συλλαμβάνει τα κύματα τα οποία έρχονται από τον υπερβατικό κόσμο. Τι είναι η καρδιά, όχι φυσική καρδιά που στέλνει το αίμα σε όλο τον οργανισμό. Άλλη, η καρδιά η πνευματική μέσα στην οποία αποθυμένες παραστάσεις και αποθυμένες αντιλήψεις από τον εξωτερικό κόσμο της ανασύρεις και της αντλής υπομορφήν θελημάτων και ενεργημάτων. Τι είναι η καρδιά. Τι είναι το σώμα σου, το οποίο είναι διάφορο από αυτές τις σάρκες που φέρεις και την ύλη που βάλεις επάνω. Κάτι διάφορο. Όταν οι σάρκες αυτές αποβληθούν και δεν θα υπάρχουν, το σώμα θα υπάρχει στην αιωνιότητα. Και όταν μερικά όργανα του σώματός σου δεν θα τα έχεις, όπως επί παραδείγματι το στομάχι, την κοιλιά, τα όργανα της αναπαραγωγής, δεν θα σου χρειάζονται, το σώμα όμως θα υπάρχει στην αιωνιότητα. Διάφορο το σώμα από αυτά. Τα ξέρεις αυτά. Τι ρόλο παίζει το σώμα σου τώρα στο παρόν και τι ρόλο θα παίξει στην αιωνιότητα. Το έχεις βρει αυτό. Το μεγάλο ένιγμα. Το μεγάλο άγνωστο ο άνθρωπος. Αλλά είναι πιο μεγάλος άγνωστος εκείνος. Και αν δεν γνωρίσεις τον Θεό, ούτε τον άνθρωπο δεν μπορείς να γνωρίσεις τον οποίον δημιούργησε. Αυτός είναι ο Κύριος. Ο Κύριος της δόξης. Ποιος είναι αυτός που εισέρχεται λοιπόν στις πύλες. Ποιος είναι ο Κύριος της δόξης. Ο Κύριος, ο δυνατός και ο ισχυρός, ο κρατεός εν πολέμω, ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός που δημιούργησε το σύμπαν, τους κόσμους, και ακόμα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι άλλα πράγματα έχει δημιουργήσει. Ο Κύριος, και αυτός είναι ο λυτρωτής μας, ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού, αυτός που είπε να γίνουν και γίνηκαν τα πάντα, που κρατάει τα πάντα εντορήματι της δυνάμεως αυτού. Ρωτάμε λοιπόν και εμείς με τη σειρά μας, μαζί με τους φύλακες εκείνων των αιωνίων θυρών, ποιος ο αυτός ο βασιλεύς της δόξης να περάσει από εκεί και να ανοίξουν οι πύλες και ακούγεται η προσταγή, σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας, ανοίξατε, αναρθώθητε, πύλε αιώνι, θύρε αιώνι. Είναι ο Κύριος της δόξης. Στους ουρανούς δοξασμένος πάει να εισέλθει στο ναό του. Ένδοξος, βασιλεύς του σύμπαντος, νικητής. Η χοροδία να μας ψάλλει έναν ύμνο και να συνεχίσουμε.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου το μόνο γενή, γιατί είναι αυτός ο Κύριος της δόξης, είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Ήταν και γίνηκαν τα πάντα, και τα πάντα συντηρεί με το λόγο της δυνάμεως αυτού. Δώσε η καρδιά μας να τον δοξάζει, να τον υμνεί, να τον αγαπά, να προσφέρεται σε αυτόν σε κάθε βήμα. Παρακαλούμε πολύ, δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής. Φώτισε τα πνεύματά μας, τις διάνοιές μας, φώτισε τον νου μας, να συλλαμβάνουμε τα πράγματα τα δικά σου, τις αλήθειες τις ειδικές σου. Κάνε περισσότερο από όσα ζητούμε, νοούμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Και ρωτούν οι φύλακες των θυρών, ποιος είναι αυτός ο βασιλεύς της δόξης? Και η απάντηση έρχεται: ο Κύριος, ο δυνατός εν πολέμο, ο κρατεός και ισχυρός. Αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. Αυτή είναι η δεύτερη ιδιότητα του. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων που δημιούργησε το σύμπαν. Είναι ο Κύριος ο κρατεός εν πολέμο. Ήρθε κάτω στον κόσμο τούτον. Και ήρθε και μπήκε μέσα στην ανθρώπινη οικογένεια. Και γίνει και αδελφός μας. Για ποιο σκοπό? Εν υπήρχε λόγος να αφήσει τη δόξα του επάνω και να έρθει να μπει μέσα στην αθλειότητα την ανθρώπινη χωρίς αμαρτία. Να πονέσει, να υποφέρει, να αντιμετωπίσει σκληρότητες, το περιβάλλον, το αχάριστο, την αχαριστία των ανθρώπων, την ασπλαχνία και τελικά το σταυρό και την εγκατάλειψη. Γιατί ήρθε? Ήρθε για την υπόθεση τη μοναδική, τη μόνη. Ήρθε για να κάνει τη μάχη, να δώσει τη μάχη, να κάνει τον πόλεμο εναντίον των ισχυρότατων εχθρών του ανθρώπου, των πιο μεγάλων εχθρών, τους οποίους ο άνθρωπος δεν τους φαντάζεται ότι είναι τόσο μεγάλη εχθρή. Ποιοι είναι αυτοί? Η αμαρτία πρώτα απ' όλα, η οποία σε λίστεψε, σε γύμνωσε, σου έβγαλε τα πάντα, σου αφαίρεσε και το σώμα σου κατέστρεψε και οδηγείται στη φθορά και στο θάνατο, σε γύμνωσε πνευματικά και ηθικά, ώστε να μην καταλαβαίνεις καν τι είναι καλό και τι είναι κακό, να πράττεις το κακό και να πίνεις το κακό σαν είδωρ, όπως λέει ο Ιώβ. Καταπίνω με την αμαρτία σαν νεράκι και την πίνεις και λέει δεν έχω κάνει αμαρτία. Και το ρωτάς, εγώ λέει έχω κάνει αμαρτία, δεν έχω κάνει τίποτα. Και πίνει την ανομία σαν νεράκι, αλλά δεν έχει διάκριση. Δεν καταλαβαίνει το ηθικό του αισθητήριο έχει τυφλωθεί από μέσα και δεν μπορεί να διακρίνει. Σου σκοτίνιασε την διάνοια, το νου. Και τη διάνοια να μην μπορείς να καταλαβαίνεις τους άλλους ανθρώπους, αλλά και το νου που συλλαμβάνει τα πράγματα του Θεού από πάνω. Και έφτασαν οι άνθρωποι και μετέτρεψαν το Θεό σε ζώο και είπανε είναι κροκόδιλος, είναι τάβρος, είναι γάτα. Λάτρεψαν τέτοια πράγματα Θεό, τις δυνάμεις της φύσεως. Αυτή η πορεία της ιδέας του Θεού, το κατρακύλισμα της ιδέας του Θεού από το μόνο θεϊσμό, στον τέισμο, στον πανθεϊσμό, στον πολυθεϊσμό, στον φετιχισμό και στον ανιμισμό, τα πιο κάτω σκαλοπάτια, είναι μια πορεία προς τα κάτω, ένα κατρακύλισμα που ακολούθησε την κατρακύλα του ανθρώπου, την πτώση του ανθρώπου. Και καθώς ο άνθρωπος έπεφτε, έπεφτε και η ιδέα του Θεού μέσα του. Και ήρθε λέγω στον κόσμο τούτον για να αναλάβει αυτό το μεγάλο αγώνα, να δώσει την φοβερή αυτή μάχη. Γιατί να τη δώσει τη φοβερή μάχη? Διότι δεν υπήρχε κανένας. Δεν υπήρχε κανένας. Υπήρξαν μεγάλοι, υπήρξαν σοφοί, υπήρξαν πολεμιστές, υπήρξαν ισχυροί, αλλά στρέψανε τα ενδιαφέροντά τους αλλού. Πού να καταλάβουν ότι ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η αμαρτία, είναι ο διάβολος που ελίστεψε τον άνθρωπο, είναι ο θάνατος, είναι ο Άδης. Δεν τα βάλανε με αυτές τις δυνάμεις.
Και ποιος δεν τα βάλει με αυτές τις δυνάμεις. Αστεία πράγματα. Και οι πιο μεγάλοι της οικουμένης εσκύψανε το κεφάλι δουλικά μπροστά στο θάνατο και στον Άδη. Και κάτω εκεί στον Άδη, στις φυλακές του Άδου, κλείνονται μεγάλα ονόματα. Μεγάλοι και ισχυροί. Θα πάρεις την ιστορία να την ανοίξεις, να διαβάσεις και θαυμάζεις μερικά ονόματα. Ένας Κέσα, ένας κάποιος άλλος μεγάλος που έχει κάνει φοβερά πράγματα. Όλοι είναι κάτω εκεί, στον Άδη. Κλεισμένοι στις φυλακές, σαν ο πιο χειρότερος και ο πιο μικρός άνθρωπος απάνω στον κόσμο. Και αυτή η ισχυρή. Έχει μία εικόνα μεγαλοπρεπέστατη μέσα στη γραφή, όταν ο βασιλιάς της Τύρου κατεβαίνει κάτω, ή της Βαβυλώνος, δεν θυμάμαι, κατεβαίνει κάτω και σηκώνονται, λέει, όλοι οι μεγιστάνες της γης. Σηκώνονται να τον υποδεχτούν και του λένε, και εσύ εγίνηκες αδύνατος σαν και εμάς. Και εσύ εγίνηκες σαν και εμάς. Όλοι οι μεγιστάνες της γης. Ο εχθρός του ανθρώπου δεν είναι σάρκα και αίμα. Πολεμάει ο ένας άνθρωπος τον άλλον. Γιατί πολεμάει. Τι πολεμάς με τον άλλον. Τι σου κάνει. Μα μου πήρε μια πιθανή γη. Κατρεσταγήθηκα. Ούτε δικό σου είναι, ούτε δικό του είναι. Του Θεού είναι. Η γη δεν είναι του Κυρίου και το πλήρωμα αυτής. Και λέγω αυτούς τους εχθρούς. Την αμαρτία. Το διάβολο. Το θάνατο. Τον Άδη. Δεν στράφηκε κανείς να τους πολεμήσει ποτέ. Ο Κύριος μόνος. Εδώ πέρα στον Ισαΐα, σε ένα εδάφιο. Και είδε ο Κύριος και δυσιαστήθη ότι δεν υπήρχε κρίσης. Και είδε ότι δεν υπήρχε άνθρωπος και θαύμασε ότι δεν υπήρχε ο μεσητεύων, κανένας που να σταθεί μεταξύ Θεού και του κόσμου. Όθεν ο βραχίων αυτού ενήργησε εις αυτόν σωτηρίαν και η δικαιοσύνη αυτού αυτή εβάστασε αυτόν. Προχώρησε το δρόμο, ολόκληρο το δρόμο μέχρι το τέρμα, μόνος του. Κανείς δεν στάθηκε κοντά του. Ούτε στις πιο δύσκολες στιγμές, τις πιο κρίσιμες στιγμές, σε εκείνη την ελιά από κάτω που έζησε και είδε και τις πέτρες της Γεθσημανή που είδαν τον υδρότα να τρέχει σαν θόβη αίματος, εκεί που η ζωή και το μέλλον του κόσμου κρεμόντουσαν από μία τριχούλα. Μία τριχούλα. Εάν αυτός έλεγε σε κάτι το οποίο είχε δικαίωμα να το πει. Όχι, Θεέ μου, δεν θέλω να χάσω την επικοινωνία μαζί σου. Ποτέ. Ήταν δίκαιο και άγιο αυτό. Το σύμπαν είχε χαθεί. Είχε χαθεί το σύμπαν. Κανείς δεν ήταν δυνατό να το σώσει. Ήταν ανάγκη να πει πλενουχή όπως εγώ θέλω. Όχι το θέλημα το δικό μου. Αν και είναι αγαθό, αλλά το δικό σου, Πατέρα. Και ο κόσμος σώθηκε. Λέω και σε εκείνες τις πιο κρίσιμες στιγμές που το σύμπαν ολόκληρο κρεμόταν από μια τρίχουλα. Κανείς δεν στάθηκε κοντά του. Μόνος έκανε τον αγώνα και νίκησε. Και νίκησε. Επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά δέχτηκε να πιει το ποτήρι στη θέση όλων μας. Και νίκησε. Είναι νικητής και θριαμβευτής. Ακούστηκε η θριαμβευτική κραυγή, τετέλεστε, τελείωσε το έργο. Και είχε τελειώσει το έργο πραγματικά. Και το σύμπαν από πάνω έμεινε έκπληκτο. Μπροστά στη φανέρωση του ήρωος, του δικαίου, του Κυρίου που νίκησε. Το έργο του Χριστού είναι διπλό. Είναι έργο για μας και είναι έργο μέσα μας. Έργο για μας γιατί ήρθε και περπάτησε μια άγια ζωή και ένα δίκαιο δρόμο στο θέλημα του Θεού για να κάνει εκείνο που εμείς δεν είχαμε κάνει και δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Ως λέει πολύ όμορφο ο Γκόντε, έβαλε το ξετροχιασμένο τρένο πάλι απάνω στην τροχιά για να βαδίσει το δρόμο και να φτάσει στο τέρμα. Το τρένο της ανθρώπινης ζωής που είχε ξετροχιαστεί και πέσει στο ξεκίνημά του.
Και αφού έζησε αυτή την Άγια ζωή και είχε στα χέρια του πολύτιμη αξία να προσφέρει, την προσφέρει μπροστά στο Θεό λύτρο, τη ζωή του. Ουδής αφαιρεί την ψυχή μου, εγώ θέτω την ψυχή μου για σας τους φίλους μου, και δίνει την ψυχή του λύτρο, αντιπολό. Αυτό το έργο το υπέρ ημών. Εγώ αγιάζω τον εαυτό μου υπέρ αυτών. Αγίασε τον εαυτόν του για να χρησιμοποιηθεί η αγιοσύνη του για όλους εμάς. Και την προσφέρει στο Σταυρό. Προσφέρει τον εαυτό του στο Σταυρό λύτρο, μοναδικό. Και δεν είναι αυτό μόνο. Στους ουρανούς, από πάνω από τους ουρανούς, η παντοδύναμη αγάπη του που την έχει μαζί του, η μεσητεία του για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για τους πιστούς, για τον οποιοδήποτε προσφεύγει, η μεσητεία του απάνω στους ουρανούς, η φροντίδα του για σένα που σε περιβάλλει και φροντίζει και στα ζητήματά σου και στις λεπτομέρειες επεμβαίνει, και έστειλε και το Πνεύμα του το Άγιον μέσα μας για να κτίσει μέσα μας την καινούρια ζωή και σε αναγεννά και σε κάνει καινούριον νέον άνθρωπο, για να ζωγραφιστεί μέσα σου και να κτιστεί μέσα σου η δόξα του ουρανού, ο Χριστός μέσα σου. Αυτή η μεσητεία του για μας, όπως λέει στην προς Εβραίους, διότι τι ούτως αρχιερέας έπρεπε σε μας, τέτοιον χρειαζόμεθα. Όσιος, άκακος, αμίαντος, χωρισμένος από τους αμαρτωλούς και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος, ο οποίος δεν έχει καθημέραν ανάγκη, όπως οι αρχιεργείς, να προσφέρει πρώτερον θυσίας υπέρ των ιδίων αυτού αμαρτιών και έπειτα υπέρ του λαού, διότι άπαξ έκανε τούτο όταν προσέφερε τον εαυτόν του θυσία επάνω στο Γολγοθά. Διότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης καθιστάει αρχιερείς ανθρώπους που έχουν αδυναμία. Ο λόγος όμως της ορκομοσίας μετά από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ορκίστηκε ο Θεός και είπε «Σύσε Υιός μου, κατέστησε τον Υιόν ο οποίος είναι τετελειωμένος εις τον αιώνα». Η μεσητεία του για σένα, η αποστολή του Πνεύματος μέσα στην καρδιά, το έργο του το εν ημίν μέσα μας, για να σχηματιστεί μέσα μας ο Χριστός. Γιατί αλλιώτικα στον ουρανό δεν μένεις. Δεν μένεις στον ουρανό εάν δεν είναι ο Χριστός μέσα σου και δεν έχει σχηματιστεί μέσα σου ο Χριστός. Ο Θεός είπε ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός εις τον οποίον ευδόκησα. Δεν ευδοκίσε άλλον. Εάν πας εσύ δεν ευδοκίσε εσένα, τι να σε κάνει. Είμαι θα άχερα. Κείνος είναι το διαμάντι. Και αυτό το διαμάντι πρέπει να κτιστεί μέσα σου, να κατοικήσει μέσα σου ο Χριστός. Και τότε, αν κατοικήσει μέσα σου ο Χριστός, σε δέχεται ο Θεός. Οι πύλες του ουρανού σε δέχονται, γιατί μέσα σου κατοικεί το διαμάντι. Δεν έχεις αξία από τον εαυτόν σου, αλλά γιατί μέσα σου κατοικεί ο Χριστός, ο ουρανός σε δέχεται. Και η υπηρεσία μας, ή μάλλον η παραμονή μας στον κόσμο τούτο και η παράταση της ζωής μας δεν υπηρετεί σε άλλα πράγματα. Οι δυσκολίες που συναντάς, τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις, οι στενοχώριες και οι λύπες, όλα αυτά που τα νομίζεις ότι είναι το παν. Απλούστατα αυτά είναι μια παιδαγωγική του Θεού. Ο Θεός σε βάνει σε τέτοια πράγματα μέσα και σε βάνει σε τούτο τον κόσμο, με τις δυσκολίες, με τα προβλήματα, με τις χαρές, με τις λύπες, με όλα αυτά να ανδρωθεί μέσα σου η πίστης και να κατοικήσει μέσα σου ο Χριστός. Είναι σχολή δοκίμων εδώ κάτω, όπως είπα, ώστε κάποτε αξιωματικοί μπροστά στην παρουσία του Θεού, εκείνη η γενεά η οποία θα κυβερνήσει μια μέρα το σύμπαν. Οι άλλοι θα κυβερνήσουν το σύμπαν. Οι δίκαιοι θα κυβερνήσουν το σύμπαν. Τον κόσμο που έρχεται. Υπέταξε, λέει, την οικουμένη τη μέρουσα, όχι εις αγγέλους. Όχι στους αγγέλους. Οι άγγελοι θα είναι παρακάτω. Σε ποιους την υπέταξε? Στο σπέρμα του Αβραάμ, δηλαδή στους πιστούς. Όπως εκείνος ήταν ο άνθρωπος της πίστεως και εκείνοι που ακολουθούν στα ίχνη του. Υπέταξε την οικουμένη τη μέλουσα περί της οποίας λαλούμεν. Εις τους πιστούς και εις τους Αγίους, διότι ο Χριστός θα κυβερνήσει, είναι ο Κύριος της δόξης.
και εκείνοι που είναι μέλη του σώματος του Χριστού, οι πιστοί του, οι αιωνιώτης. Άστους τους μεγάλους να μάχονται για να λύσουν το Μεσανατολικό, για να έχουν ζώνες επιρροής, να φτιάνουν πυράβλους για να δουν ποιος θα επικρατήσει. Οι άγιοι και οι δίκαιοι τελικά θα σταθούν. Οι θρόνοι τους είναι θρόνοι ανομίας και δεν μπορούν να σταθούν. Σαλεύουν. Και παρόλο ότι το βλέπουν και πέφτουν συνεχώς, δεν σοφρονίζονται. Εισήλθε λοιπόν στους ουρανούς. Ανοίξανε οι πύλες της αιωνιότητος, οι θύρες, οι επάνω, οι αιώνοι, για να εισέλθει ποιος? Ο Κύριος. Ποιος είναι αυτός ο βασιλεύς της δόξης? Ο Κύριος, ο κρατεός και δυνατός, ο ισχυρός εν πολέμο. Πολέμησε το μεγαλύτερο πεδίο της μάχης σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας. Υπήρξε η Γεθσημανή. Όχι ένα Βατερλό. Πήγα στο Βατερλό. Πού είναι τούτη εδώ που εμάχονται εδώ πέρα? Έβγαλα την Καινή μου Διαθήκη και την άνοιξα εκεί που λέει: σε μένα εδόθηκε πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Και είπα, έβαλα μια φωνή και είπα: ω στρατάρχε, στρατηγοί, βασιλιάδες, ηγεμόνες, που σε τούτο το πεδίο της μάχης εδώσατε το αίμα σας και σκοτώσατε τον κόσμο. Εάν ξέρατε τα λόγια αυτά, δεν θα δίνατε τη μάχη. Σε μένα εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης, όχι σε εσάς. Και γι' αυτό πού είναι αυτή? Τόσο σαματάς και πού είναι? Ένας παγκόσμιος πόλεμος, πρώτος, δεύτερος, και πού είναι? Τι πετύχανε? Και θα έρθει και ο τρίτος που αναμένεται εκεί στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, όπου και να είναι, έφτασε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Δόξα ανήκει στο Χριστό. Με συγχωρείτε, σήμερα πήρε το θέμα πολύ. Δόξα ανήκει στο Χριστό. Ύμνος 6. Πρώτη στροφή και τη δεύτερη με την από εδώ. Την τελευταία με την από εδώ.

Ναι, Κυρία μας Ιησού, σε ευχαριστούμε, γιατί είσαι εσύ ο βασιλεύς της δόξης, ο κρατεός και ισχυρός, ο δυνατός εν πολέμο. Επολέμησες και νίκησες. Είσαι ο θριαμβευτής και εισήλθες στους ουρανούς ως θριαμβευτής. Πολύ σε ευχαριστούμε, γιατί χάρη στη νίκη τη δική σου υπάρχουμε κι εμείς, λυτρωμένοι, σωσμένοι, με ελπίδα αιώνια ζωής. Παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Μείνε μαζί μας, δείξε το μεγαλείο σου και τη δόξα σου στις καρδιές όλων μας. Στο όνομά σου. Αμήν. Και τελικά ρωτάνε, ποιος ο βασιλιάς της δόξης? Αυτός ο Κύριος της ζωής. Είναι ο Κύριος και της ζωής των ανθρώπων. Ο Ιησούς. Είναι Κύριος του παρόντος, είναι Κύριος και του μέλλοντος. Και το παρόν είναι στα χέρια του και το μέλλον. Οι ανάγκες μας και τα προβλήματά μας δεν είναι τίποτε άγνωστο σε αυτό. Σε αυτόν να του το φέρνεις, να τα φέρνεις τα ζητήματά σου. Και αυτός αντιλαμβάνεται, γιατί έχει όλη τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται και έχει όλη τη δύναμη να επεμβαίνει και να θεραπεύει. Να θεραπεύει την πληγή. Να σου παρίσταται στις ανάγκες σου, να σου παραστέκει, να σε βοηθεί. Μια όμορφη εικόνα μας τη δίνει στο πέμπτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης ο Λόγος του Θεού. Λέει ο Ιωάννης, είδα και μέσω του θρόνου του Θεού αρνίων που ίστατο ως εσφαγμένον. Είδε πρώτα απ' όλα ότι ήτανε, κρατούσαν άγγελοι ένα βιβλίο. Αυτό το βιβλίο ρολό, όπως στην εποχή εκείνη ήσαν τα βιβλία, το ρολό σφραγισμένο με σφραγίδες. Η ιστορία είναι γνωστή από την Παλαιά Διαθήκη. Εάν κάποιος ταλέπορος Ισραηλίτης έπεφτε σε χρέη και δεν είχε να πληρώσει τα χρέη του, ο δανειστής μπορούσε να του πάρει την περιουσία. Φτιάνανε το χρεωστικό, το συντάσανε, εις διπλούν μάλιστα, και το ένα κατετίθετο στο ναό. Και αν ποτέ ο χρεοφυλέτης, ο πτωχεύσας, μπορούσε να πληρώσει, ή αν δεν μπορούσε αυτός και βρισκόταν κάποιος συγγενής που είχε να πληρώσει και ήθελε να πληρώσει, γιατί θα αγαπούσε αυτόν, θα ήταν δυνατόν να πάει να πληρώσει την οφειλή και να ξαναπάρει το κτήμα, την περιουσία πάλι πίσω από τον δανειστή. Και τότε αναζητούσαν το χρεόγραφο αυτό, το οποίο ήταν κατατεθειμένο μέσα στο ναό. Παίρνανε το χρεόγραφο, το φέρνανε μπροστά ενώπιον μαρτύρων και το ανοίγανε. Και κάθε σφραγίδα που άνοιγε ήταν κρίσης εναντίον του δανειστή. Το οικόπεδο θα γύριζε πίσω στο χρεοφυλέτη, τον ταλέπορο που είχε χάσει το κτήμα του. Και αυτή την εικόνα μας τη δίνει εδώ στο πέμπτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Όλο είναι ένα χρεόγραφο. Το χρεόγραφο ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Που πτώχευσε και ο διάβολος εκμεταλλεύτηκε την περίπτωση. Και πήρε και τη γη και τα δικαιώματα του ανθρώπου πάνω στη γη, την κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη γη, τον ελίστεψε κυριολεκτικά και του αφαίρεσε τα πάντα. Αλλά το χρεόγραφο είναι κατατεθειμένο στο ναό του ουρανού. Και το φέρνουνε μπροστά και λένε, ποιος θα τα ανοίξει? Ποιος θα τα ανοίξει? Ο άνθρωπος είναι ταλέπορος και πτωχός. Ποιος θα τα δείξει? Και λέει, ο Ιωάννης δεν βρισκόταν κανείς ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη. Στα καταχθόνια, κανένας. Και εγώ, λέει ο Ιωάννης, έκλαιον πολλά. Έκλαιγα πάρα πολύ. Έκλαιον πολλά. Αχ, αυτός ο θρήνος της ανθρωπότητας. Τούτο το άγχος. Τούτη αγωνία για να σταθεί στην ύπαρξη, για τη ζωή. Τούτο το δράμα το ανθρώπινο που δεν μπόρεσαν ούτε σοφοί ούτε μεγάλοι να το λύσουν. Μαζεύονται οι εγκέφαλοι, μα δεν είναι σκέτα οικονομικό, δεν είναι σκέτα πολιτικό, δεν είναι σκέτα κοινωνικό. Είναι οτιδήποτε πεις. Το μεγάλο δράμα κανείς δεν μπορεί να το αντικρίσει. Και δεν υπήρχε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη. Κανένας. Και τότε ακούει μια φωνή, ο Ιωάννης που του είπε, σταμάτα να κλαις, μη κλέ, μη κλέ, γιατί ενίκησε. Ποιον νίκησε? Ο Λέων. Ο Λέων, ποιος είναι αυτός ο Λέων?
ο Λέων από τη φυλή του Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ. Ήταν το χαρακτηριστικό της φυλής αυτής του Ιούδα, ο Λέων, το λιοντάρι, το σύμβολο, ο Λέων εκ του Ιούδα. Ο Λέων από τη φυλή του Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ. Και τ' άκουσε τα λόγια αυτά ο Ιωάννης στην ίσο Πάτμο εκπληκτός. Ο ουρανός είχε ανοίξει μπροστά του και στρέψε το κεφάλι προς τα πάνω να δει ποιος είναι αυτό το, το λιοντάρι αυτό, το τρομερό και φοβερό που νίκησε. Και καθώς κοίταξε πάνω, λέει, είδον αρνίων ιστάμενων στο θρόνο του Θεού ως εσφαγμένον. Ένα αρνάκι σαν σφαγμένο είχε τα σημάδια μιας θυσίας επάνω του, και ήταν το αρνάκι αυτό με κέρατα επτά και μάτια οφθαλμούς επτά. Το κέρατο είναι σύμβολο ισχύος, δυνάμεως, και τα μάτια είναι σύμβολο πνευματικότητος, αντίληψεως, και ήσαν επτά κέρατα και επτά οφθαλμοί, που θα πει στο πλήρες, στο υπέρτατο της δυνάμεως του και της πνευματικότητός του. Όχι όπως ήταν εδώ κάτω αρνίων που το σφάξανε, αρνίων εσφαγμένων με κέρατα επτά και οφθαλμούς επτά. Και είδε ότι όλος ο ουρανός από πάνω, όντα υπερβατικά, ανώτερα, άγγελοι, δυνάμεις του Θεού, χερουβίμ και σεραφείμ, και τα όλα και τα υποκάτω της γης έκλειναν και δόξασαν με φωνή μεγάλη και έδωσαν την δόξα στο αρνίον. Άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις φραγίδες αυτού, διότι εσφάγεις και ηγόρασες αυτούς εις το Θεό δια του αίματός σου από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος, και τους έκαμες αυτούς εις το Θεό ημών βασιλείς και ιερείς, και θα βασιλεύσουν επί της γης. Ποιον το αρνείο αυτό? Ο Υιός του Θεού, ο Κύριος. Με την δύναμη της παγκόσμιας αγάπης του, το αίμα συμβολίζει ότι αυτό που τον οδήγησε στη θυσία το κρατάει και πάνω στους ουρανούς. Η ίδια αγάπη, η παγκόσμια αγάπη του για σένα, για μένα, για τον καθένα. Όχι απάνω εκεί. Και είναι στη δόξα του, στο υπέρτατο της δυνάμεως και στο υπέρτατο της ισχύως. Και σαν τέτοιος μπορεί να βρίσκεται κοντά σου παντού, μπορεί να αντιλαμβάνεται τα ζητήματά σου όλα, πριν μιλήσει το στόμα σου και πριν έλθει ο λόγος, λέει στα χείλη μου, ιδού εσύ γνωρίζεις το παν. Πριν ακόμα φωνάξεις από μέσα σου, γνωρίζει και μπορεί να βοηθήσει, γιατί όλη τη δύναμη την έχει αυτός. Συνεπώς, μη κλαίει. Ο αν μπορούσε κανείς αυτά τα γράμματα να τα γράψει και να βάλει μότο σε όλη την ανθρωπότητα, τη γη, την οικουμένη. Μη κλαίει με μεγάλα γράμματα. Γιατί να μην κλαίμε? Γιατί να μην στενάζομαι? Γιατί να μην υποφέρομαι? Γιατί κοιτάξτε πάνω σε εκείνον τον νικητή. Και είναι Κύριος του παρόντος. Ξέρει τα παρόντα. Ξέρει και το μέλλον. Το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι βιβλίο κρίσεων και λυτρώσεως της γης. Κρίσεων του Κυρίου και λυτρώσεως της γης. Και ένα βιβλίο που θα γίνει στο μέλλον. Ακόμα δεν έχει αρχίσει. Θα αρχίσει καθώς θα φανεί εκείνος ο Αντίχριστος. Όλη η Αποκάλυψη είναι γραμμένη για εκείνη την περίοδο. Τα 7 χρόνια του Αντιχρίστου. Όλες οι κρίσεις αυτές που αναφέρονται μέσα. Και αυτή την έναρξη των κρίσεων θα την κάνει, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού εδώ, ο Υιός, το αρνίον. Αυτός ανοίγει τις φραγίδες. Και έρχονται οι κρίσεις σε αυτό το δανειστή, σε αυτόν ο οποίος κατόρθωσε να αρπάξει, να ρίξει τον άνθρωπο στη φτώχεια και να του αρπάξει και να τον απογυμνώσει και να του πάρει τα πάντα και την κυριαρχία στη γη και την ύπαρξή του ολόκληρη, του την πήρε. Θα τα αφαιρέσει εκείνος και θα του τα ξαναπάρει εκείνος, ο οποίος γίνηκε άνθρωπος σαν και μας, ο οποίος είχε να δώσει. Ήταν ο Άγιος και δίκαιος, και ο οποίος είχε αγάπη στην καρδιά του για μας, για να δώσει. Στο μέλλον έρχεται, όπου και να είναι, αυτό είναι εγγύης, όπου και να είναι, θα ανοίξει αυτός τις φραγίδες, και το μέλλον είναι στα χέρια του.
Και στο τέλος θα δεις αυτό τον Κύριο να έρχεται από πάνω τους ουρανούς. Μακάρι να είσαι μαζί του. Μακάρι να είσαι στη δόξα. Μακάρι να έρθεις και εσύ από πάνω μαζί του όταν θα έρθει. Άνοιξε το 19 κεφάλαιο της Αποκάλυψης να δεις εκείνη την περιγραφή του θαυμαστού Κυρίου που έρχεται από πάνω από τους ουρανούς. Και είδα τον ουρανό ανοιγμένον και είδου σαν ύπος λευκός. Και εκείνος που καθόταν απάνω εκαλείτο πιστός και αληθινός. Και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Τα μάτια του είναι σαν φλόγα πυρός. Στο κεφάλι του διαδήματα πολλά. Έχει όνομα γραμμένο το οποίο κανείς δεν γνωρίζει. Και ήταν ντυμένο σημάτιο, βαμμένο στο αίμα. Και καλείται το όνομά του. Βλέπετε τα σημεία της θυσίας του, τα έχει μαζί. Βαμμένο στο αίμα. Και καλείται το όνομά του, ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό οικολούθουν αυτών εφήπων λευκών, ενδεδειμένοι δύσινων λευκών. Δύσινων ήταν λευκό ύφασμα, λαμπρό λευκό ύφασμα. Δύσινων λευκών καθαρών, όχι δύσινη χρώμα, λευκών καθαρών. Και εκ του στόματος αυτού εξάρχεται ρομφαία κοπτερά ο Λόγος του, ο Λόγος της δυναμεώς του. Ρομφαία κοπτερά, δια να κτυπά τα έθνη με αυτήν. Και αυτό σε λυπημάνει αυτού σε ράβδο σιδηρά. Τα έθνη δεν συμμαζεύουν τα λιώτικα. Χρειάζεται ραβδί σιδηρό. Και ο Κύριος θα είναι εκείνος που θα τους υποτάξει. Και αυτός πατεί την λινόν του ίνου του θυμού του Θεού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Αυτή η λινός, το πατητήρι των σταφυλιών της οργής, είναι κάτω η Παλαιστίνη. Είναι εκεί που θα φανεί ο Κύριος. Εκεί θα πατήσει. Τα στρατεύματα από Ανατολή, από Δύση, από Βορρά, από Νότο, οι πάντες θα μαζευτούν εκεί στον Αρμαγεδόνα, όπου να είναι. Όπου να είναι. Γι' αυτό γίνονται αυτά στη Μέση Ανατολή. Εκεί θα μαζευτούν όλοι τους. Και εκεί είναι το πατητήρι της οργής. Και θα το πατήσει αυτός. Αυτός πατάει τα σταφύλια της οργής. Και απάνω στο ημάτιό του και στο μυρό του έχει όνομα γραμμένο. Βασιλεύς, βασιλέων και Κύριος, Κυρίων. Και μαζί με εκείνον θα έρθουμε και όλοι εμείς όσοι έχουμε πιστεύσει, όσοι έχουμε δεχθεί, ανεξάρτητα από φύλη, γλώσσα, χρώμα, ανεξάρτητα κοινωνική τάξη, μόρφωση, όσοι έχουν πιστέψει στον Υιόν του Θεού και έχουν σωθεί και λυτρωθεί. Και ξέρετε πώς έρθείτε. Όχι εκείνες οι γελιογραφίες που γίνηκαν, δεν ξέρω αν είδατε πριν από μέρες το διαστημάνθρωπο που περπάτησε στο διάστημα. Που βγήκε από το διαστημόπλιο και περπάτησε, το κοίταζα. Και πήγα να μου έρθουν γέλια. Γιατί όπως βγήκε και ήταν σαν καθιστός έτσι μέσα σε εκείνη τη συσκευή, βεβαίως έστεκε γιατί ήταν η συσκευή. Έγειρε προς τα πίσω, πήγε να πάει ανάσκελα. Μετά έγειρε προς τα μπρος και ήρθε μπρούμι τα κάτω. Και σαν να μην μπορούσε να σηκωθεί προς τα πάνω. Και όπου το πήγαινε αυτό και γύριζε εκεί πέρα. Και λέω τι γελιογραφίες είναι αυτές. Βέβαια για τους ανθρώπους και για τα ανθρώπινα μυαλά είναι κατόρθωμα. Χωρίς να στηρίζεται πουθενά στο διάστημα να γυρίζει. Αλλά θα έρθουμε. Κύριοι του διαστήματος, το σώμα σου θα είναι τέτοια τάξεως. Όπως ο Κύριος που ανέβηκε, ο πιο πρώτος διαστημάνθρωπος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Γιατί ανέβηκε πάνω το διάστημα και πήγε στους ουρανούς, όταν αναστήθηκε. Ο πρώτος διαστημάνθρωπος. Και δεν πήγαινε έτσι και έτσι,

Ανορθωθείτε, θύλες αιώνη, για να διεισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Ποιος είναι ο βασιλεύς της δόξης? Ο Κύριος. Ο Κύριος των δυνάμεων. Ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Ο Κύριος, ο δυνατός και ισχυρός εν πολέμο. Ο κρατεός. Δοξασμένο το όνομά του. Αμήν. Χαρούμενος.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

του κόσμου τούτου παρέρχεται. Θέλησαν μερικοί αδελφοί να την ακούσουν, γι' αυτό και θα την πούμε σήμερα πάλι εδώ στην εκκλησία μας. Ο κόσμος που ζούμε, ο πλανήτης μας, μαρτυρείται ότι γνώρισε μακρά σειρά από μεταβολές. Βέβαιο είναι ότι πλήθος διαδοχικών καταστάσεων προηγήθηκαν του ανθρώπου. Και ασφαλώς για αυτές δεν έχουμε σύγχρονες τους μαρτυρίες. Όμως η γεωλογική έρευνα μας παρουσιάζει ολοφάνερα ότι ο κόσμος μας περνάει μέσα από μία σειρά φάσεων. Και όπως σαν πιστοί του Θεού γνωρίζουμε, όλα όσα συνέβησαν ή εκείνα που τώρα διαδραματίζονται ή ακόμη μέλλουν να εξελιχθούν, τα αιώνια σχέδια του Δημιουργού εκπληρώνουν. Επ' αυτού ψάλλει ο προφητάναξ. «Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν, εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Τα όρια σκύρτησαν ως κρυοί», μας λέει αλλού, «οι λόφοι ως αρνία. Τι σου συνέβη θάλασσα και έφυγες?» Και ο λόγος του Θεού αναφέρει και εκτεταμένες μεταβολές που θα επισημάνουν τους έσχατους χρόνους. Όταν, καθώς βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του προς τους Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, το σχήμα του κόσμου τούτου μέλει να παρέλθει. Οι τρομακτικές μεταβολές που η Βίβλος εξαγγέλει δεν πρέπει να εκλαμβάνονται σαν υπερβολικές ή σαν εκφράσεις απλώς ποιητικές, επειδή πολλές ανάλογες μας παρουσιάζει η μελέτη του γήινου κατοικητηρίου μας. Η γεωλογία έχει να μας μιλήσει για πετρώματα ηφαιστειογενή, που σε πανάρχες εποχές διέριξαν το φλοιό της γης, για εκτεταμένες πτυχώσεις των γεωλογικών στρωμάτων, που σχημάτισαν οροσειρές και κοιλάδες, για δάση τεράστια καταχωμένα, οι άνθρακες είναι αυτά, αλλά και οι σύγχρονοι ηφαιστειακοί και σεισμικοί δράσεις, κυρίως αυτοί, δείχνουν πως όλες οι βιβλικές περιγραφές βρίσκονται μέσα στη σφαίρα του πιθανού και από ανθρώπινη άποψη, ώστε η εκ προημίου άρνησής τους να μην στέκει ούτε καν λογικά. Και ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται τέτοιες καταστροφές όταν λέει «Η γη θέλει κλονιστεί εδώ και εκεί ο σωμεθείων και θέλει μετακινηθεί ως καλύβι

το ότι σήμερα εξακολουθούμε να υπάρχουμε και να δημιουργούμε, καθιστά φανερό ότι τα σχέδια του Δημιουργού για την ανθρωπότητα δεν ολοκληρώθηκαν. Κατά συνέπεια, η ρευστότης των πραγμάτων του κόσμου μας επιφυλάσσει νέες καταστάσεις. Ο Λόγος του Θεού λέει τίποτε για αυτές. Οι παρατήρησεις και ο συλλογισμός, που και με τα δύο αυτά ο άνθρωπος είναι πρικισμένος, συλλαμβάνουν τις γενικές κατευθύνσεις της πορείας του κόσμου. Η ανεπηρέαστη έρευνα των αντικειμενικών δεδομένων μπορεί να συμπορευθεί με τα ιερά γράμματα. Αντικείμενο των σκέψεων που εδώ αναπτύσσουμε δεν είναι οι απαρχές, αλλά η παρέλευση του κόσμου. Γι' αυτό και τα φορώντα τους απότατους χρόνους τα διατρέξαμε με άκρα συντομία. Απλώς και μόνο για συνδυασμό των ενιών, χωρίς να υπησέλθουμε σε καμία λεπτομέρεια. Δεν εξετάζουμε τα σχέδια του υψίστου για την ανάπτυξη της ζωής και για την εδεμική διαβίωση του ανθρώπου. Εμάς εδώ μας απασχολεί εκείνη η φάση της ιστορίας της γης και της ανθρωπότητος, εκείνο το σχήμα του κόσμου τούτου που ήδη διανύουμε. Οι παρατηρήσεις και σκέψεις μας αφορούν τον έξω εδεμικό άνθρωπο και το μέλλον του. Μας απασχολεί εδώ ο άνθρωπος που δρά πάνω σε μία γη που δεν του είναι υποταγμένη, που γνώρισε εποχές ευημερίας και δυστυχίας, επί μακρά σειρά ετών, μέχρι τον 20ο αιώνα που ήδη βρισκόμαστε στο τελευταίο του τέταρτο. Και από τη σκοπιά αυτή θα επιχειρήσουμε σε μια σύνδεση παλαιών και νέων γεγονότων να ρίξουμε το βλέμμα στο πού βαδίζει η εποχή μας, σε όσα αυτή προϊονίζεται, τόσο από την αντικειμενική παρατήρηση όσο και από τον αψευδή Λόγο του Θεού. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε τον προγραμματισμό της διαβιώσεως του ανθρώπου σε αυτήν την εξωεδεμική φάση της ιστορίας του. Αυτός δεν πάβει να είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού, δηλαδή δεν πάβει να είναι ένας δημιουργός κατά σχετικών βέβαια λόγων. Κατά απόλυτον λόγο δημιουργός δεν νοείται παρά μόνον ο Θεός. Όμως θα χρειαστεί μόχθος και κόπος για να επιβιώσει σε μια γη πλούσια πάντα, που όμως θα του αντιστέκεται. Με τον ιδρώτα του προσώπου του θα κερδίζει το ψωμί του. Η ζωή όμως έχει μια ασύλληπτη δυναμικότητα. Ο κόπος δεν έλειψε, ούτε θα λείψει. Αλλά η ανθρώπινη δημιουργικότης και εφευρετικότης θα αναπτύξουν πολιτισμούς, τέχνες, επιστήμες. Οι λαοί θα συγκρουστούν μεταξύ τους. Μερικοί θα φανιστούν από άλλους ισχυρότερους ή από την μανία των στοιχείων της φύσεως, μερικός ή ολικός. Ας αναφέρουμε για παράδειγμα τον μινωικό πολιτισμό που άκμασε στην Κρήτη μέχρι το 1150 π.Χ. και που εξαφανίστηκε. Μόλις δε στις αρχές του αιώνα μας άρχισε να ξανάρχεται σε φως, χάρης στη συστηματική έρευνα Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων. Μήπως δεν έσβησε οριστικά ο περίφημος πολιτισμός των Χμέρ της Ινδοκίνας και που σήμερα βουβοί και ακατοίκητοι μάρτυρες του λαμπρού παρελθόντος παραμένουν στα βάθη της ζούγκλας, θαυμάσια οικοδομήματα, ανάκτορα, παγόδες και άλλα. Και τέτοια παραδείγματα αφωνούν. Ο άνθρωπος από τη μια μεριά κτίζει και από την άλλη γκρεμίζει.

και δεν καταστρέφει μόνο τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Παραβλέποντας την από Θεού αποστολή του, που τον θέλει συντηρητή της φύσεως, αυτός έχει εξαφανίσει πολλά ζωικά είδη. Δεν λέμε για εκείνα τα είδη που εξέλιπαν μην μπορώντας να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες του πλανήτη, αλλά για όσα με το αλόγιστο κυνήγι ή με άλλους τρόπους εξοντώνει. Όπως ελέγχθηκε, η ανθρωπότητα, εν ονόματι του πολιτισμού, έχει κηρύξει τον πόλεμο κατά της φύσεως. Έτσι εξοντώθηκαν τα περίφημα μεγαλόσωμα πουλιά των μασκαρένιων νήσων του Ινδικού ωκεανού, που ζούσαν ακόμη ως τον 17ο αιώνα. Από τις γαλάζιες φάλαινες, που μέχρι πριν 35 χρόνια υπήρχαν ακόμα 100.000, ήδη μόλις φτάνουν τις 1.000 όσες διέφυγαν την καταδίωξη των φαλαινοθυρικών και πολλά άλλα ακόμα. Βλέπουμε έτσι τον άνθρωπο μαζί με τις δημιουργικές του ικανότητες να αναπτύσσει και καταστροφικές, με τις οποίες δεν απειλεί μόνο το έμψυχο και άψυχο περιβάλλον, αλλά και την ίδια του την υπόσταση. Βεβαίως, αν ο Θεός θελήσει, σώζει ή εξαφανίζει. Αλλά εδώ κοιτάμε τις αντικειμενικές δυνατότητες της φύσεως και του ανθρώπου στην πορεία του κόσμου. Η ζωή δεν ήταν ποτέ ρόδινη, όμως σταθερά τράβαγε τον δρόμο της. Οι λαοί γνώριζαν κρίσεις φοβερές, πολέμους, θεομηνίες με φωτιές, σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις, επιδημίες, πείνες, εισβολές πολεμίων, σφαγές, ξηρασίες, πλημμύρες. Όλα αυτά ήταν τοπικά και παροδικά. Με νέα ορμή ξανάρχιζε σχεδόν πάντα η ζωή, σε τόπους ρημαγμένους. Όμως οι θεομηνίες και καταστροφές δεν είναι κάτι που πρέπει να ενσπείρει την απόγνωση, σαν να προέρχονται από δυνάμεις τυφλές. Ο Θεός τα επιτρέπει και προς Αυτόν πρέπει να στραφούμε, επειδή αγαθός είναι ο Κύριος. Η παιδαγωγική Του μπορεί να καταθλίβει, αλλά και είναι πρόθυμος να εμποδίσει το κακό όταν ειδεί μεταστροφή. Για την έλλειψη της μεταστροφής αυτής, λέει δια του προφήτου Αμός, «Εκράτησα την βροχήν από εσάς και δεν επεστρέψατε προς εμέ. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας κατέφαγε η κάμπη. Εγίνετε ως δαυλός απεσπασμένος από τις πυρκαγιάς και δεν επεστρέψατε», λέγει Κύριος. Φοβερά σημάδια για την επέμβαση της δικαιοσύνης του Θεού έχουμε στα Σόδομα και τα Γόμορα, καθώς και στον κατακλυσμό. Η ιστορία χαρακτηρίζεται γενικά από διαδοχή ειρήνης και καταστροφής. Στην ανακύκλωση δε αυτή των ιστορικών φαινομένων βλέπουμε και στα λόγια του Εκκλησιαστού. Ό,τι έγινε ήδη είναι και ό,τι θέλει γίνει ήδη έγινε και ο Θεός ανακαλεί τα παρελθόντα. Όμως, όπως από την Καινή Διαθήκη πληροφορούμαστε από προφητικήν ρήσιν του Αποστόλου Πέτρου, τη Δευτέρα Επιστολή του, αλλά και από αλλού, η παρούσα οικονομία θα έχει τέρμα από Θεού καθοριζόμενο. Όταν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού του Θεού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν εμείς δικαιοσύνη κατοικεί. Το εξαγγελόμενο αυτό τέρμα η Βίβλος το αποκαλεί η μέρα του Κυρίου. Οπότε η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Τότε θα είναι τα συνταρακτικά γεγονότα του τέλους. Θα είναι η εσχάτη κρίσης.
η οποία και δεν θα ξεπεραστεί σαν όλες τις άλλες. Ποια θα είναι η κρίση αυτή που στην εξέλιξή της θα υψωθεί στα κοσμοϊστορικά γεγονότα των εσχάτων? Αυτήν δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε, επειδή σαφώς και αδιάβλητα δεν μας την καθορίζει η Αγία Γραφή. Και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο διαβάζουμε «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδε οι άγγελοι εν του ουρανό, ουδε ο Υιός ημί ο Πατήρ». Όμως ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό μας δίνει σημεία, χαρακτηριστικά που επισημαίνουν το πλησιασμά της, ενώ σύγχρονα μας διαβεβαιώνουν τον προφητικό λόγο και προκαλούν εγρήγορση των πιστών. Το κατά πόσο όμως πλησιάζει η ημέρα εκείνη, δεν νομίζουμε ότι μπορεί να προκαθοριστεί. Αλλά στην ανθρώπινη φύση είναι να υπερτιμά την εποχή που εκάστοτε διανύει. Αυτή η ψυχολογική υπερτίμηση του παρόντος μπορεί να οθήσει να εκλάβουμε γεγονότα τρέχοντα σαν να είναι τα προφητευόμενα έσχατα. Δεν θα μιλήσουμε για τους λεγόμενους χιλιαστάς ή σπουδαστάς των γραφών, που στα χρόνια του Μεσοπολέμου πολλές φορές προσδιορίσαν την έλευση της Βασιλείας του Θεού επί της γης και μάτια ξενύχτησαν στο ύπαιθρο περιμένοντας. Μα δεν είναι μόνο αυτά. Πολλοί μελετητές και συγγραφείς, υπερτιμώντας εφάνταστα τα όσα διαδραματίζονταν μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, επέμεναν ότι δεν επρόκειτο να ξεσπάσει ο πόλεμος που τότε όλοι εφοβόμαστε, καθώς απειλητικά συσσωρεύονταν τα σύννεφα στον διεθνή ορίζοντα. Επέμεναν ότι ο πόλεμος δεν πλησιάζει, επειδή δεν είχε γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Πόσο τα γεγονότα διέψευσαν τέτοιες προβλέψεις. Η ανθρωπότης επί χιλιετίες παράζεται από πολέμους και από την μανία των στοιχείων της φύσεως. Η μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Όμως οι ευσεβείς εκείνοι άνθρωποι νόμιζαν ότι είχαν βρει την ορθή ερμηνεία των βιβλικών προφητιών. Μα είχαν βιαστεί για να βγάλουν συμπεράσματα. Άλλο παράδειγμα. Πριν από λίγα χρόνια διάβαζα σε χριστιανικό περιοδικό, αλλά άκουσα και πιστούς ανθρώπους να λένε ότι βάσει των όσων η βίβλος αναφέρει, μάταια οι κυβερνήσεις των εχθρών και οι σοφοί του κόσμου πασχίζουν να φτάσουν στη σελήνη. Αυτή είναι τόπος απαγορευμένος για τους θνητούς. Έτσι συνεπέραναν από ορισμένα βιβλικά χωρία, όπως από τον 115ο Ψαλμό, όπου λέει «Την δε γην έδωκε εις τους ιούς των ανθρώπων» και άλλα. Και πράγματι, για κατοικητήριο των ανθρώπων, τη γη όρισε ο Θεός. Στη σελήνη αποκλείεται, όπως φαίνεται, να εγκατασταθούν. Μα και

πλανήτη. Αλλά η τεχνική, το εμπόριο, η πολιτική εξελίσσονταν και έφερναν προς τα εκεί. Αφεύκτος ευαίναμε προς την οικουμενικότητα της ιστορίας. Η ιστορία των εθνών ενωπιόταν. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι θα ακολουθούσαν. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όταν ξέσπασε, δεν έδειχνε αρχικά να διαφέρει πολύ σε έκταση από τους προηγούμενους και μάλιστα τότε, το 1914, δεν είχε καν διατυπωθεί ο όρος παγκόσμιος πόλεμος. Λέγαμε ο Ευρωπαϊκός πόλεμος. Σε λίγο όμως συνέβη ένα γεγονός που τη στιγμή εκείνη ήταν

και στις πύλες της Παλαιστίνης. Προς στιγμή φάνηκε ότι το παν χανόταν. Αλλά τελείως διαφορετικά ήταν τα σχέδια του Θεού που είχε εξαγγείλει για τον λαό της Βίβλου. Όταν συνάξω τον οίκον Ισραήλ εκ των λαών, μεταξύ των οποίων είναι διασκορπισμένοι και αγιαστώ εν αυτής, ενώπιον των εθνών, τότε θέλουσι κατοικήσει εν τη γη αυτών. Η κατάσταση δεν άρχισε να ανατραπεί. Τέλη Οκτωβρίου έως αρχές Νοεμβρίου 1942, η μάχη του Αλαμέι στη βορειοαφρικανική έρημο ανέκοψε την προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων με βαρύτατες απώλειες. Ας μην ξεχνάμε και την ελληνική συμβολή στην κοσμιστορική αυτή μάχη. Σήμερα ουσιαστικά έχουν πάψει οι διωγμοί των Εβραίων της Διασποράς. Παράλληλα όμως, η προσήλωση των Ισραηλιτών της Διασποράς στην θρησκεία χαλαρώνει. Οι διωγμοί τους κρατούσαν σφιχτά ενωμένους. Σήμερα όμως, παρατηρείται στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι Εβραίοι να εγκαταλείπουν την φυλή και να φομοιώνονται με τους λαούς που ανάμεσά τους διαβιούν, οι οποίοι επίσης εμπολείς δείχνουν αδιάφοροι για τη δική τους θρησκεία. Σημείο και αυτό. Όμως το κράτος του Ισραήλ πρόλαβε να γίνει πραγματικό της. Διαφυλάχθηκε έτσι ο λαός, που με αυτόν ο Θεός θα εκτελέσει τις αιώνιες προθέσεις του. Τα βήματα του Κυρίου ακούγονται. Καταπληκτικά είναι τα σημεία περί των εσχάτων καιρών που μας χορηγεί η Παλαιά Διαθήκη. Ο Δανιήλ στο τελευταίο κεφάλαιο του προφητικού του βιβλίου μεταφέρει τους εξής λόγους της προφητείας. «Και εσύ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως εσχάτου καιρού. Τότε πολύ θέλουσι περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί». Το να περιτρέχει ο άνθρωπος στη γη δεν είναι κάτι που τότε μπορούσε κανείς να το διαναλυθεί. Και οι γνωστοί στους Εβραίους λαοί που είχαν στόλους δεν ξεπερνούσαν τη Μεσόγειο και την Ερυθρά θάλασσα. Τους ίδιους τους Εβραίους ελάχιστα τους απασχολούσε η επίσκεψη σε μακρινές χώρες. Χρόνια έμελε να γίνει παγκόσμια πραγματικότητα. Όπως με παγκόσμια σημασία θα ήταν και τα προαγγελόμενα γεγονότα. Σήμερα ο άνθρωπος είτε το θέλει είτε όχι, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να περιτρέχει τη γη. Η τεχνική, η οικονομία και η πολιτική τον οθούν όλο και περισσότερο σε αυτόν τον τρόπο. Όσο για την γνώση που θα έχει πληθυνθεί, κάθε σχολιασμός θα περίτευε. Τα όσα η ανθρώπινη γνώση απέκτησε μέσα στα τελευταία 100 χρόνια δεν συγκρίνονται με τα όσα είχε γνωρίσει ο άνθρωπος σ' όλον τον προηγούμενο ιστορικό του βίο. Ήρθε και προχωρεί λοιπόν η εποχή που οραματιζόταν ο προφήτης του 6ου π.Χ. αιώνας. Ο λόγος της προφητείας δεν ήταν μια απλή ποιητική έκφραση. Ήδη φανερώνεται και εξελίσσεται και αυτό το σημείο των καιρών. Μα ο προφητικός λόγος δεν περιορίζεται στα ετήχεια, μιλάει και για φαινόμενα του διαστήματος. Φαινόμενα αξιοπρόσεκτα στα ουράνια σώματα πάντοτε παρατηρούνταν, όπως εκλήψεις του ηλίου ή της σελήνης, σύμπτωσης πλανητών στο ίδιο σημείο του ουρανού, του ουρανίου θόλου, απότομος εμφάνισης και εξαφάνισης άστρων των λεγόμενων νεολαμπών. Αυτά άλλοτε φόβησαν τους δυσιδαίμονες, αλλά τώρα πια καμιά ανησυχία δεν προξενούν, ώστε αυτά τουλάχιστον με τη συνήθι τους μορφή να μην είναι τα σημεία που εξαγγέλλονται από Θεού. Πρέπει να πρόκειται για κάτι που δεν έχει μετασταθεί, που ξεφεύγει από τη συνηθισμένη

συγκεκριμένη πορεία των πραγμάτων. Ως σήμερα δεν είδαμε να ήρθαν να προβληματίσουν την ανθρωπότητα όλα εκείνα τα συνταρακτικά σημεία των ουρανών που προλέγονται στην Καινή Διαθήκη, όπως η συσκότηση του ηλίου σαν από καπνό καμίνου μεγάλης ή το θάμπομα της σελήνης, καθώς και η εντυπωσιακή πτώση των άστρων και η διασάλευση των δυνάμεων του ουρανού πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Όμως τα πρώτα σημάδια φαίνεται να έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται, φανερώνοντας ότι εγγύς είναι και τα άλλα. Βεβαίως πόσο εγγύς δεν ξέρουμε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διασώζει τα σχετικά λόγια του Κυρίου σε μία γεμάτη βαθύτατη σημασία έκφραση που κάνει τα παραπάνω να μην είναι περιοριστικά αλλά ενδεικτικά. Έκφραση γενικότατη. Θέλουν συνείστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τις άστρες. Και τέτοια φαινόμενα

τον Σπούτνικ. Επρόκειτο για ένα νέο ουράνιο σώμα, που μάλιστα κινείται χωρίς κατανάλωση ενεργείας, αλλά απλώς υπακούοντας στους νόμους της ουράνιας μηχανικής. Δηλαδή, τους νόμους που κινούν τη γη και τα άλλα ουράνια σώματα. Μέσα στο κοσμικό κενό κινούνται. Επικολούθησαν δε τα διαστημόπλια και τα νεότερα απίστευτα επιτεύγματα της αστροναυτικής. Τα διαστημόπλια καταναλύσουν ενέργεια. Δεν πάνε πολλές μέρες που εξαπολύθησαν οι δύο λεγόμενοι ταξιδιώτες. Δύο διαστημόπλια που θα ταξιδέψουν επί 10 χρόνια μέσα στο ηλιακό σύστημα. Και δεν πρόκειται αυτά να γυρίσουν. Μόνο θα στείλουν πληροφορίες από τον Δία, από τον Ουρανό, από τον Κρόνο, από τον Ποσειδώνα. Τη στιγμή εκείνη που ο πρώτος Σπούτνικ εξωτοξευόταν, ο άνθρωπος από πολιτισμική άποψη έμπαινε στην εποχή της διαστημικής εποποιίας. Από βιβλική δε άποψη δεν αποκλείομαι να εισερχόμαστε στην εποχή των σημείων εν της άστρες. Πάντως σας επαγρυπνούμε. Η διεξέλιξη των πραγμάτων θα εντάξει το κάθε τι στην πραγματική θέση του, ως προς τις βουλές και τα σχέδια του υψίστου. Αλλά ας δούμε και παρακάτω. Ο Απόστολος Ιωάννης εξόριστος στο βραχώδες αιγαιοπελαγίτικο νησί της Πάτμου κατά τη συναρπαστική του εκείνη όραση περί των εσχάτων χρόνων που καταχώρησε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως καθορίζει ότι οι κατοικούντες επί της γης θα κάνουν εικόνα εις το θηρίον και θα δοθεί η ικανότητα να λαλήσει η εικόνα του θηρίου. Σήμερα με τον ομιλούντα κινηματογράφο, πολύ δε περισσότερο με την τηλεόραση, αυτό δεν κάνει πλέον καμία έκπληξη. Αλλά η όραση δεν περιορίζεται σε αυτά. Στο 10ο κεφάλαιο καθορίζει ότι σε κάποια εποχή της μεγάλης θλίψεως δύο γενναίοι μάρτυρες του Ιησού Χριστού θα θανατωθούν στα Ιεροσόλυμα. Και τότε οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση και δεν θέλουσι να αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσει εις μνήματα. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρεί δι' αυτούς και εφρανθεί και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους. Αδύνατο θα έλεγε κανείς πριν από μερικά χρόνια. Πόσοι άνθρωποι από όλους τους λαούς και όλα τα έθνη θα μπορούν να βλέπουν τι θα γίνεται στα Ιεροσόλυμα? Μήπως πρόκειται για υπερβολή του οραματιστού? Εξαιτίας της καμπυλότητας της γης, τα τηλεοπτικά κύματα κανονικώς δεν μπορούν να προχωρήσουν παρά έως ορισμένο σημείο πέρα από τον σταθμό εκπομπής. Μα και τούτο πλέον έχει ξεπεραστεί. Οι τηλεπτηνιακοί δορυφόροι αναμεταδόσεως τύπου Telstar φέρνουν προς τη λεγόμενη κόσμο-όραση. Δηλαδή στη δυνατότητα να παρακάμπτεται η καμπυλότητα της γης και η φύλη ως ολόκληρη να βλέπει και να ακούει ορισμένο εκπεμπόμενο πρόγραμμα. Και κατά τα λεγόμενα του Ιερού Συγγραφέως, ο κόσμος ολόκληρος θα βλέπει τους άταφους νεκρούς των μαρτύρων του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Όπως είδαμε σήμερα, καταστράφηκε ένας τέτοιος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος που στέλνανε. Ώστε και αυτά τα προγνωστικά των εσχάτων είναι πλέον πραγματοποιήσιμα. Μα δεν είναι μόνο ο υλικός, ο ιστορικός και εφευρηματικός τομέας της ανθρώπινης ζωής που παρέχουν τα βιβλικά σημεία τα οποία εδώ μας απασχολούν. Η Αγία Γραφή σκοπεύει πρώτιστα στον κρυπτόν άνθρωπο της καρδίας, στον σύνδεσμο του ανθρώπου με τον Θεό και τον ηθικό του κατά Χριστόν Δύο. Και ο λόγος της αληθείας μας προβάλλει την ηθική κατάσταση του κόσμου

όταν η επιφάνεια του Κυρίου θα πλησιάζει. Γράφοντας λοιπόν ο Απόστολος των Εθνών στον Τιμόθεο, τον αγαπημένο του συνεργό, του προλέγει: «Γίνος και δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί, διότι θέλουν συνείστε οι άνθρωποι φύλαχτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις του γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι, μάλλον παράφιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε την δύναμη αυτής». Επ' αυτού, ένας σύγχρονος μελετητής κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Γράφει: «Διανύομαι τη σοβαρότερη και φοβερότερη κρίση πολιτισμού όλης της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι μια διεργασία ολοκληρωτικού υποβιβασμού του ανθρώπου προς την κατάσταση του ζώου, δηλαδή στην κυριαρχία των ενστίκτων, με κυριότερα θύματα την νεολαία. Βαθιά κοινωνική αλήθεια. Οι νέοι καταβάλουν το τίμημα αυτής της αχαλήνωτης εκκλήσεως. Και καθώς η κοινωνία μόνο σαρκικές απολαύσεις προσφέρει, επέρχεται η αηδία, η θλίψη, η απογοήτευση. Η νεολαία βρίσκει διέξοδο στη βία». Και ένας άλλος συγγραφέας προσθέτει: «Πού οφείλεται αυτή η ηθική μόλυνση? Τα αίτια της πρέπει να αναζητηθούν στις ληστικές θεωρίες, αλλά και στις διδασκαλίες μιας θεολογίας που δεν έχει για αποκλειστικό θεμελιό της τον Λόγο του Θεού. Έχουν ελαττωθεί σήμερα εκείνοι που δέχονται το κύρος των Αγίων Γραφών. Μια νέα θρησκεία εγκαθιδρύεται. Αυτή απαρνείται κάθε δόγμα, κάθε εκκλησιαστική μορφή, κάθε θρησκευτική ομολογία. Γίνεται επιθυμία και επιθυμητό ένα Ευαγγέλιο κατάλληλο για κάθε αντίληψη και για κάθε διάθεση. Κάνουν ανθρώπινο τον χριστιανισμό, αντί να κάνουν χριστιανό τον άνθρωπο. Τίνει να διαδοθεί μια συγκεχημένη συντάκτηση ποικίλων θρησκευτικών δοξασιών σε ένα ηθικοφιλοσοφικό σύστημα. Σιγά σιγά ο κόσμος εισχωρεί στην Εκκλησία. Σε μερικές κοινότητες που χαρακτηρίζονται χριστιανικές, οι νέοι συμπεριφέρονται και διασκεδάζουν με τρόπους που κάθε άλλο παρά αρμόζουν σε ειλικρινείς πιστούς. Η μελέτη της βίβλου παραμελείται τραγικά. Αν κάποιος θελήσει μέσα σε αυτούς τους ομίλους να μιλήσει για την αμαρτία, για τον Σταυρό, για την εξυλαστήριο θυσία του Ιησού Χριστού, για την αγιότητα, θα χαρακτηριστεί σαν καθυστερημένος και μυστικοπαθής. Πάντως η δυσάρεστη αυτή η ηθική κατάσταση που μας περιέγραψαν οι παραπάνω συγγραφείς δεν θα ματαιώσει την διάδοση του Ευαγγελίου, αφού ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας λέγει δια του Ευαγγελιστού Ματθαίου ότι θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Ο παγκόσμιος αυτός Ευαγγελισμός, κι αν ακόμη υποθέσουμε ότι δεν ολοκληρώθηκε, οπωσδήποτε δεν είναι στην ολοκλήρωσή του. Όταν τα σημεία, όλα τα σημεία των καιρών που ως τώρα αναφέραμε, φανερώνουν γεγονότα που δεν οδηγούν άφευκτα σε καταστροφή, στη συντέλεια των αιώνων που εξαγγέλουν οι γραφές. Παράλληλα όμως με αυτά που είπαμε, η βίβλος προφητεύει και για φαινόμενα καταστροφικά. Εδώ θα κάνουμε λόγο για μερικά χαρακτηριστικά που εκ πρώτης όψεως φαίνονται σαν υπερβολές. Εκείνα όμως που οι παλαιότερες γενναίες μόνο διαπίστεως δέχονταν, ήδη η εποχή μας τα βλέπει εφικτά. Ας θυμηθούμε την τρομερή περιγραφή που περιέχεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπου μετά το σάλπισμα του Δευτέρου Αγγέλου και τα άμεσα φαινόμενα που επακολουθούν, στο
8ο κεφάλαιο, λέει, απέθανε το τρίτον των εψύχων κτισμάτων των εν τη θαλάσσια. Και στο 16ο, πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσσια. Και εδώ, ο δύσπιστος θα πει, μήπως είναι υπερβολικά. Όχι όμως. Τρεις μόνο μήνες πέρασαν από τότε που ο σωλήνας μιας πετραλιοπηγής στο βυθό της Βορείου Θαλάσσης μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Υπηρετικής Ευρώπης τρύπησε. Το πετρέλαιο που επ' εκατομμύρια χρόνια έμενε αγκλειστό στα υποθαλάσσια πετρώματα άρχισε να ξεχύνεται ορμητικά. Όχι στις εγκαταστάσεις συλλογής του που πρόσφατα είχαν οργανώσει για την άντλησή του, αλλά μέσα στο νερό. Έφεραν ειδικούς από την Αμερική και ύστερα από επανειλημμένες προσπάθειες κατάφεραν να βουλώσουν την τρύπα. Στις λίγες όμως μέρες που είχε μείνει ανοιχτή, τεράστιες ποσότητες από αυτό το μαύρο αίμα της γης σκόρπισε πρωτοφανή όλεθρο στα ζωντανά όντα της θαλάσσης. Τελικά, η τρομακτική απειλή ξεπεράστηκε. Όμως δάσος οι σωλήνες των γεωτρήσεων αντλούν πετρέλαιο από τους βυθούς. Ποιο κράτος όταν έχει τέτοιο θησαυρό στην υφαλοκρηπίδα του θα τον αφήσει ανεκμετάλλευτο από φόβο μήπως κάποτε χαλάσει η εγκατάσταση. Μα ποιο σωλήνας είναι εκείνος που δεν χαλάει και ποιο συνδυάται ότι σε έναν πόλεμο κάποιος παράφρον ή έξαλλος ηγέτης δεν θα θεωρήσει σκόπιμη μια τέτοια καταστροφή των εγκαταστάσεων του αντιπάλου του. Η καταστροφή της θαλάσσιας ζωής δεν επήλθε. Όμως κάθε στιγμή μπορεί να επέλθει. Δηλαδή οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι επικίνδυνες καταστάσεις είναι πιθανότατο να ξεπεραστούν. Οι κακές ώρες παραχωρούν τη θέση τους στις καλές. Έτσι συνεχίζεται η ζωή. Όμως παράλληλα υφίσταται η δυνατότητα της καταστροφής των εμψύχων της θαλάσσης. Όπως γράφει ένας σύγχρονος στοχαστής, οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν βρίσκονται πια κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο και απειλούν να καταστρέψουν τον ασυλλόγιστο δημιουργό τους. Μήπως οι εφευρές της εποχής μας κινητοποιούν τόσες δυνάμεις ώστε κάθε ατυχία απρόβλεπτη αλλά πάντα πιθανή βάζει σε κίνδυνο αυτά τα εύθραυστα παιχνίδια που λέγονται γη και άνθρωπος. Θα προλάβει ο μαθητευόμενος μάγος να ελέγξει την κατάσταση και να σταματήσει έγκαιρα τις τρέλες του. Επίσης δεν μπορούμε να λαμβάνουμε ως παραβολική εικόνα τα όσα το βιβλίο πάλι της Αποκαλύψεως περιγράφει σαν επακόλουθα του σαλπίσματος του πρώτου αγγέλου. Και το τρίτο των δέντρων κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Άλλοτε είχαμε τη φωτιά και το τσεκούρι για τον χαλασμό της χλωρίδος. Ήδη τα πράγματα έχουν φτάσει σε ασύγκριτα φοβερότητα πέρα επίπεδα. Οι χημικές πολεμικές ύλες που σκορπίστηκαν στα δάση του Βιετνάμ κατέληξαν ότι υπάρχει κίνδυνος για μια καταστροφή σχεδόν απεριόριστη. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε μυρολατρικά έναν τέτοιο όλεθρο που καταφθάνει ασυγκράτητος, όχι βέβαια. Όσο ο Θεός συνεχίζει να δείχνει το έλεος του, θα ξεπερνάμε τους κινδύνους αυτούς. Ο χριστιανός άνθρωπος είναι συνεργός του Θεού και η αγαθοποιός δράσης του μπορεί να συμβάλλει, χαροτικά πάντα, στην ποθητή ειρήνη, δικαιοσύνη και ευημερία. Όμως παράλληλα προχωρεί και ένας άλλος παράγων που εκφεύγει από την ανθρώπινη εξουσία και δικαιοδοσία. Τα μέσα της καταστροφής αυξάνουν μαζί με την τεχνική πρόοδο. Η απειλή μπορεί να αποφύγεται αλλά δεν αποβάλλεται από τον κόσμο. Γιατί είναι άρρηκτα συνηθισμένη με την τεχνική εξέλιξη. Η Εκκλησία του Χριστού ας είναι προπαρασκευασμένη για να βρεθεί έτοιμη όταν κάποτε θα εισέλθουμε ή θα προετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε στην Εσχάτη.
την αξεπέραστη κρίση. Κάτι ακόμη που πρέπει να προβληματίζει τον άνθρωπο του 20ου αιώνα είναι μια σειρά από αδιέξοδα όπου οφείται η οικουμένη και για τα οποία ήδη έχουμε κάνει λήξεις. Νομίζουμε ότι από αυτά θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τρία πολύ χαρακτηριστικά. Τον υπερπληθυσμό, τη μόλυνση και την τεχνική. Για τον υπερπληθυσμό δεν χρειάζεται παρά ελάχιστα να πούμε, επειδή μας έχει απασχολήσει άλλοτε σε ομιλίες μας. Ο πληθυσμός της γης παρακολουθείται και καταγράφεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια βάσει ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Σικάγο. Εκεί οι ειδικοί υπολόγισαν ότι τον Μάρτιο του 1976 ο συνολικός πληθυσμός είχε φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια. Λογάριαζαν μάλιστα, αν έκανα λάθος, δεν μπορώ να ξέρω, ότι ο νεογέννητος πολίτης που έκλεισε τον αριθμό των 4 δισεκατομμυρίων είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να αποκλείσουμε οι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι να κάνουν λάθη, επειδή δεν θα τους παρέχονται εγκαίρως όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, δεν μπορούμε να παρείδομε ότι η πληθυσμική έκρηξη είναι ασυγκράτητη. Ας σκεφτούμε το 1930 ο πλανήτης είχε τους μισούς κατοίκους από ό,τι σήμερα. Είχε δηλαδή τότε περί τα 2 δισεκατομμύρια. Πολλές κυβερνήσεις έχουν τρομοκρατηθεί. Μερικές αντιμετωπίζουν για λύση την υποχρεωτική στήρωση και την υποχρεωτική άμβλωση. Μέτρα δηλαδή που αποτελούν παράβαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπου όμως η βία, η πειθό, ο φόβος των οικονομικών ευθυνών, η ηρωτή προς μία χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις κοσμική ζωή πέτυχαν την ελάττωση των γεννήσεων, αποτέλεσμα ήταν το γέρασμα της κοινωνίας. Δηλαδή, πολλοί ηλικιωμένοι και λίγοι νέοι. Με άλλα λόγια, εκπεσμός και δυσίωνες προοπτικές όταν θα έχουμε λίγα σχολεία και πολλά γυροκομεία. Αλλά η ζωή είναι δυναμική και ο πληθυσμός θα αυξάνει φέρνοντας σε αδιέξοδα. Όχι όμως ακόμη απαραίτητος τόσο μεγάλα όσα διατείνονται μερικοί ευημερούντες λαοί που φοβόνται μήπως κάποτε θα χάσουν την προνομιούχο θέση τους όταν και άλλοι λαοί πληθυνόμενοι θα επιδιώξουν να μετέχουν εξίσου στα αγαθά που ο Θεός έχει δώσει στον κόσμο μας. Αλάβουμε υπόψη ότι τεράστιες εκτάσεις παραμένουν ανεκμετάλλευτες και ακατοίκητες. Ότι τεχνικά έργα μετατρέπουν τις ερήμους σε οάσεις. Ότι οι θάλασσες εγκλείουν ζωικό και άλλον πλούτο αυθονότατο. Τότε θα δούμε ότι το αδιέξοδο μπορεί να παρακαμφθεί, αλλά χρειάζεται καλή θέληση. Και αυτή ίσως λείπει και πάλι προς καιρού. Και προβάλλει το ερώτημα, θα ορθοφρονήσει η ανθρωπότης να ξεπεράσει το διαβλεπόμενο αδιέξοδο του υπερπληθυσμού και να ειδεί καλύτερες μέρες? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Κάθε παράταση όμως μοιραία θα έχει όρια. Οι δυνατότητες της γης μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι ο φόβος και η αδικία παρουσιάζουν. Δεν είναι όμως απεριόριστες. Και εδώ λοιπόν, μόνο στην εγρήγορση της Εκκλησίας μπορούμε να προσβλέπουμε. Και να θέλαμε να αντιπαρέλθουμε το θέμα της μολύνσεως του περιβάλλοντος, δεν μας αφήνει η θύμιση του νέφους του θανάτου που κάλυψε πέρσι το Σεβέζο της Ιταλίας, όταν επικίνδυνες χημικές ουσίες είχαν ξεφύγει από κάποιο εργοστάσιο. Αλλά και αν ακόμη τελειότερες εγκαταστάσεις μετριάσουν τέτοιους κινδύνους, είναι δυσκολότατο να ελεγχθεί αποτελεσματικά η δραστηριότητα των 4 δισεκατομμυρίων κατοίκων του πλανήτη. Όλες οι περιπτώσεις δεν έρχονται στη δημοσιότητα. Για παράδειγμα, αναφέρω ακόμη ότι μόλις προμηνώς σε μια κομμόπολη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τοξικό νέφος από ένα εργοστάσιο εντομοκτώνων απείλησε την περιοχή, ενώ οι εργάτες της βιομηχανίας εκείνης
παρουσίασαν νευρολογικά συμπτώματα. Αν εξακολουθήσουμε έτσι, το μέλλον θα είναι εναντίον μας. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε τη βιομηχανική ανάπτυξη, αλλοιώνοντας τον περιβάλλον και δημιουργώντας έναν αφύσικο κόσμο. Και παίρνω από έναν Ελβετό συγγραφέα. Κάθε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί εισάγει στην ατμόσφαιρα μέσα σε ένα χρόνο κατά μέσον όρο 800 χιλιόγραμμα διοξιδίου του άνθρακος, 125 χιλιόγραμμα υδρογόνου άνθρακος και άλλα. Ας σκεφτούμε δε ότι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν στους δρόμους 100 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Ακόμη 140 εκατομμύρια τόνοι αερίων σκορπίζονται κάθε χρόνο από τα αεροπλάνα που διασχίζουν τους ουρανούς μας. Αν στους αριθμούς αυτούς προσθέσουμε όσα ξεχύνουν στην ατμόσφαιρα οι πολυάριθμες καπνοδόχοι των εργοστασίων, θα έχουμε κατά προσέγγιση μία ιδέα για την ποιότητα του αέρος που αναπνέουν οι πνεύμονές μας. Μέρα με τη μέρα, ακατάπαστα ο άνθρωπος αποχύνει στα ποτάμια, στις λίμνες και στις θάλασσες χιλιάδες τόνους αποβλήτων ουσιών, πλουσιότατων σε παθογόνα βακτηρίδια, τρεχούμενα νερά και λίμνες λίγο-λίγο μετατρέπονται σε ανοιχτούς υπονόμους. Η αλόγιστη χρήση συντομοκτώνων επιφέρει με τον καιρό ανησυχαστική βιολογική ανισορροπία. Σε μερικές περιοχές τα πουλιά θανατώνονται κατά χιλιάδες. Εξάλλου τα προϊόντα αυτά, τα οποία βραδύτατα αποσυντίθενται, προσλαμβάνονται από τα φυτά που καταναλύσκουν οι άνθρωποι και τα ζώα, με αποτέλεσμα την προοδευτική τοξίνωση του εμβίου κόσμου. Τα ραδιονεργά κατάλοιπα που προέρχονται από τη χρήση της ατομικής ενεργίας συμβάλλουν και αυτά στην μόλυνση του περιβάλλοντος. Η καταναλωτική κοινωνία μας αφήνει στο περασμά της φοβερή την υπογραφή της. Κινδυνεύουμε να μην υπάρχουν πια ακρογιαλιές, ούτε βοσκοτόπια, ούτε περιβόλια, ούτε δάση, παρά μόνο υλικά σαπισμένα και ακάθαρτα. Το πού οδηγείται η ανθρωπότης και η παρούσα οικονομία, καθώς και πώς τελικά θα συνδυαστούν οι καλές ή κακές καταστάσεις που διερχόμαστε, βρίσκεται στα αιώνια σχέδια του Θεού. Ο χριστιανός όμως είναι παράγον ενεργητικός μέσα στον κόσμο και με συνείδηση της καλής μαρτυρίας οφείλει στην οικογενειακή, την επαγγελματική και κοινωνική του δράση να μη συνιστά και να μη προβαίνει σε πράξεις που μολύνουν το περιβάλλον που ο δημιουργός του εμπιστεύτηκε από τις δημιουργίες του. Από αυτά και άλλα, οι διάφοροι συγγραφείς διαπιστώνουν και από όσα η καθημερινή πείρα διδάσκει, γίνεται φανερό ότι το πρόβλημα είναι γενικό, για την αντιμετώπιση του πολυδάπανη και φέρνει σε αδιέξοδο και αυτή, που απαιτεί παγκόσμια συνεργασία. Αν μια τέτοια συνεργασία και μάλιστα στο βαθμό που επιβάλλουν οι περιστάσεις είναι εφικτή. Βλέπουμε λοιπόν τον κόσμο μας να περιπλέκεται μέσα σε αδιέξοδα, από τα οποία επισημάναμε ήδη δύο εξόχως δραματικά, τον υπερπληθυσμό και την μόλυνση. Ιδιαίτερα η μόλυνση, ως ένα μεγάλο βαθμό, είναι συνέπεια της προηγμένης τεχνικής, η οποία βέβαια δεν την επιδιώκει, αλλά δεν καταφέρνει να τη συγκρατήσει ικανοποιητικά. Ενώ παράλληλα γίνεται αλλοτρίωση του ανθρώπου από τη μηχανή. Επίσης, οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ από προσωπικής, αλλά και η ειρήνη δεν έπαψε να είναι μόνιμη των λαών ελπίδα και επιδίωξη. Την ερήμωση διαδεχόταν η γαλήνη. Ο φόβος αντιπίνων, η αβέβαιη έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων επιτρέπουν στους λαούς να έχουν διαδοχή από ανόδους και καθόδους, από ειρήνη και συγκρούσεις. Ας συλλογιστούμε τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο,
Οι μέρες του υπήρξαν από τις πιο μαύρες της παγκόσμιας ιστορίας. Τα στρατόπεδα εξοντώσεως, η πείνα, ο φόβος.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ήρθε, αγαπητοί αδελφοί, αυτός ο ύμνος να γίνει πραγματικά βίωμα του καθενός μας. Να αγαπούμε τον Ιησού Χριστόν υπερπάν άλλο εδώ εις τον κόσμο. Ο Κύριος ερώτησε τον Πέτρο, γιατί του λέει Πέτρο, διότι τον είχε ο Πέτρος αρνηθεί τρεις φορές. Και τρεις φορές τον ανάγκασε ο Κύριος να ομολογήσει ότι τον αγαπάει. Πέτρο του λέει, μ' αγαπάς περισσότερα από όλα αυτά? Ναι Κύριε, σε αγαπώ, λέει. Και απέδειξε ο Πέτρος ότι πραγματικά τον αγαπούσε τον Ιησού Χριστό, γιατί επήρε αγάπη από εκείνον. Η αγάπη προέρχεται από τον Θεό, διότι ο άνθρωπος δεν έχει αγάπη αφεαυτού. Η αγάπη προέρχεται από τον Θεό. Η αγάπη του Θεού, λέει, είναι και χυμένη δες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του Δοθέντος εις ημάς. Με αγαπάς Πέτρο περισσότερο από όλα αυτά? Σε αγαπώ Κύριε, του λέει. Και το απέδειξε αυτό ο Πέτρος, διότι κατά την παράδοση ο Πέτρος εσταυρώθηκε με το κεφάλι προς τα κάτω. Πήγαν τον σταυρώσουν και λέει, μια χάρη ζητώ, λέει, από εσάς, λέει. Ναι, να με σταυρώσετε, λέει. Αλλά επειδή ο Κύριος μου, λέει, σταυρώθηκε, λέει, με το κεφάλι προς τα επάνω, εγώ θέλω, λέει, να σταυρωθώ με το κεφάλι προς τα κάτω. Σημείο ταπεινώσεως. Ήθελα να αγαπούμε πράγματι τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Λέει κάποιος, αγάπα τον Θεό, λέει, και κάνε ό,τι θέλεις. Αγάπα τον Θεό και κάνε ό,τι θέλεις. Δεν θέτει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ο Αυγουστίνος είναι αυτός. Αγάπα τον Θεό και κάνε ό,τι θέλεις. Όταν αγαπάς τον Θεό, θα κάνεις και το θέλημα του Θεού στη ζωή σου και θα το κάνεις. Όρθιοι αδελφοί, να ζητήσουμε τις ευλογίες και την παρουσία του Κυρίου μας. Ναι, Πατέρα μας, ευλογημένο ο Θεός μας. Δεν αγαπήσαμε εμείς πρώτοι εσέ, αλλά εσύ αγάπησες εμάς. Και την αγάπη σου, Πατέρα, την είδαμε. Την αγάπη σου, Πατέρα, την εγνωρίσαμε. Την αγάπη σου την νιώθουμε μέσα στις καρδιές μας, γιατί είναι μια αγάπη η οποία φανερώθηκε τόσο έντονα επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, στη θυσία του μονογενούς Υιού. Πόσο σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Ω Πατέρα μας, εμείς σαν δημιουργήματά σου δεν σταθήκαμε στη θέση εκείνη που μας τοποθέτησες, αλλά φύγαμε από σένα, εστρέψαμε τα νότα προς εσέ και ζητήσαμε να ικανοποιήσουμε, ω Πατέρα μας ουράνιε, τας απαιτήσεις, Πατέρα, των κατωτέρων ενστίκτων μέσα στη ζωή. Αλλά εσύ μας εφώτισες, σε γνωρίσαμε τον Χριστό, γιατί εκείνος, Πατέρα μας, θυσιάστηκε για μας και άπλωσε τη ματωμένη του αγκαλιά εκεί στο Γολγοθά και μας δέχτηκε. Ω, μας έφερε δικαιωμένους στην παρουσία σου. Δέχτηκε τα λύπη, τα χτυπήματα της θείας σου δικαιοσύνης για λογαριασμό μας. Έγινε εκείνος αμαρτία και μας κατέστησες δικαιοσύνη. Έγινε εκείνος κατάρα και μας κατέστησες ευλογία. Ω, Πατέρα μας, εσκεπάστηκε εκείνος με το μαύρο σύγνεφο των αμαρτιών μας, ώστε αναγκάστης να τον εγκαταλείψεις επάνω στο Σταυρό σαν εκπρόσωπο των αμαρτωλών, ημών των αναξίων, των αποστατών. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, διότι μας εκάλεσες σουχή κατά τα έργα ημών, αλλά με κλείσιν αγίαν εν Χριστώ Ιησού και μας εδικαίωσες. Μας χάρισες αιώνια σωτηρία και αιώνια ζωή, Πατέρα, εν τω Χριστώ. Ομολογούμε την αναξιότητά μας. Ομολογούμε, Πατέρα μας ουράνιε, ότι εμείς είμεθα ανάξιοι, εμείς είμεθα οι αποστάτε, αλλά εσύ προς αναξίους έκαμες χάρη. Το λεγό σου ξεχύθη επάνω μας. Ω, έχουμε μέσα στην καρδιά μας την ειρήνη του πνεύματός σου και τη βεβαιότητα ότι είμαι θα παιδιά σου, γιατί μας το βεβαιώνεις εσύ μέσα στο λόγο σου. Όσοι λες εδέχτησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκες εξουσία να γίνουν η τέκνα Θεού. Δοξασμένο το όνομά σου, Πατέρα μας. Πατέρα μας, ήρθαμε απόψε εδώ τόσες ψυχές, όχι για να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο, Πατέρα. Ω, να κρύψεις τον άνθρωπό σου πίσω από τη σκιά του Σταυρού του Ιησού Χριστού και να ακούσουμε εσένα, να ακούσουμε τον Ιησού Χριστόν, τον Κυριόν μας. Ναι, Πατέρα μας, και θα καθίσουμε εμείς γύρω από τα πόδια τα δικά σου, γύρω από το θρόνο σου, για να ακούσουμε την φωνή του Αγίου σου Πνεύματος. Συγνωρίζει τις πνευματικές ανάγκες του καθενός, συγνωρίζει την κατάστασή μας και θέλουμε, Πατέρα μας, να μας χορτάσεις με το λόγο σου και με την παρουσία σου. Ας είναι μια ώρα Θεού αυτή κατά την οποία όλοι μας θα νιώσουμε την παρουσία σου μέσα στις καρδιές μας. Μια ώρα Αγίου Πνεύματος και βρέξε βροχές ευλογιών μέσα στις καρδιές μας, Πατέρα μας. Ευλόγησέ μας, σε παρακαλούμε, και δοξάστε το μέσο ημών. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και προς δόξαν του Αγίου σου ονόματος, σε ευχαριστούμε, Πατέρα, ότι άκουσες την προσευχή μας. Αμήν. Διαβάσω, αδελφοί, από το βιβλίο του Ισαΐα. Από το βιβλίο του Ισαΐα. Λένε οι ερμηνευτές, είναι το πρώτον Ευαγγέλιον
το πρώτον Ευαγγέλιο της Παλαιάς Διαθήκης. Γράφει πράγματι ο άνθρωπος αυτός του Θεού, όχι από τη δική του τη σοφία, αλλά τον ενέπνευσε το Άγιο Πνεύμα, και γράφει πράγματα τα οποία μας αποκαλύπτουν εδώ, ότι μιλούσε για τον Ιησού Χριστό, για τον Κύριο. Όλη η γραφή για ένα πρόσωπο μιλάει. Ένα πρόσωπο μιλάει. Από το κεφάλαιο 55, νι έψιλον. Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα, και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε αγοράσατε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Είναι πληρωμένο. Διατί εξοδεύετε αργύρια ουχείς άρτων, και τον κόπο σας ουχείς χορτασμών? Ακούσατε μου με τα προσοχής, και θέλετε φάγει αγαθά, και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί εις το πάω. Κλείνατε το οτίο σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει, και θέλω κάμι προς εσάς αιώνιον διαθήκην τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ιδού έδωκα αυτόν μαρτύριον εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ιδού θέλεις καλέσει έθνος το οποίον δεν εγνώριζες, και έθνη τα οποία δεν σε εγνώριζον θέλουσι τρέξει προς σε. Δια Κύριον των Θεών σου και δια των Άγιων του Ισραήλ, διότι σε εδόξασε. Ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύναται να ευρεθεί. Ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύναται να ευρεθεί. Κάποτε δεν θα τον βρεις τον Κύριο. Επικαλείστε αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού, και ο άδικος τας βουλάς αυτού, και ας επιστρέψει προς τον Κύριο, και θέλει ελεήσει αυτόν, και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυτόν. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Πολύ σοβαρά τα λόγια αυτά του Αγίου Πνεύματος δια του προφήτου Ισαΐα. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, ήρθε εις τον κόσμο αυτόν με τον μοναδικό και συγκεκριμένο σκοπό: να δώσει μια απάντηση εις την πρόσκληση του Θεού. Δεν ήρθαμε εις τον κόσμο αυτόν για να μεγαλώσουμε, να παντρευτούμε, όπως είδαμε το γάμο προηγουμένως και πολύ ορθά εξηγήθηκε από τον αδελφόν η έννοια του γάμου και του σκοπού της ζωής. Δεν ήρθαμε στον κόσμο αυτόν, λέγω, να παντρευτούμε, να κάνουμε παιδιά, εγγόνια, να γεράσουμε και να φύγουμε και να πούμε ότι πραγματοποιήσαμε τον σκοπό της ζωής. Όχι. Ο αείμνηστος αδελφός μας και δάσκαλός μας, κύριος Μεταλλινός, έλεγε ότι και τα ζώα, λέει, έχουν αυτόν τον σκοπό, λέει. Όχι. Ο άνθρωπος έχει υψηλών προορισμών. Ο άνθρωπος έχει άγιων προορισμών. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει τον Θεό του και να συνδεθεί με τον Θεό του, ο οποίος είναι η πηγή της ζωής, η πηγή της δυνάμεως και της χαράς. Είναι ο Θεός εν Χριστώ Ιησού, όπως αποκαλύφθηκε. Αυτόν τον σκοπόν έχει η ζωή. Και αν ο άνθρωπος δεν πραγματοποιήσει αυτόν τον σκοπόν, χάθηκε για πάντα. Χάθηκε για πάντα. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι όταν πεθάνει κάποιος, ησύχασε, λέει, ο άνθρωπος αυτός. Όχι, δεν ησύχασε ο άνθρωπος αυτός. Εάν πράγματι επραγματοποίησε το σκοπό της ζωής κατά των λόγων του Θεού, ότι εδέχθηκε τον Χριστό μέσα στην καρδιά του και αναγεννήθηκε με το Άγιο Πνεύμα, πράγματι έφυγε από τον κόσμο αυτόν και ζει στην παρουσία του Θεού ευτυχισμένος και δοξασμένος. Αλλά ο άνθρωπος όμως, ο οποίος δεν επραγματοποίησε αυτόν τον σκοπό, δεν συνεδέθη με τον Θεό που είναι η πηγή της ζωής, ο άνθρωπος αυτός έφυγε και του ανοίχτηκε μια πόρτα για το σκοτάδι, για την κόλαση και για τα αιώνια βάσανα, όπως
ο Κύριός μας πως τα αναφέρει. Και αναφέρει για την κόλαση ο Κύριος και μιλάει για την κόλαση ο Κύριος 14 φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη, ώστε ο άνθρωπος να φυπνιστεί και να αποφύγει την κόλαση. Όταν κάποιος ειδοποιεί ότι υπάρχει ένας κίνδυνος στον δρόμο που βαδίζεις και είναι άνθρωπος σοβαρός και αξιοπρεπής, θα τον πιστέψεις και θα οπισθοχωρήσεις. Ο Ιησούς Χριστός προειδοποίησε τον άνθρωπο και του είπε: «Άνθρωπε, άνθρωπε, πρόσεξε, πρόσεξε, διότι καταστρέφεσαι, διότι υπάρχει κόλαση». Δεν μπορούμε να την περιγράψουμε εμείς την κόλαση, αλλά ο Κύριος την περιγράφει με λίγα λόγια και με μελανά χρώματα, ώστε ο άνθρωπος να συναισθανθεί και να αποφύγει την κόλαση και να έρθει στη ζωή, να έρθει στο φως και στη χαρά του Θεού. Διότι ο Θεός προσφέρει, όπως θα δούμε εδώ, μια ζωή πραγματικά που ο άνθρωπος αξίζει να τη ζει τη ζωή. Αξίζει και την απολαμβάνει τη ζωή. Δεν την υφίσταται τη ζωή σαν βάρος, σαν άρθος. Όχι. Οι άνθρωποι του Χριστού απολαμβάνουν την ζωή, γιατί είναι μια ζωή η οποία ενεργεί μέσα στο εσωτερικό του ανθρώπου, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, και του δημιουργεί την ειρήνη και την χαρά που συνθέτουν πράγματι την ευτυχία του. Και ο άνθρωπος, διότι απέρριψε τον Θεό, έκαμε τη ζωή δραματική. Ένα δράμα είναι η ζωή, αγαπητοί. Δεν είναι ανάγκη να διατρίψουμε ιδιαιτέρως στο σημείο αυτό. Βλέπουμε κάθε μέρα φόνια, τιμίες, ψευτιές, νυχίες, πορνίες, ακαθαρσίες, δικαστήρια, θλίψεις, στενοχώριες, ανησυχίες, φόβοι, στεναγμή, δάκρυα, που ποτέ άλλοτε σε καμιά άλλη εποχή δεν είχαν χυθεί τόσα δάκρυα και τόση πόνη. Τον περασμένο πόλεμο διάβαζα μια στατιστική σε ένα γερμανικό βιβλίο. Είχαμε 50 εκατομμύρια νεκρούς. 50 εκατομμύρια νεκρούς. Και είναι η εποχή της προόδου. Ο άνθρωπος έχει προοδεύσει. Έχει προοδεύσει από πλευράς επιστημονικής, μηχανικής κλπ. Αλλά ο άνθρωπος έχει περισσότερο να γρέψει. Περισσότερο να γρέψει ο άνθρωπος από ό,τι ήταν παλιότερα. Ένας με κάφημα έλεγε ότι εσκότωσα χίλιους, λέει. Χίλιους, λέει, εσκότωσα, λέει. Ένας άνθρωπος εκαυχόταν ότι σκότωσε χίλιους ανθρώπους. Και δυστυχώς τον γνώριζα, αυτόν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι το μεγαλύτερο θηρίο έξω από τον Θεό. Έχει κακούργα ένστικτα ο άνθρωπος. Κακούργα ένστικτα. Και μόνον ο Χριστός έρχεται να ημερώσει τον άνθρωπο. Έρχεται να του φέρει τη Θεία Ζωή μέσα του, να τον αναγεννήσει τον άνθρωπο, να τον κάνει πράγματι ένα νέο δημιούργημα, για να ζήσει κατόπιν την ζωή εκείνη που θα δοξάσει το όνομα του Θεού. Δράμα η ζωή. Και έρχεται η γλυκιά αυτή πρόσκληση του Θεού: «Ω πάντες, πάντες οι διψώντες έθετε εις τα ύδατα». Όχι μερικοί. Υπάρχει, αδελφοί, μία διδασκαλία περί απολύτου προορισμού. Πρέπει ο άμβων αυτός να καθορίσει το θέμα, να ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα και πολλά θέματα. Εδώ έχουμε μία παράδοση από το Μακαρίτη το Μεταλλινό, ο οποίος μας είχε διδάξει την Καινή Διαθήκη κινούμενος πράγματι από το Πνεύμα του Θεού, από το Πνεύμα του Άγιο. Υπάρχει μία διδασκαλία και μεταξύ ακόμα πιστών ανθρώπων, ότι ο Θεός προόρισε ορισμένους ανθρώπους για τη σωτηρία, για τη ζωή την αιωνία, και τους άλλους τους προορίζει για την κόλαση. Μη γέννητο τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό μέσα εις των λόγων του Θεού. Διότι δεν θα έλεγε ο Θεός εδώ που μιλάει ο ίδιος: «Πάντες έρθετε προς τα ύδατα». Αλλά θα καλούσε εκείνους τους προορισμένους. Προορισμένοι δια την σωτηρία είναι όλοι οι άνθρωποι. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Και ο Ιησούς Χριστός ήρθε εις τον κόσμο και θυσιάστηκε για όλους τους ανθρώπους. Όχι για τους προορισμένους. Δεν υπάρχει προορισμός. Έπεσαν πολλοί και μεγάλοι και πατέρες της Εκκλησίας έπεσαν έξω στο θέμα αυτό. Και κατόπιν ακολούθησαν, όπως ο Οριγένης, δαιμονιώδης διδασκαλίας, ότι πάντες θα σωθούν και οι διάβολοι και τα λοιπά. Θεωρίες αυτές έξω από τον Λόγο του Θεού.
να προσέξουμε γιατί κυκλοφορούν και στις ημέρες μας. Πάντες έρθετε εις τα ύδατα. Είναι κατάξαρα πράγματι τα χείλη των ανθρώπων για κάποια σταγόνα ζωής. Ζητούν κάτι, ζητούν να έβρουν κάτι, ζητούν να απολαύσουν και τρέχουν. Ο Δανή λέει στους εσχάτους χρόνους, η γνώση θέλει πληθυνθεί και οι άνθρωποι θα περιτρέχουν. Τρέχουν ταξίδια, πάμε να απολαύσουμε, να ξεσκάσουμε. Πάμε στα θέατρα, πάμε στους κινηματογράφους, πάμε στις ταβέρνες, πάμε στα μπουζούκια, πάμε εδώ, πάμε εκεί να απολαύσουμε. Γιατί μέσα υπάρχει το κενό και δεν μπορούν να απολαύσουν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι άνθρωποι με όλα τούτα τα οποία προσφέρει ο κόσμος. Και τα ταξίδια και οι εξοχές και τα μπουζούκια και τα γλέντια και οι κινηματογράφοι και τα θέατρα και οι κοσμικές διασκεδάσεις και εμφανίσεις γενικά δεν θα προσφέρουν την ικανοποίηση εις τον άνθρωπο. Την ικανοποίηση την προσφέρει μόνον ο Θεός. Ο Θεός. Θα έχετε διαβάσει σε κάποιο φυλάδιο οι περισσότεροι ίσως ότι ένα καράβι τα παλιά εκείνα χρόνια που δεν υπήρχαν τα μέσα που έχει σήμερα η ναυτιλία είχε ξεκινήσει από τη Βόρεια Αμερική και προχωρούσε προς την Νότια Αμερική μέρες πολλές, μέρες. Έπαθε κάποια βλάβη το καράβι εκείνο, τελείωσαν τα τρόφιμα με το προσωπικό, οι ναύτες εκεί, τελείωσε το νερό τους και άρχισαν οι άνθρωποι αυτοί να διψούν, να πεινούν και να διψούν λίγο νεράκι, λίγο νεράκι και χάνοντο από τη δίψα. Και όπως σε διάβασα σε εκείνο το φυλάδιο άρχισαν να πεθαίνουν. Άρχισαν να πεθαίνουν από τη δίψα. Δεν υπήρχε νερό. Δεν είχαν νερό. Το νερό, το στοιχείο της ζωής. Και κάποιο άλλο καράβι περνούσε εκεί. Κάποιο μίλι μακριά. Και με τα σήματα εκεί που έκαναν τότε χανόμαστε τους λένε. Χανόμαστε. Δεν έχουμε νερό, νερό, δώστε μας νερό. Και του απαντούν από το τους απαντούν από εκείνο το καράβι. Ευρισκόσαστε σε γλυκά νερά. Διότι τα ποτάμια της Αμερικής τα περισσότερα εισβάλλουν μέσα στον Ατλαντικό ωκεανό. Σε 250 χιλιόμετρα μήκος μέσα και είναι γλυκό το νερό. Και ήταν το καΐκι αυτό επάνω στα γλυκά ύδατα. Και τους λέει ρίχτε να πάρετε, να πείτε. Και έριξαν οι άνθρωποι αυτοί κάτω τις κουφάδες και ανέβασαν το γλυκό νερό και ήπιαν και εσώθηκαν. Αχ λέει που να ξέραμε, που να ξέραμε. Για να γλιτώναμε και τους συντρόφους μας ότι εδώ υπήρχαν νερά γλυκά. Υπάρχει το νερό. Κατάξερα τα χείλη και οι ψυχές των ανθρώπων. Από το νερό το πνευματικό, από το ζωντανό νερό. Οι άνθρωποι είναι νεκρωμένοι απέναντι του Θεού διότι δεν έχουν, δεν ξέρουν και άλλοι δεν θέλουν το ζωντανό νερό το οποίο προσφέρει ο Θεός. Ο, με τι στοργή, με τι αγάπη κάνει αυτήν την πρόσκληση ο Θεός αδελφοί μου. Με τι στοργή, ο πάντες, πάντες, οι διψώντες έλθετε εις τα ύδατα. Για να πεις νερό πρέπει να διψάς. Άμα δεν διψάς δεν μπορείς να πεις νερό. Δώσα μια μέρα στη γυναίκα μου, της δώσανε 1,5 κιλό νερό για να της κάνω μια εξέταση στα μάτια. Δεν δίψα. Τόπιε, πήγε να κάνει με το τόπιε. Δεν μπορείς να πεις νερό χωρίς να διψάς. Πρέπει να αποθήσεις, πρέπει να διψάσεις, πρέπει να ενδιαφερθείς για τον Ιησού Χριστόν, για τον Θεό, για να το γνωρίσεις. Θα σου αποκαλυφθεί. Υπάρχουν δώρα του Θεού αγαπητοί μου τα οποία προσφέρονται χωρίς να τα ζητήσει ο άνθρωπος. Πολύτιμα δώρα. Και υπάρχουν δώρα του Θεού τα οποία προσφέρονται μόνο όταν τα ζητήσεις. Το οξυγόνο προσφέρεται, είναι άφθονο στην ατμόσφαιρα. Σου προσφέρεται, δεν το ζητάς. Αναπνέεις, αναπνέεις και ζεις. Ο αέρας, η θάλασσα, το νερό, ο ήλιος, το πολύτιμο στοιχείο, όπως είπα, το νερό, ο ήλιος κλπ. Όλα αυτά τα προσφέρει ο Θεός. Δεν τα ζητάς αυτά. Αλλά όμως στον ηθικό τομέα πρέπει να τα ζητήσεις.
Ο Θεός θέλει μια σχέση μαζί σου πνευματική, να βασιστεί εις την αμοιβαιότητα. Θέλει από σένα να ζητήσεις, θέλει τη θέλησή σου να ενεργήσεις αδιάστος, όχι με φόβο, αλλά να ενεργήσεις με αγάπη και να πάρεις από τον Θεό εκείνο που σου προσφέρει και το μεγαλύτερο δώρο, το μέγιστο δώρο το οποίο προσφέρει ο Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός και η σωτηρία Του. Τι μεγαλύτερο δώρο? Μας χάρισε, λέει, τον Υιόν. Τον Υιόν χάρισε σε σένα και σε μένα, τον Υιόν. Τι μεγαλύτερο δώρο? Το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος που βρισκόταν στους ουρανούς, ο Δημιουργός του Σύμπαντος. Ο Δημιουργός εκένωσε τον εαυτό του και ήρθε εδώ κάτω στον κόσμο και εντύθηκε την ανθρώπινη, την ανθρώπινη αδυναμία, πήρε το ανθρώπινο σώμα. Αυτός είναι εκείνος που χαρίστηκε από τον Θεό σε μας. Μας χάρισε τον Υιόν, λέει, και μετά αυτού πώς δεν θέλει χαρίσεις εμάς τα πάντα? Αλλά θα το ζητήσεις. Ζητήσατε με, λέει ο Κύριος, ζητήσατε με εξ όλης της καρδίας σας και θέλω ευρεθεί σε εσάς. Χωρίς να ζητήσεις τον Ιησού Χριστόν και τη σωτηρία Του, δεν σου προσφέρεται. Δεν σου προσφέρεται. Η Αγία Ζωή. Η Αγία Ζωή στους λυτρωμένους ανθρώπους, τους αναγεννημένους, πρέπει να τη ζητάς κάθε μέρα και να τροφοδοτείσαι, όπως εμείς οι συνταξιούχοι πάμε στο δημόσιο ταμείο και παίρνουμε εκεί την σύνταξη, να πούμε. Είμαι θα συνταξιούχοι του Ταμείου του Θεού, του Πνευματικού Ταμείου, και πρέπει όλοι μας να τροφοδοτούμεθα κάθε μέρα, να εφοδιαζόμεθα, να κάνουμε ανεφοδιασμό πνευματικών για να μπορούμε να ζούμε τη ζωή της νίκης και του θριάμβου. Ο Ιησούς είναι η πηγή της ζωής και της δυνάμεως. Μας χάρισε τον Ιησού και τα πάντα μας χάρισε με ταυτού και δι' αυτού. Την Αγία Ζωή, δώρα, δώρα άφθονα πνευματικά. Λέγω τα πνευματικά δώρα ο Θεός τα προσφέρει σε εκείνους που τα ζητούν, ενώ τα άλλα δώρα τα προσφέρει σε όλους, τα οποία και εμνημονεύσαμε. Και εδώ μας λέγει ότι είναι πληρωμένα. Κοιτάξτε ένα σχήμα οξύμορων εδώ. Ο πάντες οι διψώντες έλθετε εις τα ύδατα και οι μη έχοντες αργύριον. Έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Μα αφού δεν έχω αργύριο, πώς αγοράσω? Πόσο σοφός είναι ο λόγος του Θεού για να καταλάβεις εσύ και εγώ ότι αυτό που προσφέρει ο Θεός είναι ακριβοπληρωμένο, είναι αγορασμένο με το πολύτιμο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν ελυτρώθητε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, δια φθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του πολυτίμου αίματος του Ιησού Χριστού ως αμνού, αμόμου και ασπίου. Μάλιστα, για σένα και για μένα είναι δωρεάν. Έλα, πάρε. Αλλά για τον Θεό δεν ήταν μια δωρεά όπως εμείς την παίρνουμε. Ήταν μια θυσία για τον Θεό. Μια ανίποτη θυσία. Ολόκληρος η Τριάς, η Αγία Τριάς έπασχε και υπέφερε. Όσοι είμαι θα πατέρες μπορούμε να καταλάβουμε τον πόνο του πατέρα όταν τον έβλεπε τον Κύριον της δόξης επάνω εις τον Σταυρόν να υποφέρει εκεί, να πάσχει τρυπημένος με τα καρφιά και κρεμασμένος εκεί στο Γολγοθά. Μπορούμε να καταλάβουμε πως με τη σφιγμένη καρδιά ο πατέρας τον έβλεπε και τον εγκατέλειψε εκεί και σκεπάστηκε ο Ιησούς Χριστός από το κατάμαυρο σύννεφο των αμαρτιών μας. Ευηθήσιν, λέει προφητικά ο ίδιος σε ένα ψαλμό, εις βαθύν πυλών εις τον οποίο δεν υπάρχει τόπος στερεός για να σταθώ και το ρεύμα των υδάτων με κατακτήσει. Οι αμαρτίες σας και οι αμαρτίες μου ήσαν ο πυλός εκείνος, η αθλειότης εκείνη μέσα στην οποία ευηθίστηκε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος της δόξης, και το ρεύμα των υδάτων με κατακλείσει. Ω αγαπητοί, είναι πληρωμένη η σωτηρία μας.
Αλλά εμείς όμως την παίρνουμε δωρεά. Και εμείς έχοντες αργία. Δεν ζητάει ο Θεός τίποτα από σένα και από μένα. Διότι εξοδεύεται αργύρια ουχής άρτων και τον κόπο σας ουχής χορτασμών. Πράγματι, ξοδεύονται τα χρήματα όχι για την ικανοποίηση των βιωτικών αναγκών. Τα περισσότερα σκόπος δαπανών. Μου έλεγε ένας καημένος, δεν είχε καλό τέλος, πλουσιότατος. Ταξίδευα στην Κρήτη και μου έκανε, είχε πολλά πλοία αυτός και μου έκανε τραπέζι. Ήταν γνωστός από τα παλιά χρόνια. Και μου λέει, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Όλοι πάλι απόψε, λέει, ήταν μια παρέα εκεί. Πάλι απόψε, λέει, κατά φαινόμενο, λέει, θα ξενυχτήσουμε. Α, του λέω, δεν έχω όρεξη να ξενυχτήσω. Χθες το βράδυ, λέει, ήμουν σε μια ταβέρνα, λέει, και ξενυχτήσαμε σχεδόν, λέει. Προ 12 ετών αυτό. Και μου λέει, χάλασα, λέει, και 17.000. 17.000. Ξοδεύεται αργύρια ουχής σάρτων και ουχής χορτασμών. Οι δαπάνες για να κατασκευάσουν τα μέσα της καταστροφής είναι ηλικιώδεις. Ηλικιώδη ποσά δαπανώνται. Και αυτοί που τα δαπανούν είναι λαοί χριστιανικοί. Έτσι λέγονται. Λαοί χριστιανικοί. Ηλικιώδη ποσά. Θα ήταν ευτύχημα εάν πραγματικά όλοι αυτοί που φέρουν το όνομα του Ιησού Χριστού ανήκαν και στον Χριστό. Η ζωή θα ήταν παραδεισένια. Η ζωή θα ήταν παραδεισένια. Οι λιγιώδη ποσά δαπανώνται. Πόσο προφητικά ο λόγος του Θεού τα αναφέρει αυτά, γιατί ξέρει. Μόνο το Ευαγγέλιο έχει την δύναμη να αλλάξει τη ζωή και να μεταβάλει τον άνθρωπο. Μόνο το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Εις πάντα τον πιστεύοντα. Ο πάντες έλθεται εις τα ύδατα. Ποια είναι αυτά τα ύδατα που προσφέρονται στο διψασμένο? Είναι η ζωή, αγαπητή, του Ιησού Χριστού. Το είπε ο ίδιος. Η ζωή που ξεκινάει από τη θυσία του Σταυρού, από τη θυσία του Γολγοθά. Ο ίδιος. Εγώ ήρθα εις τον κόσμο. Γιατί ήρθε? Το λέει ο ίδιος. Όχι αυτά που λένε οι άνθρωποι, γιατί ήρθε. Οι άνθρωποι παρερμηνεύουν την αποστολή του Ιησού Χριστού. Ήρθε να διδάξει, ήρθε να κάνει ένας μεγάλος σοφός. Όχι. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος που ήρθε εις τον κόσμο και μας λέγει ο ίδιος την αποστολή του. Να θυσιαστεί και να δώσει ζωή. Ήρθα να δώσω ζωή και να έχετε αυτήν εν αυθονία. Να έχετε. Εγώ είμαι το είδωρ της ζωής και ο άρτος της ζωής. Δύο απαραίτητα στοιχεία πραγματικά δια την ζωή. Για τα βιωτικά ανάγκες, για τη βιωτική αυτή, για τη ζωή αυτή του βίου. Χωρίς την τροφή και χωρίς το νερό δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Και ο Κύριος μας παραλληλίζει τον εαυτό του με τον ζωντανό νερό, με το πνευματικό νερό και με τον πνευματικό άρτο της ζωής. Και μας λέει ότι μόνον εάν φάτε και αν πείτε, από μένα θα ζήσετε. Και εδώ πόσο θαυμάσια, εδώ στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο θα σας αναφέρω το σχετικό εδάφιο από το τέταρτο κεφάλαιο. Το τέταρτο κεφάλαιο, εκεί που έχει την στιχομηθεία με τη Σαμαρίτιδα. Ώστις όμως πει εκ του ύδατος το οποίον εγώ θέλω δώσει σε αυτόν, δεν θέλει διψίσει εις τον αιώνα. Αλλά το είδωρ το οποίον θέλω δώσει σε αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνιο. Αυτό είναι το νερό που δίδει ο Ιησούς. Η δική του η ζωή είναι. Η ζωή του. Η ζωή της αναγεννήσεως. Η ζωή του πνεύματος. Που μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ιησού Χριστού. Έρχεται το λόγος του Θεού να μας πει. Και πάλι κλείνατε το οτίο σας και έρχεται προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάνει προς εσάς αιώνιον διαθήκη. Κλείνατε το οτίο σας. Ακούστε.
και η ψυχή σας θα ζήσει. Γιατί δεν ζει η ψυχή? Όχι. Η ψυχή που δεν είναι αναγεννημένη είναι νεκρά. Ο Λόγος του Θεού πόσες φορές δεν μας αναφέρει για τον πνευματικό θάνατο. Έχει αποκοπεί ο άνθρωπος από τον Θεό και στερείται τη ζωή του Θεού. Και έρχεται, μιλάει το Άγιο Πνεύμα και λέει: ακούσατε, κλείνετε το οτίο σας.

τη στοργή του Θεού που έχει για τον άνθρωπο. Αδελφοί, δεν ξέρω, είμαι βέβαιος ότι αγαπάτε τον Θεό και τον αγαπάμε τον Θεό, αλλά εάν καθίσαμε καμιά φορά έτσι να σκεφτούμε πόσο μας αγαπάει ο Θεός. Δεν είναι δυνατόν να συλλάβουμε, όπως ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος το λέει, να συλλάβουμε το μέγεθος της αγάπης του Θεού που έχει για μας. Προσεύχομαι, λέει ο Παύλος, σε αποκαλύψει. Τι το πλάτος, το βάθος, το ύψος και το μήκος. Και την αγάπη του Χριστού, λέει, που υπερβαίνει πάσαν νόησιν. Υπερβαίνει πάσαν νόησιν η αγάπη του Θεού για σένα και για μένα. Έθεσα μαρτύριο, ιδού έδωκα αυτόν μαρτύριον στους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Και ο Κύριος μας επάνω από τον Σταυρό επαναλαμβάνει την πρόσκληση: ελάτε σε μένα, ελάτε σε μένα, όχι σε άλλο πρόσωπο, δεν καλούμεθα σε κάποιο άλλο πρόσωπο, σε μένα. Όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω, θα σας δώσω ανάπαυση. Ανάπαυση και θα σας ξεκουράσω. Ο άνθρωπος κρατάει τα βάρη της ζωής επάνω του, κρατάει το φορτίο των αμαρτιών του επάνω του. Θυμάμαι κάποτε, ήμεθα με τον αγαπητό τον Θάνο εις την Καλαμάτα, χρόνια τότε γυρίζαμε μαζί στις αρχές, μετά οι ανάγκες του έργου μας εχώρισαν. Και είχαμε κοιμηθεί στο σπίτι ενός αδελφού. Ο Θάνος κατά τη συνήθειά του σηκώθηκε πρώτα από μένα. Πρωτού φέξει, πρωτού βγει ο ήλιος. Μου λέει, σήκα πάνω, μου λέει. Τι του λέω? Να δεις κάποιον, μου λέει. Πέρασε λοιπόν ένας από αυτούς τους μπαλωματίδες. Είχε ένα σακούλι επάνω του. Και του λέει, άκουσα να σου πω, του λέει. Έχεις ένα άλλο σακούλι, του λέει. Όχι αυτό, του λέει. Έχεις ένα άλλο σακούλι που σε βαραίνει πάρα πολύ, του λέει. Αυτό το σακούλι το μεγάλο, του λέει, που σε βαραίνει πολύ, είναι το σακούλι των αμαρτιών σου. Πήγαινε γρήγορα, το δώσε τον Χριστό. Εκεί κοίταξε πίσω αυτός ο άνθρωπος και έδειξε πράγματι κάποιο ενδιαφέρον. Έφυγε, τον χάσαμε. Γυρίζαμε τρεις ημέρες με το Θάνο να τον βρούμε αυτόν τον άνθρωπο. Λέμε, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει ενδιαφέρον. Δεν τον βρίσκαμε. Ρωτούσαμε δεξιά-αριστερά, δεν τον βρήκαμε. Ύστερα από 4 μήνες κατέβηκα ξανά στην Καλαμάτα, εγώ μόνος, ευαγγελίζαν τότε ψυχές. Το Πνεύμα το Άγιο τότε ίδρυε ψυχές στην εκκλησία, ήταν ο αγαπητός ο γιατρός εκεί και ψάχναμε εκεί όπου μας έστελνε ο Θεός και μιλούσαμε για την αγάπη του Θεού. Είχα πάει σε ένα παντοπολείο και μιλούσα μέσα σε εκεί, στον παντοπόλη και σε μερικούς άλλους. Μου λέει ο παντοπόλης, κάθισε εδώ και θα πάω να φέρω έναν που ενδιαφέρεται για αυτά που μου λες. Και πάει και μου φέρνει αυτόν τον παλωματή εκεί. Αυτόν. Τον πήρα, βγήκαμε έξω και επίστευσε αυτός ο άνθρωπος. Επίσης, το βάρος, μάλιστα, το βάρος αυτό των αμαρτιών, το βάρος πρέπει να το δώσει ο άνθρωπος εις τον Χριστό. Γι' αυτό θα τον ελευθερώσει από τα βάρη. Έδωκα μαρτύριον εις εσάς, φως μέσα στους λαούς. Και έχει εδώ όμως κάτι το οποίο να προσέξουμε ιδιαίτερως. Για εκείνους κυρίως οι οποίοι δεν έχουν κάνει το φωστικό βήμα της πίστεως. Μας λέει στο 6 εδάφιο, ζητείτε τον Κύριο ενόσο δύναται να ευρεθεί. Ζητείτε τον Κύριο ενόσο δύναται να ευρεθεί, επικαλείστε Αυτόν ενόσο είναι πλησία. Κάποτε αγαπητοί, θα έρθει καιρός που θα ζητήσουν τον Ιησού Χριστό, θα ζητήσουν τον Κύριο, μα δεν θα τον βρουν. Έτσι μας λέει εδώ. Ζητείτε τώρα τον Κύριο που μπορεί να βρεθεί σε εσάς και που είναι πλησίον. Πλησίον είναι, λέει. Ποτάσουμε. Άμα τον ζητήσεις, θα τον δεις, θα τον βρεις. Ένα βήμα εσύ, 9 κάνει ο Ιησούς Χριστός και έρχεται να σε αγκαλιάσει και να σου δώσει το φιλί της δικαιώσεως και να σε φέρει δικαιωμένων και χαριτωμένων στην παρουσία του Θεού και να σε καταστήσει τέκνον Θεού. Ζητείτε τον Κύριο
ενώσω δύναται να ευρεθεί.

Θα λήξει η περίοδος αυτή της χάριτος και της αγάπης του Θεού. Ο Κύριος δεν θα ξανάρθει πια για να σώσει τον κόσμο, αλλά ο Κύριος θα ξανάρθει για να κρίνει τον κόσμο. Για να κρίνει. Τώρα είναι σωτή, καλεί τον άνθρωπο επάνω από τον σταυρό. Τα καρφιά που είναι στα πόδια του και στα χέρια του είναι εκείνα που εσφυριλάτησαν οι αμαρτίες μας. Και σε καλεί και σου λέει δουέλα, σε θέλω, σε αγαπώ. Και είναι ο σωτήρ, ο λυτρωτής και ο Κύριος. Δεν θα ξανάρθει σαν σωτήρας στον κόσμο αυτό. Θα έρθει και τον περιμένουμε. Και η Εκκλησία περιμένει την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τη δοξασμένη. Δεν περιμένει η Εκκλησία το θάνατό της, αδελφοί. Ο θάνατος είναι εχθρός. Έτσι λέει η Γραφή. Η Εκκλησία δεν περιμένει το θάνατό της. Περιμένει την αρπαγή της η Εκκλησία. Βέβαια, εμείς ξέρουμε ότι με το θάνατο δεν χανόμαστε. Δεν μας σκεπάζει η ταφόπετρα. Για να σβήσουμε, πάμε στον Κύριο. Αλλά η προσδοκία της Εκκλησίας είναι η αρπαγή της. Είναι ο ερχομός του Κυρίου εις τον κόσμο. Τους Θεσσαλονικείς τους χαίρουμε. Σας βεβαιώ. Που τα είχαν αφήσει όλα και περίμεναν. Είχαν κάνει ένα λάθος βέβαια. Δεν εργαζόντουσαν. Περίμεναν, θα έρθει ο Κύριος λέει. Δεν θέλουμε τίποτα. Από μια μεριά πρέπει να τους χαίρεται κανείς. Δεν εργάζονται. Περίμεναν τον Κύριο. Και είχαν μέσα στην καρδιά τους αυτή την προσδοκία, την χαρά ότι θα συναντηθούν με τον Κύριο. Ο Κύριος λοιπόν θα έρθει, αλλά δεν θα έρθει ο σωτήρας. Θα έρθει να πάρει την εκκλησία του και θα κρίνει τον κόσμο. Και ο άνθρωπος που ήδη τον απέρριψε, που δεν πιστεύει, λέει, είναι ήδη και κρυμμένος, λέει, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Ας εγκαταλείπει λοιπόν ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τα σβουλάς αυτού και ας επιστρέψει προς τον Κύριο και θέλει ελεήσει αυτό και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυτόν. Δεν καλεί τον άνθρωπο, γιατί υπάρχει μια αντίληψη ότι αμαρτωλός είμαι, θα με σώσει ο Χριστός και τα λοιπά. Ο Θεός καλεί τον άνθρωπο να εγκαταλείψει την ασέβειά του και την αμαρτία του. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία του. Δεν ήρθε να τον αφήσει τον άνθρωπο στην αμαρτία. Δεν συμβιβάζεται ο Ιησούς Χριστός με την αμαρτία. Ο ασεβής δεν πρέπει να εγκαταλείψει την οδόν αυτού και ο άδικος τα σβουλάς αυτού και να επιστρέψει. Και τότε λέει ο Θεός θα συγχωρήσει αυτόν. Αυτόν και θέλει ελεήσει αυτόν. Και θα συγχωρήσει αυτόν. Πράγματι. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί μου, διότι ο Θεός έκαμε αυτό το έργο και μας αγκάλιασε όλους, μας εδικαίωσε και μας έφερε στην παρουσία του Θεού. Απολαμβάνουμε σήμερα τη σωτηρία των ψυχών. Σήμερα βρισκόμεθα στον κόσμο τούτον και επικοινωνούμε δια της προσευχής και δια της πίστεως με τον Κύριόν μας τον Ιησού Χριστόν. Αύριο όμως διώψας. Ο καιρός πλησιάζει. Θυμάμαι τον Αΐνιστον Μακαρίτη Μεταλλινό, ο οποίος έλεγε τα τρία τέταρτα της ζωής μας τα φάγαμε. Έχουμε φάει κι εμείς. Χρόνια. Προ 25 ετών τα άκουγα αυτό. 20 ετών, 25. Τα φάγαμε κι εμείς. Τα 4-5. Και πλησιάζει η ώρα που θα φύγουμε. Να ετοιμαστούμε, να είμεθα έτοιμοι να συναντήσουμε τον Κυριόν μας, τον Ιησού Χριστό. Όχι με σκυμμένο το κεφάλι, αλλά με υψωμένο το κεφάλι. Και με τη χαρά μέσα στην καρδιά μας να αντικρίσουμε τον δοξασμένο σωτήρα. Εδώ δεν είχε είδος δεκάλος ώστε να επιθυμούν οι άνθρωποι αυτό. Θα έρθει δοξασμένος ο Κύριος για να δοξάσει και την Εκκλησία του και να ζήσει κοντά του, κοντά του στην παρουσία του και στη δόξα του. Εάν μεταξύ μας υπάρχουν ψυχές που δεν έκανε αυτό το βήμα, το φαστικό, το βήμα της πίστεως προς τον Χριστό, τις εξορκίζω. Μην αναβάλω. Ας ανοίξουν την καρδιά τους και ας απλώσουν το χέρι της πίστεως να πάρουν από τα ματωμένα χέρια του Ιησού Χριστού τη σωτηρία και την χάρη του Θεού.
Θεού. Δεν θα μετανιώσουν ποτέ. Για πολλά πράγματα θα μετανιώσει ο άνθρωπος. Αλλά για ένα δεν πρόκειται να μετανιώσει ποτέ. Το ότι επίστευσε εις τον Χριστό και τον έκανε Κύριο της ζωής του. Ήρθε το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας. Και να μιλήσει εκείνο. Ας τελειώσουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Με έναν ύμνο. Εδώ έχουμε τον Ιησού μου αγαπώ, επειδή δεν ξέρουμε και πολλούς ύμνους δεν ξέρουμε, ο αδελφός εδώ να μας συνοδεύει στο αρμόνιο, ψάλμε τον Ιησού μου αγαπώ. Τι είναι καλός ύμνος, ωραίος ύμνος, τι άλλο έχουμε να αγαπήσουμε. 147.

Όρθιοι παρακαλώ να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, σε αγαπάμε γιατί εσύ μας αγάπησες πρώτος. Γιατί με τόσο θαυμαστόν τρόπο εξεδήλωσες και εκδηλώνεις προς εμάς την αγάπη σου. Μια αγάπη που στην έκτασή της, στο μεγαλείο της, είναι αλήθεια πως δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε. Τη νιώθουμε, Πατέρα μας, γιατί δια Πνεύματος Αγίου και έχει μένει μέσα στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ό,τι ήταν να κάνεις εσύ το έκανες. Ό,τι ήταν να κάνεις έστελες τον Υιόν, εθυσιάστηκε εκείνος για μας. Τι άλλο μπορούσες να κάνεις, Πατέρα μας, και δεν το έκανες όπως αναφέρεις στο λόγο σου. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος έγινε ο αντικαταστάτης μας, έγινε ο εξυλαστής μας, ο λυτρωτής μας, ο σωτήρας μας, ο οποίος μας τακτοποίησε με τη δικαιοσύνη σου τη Θεία και μας έφερε δικαιωμένους στην παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε για το λόγο στον Άγιο, τον οποίο ακούσαμε και πάλι απόψε. Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, είναι τα ύδατα εκείνα της ζωής εις τα οποία καλείς τον άνθρωπο. Ω, και προσήλθομαι κάποτε γιατί εργά στις καρδιές μας. Και ήπιαμε από το ζωντανό νερό και χορτάσαμε, γιατί είναι ο Χριστός το ζών είδωρ. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ευλογημένε, για ό,τι έκαμες μέσα στη ζωή μας και κάνεις κάθε μέρα, για τις ευλογίες σου, για τα αγαθά σου, για τις ευεργεσίες σου. Σε βλέπουμε τόσο στοργικόν, Πατέρα, δοξασμένο το όνομά σου. Πατέρα μας ευλόγησε τον λόγο στον Άγιο, τον οποίο ακούσαμε και πάλι απόψε. Βεβαίωσέ τον μέσα στις καρδιές μας. Δώσε, Πατέρα, σε παρακαλούμε ο λόγος σου να μας αυξάνει κάθε μέρα στην Αγία πίστη του Ιησού Χριστού, στην αγάπη, στην πρόοδο της χριστιανικής και της πνευματικής ζωής, ώστε να ζούμε για τη δόξα σου, Πατέρα, και να κτηνοβολούμε από χάρη Χριστού, Πατέρα μας. Και αν υπάρχουν ψυχές μεταξύ μας, εσύ να τις μιλήσεις, να τις φωτίσεις, Πατέρα, και να τις ελκύσεις στον Χριστό με την αγάπη σου και με την χάρη σου. Τώρα σε παρακαλούμε το όνομα του Κυρίου μας του Χριστού, από όλησόν μας εν ειρήνη, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας σε τον μόνο αληθινόν Θεόν, τον Πατέρα μας, τον Κύριόν μας και Σωτήρα μας Ιησού Χριστόν και το Άγιο σου Πνεύμα, διότι σου ανήκει και σου αρμόζει πάσα δόξα, τιμή, λατρεία και προσκύνηση τώρα και σε όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αρχίζω με έναν ψαλμό του Δαβίδ, αδελφοί. Ενείτε τον Κύριον. Θέλω εξυμνή τον Κύριον εν όλη καρδία, εν βουλή ευθέων και εν συνάψη. Μεγάλα τα έργα του Κυρίου, εξικριβωμένα υπό πάντων των ειδηνωμένων εις αυτά. Ένδοξον και μεγαλοπρεπές το έργο αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Αξιομνημόνευτα έκαμε τα θαυμάσια αυτού. Ελεήμων και ικτήρμων είναι ο Κύριος, έδω και τροφήν εις τους φοβουμένους αυτών. Θέλει ενθυμίστε διαπαντός την διαθήκην αυτού. Ανήγγειλε προς τον λαόν αυτού την δύναμη των έργων αυτού. Για να δώσει εις αυτούς κληρονομία εθνών. Τα έργα των χειρών αυτού είναι αλήθεια και κρίσης. Αλήθινε πάσε έντολε αυτού. Εστερεωμένε εις τον αιώνα του αιώνος. Πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Απέστειλε λύτρωσιν προς τον λαόν αυτού. Διόρισε την διαθήκην αυτού εις τον αιώνα. Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Πάντες οι πράττοντες αυτάς έχουν σύνεση καλήν. Η ένεση αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας σηκωθούμε όρθιοι να ψάλουμε τη δοξολογία υπ' αριθμών 24.

Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι εσύ ο Θεός και πλήρης η ουρανή της δόξης σου. Και εμείς μαζί με όλα τα ουράνια όντα, ο Θεέ μας αναπέμπομε σε σε την ώρα τούτη, λατρείαν, τιμήν και ένων, για την ένδοξη αγάπη σου με την οποία μας αγάπησες απ' αρχής, απ' αιώνος, και μας έφερε στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό, Κύριε Θεέ μας, να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου και να ζήσουμε στην παρουσία σου στην αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε, διότι αν και παραπέσαμε, δεν μας εγκατέλειπες, αλλά μας ανεζήτησες με αγάπη και με ικτυρμούς και με έλεος και φανέρωσες σε μας τα θαυμάσια σου, τα μεγαλεία σου, τα οποία έκαμες εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης σου που έστειλες. Σε ευχαριστούμε διότι τον εθυσίασες. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά του επάνω στο ξύλον του Σταυρού, διότι αυτός προσέφερε την Αγίαν του ζωή λύτρον μοναδικό για την εξαγορά όλων μας. Σε ευχαριστούμε διότι η αγάπη σου τώρα ξεχύνεται στις καρδιές μας δια του Αγίου σου Πνεύματος που εδόθηκε σε μας. Παρακαλούμε πολύ την ώρα τούτη να μας αξιώσεις να απολαύσουμε το πρόσωπόν σου στην αρχή του χρόνου τούτου. Θέλουμε να εγγενιάσουμε τον χρόνο μας με δοξολογία σε σένα, με ένο, με λατρεία, με απόλαυση του προσώπου σου, με ακοή του λόγου σου και υπακοή στο λόγο σου τον Άγιο. Σε ευχαριστούμε για τις άφθονες ευεργεσίες σου, τα μεγαλεία που έκανες όλο τον περασμένο χρόνο και τα περασμένα χρόνια στον καθένα από μας. Είδαμε τα ελέη σου και τα θαυμασιά σου. Και τώρα δίδαξε τις καρδιές μας. Κράτησέ μας σε υπακοή, σε αγιασμό, σε αφιέρωση. Ολόκληρος ο χρόνος ο καινούριος να είναι μια μαρτυρία, μια καρποφορία, μια δοξολογία η ζωή μας στο όνομά σου και για τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον και στο Πνεύμα σου το Άγιον. Μείνε τώρα μαζί μας και ευλογών ευλόγησέ μας. Σου ζητούμε ακόμα το έθνος μας να ελεήσεις και να επισκεφθείς. Να κλείνεις τις καρδιές κυβερνώντων, αρχόντων και αρχομένων στην υπακοή του θελήματός σου, στην πίστη του Ιησού Χριστού, στην ομολογία του Χριστού. Παρακαλούμε καμε έλεος στο έθνος μας, καμε έλεος και στα γύρω έθνη. Δώσε ειρήνη στα όρια μας, εξασφάλισέ μας, σε παρακαλούμε ειρήνη, για να μπορούν να διακηρύττονται τα μεγαλεία τα δικά σου τριγύρω μας. Κάμε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και φέρε σε όλο τον κόσμο, ο Κύριε, δίψα και πείνα του λόγου σου, του Αγίου, εξήτηση του προσώπου σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα του την αιωνία και σου του Θεού μας, τεν Αγίο Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Ψαλμό από τον οποίο θα πάρουμε και το θέμα μας είναι ο όμικρον χαμ. Αγαθός το όντι είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ, εις τους καθαρούς την καρδιά. Εμούδε τα πόδια μου σχεδόν κλονίστηκαν, παρολίγο ολίστησαν τα βήματά μου, γιατί εζήλεψα τους μωρούς, βλέποντας την ευτυχία των ασεβών. Επειδή δεν είναι λύπες στο θάνατό τους, αλλά η δύναμή τους είναι στερεά. Δεν είναι σε κόπους όπως οι άλλοι άνθρωποι, ούτε μαστιγώνονται μαζί με τους λοιπούς ανθρώπους. Για τούτο τους περικυκλώνει η περηφάνεια σαν περιθέριο, η αδικία τους σκεπάζει σαν ημάτιο. Τα μάτια τους εξέχουν από το πάχος, ξεπέρασαν τις επιθυμίες της καρδιάς τους. Εμπέζουν και λαλούν με πονηρία κατά δυναστεία. Λαλούν υπερήφανα, θέτουν στον ουρανό το στόμα τους και η γλώσσα τους διατρέχει την γη. Για τούτο θα στραφεί εντάφθα ο λαός αυτού του Θεού και είδα τα ποτηρίου πλήρους εκπλήγονται για αυτούς τους ασεβείς και λένε πως γνωρίζει τα αυτά ο Θεός και υπάρχει γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ούτε είναι ασεβείς και ευτυχούν για παντός, αυξάνουν τα πλούτη τους. Άρα εγώ ματέως εκαθάρισα την καρδιά μου και ένυψα με αθωότητα τα σχήρας μου, διότι εμαστιγώθην όλην την ημέρα και ετιμωρήθην πάσα να βγει. Αν είπω όμως ούτω, αν θέλω ομιλεί ούτως, ιδού εξυβρίζω εις την γενεάν των ιών σου. Και στοχάστηκα να εννοήσω τούτο, πλην μου εφάνει δύσκολο. Έως ότου, εισήλθα εις το αγιαστήριον του Θεού. Και εννόησα τα τέλη αυτών.
Συ βεβαίως έθεσας αυτούς σε τόπους ολισθηρούς. Έριψας αυτούς τον γκρυμνό. Πως δια μιας κατήντησαν εις ερήμωση, αφανίστηκαν, απολέστηκαν από ευνίδιο όλετρο. Ως όνειρον εξεγυρωμένου, Κύριε, όταν εγερθείς, θέλεις αφανίσει την εικόνα αυτών. Ούτως εκέτω η καρδία μου και τα νεφρά μου ευασανίζοντο, κι εγώ ήμουν ανόητος και δεν γνώριζα, κτίνος ήμην ενώπιόν σου. Εγώ είμαι όμως πάντοτε μετά σου. Συ με πίεσας από της δεξιάς μου χειρός. Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει και με τα ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι να άλλον έχω εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Η τόνισε η σάξ μου και η καρδία μου. Αλλά ο Θεός είναι η δύναμη της καρδιάς μου και η μερής μου στον αιώνα. Διότι ειδού όσοι απομακρύνονται από σου θέλουν απολεστεί. Συ εξολόθρευσες πάντα στους εκλίνοντας από σου. Αλλά διεμέτω να προσκολώμαι εις τον Θεόν είναι το αγαθόν μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί Κύριον των Θεών για να κηρύττω πάντα τα έργα σου. Αυτός ο θαυμάσιος ψαλμός του Δαβίδ είναι μία απάντηση σε ερωτηματικά τα οποία εγείρονται μέσα στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, στη σκέψη μας κάθε μέρα, όλο το χρόνο. Κοιτάς τη ζωή και η ζωή σου φαίνεται ένας γρίφος, ένα ένιγμα. Δεν μπορείς να την κατανοήσεις και πώς να τη συμβιβάσεις. Βλέπεις αδίκους και ασεβείς επί παραδείγματι, οι οποίοι εξελδίσονται, προχωρούν, ανεβαίνουν. Βλέπεις τον δίκαιο, τον πιστό από την άλλη μεριά να αδικείται, να παραγωνίζεται, να μην έχει την προβολή που έχει ο άλλος. Βλέπεις παγκόσμια να γίνονται αδικίες και επικρατούν. Βλέπεις τον άλλο να πλουτίζει, βλέπεις τον άλλο να κάνει πράγματα τα οποία είναι παράνομα. Κι όμως τον βλέπεις και επιπλέει μέσα στη ζωή. Και ο άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο τούτον και κοιτάζει τη ζωή, του φαίνεται η ζωή ένα μπερδεμένο κουβάρι. Ένας γρίφος που δεν μπορεί να λυθεί. Πολλοί φιλόσοφοι εστάθηκαν και σκέφτηκαν και έσκυψαν και συλλογίστηκαν να δώσουν ερμηνεία στο φαινόμενο της ζωής κι όμως δεν βρήκαν τη σωστή λύση. Άλλοι είπαν ο άνθρωπος έρχεται δίκαιος και αγαθός από τη γέννα του. Ναι, αλλά τόσα κακά που γίνονται φταίει το περιβάλλον. Άλλοι λένε ότι οι συνθήκες, η κοινωνία φταίει. Άλλοι λένε τούτο και τ' άλλο. Ο καθένας δίνει τη δική του τη λύση. Πού είναι λοιπόν οι λύσεις και η ερμηνεία του προβλήματος της ζωής? Ο ψαλμωδός μπερδεύτηκε κατά τον ανάλογο τρόπο, καθώς εκείταξε τη ζωή και καθώς είδε μερικούς ασεβείς να ανεβαίνουν και τον εαυτόν του να παραγωνίζεται και από την άλλη μεριά να ταλαιπωρείται. Γεννήθηκαν τα ερωτηματικά αυτά μέσα του και παρολίγο σαν άνθρωπος ευσεβής να σκανδαλιστεί. Έχει νόημα τούτη ζωή? Υπάρχει λοιπόν εξήγηση σε τούτη τη ζωή? Και ο ψαλμωδός με τούτη τη βαριά καρδιά και τις σκέψεις έτσι επήγε στο ναό του Θεού, στο αγιαστήριο. Και ήταν εκεί, στην επικοινωνία του με το Θεό, που πήρε μια ξαφνική έλαμψη μέσα του. Ένα ξαφνικό φως. Μια ιδέα του ήρθε και είπε, το πιάσα. Α, τώρα κατάλαβα τι συμβαίνει μέσα στη ζωή. Και ήμουν ανόητος τόσο πολύ, ώστε να μην μπορώ να το καταλάβω. Και πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι τα βάνουμε με το Θεό. Και λέμε ο Θεός δεν μ' ακούει, ο Θεός φταίει, ο Θεός δεν τα κάνει καλά, μα δεν τα φτιάξει καλά τα πράγματα και ακούς ποικίλους και διαφόρους γύρω σου να αιτιώνται το Θεό. Αλλά σαν πήγε μέσα στο αγιαστήριο, εκεί πήρε το φως και την αποκάλυψη. Που θα πει ότι μόνο στην επικοινωνία σου με το Θεό θα μπορέσεις να δώσεις λύση σε αυτό το κουβάρι της ζωής, σε αυτό το γρίφο, σε αυτό το δίλημα που δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας. Μόνον στην επικοινωνία σου με το Θεό. Με άλλα λόγια, όταν η καρδιά επιστραφεί, όταν ο άνθρωπος επιστρέψει και εξητήσει το Θεό και αρχίσει την επικοινωνία του με το Θεό, είναι ο Θεός που κατά έναν τρόπο μυστηριώδη σε οπλίζει με μίαν σοφία που ο κόσμος δεν έχει και σου δίνει μια αποκάλυψη μέσα σου και αρχίζεις και βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά από ότι τα βλέπουν οι γύρω σου άνθρωποι. Και λες, πού το βρήκα αυτό το φως, πού βρήκα αυτή την αποκάλυψη? Είναι το Πνεύμα του Θεού που σε οπλίζει
που σε φωτίζει, που σου δίνει άλλο οφθαλμό να βλέπεις τα πράγματα με ένα διαφορετικό μάτι. Και τι είναι ο Δαβίδ? Πρώτα, έμαθε μια μεγάλη αλήθεια, την οποία την ξέρουμε όλοι μας και η οποία αφορά το παρελθόν της ζωής μας. Έμαθε ότι ο Θεός τον είχε πιάσει από το δεξί του το χέρι. Εσύ με πίασας από τις χειρός μου, από τις δεξιάς χειρός μου. Όπως λέει εδώ, «Συ με πίασας από τις δεξιάς μου χειρός». Μπόρεσες να δεις τη ζωή σου κατά αυτόν τον τρόπο? Τι είναι το παρελθόν της ζωής σου? Βέβαια, πολλοί άνθρωποι θα σου πούν ότι τυχαία ήρθαμε και τυχαία εξελισσόμεθα. Σαν έρθεις όμως στο αγιαστήριο, σαν αρχίσει η επικοινωνία σου με το Θεό, μαθαίνεις ένα μεγάλο πράγμα και τόσο συγκινητικό. Ότι ο Θεός ήταν κοντά σου από το ξεκίνημα της ζωής σου. Πόσο θαυμάσια τα λόγια εκείνα του Δαβίδ όταν μιλάει για την μόρφωσή του στην κοιλιά της μάνας του. «Συ με εμόρφωσες από τις κοιλίες της μητρός». Θαυμαστός, θαυμασίος επλάστην. Η ψυχή μου δεν μπορεί να το εννοήσει τούτο. Πώς εμόρφωσες τα οστά μου, πώς με έφτιαξες, πώς με έμελψες, με έπηξες όπως πίζει κανείς το γάλα, με έφτιαξες και με έκανες άνθρωπον από κοιλίας μήτρος. Ποιος τα χαδούλεψε όταν μέσα στην κοιλιά της μάνας σου εμορφωνώσου, χωρίς να το καταλαβαίνεις ούτε εσύ, μα ούτε και εκείνη που σε γέννησε? Ποια μάνα σκέπτεται πως μορφώνονται τα οστά του παιδιού της μέσα στην κοιλιά της? Ποια μάνα σκέπτεται που θα πάει η καρδιά και που θα πάει το πνευμόνι και αν θα πρέπει να γίνει σηκώτη και πως θα γίνει το σηκώτη και τα έντερα και όλα αυτά και ο εγκέφαλος θα σχηματιστεί? Τα σκέφτηκε καμιά μάνα? Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος δούλευε και έφτιαχνε τον άνθρωπο από το τίποτα, από το μη υπάρχον? Ο λίγων και το λίγων ήτανε ο Θεός. Και αυτή τη σκέψη την κάνεις μόνον όταν έλθεις στο αγιαστήριο και όταν επικοινωνήσεις με το Θεό, αρχίζεις και κοιτάζεις γύρω σου, μάλλον πίσω σου, στο παρελθόν της ζωής σου και αρχίζεις και σκέπτεσαι και βλέπεις ότι σε κάθε βήμα, σε κάθε σου βήμα ο Θεός ήτανε κοντά σου. Πρώτα απ' όλα σε έφτιαξε μέσα στην κοιλιά της μάνας σου ακόμα. Και επέτρεψε εσύ να γεννηθείς και να έρθεις στην ύπαρξη. Τι θαυμάσιο πράγμα! Το έχεις κατά νου? Ή κάποιος άλλος σε σκέφτηκε ειδικά για σένα να έρθεις εσύ στην ύπαρξη και όχι κάποιος άλλος? Μήπως η μάνα ή ο πατέρας? Ούτε εκείνη. Τι συνέβη ώστε να έρθεις εσύ και όχι κάποιος άλλος? Προφανώς είναι η πρόθεση του Θεού και τα αιώνια σχέδια του, ο οποίος σε φέρνει στην ύπαρξη. Και τι, κοίταξε τι θαυμαστό, έρχεσαι εσύ μία προσωπικότης μοναδική και ξεχωριστή. Μυριάδες ήρθαν, εκατομμύρια όντα άνθρωποι ήρθαν και εκατομμύρια θα ακολουθήσουν. Εσύ όμως είσαι ξεχωριστός. Δεν μοιάζεις με κανέναν από τα εκατομμύρια που προηγήθηκαν και θα ακολουθήσουν. Ο κάθε άνθρωπος είναι ιδιαίτερα ξεχωριστός. Είσαι εσύ και δεν είσαι κάποιος άλλος. Κοίταξε τα δακτυλικά σου αποτυπώματα που είναι η ταυτότητα του εαυτού σου και που δείχνουν πόσο πραγματικά είσαι ξεχωριστός και ιδιαίτερος. Τα δακτυλικά σου αποτυπώματα δείχνουν ότι δεν μοιάζεις με κανέναν άλλον. Έχεις τα δικά σου αποτυπώματα που σημαίνει τη δική σου ταυτότητα. Το εγώ σου είναι ξεχωριστό, είναι μοναδικό, είσαι εσύ. Και επειδή είσαι εσύ και ο Θεός σε φέρνει στην ύπαρξη με πρόθεση και με σχέδια γιατί σε αγαπά, δεν μπορεί να σε αφήσει. Έχεις μια πολύτιμη αξία γι' αυτό. Και από τα πρώτα σου βήματα, από την νηπιακή σου ηλικία, σε πιάνει από το δεξί χέρι. Ω, εάν ο Θεός δεν κρατούσε το χέρι μας. Αυτά δεν τα σκεφτόμαστε. Αλλά τα ανακαλύπτεις σαν έρθεις σε επικοινωνία με το Θεό. Ω, αν ο Θεός δεν κρατούσε το χέρι μας, πού θα βρισκόμαστε? Πόσες φορές αν σκεφτόμαστε τα παιδικά μας χρόνια λέμε, μωρά, αν συνέβαινε εκείνο μπορούσα να μην υπάρχω σήμερα. Εάν γινόταν εκείνο το άλλο δεν θα υπήρχα. Τι ήταν εκείνο που σε κύκλωνε? Τι ήταν εκείνο που σε οδηγούσε? Τι ήταν εκείνο που σε κρατούσε και τον ασεβή και τον ευσεβή και σε έφερνε? Τι ήταν εκείνο?
Ο Θεός εδούλεψε στο παρελθόν τη ζωή σου. Και εδούλεψε τη στιγμή που εσύ δεν το σκεφτόσουνα και τη στιγμή που εσύ τον αγνοούσες και δεν τον ήξευρες. Ο Θεός ήταν κοντά σου και στις χαρές και στις λύπες και στις δοκιμασίες και στις διάφορες εμπειρίες της ζωής και δεν έπαβε να σε διδάσκει και δεν έπαβε να σου μιλάει και δεν έπαβε να σε νουθετεί στο βάθος με σκοπό απότερο να σε φέρει στη χάρη και να σε φέρει στην σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και αν εμπήκες στη σωτηρία και αν εμπήκες μέσα στη χάρη, μπορείς να ψάλεις σαν τον Δαβίδ. Να ψάλεις σαν τον Δαβίδ και να λες «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού». Θυμάσαι τις ευεργεσίες του μία προς μία, τις επεμβάσεις του μες στη ζωή σου, αλλά θυμάσαι και τη μεγαλύτερη ακόμα την οποία έκανε. Το γεγονός ότι εμάκρυνε τις αμαρτίες σου όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση. Ότι το έλεος του φανερώθηκε στη ζωή σου όσο το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης. Ναι, με επίασες από τις δεξιάς μου χειρός. Σ' είχε πιάσει από το δεξί σου χέρι και σε οδήγησε. Θυμούμεθα τα λόγια τα οποία έλεγε ο Ιησούς. Κανείς δεν μπορεί να έρθει σε με εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ. Το θεωρείς κατόρθωμα δικό σου ότι μπήκε στην πίστη? Καμιά φορά λέμε, ξέρεις, εγώ είχα μια δίψα και εγώ έκανα τούτο και έφτασα εκείνο και έψαξα από εκεί και... Και έχουμε και έναν μικρό εγωισμό μέσα μας. Επαινούμε τον εαυτό μας ότι καταρθώσαμε. Αλλά φίλε, ο Θεός εργαζότανε χωρίς να το καταλάβεις. Και πολλές πράξεις και πολλές ενέργειες που τις αποδίδεις στον εαυτό σου. Ω, αν μπορούσες να έχεις μάτια να δεις, θα βλέπεις τον Θεό πίσω από τα γεγονότα, πίσω από τα πράγματα, να σε έχει πιάσει από το χέρι, να σε οδηγεί, να σε ελκύει και σε έφερε στον εσταυρωμένο Χριστό για να πάρεις τη σωτηρία και να πάρεις τη χάρη και έριψε πίσω όλες τις αμαρτίες σου. Τι θαυμάσιο ότι τον εγνώρισες και τι θαυμάσιο ότι το έλεος του σου αποκαλύφθηκε εν το πρόσωπο του Χριστού. Ότι υπήρξε στο παρελθόν τη ζωή σου μια τέτοια μέρα, αν υπήρξε. Μια τέτοια μέρα που εστάθηκες μπροστά στον Ιησού Χριστό. Εκείνος σε οδήγησε μέχρι εκεί. Εκείνος σου απεκάλυψε. Εκείνος σου φανέρωσε τη σωτηρία. Εκείνος σου φανέρωσε το ένδοξο μέλλον το οποίο σε αναμένει. Εκείνος. Και οι μέρες μας, οι πίσω μέρες μας, δεν είναι κεριά που σβήσανε και δεν υπάρχουν. Η μνήμη μας μπορεί να τις φωτίζει και να τις ζωγονεί. Η μνήμη μας μπορεί να γυρίζει πίσω και να ανεβρίσκομαι τις ευεργεσίες του Θεού σε κάθε στιγμή. Γινήκανε σεισμοί τον περασμένο χρόνο, βεβαίως. Μπορούσα να είναι πιο καταστρεπτική, βεβαίως. Τι μα τους κράτησε? Το έλεος του Θεού. Διότι υπήρξαμε μέσα σε αυτή την πόλη. Και ότι, διότι ο Θεός λέει και αν είναι 50 δίκαιοι θα σώσω την πόλη, ίσως γινήκαμε αιτία να σωθούν και οι υπόλοιποι. Ήσαν οι ευεργεσίες του Θεού. Δεν επεξέτεινε την κρίση του ο Θεός απάνω στον κόσμο. Εξαιτίας των δικαίων οι οποίοι κατοικούν μέσα σε μια πόλη, μέσα σε μια χώρα. Θυμήσου τις ευεργεσίες του Θεού και μη λησμονείς ποτέ αυτές. Σαν λοιπόν στρέψουμε στο παρελθόν και κοιτάξουμε προς τα πίσω, μία διαπίστωση μπορούμε να κάνουμε. Ότι μας έπιασε από το δεξί μας χέρι. Και μας κρατούσε από το δεξί μας χέρι. Και αν μας έφερε από δρόμους που πολλές φορές φαινόντουσαν δύσκολοι, όμως ήταν μαζί μας. Και αν υπήρξαν θλίψεις, και αν υπήρξαν αρρώστιες, και αν υπήρξαν αποτυχίες, όμως, όπως το λέει πάλι στον Δαβίδ, έστρωνε την κλίνη σου όταν αρρώστενες εκείνος. Το έχει στο νου του. Το επέτρεψε να αρρωστήσεις και σου στρώσε το κρεβάτι και ήταν κοντά σου και σου δίνε τη συμβουλή και σου δίνε την παρηγοριά σε κάθε σου δυσκολία, σε κάθε σου αμηχανία. Πόσο θαυμάσιο αυτό! Να υψώνεις τα μάτια στον ουρανό και να λες ευχαριστώ. Με έπιασες από το δεξί μου χέρι και με έφερες και με οδήγησες έως αυτή τη στιγμή σε τούτο το παρόν εις το οποίο ζω. Δοξασμένο το όνομά του. Πού όμως θα το μάθεις αυτό? Αν πάτε έξω στους ανθρώπους και ρωτήστε, ο καθένας έχει τη σκέψη του για τη ζωή,
μόνο όταν έρθει στο αγιαστήριο το μαθαίνεις. Όπως ήρθε ο Δαβίδ. Μόνο αν έρθει σε επικοινωνία με το Θεό, τότε το ανακαλύπτεις και τότε σκέπτεσαι. Α, έτσι ήταν λοιπόν η ζωή. Και εγώ νόμιζα πως ήταν επιτυχίες μου, ικανότητές μου, βοήθειες ανθρώπων, περιστάσεων, τυχαίων, τυχαία περιστατικά που μου οδήγησαν. Νόμιζα έτσι και νόμιζα αλλιώς και έδινε στη δική σου ερμηνεία. Τώρα, σαν έρθει σε επικοινωνία με το Θεό, το ανακαλύπτεις και λες τώρα το πιάσα, τώρα κατάλαβα. Απ' αρχής ήταν μαζί μου. Σ' όλο το παρελθόν της ζωής μου, σε κάθε βήμα με συντρόφευσε εκείνος. Δοξασμένο το όνομά του. Αμήν. Χαροδία μας να μας ψάλλει έναν λίγο.

0: Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμεν από βάθους καρδιάς για την αγάπη σου εν το Χριστό. Πραγματικά, στο παρελθόν της ζωής μας μας είχες πιάσει από το χέρι. Και τότε που νομίζαμε ότι είμαι θα μόνοι, και τότε που εμείς αγωνιζόμεθα μέσα σε συνθήκες ποικίλες και διάφορες, ήσουν κοντά μας και μας είχες πιάσει από το δεξί χέρι και μας οδηγούσες. Ω, δοξασμένο το όνομά σου, και μας έφερες τη χάρη στον Υιόν της αγάπης σου, για να απολαύσουμε την αποκάλυψη του προσώπου σου στον Υιόν. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής, ευλόγησέ μας και δοξάστη τη μες στη ζωή μας. Αμήν.
1: Ωραία. Έτσι είναι καλύτερα.
0: Και τώρα το παρόν, και τώρα που φτάσαμε εδώ πέρα, τι έχει ο λόγος του Θεού να μας πει? Στον Δαβίδ του είπε στο αγιαστήριο καθώς μπήκε, τώρα για τη συμβουλή σου, λέει ο Δαβίδ, θέλεις με οδηγήσει. Τι είναι το παρόν της ζωής μας? Σκεπάζεται ολόκληρο από αυτήν την αγάπη που τον κρατάει κοντά μας και με τη συμβουλή του μας συμβουλεύει σε κάθε βήμα της ζωής και μας οδηγεί. Στο παρελθόν μας έπιασε από το χέρι και στο παρόν με τη συμβουλή σου με οδηγείς. Πόση ανάγκη έχουμε από έναν τέτοιο σύμβουλο? Ετούτο το παρόν της ζωής μας τι είναι? Προχτές είχα ξαπλώσει το κρεβάτι να κοιμηθώ. Και όπως πήγα να κοιμηθώ, πρόσεξα τις αναπνοές μου. Λέω, εάν δεν κάνεις έτσι και έτσι, έσβησες. Εάν δεν πάρεις ανάσα, δεν σηκώνεσαι. Συνεπώς η ζωή σου είναι σε εκείνο το... Αλλά αυτό είναι μια στιγμή. Σε μια στιγμή γίνεται και σε μια στιγμή εκπνέεις. Σε μια στιγμή εισπνέεις και σε μια στιγμή εκπνέεις. Ώστε η ζωή μου, λέω, η ζωή σου είναι ένα άφρισμα στιγμών. Τόσο αδυνάτων που ο Θεός της επιτρέπει μες στη ζωή σου να υπάρχουν. Σε λίγο, εάν δεν εισπνεύσεις, έσβησες. Και σε λίγο, αν δεν εκπνεύσεις, πάλι έσβησες. Συνεπώς η ζωή σου, φίλε, είναι μια στιγμή που την ανανεώνει ο Θεός. Κάθε στιγμή. Άκουσες το τικ-τακ του ρολογιού? Δεν υπάρχει το παρόν σε έκταση. Το παρόν είναι μια στιγμή. Εκείνο το τικ, εκεί υπάρχεις. Στο τακ, εκεί υπάρχεις. Το παραπέρα δεν υπάρχεις ακόμα. Και όπως έλεγε κάποιος, το παρελθόν είναι ανάμνησης, το μέλλον είναι προσδοκία, expectatio, το παρόν είναι δικό σου και το παρόν από το παρόν μόνο η στιγμή είναι δική σου. Αυτή που έχεις, που εισπνέεις, που παίρνεις λίγο αέρα και υπάρχεις. Αν δεν, δεν υπάρχεις. Και σκέφτηκα στην αξία αυτού του παρόντος. Αυτό το παρόν που μας έχει δώσει ο Θεός. Εάν δεν είσαι ακόμα στην πίστη και αν δεν ήρθες ακόμα στη χάρη, το παρόν για σένα έχει αυτό το νόημα. Η κάθε στιγμή που σου δίνεται είναι μια ευκαιρία εκλογής. Ο Θεός σου δίνει την ευκαιρία να εκλέξεις. Με άλλα λόγια, στέκεσαι μπροστά σε μια ψηφοδόχο κάλπη κάθε μέρα στη ζωή σου και κάθε στιγμή, για να ρίξεις άσπρο ή μαύρο, για να πεις ένα ναι ή ένα όχι εις το Θεό, για να πεις αν θέλεις τον Χριστό και θέλεις την αιωνιότητα ή αν την αρνείσαι και παίρνεις την κάτω βόλτα. Σε κάθε παρόν στη ζωή σου, σε κάθε στιγμή, είναι μια πρόκληση κάθε παρόν και κάθε στιγμή για εκλογή. Και είναι σε αυτό το παρόν που ο Θεός σου προσφέρει το έργο του Χριστού ολοκληρωμένο. Βεβαίως ο Χριστός σταυρώθηκε κάποτε, ήρθε κάποτε στο παρελθόν. Αλλά το Άγιο Πνεύμα, με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, με τη μελέτη της Γραφής, με την υπόμνηση που σου κάνει, σου φέρνει το γεγονός του Σταυρού, της Θυσίας και της Αναστάσεως, το έργο ολόκληρο της σωτηρίας, το κάνει παρόν στη ζωή σου. Είναι μπροστά σου η θυσία του Σταυρού. Είναι μπροστά σου το γεγονός της Αναστάσεως. Είναι μπροστά σου όλη η χάρις του Θεού η σωτήρια. Και ο Θεός σε προκαλεί να εκλέξεις. Δεν έχει άλλη αξία τούτο το παρόν. Εάν νομίζεις ότι αυτές οι στιγμές να εισπνέεις και να εκπνέεις σου εδόθηκαν για να αποκτήσεις πολλά για να τα μαζέψεις, για να καταθέσεις την τράπεζα, για να κάνεις κτίρια, για να ανεβείς και να αναρριχηθείς στην κοινωνική ιεραρχία και να πιάσεις υψηλά αξιώματα, είναι τόσο μάταιο, διότι πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις αν την επόμενη στιγμή θα εισπνεύσεις πάλι και θα εκπνεύσεις. Δεν το ξέρεις. Και αυτά που κάνεις είναι μάταια, διότι λογαριάζεις χωρίς τον ξενοδόχο. Λες κτίζω, αλλά δεν ξέρεις αν θα κτίσεις. Αυτή λοιπόν η εισπνοή και εκπνοή, αυτό το τικ-τακ του ρολογιού, αυτή η κάθε στιγμή που σου δόθηκε με ένα μόνο σκοπό και είναι πρόκλησης στη δική σου ελευθερία. Διάλεξε. Τι θέλεις. Ήρθες για τούτο το σκοπό. Να διαλέξεις τι θέλεις. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού λέει «Ιδου τώρα καιρός ευπρόσδεκτος». Τώρα, νυν, η μέρα σωτηρίας. Τώρα θα εκλέξεις. Είναι εδώ κάτω το πρακτορείο του ουρανού και το πρακτορείο της κολάσεως. Και βγάλεις εισιτήριο για όπου θέλεις. Το δυστύχημα για σένα ή το ευτύχημα, πάρ' το πως θέλεις, είναι ότι δεν μπορείς να αρνηθείς να βγάλεις ένα εισιτήριο. Μοιραία και αναγκαία θα ταξιδέψεις. Ήρθες και είσαι η Πατμόν και πας κάπου. Βγάλ' το εισιτήριό σου. Πού θέλεις να το βγάλεις? Ο ουρανός σου προσφέρει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή. Και το βιβλίο το χρυσό της ζωής είναι ανοιχτό μπροστά στο Θεό και ο Θεός περιμένει να γράψει και το δικό σου όνομα. Κάν' την εκλογή σου τώρα. Πόσο μ' αρέσει όταν μιλώ σε ανθρώπους και τους ευαγγελίζομαι να επιμείνω σε αυτό το τώρα. Γιατί σε λίγο, γιατί αύριο, γιατί κάποτε. Διότι αυτά τα αύριο και τα κάποτε, όπως έλεγε και ο αδελφός ο Μιλτιάδης στα κηρύγματά του, η οδός του αύριον οδηγεί στην πόλη του ποτέ. Είναι σωστό αυτό. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Θα ανακατοθαμπλεχτείς τις μέρημνες, τις δουλειές, τις φροντίδες. Θα αναβάλεις ξανά και ξανά. Και θα φτάσει η στιγμή που θα φύγεις από τον κόσμο τούτον και δεν θα έχεις κάνει την εκλογή σου. Τώρα. Αν όμως έχεις μπει στη χάρη και έκανες τη θαυμαστή εκλογή και πήρες τη σωτηρία της ψυχής σου, ετούτο το παρόν είναι το χρυσορυχείο της ζωής πλέον. Σε τούτο το παρόν υπάρχεις για να βγάλεις χρυσάφι για την αιωνιότητα. Την κάθε σου στιγμή, το κάθε παρόν που υπάρχεις, να το αξιοποιήσεις για τη δόξα σου. Για τη δόξα του Θεού. Να μην εισπνέεις και εκπνέεις για να βγάλεις χρήματα, για να κάνεις σπίτια, για να ανεβείς, για να απολαύσεις, για να... Αλλά να εισπνέεις και να εκπνέεις για να αξιοποιήσεις αυτό το παρόν τη ζωή σου για την αιωνιότητα. Αυτό το είπε πολύ χαρακτηριστικά ο Κύριος όταν είπε «Πραγματευθείτε, έως σου έλθω». Μίλησε για τον Κύριον εκείνον που πήγε να πάρει βασιλεία και έδωσε στους δούλους του από μία μνά και τους είπε «Πραγματευθείτε, έως ότου ξαναγυρίσω, έως ότου έλθω». Αυτό το παρόν έχει κάπου και τερματίζεται. Έως ου, έως ου. Δεν υπάρχει για πάντα, δεν θα το έχεις για πάντα. Κάποια στιγμή θα βρεθείς αντιμέτωπος στον Κύριό σου. Είτε έρθει αυτός, είτε σένα καλέσει. Ετούτο το παρόν είναι έως ου. Δεν είναι για πάντα. Σε αυτό το έως σου λοιπόν, καλείσαι να δουλέψεις. Πραγματευθείτε. Για σένα τον πιστό και για μένα τον πιστό, η ζωή τούτη δεν μπορεί να έχει καμιά άλλη αξία. Την πραμάτια που σου δώσε ο Χριστός, την ζωή την πολύτιμη που σου βάλε στα χέρια, καλείσαι να την δουλέψεις, να την αυξήσεις, να την δείξεις. Να κερδιθούν και άλλοι από την πραμάτια τη δική σου, να την εμφανίσεις όμορφα. Να τη δώσεις όπως τη δίνει ο πραγματευτής που φωνάζει. Πραγματευτής. Και σαν βγουν οι νοικοκυρές στον δρόμο αρχίζει και τους εκθέτει με κάθε τρόπο. Και διαλαλεί τα προϊόντα που έχει. Μπορεί να μην είναι και πολύ σπουδαία. Αυτός όμως τα κάνει θαυμαστά. Να τα κάνει ελκυστικά. Να τις ελκύσει να έρθουν να αγοράσουν. Κάναμε το ίδιο για την πνευματική μας ζωή. Έζησες μια πνευματική ζωή στο παρόν σου τόσο όμορφα που να μπορεί να ελκύει και τον άλλον. Πόσο είμαι θα χρεώστες. Εκείνη την ημέρα ενώπιον του Θεού, σαν σταθούμε, θα ντραπούμε για πολλά. Και πρώτα απ' όλα θα ντραπούμε για τη μη αξιοποίηση του παρόντος της ζωής μας. Δεν το εκμεταλλευτήκαμε όπως έπρεπε. Δεν καταλάβαμε την αξία του, την πολύτιμη. Το κάθε τικ-τακ που έφυγε, έφυγε. Κυνήγα το να το πιάσεις. Πάει. Και όταν το φύλλο του ημερολογίου κοπεί από το ημερολόγιο και φύγει, πάει πια, δεν ξανακολλάει εκεί. Έφυγε. Η μέρα σου, η σημερινή, δεν θα την έχεις αύριο. Και η στιγμή, η σημερινή, δεν θα ξανάρθει αύριο. Κάτι άλλο θα είναι αύριο. Τούτο όμως μην το χάνεις. Διότι εδώ είναι το χρυσιορυχείο της αιωνιότητος. Εδώ θα δουλέψεις για να έχεις εκεί. Αγάπησε, υπηρέτησε, ταπεινώσου, δούλεψε. Και ο λόγος του Θεού μας λέει, είμεθα επιστολή Χριστού. Σε τούτο τον κόσμο πρέπει να φανερωθούμε σαν επιστολές Χριστού. Να μπορούν οι άλλοι να μας διαβάζουν και να διαβάζουν τη δόξα του Θεού επάνω μας. Να είναι γραμμένη η δόξα του Θεού επάνω μας. Τι εργάστηκε εκείνος σε σένα. Μια σελίδα λευκή την φέρνεις ενώπιον του Θεού και λες, Θεέ μου, γράψε. Γράψε μέσα μου το μεγαλείο το δικό σου και τη δόξα τη δική σου. Να μπορεί να με διαβάζει ο καθένας και να βλέπει μέσα σε μένα εσένα. Τα σχέδιά σου τα αιώνια. Το μεγαλείο σου σε μένα να διαβάζει. Τι όμορφο αυτό. Και ακόμα στα παθήματα, στις λήψεις, δεν θα είσαι μόνος. Το στράκινο σκεύος σου είναι πολύ ασθενές και αδύνατο για να κρατήσει τον θησαυρό που έχει μέσα. Αλλά η Αγία Γραφή μας λέει, η δύναμη είναι του Θεού. Και αντιλαμβάνεσαι ότι και όταν περνάς σε δοκιμασίες που μπορεί να υπάρξουν, γιατί ο Θεός σε εργάζεται και σε δουλεύει όπως δουλεύει ο χρυσοχώος το κόσμημα και το μαλύνει και το χαράσει και το φτιάχνει, ή ο γλύπτης το άγαλμα, για να μπορέσεις να είσαι την ημέρα εκείνη στην αιωνιότητα, στην ομορφιά που σε θέλει. Και τότε που ο Θεός σκύβει επάνω σου και δουλεύει με τον νηστέρι, με το σκαρπέλο, με το σφυρί και χτυπάει μες στη ζωή σου, η παρουσία του, η δύναμή του είναι κοντά σου και προπαντός η συμβουλή του. Σε όλα αυτά, σε όλες τις στιγμές αυτές της ζωής μου, έχω ανάγκη από τη συμβουλή τη δική του. Πολλές φορές η ζωή μοιάζει σε ένας δεδαλώδης δρόμος. Πολλοί δρόμοι ανοίγονται μπροστά μου. Δεν ξέρω τι να διαλέξω. Δεν ξέρω τι να πρωτοπάρω. Τι να κάνω. Τι να εκλέξω. Να πάω τούτο δρόμο ή τον άλλο. Να κάνω τούτη τη δουλειά ή την άλλη. Να κάνω αυτή την πράξη ή την άλλη. Να σκεφτώ έτσι ή αλλιώς. Τι να επιχειρήσω. Και έχω ανάγκη σε όλα αυτά. Στις χαρές και στις θλίψεις. Σε όλο τούτο το παρόν της ζωής. Έχω ανάγκη από τη δική του συμβουλή. Και ο Δαβίδ ακριβώς αυτό ανακάλυψε σαν ήρθε στο αγιαστήριο του Θεού μπροστά. Κατάλαβε ότι το παρελθόν του ήταν στα χέρια του Θεού. Με έπιασες από το δεξί μου χέρι. Κατάλαβε ακόμα ότι το παρόν του, στο παρόν δεν είναι μόνος. Με τη συμβουλή σου θα με οδηγήσει. Ο δρόμος της ζωής μας είναι σίγουρος, γιατί εκείνος με τη συμβουλή του θα μας οδηγήσει. Εάν αφαινόμεθα μόνοι μας, δεν θα ξέραμε, αγαπητοί, πού να πάμε. Δεν θα ήξερες τι σου επιφυλάσσει η αυριανή μέρα. Τι σου επιφυλάσσουν τα γεγονότα της αύριον. Τι είναι το μέλλον. Αλλά αυτός με τη συμβουλή του κάθε μέρα σε οδηγεί. Οξασμένο το όνομά του. Πόσο όμορφο. Έχεις καταλάβει αυτή την πολύτιμη αξία του παρόντος και της παρουσίας του Κυρίου σε αυτό το παρόν σου, σε κάθε σου στιγμή. Εκείνο

Ναι, Κυρία μας Ιησού, ευτυχής στον ουρανό, μας κατέστησες εσύ τέτοιους. Και εδώ πέρα πορευόμεθα σε τούτο τον κόσμο, στην κοιλάδα των θλίψεων, φεδρή, γιατί τα μάτια της ψυχής μας βλέπουν την ουράνια Σιών μπροστά μας. Την έχουμε μπροστά μας την πόλη του ουρανού, στην οποία πορευόμεθα, δοξασμένο το όνομα σου. Σε ευχαριστούμεν γιατί μας έπιασες από το χέρι, γιατί η συμβουλή σου τώρα είναι κοντά μας σε κάθε βήμα και μας κατευθύνεις εσύ. Πού να στραφούμε, πού να οδηγηθούμε, πού να πάμε ασφαλείς στα χέρια τα δικά σου, ο Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμεν. Αμήν. Πάμε θα στο τρίτο μας μέρος. Και το μέλλον. Το μέλλον τι? Και ο Δαβίδ μέσα σε εκείνο το αγιαστήριο πήρε την πληροφορία από το Θεό. Και λέει, και με τα ταύτα, υπάρχει το μετατάφτα. Το ξέρεις ότι υπάρχει το μετατάφτα? Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν ότι υπάρχει μετατάφτα. Αυτοί νομίζουν εδώ είναι η ζωή. Φάε, πίε και εφραίνου, είπε ο άφρον μέσα του. Φάγε, πίε ψυχή μου και εφραίνου, ο πλούσιος εκείνος ο ασεβής. Και ρωτάς κανέναν και του λες, υπάρχει τίποτα καημένα εδώ πέρα, ότι φας και ότι πιεις, τούτη η ζωή, τούτη η ζωή. Εδώ λέει και μετατάφτα. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα μετατάφτα?

Και σε εκείνο το μετατάφτα το λόγο τον έχει ο Θεός. Έφυγες από τον κόσμο τούτον. Άπαξεις τους ανθρώπους να αποθάνωση και μετά τούτο κρίσεις. Κρίσεις. Και μετά τα αυτά, λέει ο Δαβίδ, μετά τα αυτά θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Α, τι θαυμάσια αποκάλυψης. Με πήρες από το δεξί μου χέρι στο παρελθόν και με οδηγήσες. Στο παρόν, με τη συμβουλή σου με οδηγείς. Και στο μέλλον, μετά τα αυτά, θα με προσλάβεις εν δόξη. Η δόξα. Ποια είναι αυτή η δόξα? Είναι η ζωή της αιωνιότητας την οποία ετοιμάζει ο Θεός. Και ξέρεις ότι αυτή η δόξα έχει αρχίσει το έργο της ήδη από τώρα. Εάν είσαι του Ιησού Χριστού και αν άνοιξες τα παρατήρια της ψυχής σου σε αυτό το φως, τον ήλιο που είναι έξω από σε, ώστε αυτός ο ήλιος να έρθει και να εισδύσει μέσα σου και να φωτίσει το θάλαμο της καρδιάς σου, τον άλλοτε σκοτεινό, σκοτεινιασμένο θάλαμο, να τον γεμίσει με το δικό του το φως, η δόξα του Κυρίου έρχεται μέσα σου. Και γίνεται τούτο το μυστηριώδες έργο μέσα στη σιγαλιά και μέσα στην ησυχία, με έναν τρόπο ανύποπτο θα έλεγε κανείς, ανύποπτο. Δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, ούτε και εσύ ο ίδιος. Όπως την φυσική ζωή του παιδιού δεν την καταλαβαίνεις πως μορφώνεται στην κοιλιά της μάνας, ούτε η ίδια η μάνα, κατάσταση αυτή, τι γίνεται μέσα της. Σε κάθε τικ-τακ τι γίνεται, τι προστίθεται. Άντε να οστούν, άντε τούτο, άντε το άλλο και άντε εκείνο μεγαλώνει. Κατά ανάλογων τρόπων η ζωή η πνευματική μέσα σου. Σε κάθε τικ-τακ στάζει μέσα σου δόξα. Στάζει μέσα σου δόξα. Δόξα Χριστού. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και γίνεται μέσα σου, μορφώνεται ο Χριστός. Αυτό το θαυμάσιο έργο, το μυστηριώδες, το ανύποπτο, που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε και το ανεξερεύνητο, γίνεται νύχτα και ημέρα. Είδατε τι είπε ο Κύριος για τη ζωή, για τη φυσική ζωή, τα φυτά. Δεν σπέρνει το σπόρο, σπέρνει το σπόρο, πάει, κοιμάται, σηκώνεται, ξυπνάει, έρχεται, κοιτάζει από εδώ, από εκεί και αρχίζει και βγαίνει, φυτρώνει. Και εκείνο που φυτρώνει νύχτα και ημέρα μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει για να γίνει κλωναράκι ολόκληρο, να βγάλει φύλλα, να βγάλει λουλούδι, να βγάλει. Ποιος είναι αυτός? Ποια είναι η μυστηριώδης δύναμη που εργάζεται και κάνει το σπόρο εκείνο να αναπτυχθεί κατά αυτόν τον τρόπο? Είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός από πάνω. Και είναι ο Θεός που το σπόρο της πνευματικής ζωής που έπεσε μέσα σου τον δουλεύει και τον φτιάχνει. Σαν αυτός βρει τη γόνιμο γη και η δόξα δουλεύει μέσα σου και δεν θα ησυχάσει να δουλέψει έως ότου σε ομοιώσει με τον Υιόν του Θεού. Το εντός σου και το απ' έξω σου μια μέρα θα φτάσουν να γίνουν όμοιοι, όμοια με τον Υιόν του Θεού. Όμοιοι αυτό εσώμεθα. Σε τούτο τον κόσμο, τις κινήσεις του, με τους θορύβους του, με τα τόσα ενδιαφέροντα, ο Θεός έχει τα δικά του ενδιαφέροντα και ο Θεός εργάζεται σιγαλά μέσα μας αυτή τη δόξα. Και η δόξα αυτή μεγαλώνει ημέρα με την ημέρα. Μέρα νύχτα. Ένας χρόνος που πέρασε δούλεψε ο Θεός. Και στο παρόν ακόμα δουλεύει. Και θα έρθει μια μέρα την οποία την χαιρετίζει μέσα η Αγία Γραφή. Καμπάνες χτυπάνε, σάλπιγες την αναγγέλουν και τι λένε? Θα έρθει η μέρα της αποκαλύψεως, της φανερώσεως, των Υιών του Θεού. Δεν μας ξέρει ο κόσμος αν είμαι Υιοί του Θεού. Μας βλέπει με ένα πρόσωπο, καμιά φορά και κουρασμένο, καμιά φορά και τσακισμένο, καμιά φορά σε αμηχανία και καμιά φορά σε θλίψη, καμιά φορά με δάκρυα και καμιά φορά δεν ξέρω πώς. Εν πάση περιπτώσει ένα ταπεινό παρουσιαστικό. Έχουμε και ασχήμιες στον κόσμο τούτον, έχουμε και αναπηρίες στον κόσμο τούτον, έχουμε τόσα και τόσα. Αυτά όμως καλύπτουν μια δόξα μέσα. Μια δόξα μέσα. Και θα έρθει η στιγμή που η δόξα θα φανερωθεί, θα βγει προς τα έξω. Και τότε θα γίνει η φανέρωση των Υιών του Θεού. Και ο έκπληκτος κόσμος
θα δει την ανθρωπότητα της αιωνιότητος, την ανθρωπότητα του μέλλοντος, εκείνους που θα είναι όμοιοι με τον Υιόν του Θεού και θα ομοιωθούν με εκείνον, θα μπουν στη δόξα. Αυτοί θα φανερωθούν και τότε θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι. Ο ουρανός και η γη θα γιορτάσουν. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει, μάλλον αφού κράτε, προσέχει και αφού κράτε και ακούει τους στεναγμούς της φύσεως ακόμα. Όλη η φύση συστενάζει και συναγωνιά άχρη του νυν ως τώρα και προσμένει, προσδοκά, τι περιμένει, τη φανέρωση των Υιών του Θεού, διότι έχει μια ελπίδα και η φύση ότι αν τα παιδιά του Θεού φαναρωθούν στη δόξα και εκείνη θα ακολουθήσει στη δόξα. Γιατί τώρα βρίσκεται κάτω από τη δουλεία της αμαρτίας εξαιτίας όλων ημών που πέσαμε και εκείνη ακολούθησε. Γιατί ήταν εξάρτημα δικό μας και περιμένει με λαχτάρα πώς θα μπει και εκείνη σε αυτό το πανηγύρι της ζωής. Να μπούμε στη δόξα. Να μπούμε στη δόξα. Τότε το σώμα τούτο της ταπείνωσης θα γίνει σύμμορφο της δόξης του. Και είτε είναι αυτό Ανάστασης από νεκρών, είτε είναι αλλαγή, αυτή είναι η αλλαγή, η πραγματική αλλαγή. Όχι άλλαξε ο Μανολιός και φόρεσε τα ρούχα του αλλιώς, αυτό θα πρέπει να το πούμε για όλους τους πολιτικούς και την πολιτική τους. Αλλάζει ο Μανολιός και φοράει τα ρούχα του αλλιώς. Να αλλαγή, αλλαγή όταν λέει ο Απόστολος Παύλος θα αλλαγόμεν και θα αρπαχθόμεν η συνάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Τότε που τούτο το ταπεινόν θα γίνει μέσα στη δόξα, τότε θα γίνει αλλαγή. Και λέγω, είτε με την Ανάσταση από το δρόμο της Αναστάσεως, είτε από το δρόμο της αρπαγής και της αλλαγής, αδιάφορο. Η ουσία είναι ότι μια μέρα άγγελοι επίσημοι του ουρανού, ο Κύριος της δόξης επικεφαλής, θα σε παραλάβουν εν δόξη. Θα σε παραλάβουν εν δόξη. Αυτό είναι μεγαλοπρεπές και επίσημο. Καλούμε κάποια φορά κάποιον ξένο στο σπίτι μας και βγαίνουμε μέχρι την πόρτα να τον υποδεχθούμε. Περάστε και χαιρόμεθα και του δίνουμε το καλύτερο κάθισμα και τον καβάνουμε στην καλύτερη θέση να καθίσει και στο καλύτερο θέση στο τραπέζι και με κάθε τρόπο τον τιμούμε. Ένα ξένο τον καλούμε στο σπίτι μας. Φανταστείτε να γίνει ένα επίσημο τραπέζι. Ο Κύριος του σπιτιού μια δεξίωση. Κάθεται στην πόρτα να χαιρετήσει τον κάθε εισερχόμενο προσκεκλημένο. Όταν ο Στέφανος απέθανε, είδε τον Κύριο να σηκώνεται από το θρόνο του για να υποδεχθεί το δούλο του. Να υποδεχθεί το δούλο του. Τι το περάσατε τον ουρανό και την αιωνιότητα. Αέρα, κενό. Μα εκεί πάνω είναι όλη η μεγαλοπρέπεια και όλη η δόξα. Ο Θεός είναι ο Κύριος. Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας επάνω εκεί στο θρόνο. Υποδέχεται τους καλεσμένους. Θα με προσλάβεις, λέει. Θα με προσλάβεις εν δόξη. Και φανταστείτε τι επίσημη θα είναι εκείνη η μέρα όταν θα σε προσλάβει εν δόξη. Είναι πανηγύρι. Το μέλλον μας είναι πανηγύρι. Δεν είναι θάνατος. Δεν είναι νεκροταφείο. Δεν είναι εκείνο που οι άνθρωποι σκέπτονται και χτύπα ξύλο. Το μέλλον μας είναι πανηγύρι και ουρανός, κύριε Ονιώτης. Φίλε μου, άνοιξες τις τελευταίες σελίδες της Αποκαλύψεως, περπάτησες στους χρυσαφένιους δρόμους εκείνης της πολιτείας, ψηλάφισες τα τείχη της και ψηλάφισες την πύλη της, τη Μαργαριταρένια, είδες το δέντρο της ζωής, είδες την πλατεία στην οποία μια μέρα θα κάνεις βόλτες, αυτόν το μέλλον σου, το αιώνιο μέλλον σου. Και όπως λέει μέσα εκεί στο Λόγο του Θεού στην Αποκάλυψη, διαβάζουμε στο 22 κεφάλαιο, λέει ο Λόγος του Θεού, τούτα τα όμορφα, αχ εμείς οι πιστοί, τι λάθη κάνουμε. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι το μόνο βιβλίο που διαβάζουμε λιγότερο στη ζωή μας. Κι όμως ετούτες τις σελίδες τις τελευταίες δεν έπρεπε να ξεκολλάμε. Αυτό είναι το μέλλον σου. Εδώ θα είσαι. Και λέει, και μη έδειξε καθαρόν ποταμόν ύδατος ζωής λαμπρών ως κρίσταλον, που εξέρχεται από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου, και μέσα στην πλατεία της και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν ήταν το δέντρο της ζωής. Για κοιτάξτε, χάθηκε στον παράδεισο και βρίσκεται στην πλατεία του ουρανού, της πόλεως του ουρανού, το δέντρο της ζωής
που φέρει καρπούς 12 καθέκαστον μήνα κανονί των καρπών αυτού. Και ουδέν ανάθεμα θελείστε πλέον. Και ο θρόνος του Θεού και του αρνίου θελείστε εν αυτή. Και οι δούλοι αυτού θέλουν συλλατρεύσει αυτόν. Και θέλουν εσύ δει το πρόσωπον αυτού. Και το όνομα αυτού θελείστε επί το μετόπον αυτόν. Η νύχτα δεν θα υπάρχει εκεί. Ούτε έχουν ανάγκη, λέει, από λίχνο ή φως ηλίου. Δεν υπάρχει ενεργειακό πρόβλημα εκεί πάνω. Πετρέλαιο, Άραβες, τι να τα κάνουν αυτά. Διότι ο Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Μεγάλα λόγια, θα λέγε κανείς οι μεγαλοστομίες της Αγίας Γραφής. Αλλά δεν είναι μεγαλοστομίες, είναι μεγάλες πραγματικότητες, τις οποίες δεν μπορεί να τις εκφράσει η Γραφή παρά με τόσο ταπεινά λόγια. Κι αν είσαι σε τούτο τον κόσμο παραγωνισμένος, ταπεινός, μηδαμινός, ο Λόγος του Θεού λέει μια μέρα θα βασιλεύσεις. Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Θα βασιλεύσεις, Κύριε, θα γίνεις βασιλιάς. Μάλιστα, πρίγκιπας είσαι. Και ετοιμάζεσαι για μια βασιλεία να καθίσεις στο θρόνο. Το κατάλαβες αυτό? Αυτή είναι η χάρις. Χάρις δεν είναι μονάχα πίστεψε στο Χριστό θα σωθείς και πήρες μια φτωχή σωτηρία και πέφτει, σηκώνεσαι. Κι αν δεν περνάει του τη ζωή. Εδώ χάρις είναι η ομορφιά του ουρανού μέσα σου, η αγιώτης, η αιωνιώτης, η δοξασμένη που σε περιμένει, ο ουρανός τον οποίο πρέπει να ζεις. Από τώρα ανοίγεις την καρδιά σου και τα αγκαλιάζεις αυτά και τα ζεις. Έχεις την εμπειρία της αιωνιότητος από τώρα. Στον άλλο κόσμο, το μέλλον, μην το λες καθόλου. Έχει κάτι σελίδες μαύρες η Αγία Γραφή, φοβερές. Και έρχονται ταχαίως, καλπάζουν. Έρχονται τρεχάλα. Οι σκοτεινές εποχές, οι μαύροι καιροί απάνω στον κόσμο. Αλλά για μας ανέτειλε η δόξα. Και με τα ταύτα τι θα γίνει. Θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Ω δοξασμένο το όνομα του Θεού. Μου λένε μη καμιά φορά μια έκει χάρη κυρί της χάρη. Και τι να κηρύξω. Αυτό αποκαλύπτει ο Θεός. Αυτό μας δίνει. Ουρανών θα κηρύξω. Αυτή είναι η ζωή μας και αυτόν τον δώρο του Θεού σε μας. Λοιπόν αδελφοί, στο αγιαστήριον του Θεού θα τα μάθουμε αυτά. Όταν είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Θεό, εκεί στην παρουσία του Κυρίου, εκεί τα μαθαίνεις. Έξω μπερδεύεσαι. Η ζωή είναι κάτι το πολύ μπερδεμένο, γρίφος. Και ο καθένας λέει τη δική του θεολογία και τη δική του φιλοσοφία απ' έξω. Αλλά στην επικοινωνία με τον Θεό στο αγιαστήριο, μαθαίνεις ότι σε έπιασε από το δεξί σου χέρι και συντρίβεσαι από ταπείνωση και δοξολογία και λες Θεέ μου σε ευχαριστώ. Πώς με οδήγησες, με κρατούσες από το χέρι το δεξί ως τώρα και με κρατάς. Στο παρόν με συμβουλεύεις και με οδηγείς. Και δεν θα υπάρξει μέρα που δεν θα με συμβουλεύεις και θα με οδηγείς. Και με τα ταύτα, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Έτσι μου έρχεται να αρχίσω να πηδάω για να χορεύω. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Μετά τα αυτά θα με προσλάβει εν δόξη. Το βάλες μέσα στην καρδιά σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από αυτή. Αν το πιστεύεις. Και εύχομαι όλοι να το κλείσουμε στην καρδιά μας. Και μαζί με τον Δαβίδ να πούμε τι άλλον έχω εν το ουρανό. Και επί της γης δεν θέλω άλλο παρά σε. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Και ήθε ο χρόνος ολόκληρος να είναι μέσα σε τέτοιες χαρές, χαρές ουρανού, διαπίστεως στην ψυχή μας. Αμήν. Χωροδία μας.

Όρχι, παρακαλώ να ευχαριστήσουμε. Και πριν υψώσω με φωνή, μου είπε ο αδελφός φίλος ότι τις Κυριακές στα βράδια, στα μαθήματά του αρχίζει από τούτη την Κυριακή ερμηνεία της Αποκαλύψεως. Θυμόσαστε ότι την έχουμε κάνει και εμείς και υπάρχουν κασέτες που μπορείτε να τις πάρετε. Αλλά ελάτε να φρεσκάρετε και να ανανεώσετε τις γνώσεις σας και την πίστη σας ακούγοντας τα μαθήματα αυτά τις Κυριακές το βράδυ. Μαθήματα στην Αποκάλυψη επάνω. Ένδοξε και ευλογημένε Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Ήρθαμε στον κόσμο τούτο και η ζωή μας φαινόταν ένας γρίφος. Ένα πρόβλημα. Κάτι το ανεξήγητον. Όσο του σταθήκαμε στο αγιαστήριό σου. Και είναι εκεί στην επικοινωνία μαζί σου που μάθαμε το μεγάλο μυστικό. Ότι εσύ μας έπιασες από το δεξί το χέρι και σε όλο το παρελθόν, ο Θεέ μας, και τότε που σε αρνιόμαστε και τότε που αμφιβάλαμε και τότε, Κύριε, που νομίζαμε ότι είμαστε μόνοι, μας κρατούσες από το χέρι και μας οδηγούσες και μας έφερες τη χάρη σου και μας έδειξες τα μεγαλεία σου και τα θαυμάσια σου. Πολύ σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε διότι μας βεβαιώνεις ότι σε τούτο το παρόν πάλι δεν είμαι θα μόνη. Η συμβουλή σου είναι μαζί μας. Η φωνή σου και ο λόγος σου στα αυτιά μας, στα ενδόμηχα της ψυχής, σε κάθε στιγμή μας αποκαλύπτεις, μας μιλάς, μας οδηγείς. Και μετά ταύτα, ο ένδοξο και λαμπρό μέλλον, θα μας παραλάβεις τη δόξα. Δώσε χάρη οι Άγιες Γραφές να μιλήσουν στην ψυχή μας, η ψυχή μας να ανταποκριθεί σε αυτές. Να δούμε διαπίστεως από το σημείο τούτο που βρισκόμεθα το ένδοξο μέλλον που μας περιμένει. Να το χαρούμε, να το απολαύσουμε από τώρα, να μεταμορφωθεί ολόκληρη η ζωή μας από τώρα και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας. Και μαζί με τον Δαβίδ θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν θέλουμε να έχουμε άλλον ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη παρά σε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα του Κυρίου, τώρα και εις αιώνας αιώνα. Αμήν. Καθίστε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μια φορά ήμουν στη Βοστόνη της Αμερικής και με είχαν καλέσει σε μια ελληνική εκκλησία να μιλήσω. Βέβαια δεν ήταν πολύ και όταν τελείωσε η ομιλία ήταν μπροστά ένας εκεί και άρχισε να χειροκροτεί. Και είπα με το νου μου, είναι καλύτερα να χειροκροτεί η καρδιά παρά τα χέρια και τα στόματα να λένε επενετά λόγια. Γι' αυτό εκείνο που χρειαζόμαστε είναι πραγματικά η καρδιά μας να γεμίσει με τα αιώνια. Το θέμα είναι πάρα πολύ έτσι όμορφο και χτυπάει πολύ όμορφα στα αυτιά όταν μιλάμε για χαρά. Όλοι οι άνθρωποι ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι που το χρειαζόμαστε σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρισκόμαστε. Αλλά είναι και ένα πράγμα που δύσκολα το βρίσκει κανείς και πολύ πιο δύσκολα το απολαμβάνει. Για να μην πούμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ποτέ στη ζωή τους δεν το έχουν νιώσει. Έλεγε ο Γκέτε ότι έζησα 75 χρόνια και στα 75 μου αυτά χρόνια μόνο μια εβδομάδα ένιωσα χαρά. Και τι χαρά. Χαρά η οποία δεν έχει καμία αξία με τη χαρά που δίνει ο Χριστός. Είναι αλήθεια ότι ένα πράγμα που υπόσχεται ο Θεός όταν καλεί τον άνθρωπο είναι να του δώσει χαρά. Θυμόσαστε όταν οι άγγελοι την ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός πήγαν στους βοσκούς, το μήνυμα που τους έδωσαν αυτό ήτανε: σας φέρνουμε μια χαρά μεγάλη, γιατί γεννήθηκε ένας σωτήρας. Και μέσα στη ζωή μας οπωσδήποτε, μιλώ για ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνωρίσει τον Χριστό, ότι μέσα στη ζωή μας έχουμε συναντήσει πολλές πλευρές χαράς που δίνει ο Χριστός. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι η πιο μεγάλη χαρά η οποία γίνεται μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου, μια χαρά η οποία έχει την επέκτασή της και μέσα στην αιωνιότητα, είναι η χαρά της σωτηρίας ενός ανθρώπου. Λέει ότι γίνεται στον ουρανό μεγάλη χαρά για έναν αμαρτωλό που μετανιώνει. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι μέσα στη ζωή μας οπωσδήποτε η λύτρωση στην οποία προσφέρει ο Χριστός είναι μια ευλογημένη και δοξασμένη χαρά που δημιουργείται μέσα στις καρδιές μας με αντίκτυπους αιώνιους. Και ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, ότι υπάρχουν μερικές χαρές τις οποίες επισημαίνει, τις οποίες οπωσδήποτε τις απολαμβάνουμε μέσα στη ζωή μας, όπως παραδείγματος χάρη έχουμε τη χαρά της λύτρωσης. Όσοι έχουν πιστέψει στον Χριστό και έχουν πάει μετανιωμένοι στον Χριστό, αυτοί έχουν νιώσει μια χαρά, τη χαρά της λύτρωσης. Ελευθερώθηκαν από την εξουσία του σατανά, από τις δυνάμεις του σκότους. Έχουμε επίσης τη χαρά των απαντήσεων του Θεού. Στη ζωή μας πόσες φορές δεν έχουμε χαρή όταν αιτήματα τα οποία τα φέραμε μπροστά στο Θεό, ο Θεός έδωσε την απάντηση και τη λύση. Επίσης έχουμε τη χαρά της απελευθέρωσης. Θυμάμαι πριν κανένα 2 χρόνια είχα μια επαφή με μια αδελφή η οποία είχε παγιδευτεί τόσο άσχημα που κόντευε να τρελαθεί. Και με τη χάρη του Θεού, μετά από αγώνα προσευχής και θέσεων του Λόγου του Θεού, ελευθερώθηκε και κάθε φορά τώρα που με παίρνει τηλέφωνο μου λέει ότι ζω τη χαρά της απελευθέρωσης από την εξουσία του σατανά και από τις πιέσεις τις δικές του. Και είναι και αυτό βέβαια μια χαρά. Επίσης έχουμε τη χαρά της νίκης. Όταν ο άνθρωπος του Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο αγωνίζεται και βγαίνει νικητής, πραγματικά έχει μέσα του μια μεγάλη χαρά. Θυμάμαι πριν κάνα 2-3 μήνες είχε έρθει ένας στα Μελίσια και μετά από τη συμμελέτη λέει, αδερφή, θέλω να πω και εγώ κάτι. Πραγματικά το πρόσωπο του έλαμπε. Έχω, λέει, να σας πω, λέει, ότι έχω μία χαρά πολύ μεγάλη στη ζωή μου. Έχω μία νίκη και ένα θρίαμβο. 45 χρόνια κάπνιζα και προσπαθούσα το τσιγάρο να το κόψω. Και μάλιστα σε συζητήσεις που έκανα με άλλους ανθρώπους έλεγα, αν κάποιος μου δείξει τον τρόπο και μου ζητήσει 100.000 δραχμές για να μπορέσω να το κόψω, είμαι πρόθυμος να τις βρω, να τις δώσω, αρκεί να το κόψω. Και τώρα λέει, ζω αυτή τη χαρά της νίκης. Εδώ και 15 μέρες σάρωσε αυτό το δυνατό εμπόδιο που κρατούσε τόσα χρόνια τη σκέψη μου, τον οργανισμό μου και ολόκληρο το είναι μου. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι πίσω από όλες αυτές τις χαρές υπάρχει μια ακόμα πιο δυνατή χαρά, η σωτηρία των ψυχών και η στήριξή του. Και σε αυτή τη χαρά αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο που έχουμε μπροστά μας, στη χαρά της λύτρωσης των ψυχών και της στήριξής των. Και αυτό είναι και το θέμα μας, η χαρά της μαρτυρίας στου Κυρίου τον Αγρό. Είναι κάτι, αγαπητοί, που εάν δεν το έχετε νιώσει μέσα στη ζωή σας δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Ξέρετε, οι περισσότεροι χριστιανοί μέσα σε αυτόν τον κόσμο, καθώς προχωρούν και μπαίνουν στα διάφορα κανάλια της χαράς, όπως αναφέραμε μερικά από αυτά, ποτέ ίσως μερικοί δεν έχουν μπει μέσα σε αυτή τη χαρά της μαρτυρίας και δεν έχουν μπει μέσα στη χαρά της λύτρωσης ψυχών και δεν έχουν μπει μέσα στη χαρά της στήριξης της Εκκλησίας. Θυμάμαι μια φορά πριν μερικά χρόνια, καθώς έμπαινα μέσα από το δρόμο στην Αλκιβιάδου, έτρεξε μπροστά μου μια γυναίκα. Την ήξερα πολλά χρόνια αυτή τη γυναίκα, μια αδελφή ήταν, η οποία εκείνο τον καιρό είχε πάθει μία τρομερή κατάσταση φοβερής επόνους καρκίνου. Και πραγματικά όταν την έβλεπα σφίγγονταν η καρδιά μου. Εκείνη όμως την ημέρα την είδα να έρχεται και να τρέχει απάνω μου χαρούμενη, ενθουσιασμένη και να μου λέει, Απόστολε, έλα, λέει, να σου πω, είμαι, λέει, γεμάτο από χαρά. Και την ώρα εκείνη εγώ κοίταζα το χέρι της που ήταν ταμπουνιασμένο από την εγχείρηση που είχε κάνει και ήξερα και όλη την κατάστασή της και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτός ο ενθουσιασμός και αυτή η χαρά. Και όταν τελικά πλησίασε, λέω, γιατί χαίρεσαι, τι συμβαίνει, έλα, λέει, να σου δείξω. Και με πήγε μέσα στην αίθουσα και μου έδειξε το γιο της τον Άσωτο, ο οποίος ύστερα από πολλές περιπέτειες, μάλιστα της είχα δώσει μια Καινή Διαθήκη για να του τη δώσει και την πήρε βέβαια αυτός, αλλά πάλι έκανε τις βρωμιές του και τις ατιμίες του Και όταν το έμαθε η μητέρα, τον φωνάζει, του λέει, την Καινή Διαθήκη που σου δώσα, βγάλ' την από την τσέπη και δώσε μου την, γιατί είσαι ανάξιος εσύ να την έχεις στα χέρια σου. Και όταν ήρθε και μου το είπε, λέω, να πας και να του δώσει την Καινή Διαθήκη και να μη σε νοιάζει τι κάνει αυτός, εσύ μονάχα να προσεύχεσαι. Και τώρα ένιωθε αυτή τη χαρά της λύτρωσης και της απελευθέρωσης του γιού της. Και αυτή η χαρά είναι μια χαρά η οποία οπωσδήποτε πρέπει μέσα στη ζωή μας να είναι τέτοια που να γεμίζει ολόκληρο το είναι μας και μια χαρά την οποία εμείς θα την επιδιώκουμε στη ζωή μας. Ο Κύριος μας όταν μίλησε στη Σαμαρίτιδα ένιωσε πραγματικά μια ασύλληπτη χαρά. Όταν αυτό το απόβρασμα της κοινωνίας, όταν αυτή η γυναίκα η τόσο βρώμικη και ακάθαρτη που ακόμα και οι μαθηταί όταν πήγαν και είδαν ότι κουβεντιάζει με αυτή τη γυναίκα έμειναν εκστατικοί, παραξενεύτηκαν. Όταν αυτή βγήκε μέσα από εκείνη τη λάσπη και μέσα από εκείνη την αθλειότητα, ο Κύριος μας ένιωσε μια μεγάλη χαρά, άλλωστε αυτός ήταν και ο σκοπός για τον οποίο ήρθε. Και μετά από αυτό είπε στους μαθητάς εκείνη την περίφημη φράση, κοιτάξτε λέει, τα χωράφια όλα είναι γυαλιστερά, έτοιμα για θερισμό τα στάχια. Αλλά χρειάζονται εργάτες. Και αυτό είναι εκείνο που εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε στη ζωή μας. Ότι σήμερα υπάρχει μια πλευρά χαράς, η οποία είναι ασύλληπτη. Χαρά την οποία δυστυχώς πολλές φορές δεν την νιώθουμε μέσα στη ζωή μας, ούτε την έχουμε νιώσει, ούτε την έχουμε υποπτευθεί. Μια χαρά η οποία έρχεται από το μήνυμα που δίνουμε για τη σωτηρία του ανθρώπου, για τη λύτρωση. Μια χαρά η οποία οπωσδήποτε μέσα στη ζωή μας, εάν έρθει, έχει όχι μονάχα τον αντίκτυπό της μέσα σε τούτη τη ζωή, αλλά μέσα στην αιωνιότητα. Όταν λέει ότι η χαρά γίνεται στον ουρανό για μια ψυχή που μετανιώνει, αυτό σημαίνει ότι ο ουρανός από το ένα άκρο μέχρι το άλλο διακηρύσει και απολαμβάνει αυτή τη χαρά και διακηρύσει αυτή τη λύτρωση. Και εκείνο που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι βέβαια βλέπω ότι είσαστε πολύ νεαρά παιδιά εδώ πέρα, γόρια, κορίτσια, αλλά δεν έχει καμία σημασία το νεαρό της ηλικίας, όσο έχει σημασία ο πόθος και η λαχτάρα που θα πρέπει να υπάρχει μέσα στις καρδιές σας προς αυτή την κατεύθυνση, αν θέλετε πραγματικά να υπάρχει χαρά μέσα στη ζωή σας. Μην κοιτάξετε πουθενά άλλο να τη βρείτε τη χαρά. Μην κοιτάξετε στις προσφορές που οι άνθρωποι δίνουν σήμερα μέσα από αυτόν τον κόσμο. Μην κοιτάξετε πουθενά να τη βρείτε εκτός από αυτή τη θέση. Να δίνετε το μήνυμα της αγάπης του Χριστού. Σήμερα μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχουμε ένα σκοπό, έχουμε ένα στόχο, έχουμε έναν προορισμό, τον ίδιο ακριβώς που είχε και ο Χριστός. Ο Χριστός ήταν δάσκαλος, αλλά δεν ήρθε για αυτό το σκοπό εδώ στη γη. Έκανε θαύματα, περιήρχε το πόλεις και χωριά ευεργετών και θεραπεύων, αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπός της ζωής του. Ο σκοπός της ζωής του ήταν για να βρει και να σώσει το χαμένο, για να δώσει τη ζωή του λύτρωναντί πολλών. Μεγαλύτερη από αυτή τη χαρά δεν υπάρχει, γράφει ο Ιωάννης, από το να δώσει κανείς μεγαλύτερη από αυτή τη χαρά δεν υπάρχει, όταν βλέπω τα παιδιά μου να στέκουν στη θέση τους. Και κατά αυτόν τον τρόπο εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο τομέας αυτός, αυτή η πλευρά της ζωής μας, είναι μία πηγή μόνιμης, συνεχής, δοξασμένης, ευλογημένης χαράς. Ένα ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Γιατί είναι λίγοι οι εργάτες και ο θερισμός είναι πολλής? Γιατί λίγοι άνθρωποι προς αυτόν τον τομέα κατευθύνονται? Λίγοι χριστιανοί έχουν καταλάβει ότι μέσα στη ζωή τους αυτός είναι ο στόχος τους, αυτή είναι η αποστολή τους? Η αλήθεια είναι ότι ο τομέας αυτός έχει μερικά δύσκολα σημεία. Και τα δύσκολα σημεία είναι ότι δουλεύουμε σε έναν χώρο που δεν έχουμε ανταπόκριση. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Οι επιπτώσεις είναι δυσάρεστες στη ζωή μας. Ο Κύριος είπε «Εμένα έδιωξαν και εσάς θα σας διώξουν». Είπε «Εμένα με είπανε Βελζεβούλ και εσάς θα σας πούνε». Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σωρό δυσκολίες, πολλές φορές δυσκολίες βουνά. Και ξέρετε, ένα πράγμα που εμένα με καθυστέρησε στην πνευματική μου ζωή για να μπω μέσα στο έργο του Θεού ήταν ακριβώς αυτό. Όταν μεγάλωσα μέσα σε μια χριστιανική οικογένεια, ο πατέρας μου ήταν ιεροκήρυξ χρόνια, και βλέποντας τις διάφορες δυσκολίες που αντιμετώπιζε, μέσα στη ζωή μου είχα πει στον εαυτό μου ότι «Απόστολε, ποτέ δεν θα πρέπει να μπεις μέσα σε αυτόν τον χώρο». Και επειδή ήμουν και λίγο σκληρός, θα λέγαμε, και δεν ανεχόμουν και πιέσεις και διάφορες άλλες καταστάσεις, γι' αυτό λοιπόν οτιδήποτε άλλο σκεφτόμουν να κάνω στη ζωή μου εκτός από το να μπω σε αυτό το έργο και σε αυτό τον τομέα. Και πολλές φορές έλεγα στον πατέρα μου, αν ήμουν λέγω στη θέση σου, ξέρεις τι θα έκανα? Θα περνά μία ημέρα ένα μεγάλο λουκέτο, την εκκλησία θα την έκλεινα, θα τους έδιωχνα όλους έξω και θα τους έλεγα φύγετε από εδώ. Και μετά από ένα μήνα θα την ξανάνοιγα και θα έλεγα εσύ έλα εδώ, εσύ έλα εδώ, εσύ μην ξαναπατήσεις. Και μου έλεγε ο πατέρας μου, αν τυχόν ποτέ ο Θεός σε αξιώσει να μπεις μέσα σε αυτό το έργο, να την κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούσα τότε να καταλάβω ότι η χαρά που προσφέρει ο Χριστός στο έργο το δικό του, στον αγρό το δικό του, είναι μία χαρά, ασύλληπτη, ευλογημένη αιώνια και αξίζει ο άνθρωπος να περάσει οποιαδήποτε δυσκολία. Γιατί μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες δεν πνίγεται η χαρά. Ούτε μπορεί κανένας να πει ότι περνώντας από ένα σωρό δυσκολίες, οι δυσκολίες αυτές σκιάζουν τη χαρά αυτή την οποία δίνει ο Χριστός μέσα στο έργο το δικό του και μέσα στη λύτρωση των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην αμαρτία. Σας διαβάζω ένα σημείωμα ενός Ιεραποστόλου, ο οποίος πέρασε από πολλές δυσκολίες. Ο James Chalmers, ένας αφοσιωμένος Ιεραπόστολος, μετά από 21 χρόνια σκληράς πάλης σε κάθε είδους δυσκολίες και κινδύνους που πέρασε ανάμεσα στους άγριους, που πήγε να δώσει το λυτρωτικό μήνυμα της αγάπης του Θεού, έλεγε στην προσευχή του «Θυμήσου τα 21 αυτά χρόνια, δώσ' μου πίσω εκείνα που πέρασα, τα ναυάγια, τα περιστατικά που πολλές φορές με έφεραν μέχρι το θάνατο, το περιβάλλον των αγρίων με τα δόρατα και τα ρόπαλά τους να με γκρεμίζουν κάτω. Δώσ' μου τα όλα αυτά ακόμα μια φορά και θα είμαι πάλι δικό σου Ιεραπόστολος». Και όταν μπούμε μέσα στην ιστορία και στην ζωή του Αποστόλου Παύλου, ακριβώς πάλι βλέπουμε τα ίδια πράγματα από πού πέρασε Λέει, εμείς οι Απόστολοι γινήκαμε τα περικαθάρματα του κόσμου, θέατρο και σε ανθρώπους και σε αγγέλους. Είναι αυτά τα οπτικά εμπόδια τα οποία βλέπει πολλές φορές ο άνθρωπος του Θεού ή παρουσιάζει ο Σατανάς για να εμποδίσει τον άνθρωπο του Θεού να μπει προς αυτή την κατεύθυνση και να νιώσει αυτή τη χαρά την αιώνια και τη δοξασμένη. Και ήθελα να πω το εξής. Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορούμε εμείς σήμερα να μπούμε μέσα σε αυτόν τον τομέα. Αν ρωτήσω κανένας από εσάς έχει σκεφτεί σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτό το έργο, σε αυτή την αποστολή, σε αυτή τη χαρά να μπει μέσα στη ζωή του και να θυσιάσει ολόκληρο τον εαυτό του, ίσως να μου πείτε όχι, ίσως μερικοί να πούνε και ναι. Αλλά και όταν ακόμα πούμε το ναι, πρέπει να έχουμε μπροστά μας ορισμένες προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα πρέπει να ενεργούμε. Μία από αυτές είναι να αναγνωρίσουμε την αξία της ψυχής. Οι άνθρωποι έχουν μεγάλη αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Αν δεν μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε την αξία που έχει μια ψυχή, δεν θα μπορέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση να διαθέσουμε τον εαυτό μας. Κάποτε είχε πάει ένας φτωχός ανθρωπάκος σε ένα νοσοκομείο για να εγχειριστεί. Ο γιατρός, αφού έκανε τις διάφορες εγχειρήσεις, νόμισε ότι τέλειωσε και πάει να βγάλει την μπλούζα του. Του λέει η προϊσταμένη, πού πας, έχουμε και ακόμα έναν. Αυτός λοιπόν ξαναχωράει την μπλούζα του, νευριασμένος πηγαίνει μέσα και λέει, φέρτε τον, λέει, και αυτόν τον τυποτένιο, λέει, να τον σφάξουμε. Αλλά αυτός ήταν εξύπνιος, ακόμα δεν είχε ναρκωθεί. Και όταν πλησίασε στο γιατρός κοντά του, λέει, γιατρέ, λέει, πώς τολμάς εσύ να πεις έναν άνθρωπο τυποτένιο που γι' αυτόν πέθανε ο Χριστός. Εγώ πιστεύω στην προσωπική μου ζωή ότι εάν υπήρχε περίπτωση μόνο ένας άνθρωπος να σωθεί από τη θυσία του Ιησού Χριστού, ο Ιησούς Χριστός θα έρχονταν γι' αυτόν. Αν δεν νιώσουμε την αξία που έχει μια ψυχή και αν δεν νιώσουμε τη χαρά που δημιουργείται απάνω στον ουρανό για τη λύτρωση μιας ψυχής, δεν μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση να στραφούμε με όλο μας το είναι. Γι' αυτό σήμερα ένα πράγμα πρέπει να καταλάβουμε. Αν ο άνθρωπος δεν νιώσει μέσα στην καρδιά του την αξία αυτού που κάνει, δεν μπορεί να το κάνει μόλι του την καρδιά. Και πολλές φορές οι άνθρωποι που ασχολούνται με πράγματα που δεν έχουν καμιά αξία δίνουν ολόκληρο το είναι τους. Κι όμως εμείς είμαστε πλαδαροί και αδιάφοροι. Να σας διαβάσω ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Μια επιστολή που γράφει ένας, λέει εδώ πέρα, είναι πολλοί χριστιανοί, λέει, αισθάνθηκαν δυνατό έλεγχο όταν ο Μπίλι Γκράχαμ διάβασε για πρώτη φορά το παρακάτω γράμμα, γραμμένο από ένα Αμερικανό σπουδαστή κολεγίου που είχε γίνει κομμουνιστή στο Μεξικό. Ο σκοπός του γράμματος ήταν να εξηγήσει στη μνηστή του γιατί πρέπει να διαλυθεί ο αραβόνας του. Από τις δουλειές μας, αρκετοί από μας σκοτώνονται ή φυλακίζονται. Ζούμε σε πραγματική φτώχεια. Δίνουμε στο κόμμα κάθε ποσό που μας περισσεύει από τις απαραίτητες ανάγκες μας και κρατάμε όσο για να κρατηθούμε στη ζωή. Εμείς οι κομμουνιστές δεν έχουμε τον καιρό ή τα χρήματα για πολύ κινηματογράφο ή συναυλίες ή τηλεόραση ή ωραία σπίτια ή καινούργια αυτοκίνητα. Μας θεωρούν φανατικούς, είμαστε φανατικοί. Η ζωή μας κυριαρχείται από μια ιδέα που όλα τα άλλα τα επισκιάζει, τον αγώνα για τον παγκόσμιο κομμουνισμό. Εμείς οι κομμουνιστές έχουμε μια φιλοσοφία ζωής που δεν μπορεί να την αγοράσει κανείς με όσα χρήματα κι αν διαθέτει. Έχουμε ένα λόγο για να πολεμήσουμε, ένα συγκεκριμένο σκοπό στη ζωή. Υποτάσσουμε τα προσφυλή μας προσωπικά γούστα και το εγώ μας σε ένα μεγάλο πανανθρώπινο κίνημα. Και όταν στην προσωπική μας ζωή δυσκολευόμαστε ή το εγώ μας φαίνεται να υποφέρει με αυτή την υποταγή στο κόμμα, τότε αποζημιωνόμαστε επαρκώς με τη σκέψη ότι ο καθένας μας με το δικό του τρόπο συμβάλλει σε κάθε καινούριο και αληθινό και καλύτερο για την ανθρωπότητα. Ένα πράγμα είναι για μένα, στο οποίο μένω μέχρι θανάτου πιστός, και αυτό είναι η κομμουνιστική ιδεολογία. Είναι η ζωή μου, η απασχόληση μου, η θρησκεία μου, το χόμπι μου, η εκλεκτή της καρδιάς μου, η γυναίκα μου, η ερωμένη μου, το ψωμί, το φαγητό μου. Για αυτήν δουλεύω την ημέρα και αυτήν ονειρεύομαι τη νύχτα, και όσο περνάει ο καιρός τόσο με κρατάει πιο σφιχτά. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να συνεχίσω μια φιλοσοφία, ένα αίσθημα αγάπης ακόμα και μια συνομιλία χωρίς να τη συσχετίσω με αυτή τη δύναμη που ελκύει και οδηγεί τη ζωή μου. Εκτιμώ τους ανθρώπους, τα βιβλία, τις ιδέες και τις ενέργειες σύμφωνα με το κατά πόσο αφορούν την κομμουνιστική ιδεολογία και σύμφωνα με τη στάση τους προς αυτήν. Ήδη βρίσκομαι στη φυλακή εξαιτίας των ιδεών μου και αν χρειαστεί είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω το εκτελεστικό απόσπασμα. Και αυτό το πνεύμα πρέπει να μας κατέχει κάτω από την πλευρά που το δίνει ο Απόστολος Παύλος. «Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί και ποθητοί, χαρά μου και στεφάνι μου, έτσι να στέκεστε σταθεροί στον Κύριο». Λέει ο Παύλος ότι για μένα αυτός ο τομέας είναι η χαρά μου και το στεφάνι μου. Αυτό το λέει Φιλιππισίους 4:1. Γιατί ποια είναι η ελπίδα μας ή η χαρά ή το στεφάνι της καυχήσεώς μας ενώπιον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατά την έλευσή Του, αν δεν είστε εσείς, αληθινά εσείς είσαστε η δόξα μου και η χαρά μου. Ποια είναι η δόξα μας, ποια είναι η χαρά μας. Εσείς, λέει, ο αγρός του Θεού, το μήνυμα του Χριστού, οι ψυχές που σώζονται. Και προχωρώντας λίγο πιο κάτω, λέει, ποιαν αλήθεια ευχαριστία μπορούμε να ανταποδώσουμε εις τον Θεόν για σας, για όλη τη χαρά που αισθανόμαστε εξαιτίας σας εμπρός εις τον Θεόν μας. Μεγαλύτερη χαρά δεν έχω από το να ακούω ότι τα παιδιά μου ζουν σύμφωνα με την αλήθεια. Βέβαια η ώρα δεν μας παίρνει να πούμε πολλά, μάλιστα πήρα και πολλή ώρα, αλλά το συμπέρασμα που έχουμε να πούμε είναι το εξής. Τη χαρά της λύτρωσης και τη χαρά της ομολογίας και τη χαρά του μηνύματος μέσα στη ζωή μας, ας κοιτάξουμε να την αποκτήσουμε. Αλλιώς θα είμαστε στεγνοί και ξεροί. Αλλιώς μια χαρά η οποία είναι ευλογημένη, ασύλληπτη, μοναδική μες στη ζωή μας, ίσως ποτέ να μην την αποκτήσουμε. Και εύχομαι ο Θεός να μιλήσει μες στις καρδιές μας, ώστε αυτή τη χαρά να τη νιώσουμε μέσα στη ζωή μας και να τη ζούμε σε όλη τη διάρκεια της πνευματικής μας ζωής.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Του Λουκά, το ΙΤ κεφάλαιο, τα εδάφια 35 έως και 43. Κατά Λουκά ΙΤ 35 έως και 43. Ότε δε πλησίαζεν εις την Ιεριχώ, τυφλός της εκάθη το παρατηνωδόν ζητών. Ακούσας δε όχνον διαβαίνοντα, η ρώτα τι είναι τούτο. Απήγγειλαν δε προς αυτόν, ότι Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. Και φώναξε λέγον, Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με. Και οι προπορευόμενοι επέβλητον αυτόν δια να σιωπήσει. Αλλά αυτός πολλό μάλλον έκραζεν, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με. Σταθείς δε ο Ιησούς, προσέταξε να φερθεί προς αυτόν. Και αφού επλησίασεν, η ρώτησεν αυτόν λέγον, τι θέλεις να σηκάμω. Ο δε είπε, Κύριε, να αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, ανάβλεψω. Η πίστη σου σε έσωσε. Και παρευτής ανέβλεψε και η κολούθη αυτών δοξάζουν τον Θεό. Και πάσο λαός ειδών είναι σε τον Θεό. Μακάρι το περιστατικό αυτό που διαβάσαμε περιγράφει ένα από τα θαύματα που έκανε ο Κύριός μας τα χρόνια που βρισκόταν στη γη. Και είναι ένα θαύμα στα χαρακτηριστικά του ίσως λίγο διαφορετικό από αυτά που συνήθως βλέπουμε να μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και το ιδιαίτερο ίσως χαρακτηριστικό του είναι ότι ενώ συνήθως στις περισσότερες φορές, όχι σε όλες, αλλά στις περισσότερες φορές βλέπουμε τον Κύριο να πηγαίνει και να βρίσκει τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη και να τους θεραπεύει ή τέλος πάντων να έρχονται αυτοί προς τον Κύριο, αλλά χωρίς να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, παρεκτός κάποιων ιδιαίτερων περιπτώσεων, βλέπουμε ότι εδώ είναι μια περίπτωση ενός ανθρώπου, ο οποίος, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, καθόταν λέει στην άκρη του δρόμου, ζητιάνευε, ήταν τυφλός και άκουσε κάποια στιγμή φασαρία. Και ρώτησε γιατί αυτή η φασαρία. Του είπαν ότι περνάει ο Χριστός και αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να φωνάζει «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με». Οι άνθρωποι προσπαθούν να τον αποτρέψουν, του λένε «Μην ενοχλείς το δάσκαλο». Και αυτός όσο του λέγανε «Μην τον ενοχλείς», τόσο περισσότερο φώναζε «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με». Και κάποια στιγμή καταφέρνει να φτάσει μπροστά στον Χριστό, το ρωτάει ο Κύριος «Τι θέλεις να σου κάνω», λέει αυτός ο άνθρωπος «Να δω». Και ο Κύριος μας τον θεραπεύει και μας λέει μετά η ιστορία αυτή που διαβάζουμε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να ακολουθεί τον Χριστό και να τον δοξάζει. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση και θα το δούμε στη συνέχεια είναι καταρχήν η επιμονή αυτού του ανθρώπου. Βλέπουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος καθόταν στην άκρη του δρόμου, ήταν τυφλός και μάλιστα ήταν τυφλός σε μια εποχή που οι ζητιάνοι και γενικώς οι άνθρωποι που είχαν μια αδυναμία στην υγεία τους δεν ετύχαναν ιδιαίτερης προσοχής ούτε ιδιαίτερα καλής μεταχείρισης. Αν μπορούμε να πούμε σήμερα ότι η κοινωνία μας έχει φροντίσει να δημιουργήσει στοιχειοδός και κάποια μέρη να είναι να υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι δυστυχισμένοι. Άνθρωποι που δεν είχαν καμία ελπίδα, δεν είχαν να περιμένουν τίποτα και το μόνο που μπορούσαν να ελπίζουν ήταν στην ελεημοσύνη των ανθρώπων. Και αυτός ο άνθρωπος αυτό ακριβώς έκανε, καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητιάνευε. Και καθώς ακούει να περνάει ένα πλήθος και να γίνεται φασαρία, αρχίζει και φωνάζει. Και παρά την αδυναμία του, παρά το γεγονός ότι δεν είχε κανένα γνωστό από ό,τι φαίνεται, δεν είχε κανένα να τον οδηγεί στον Ιησού Χριστό, δεν έβλεπε μπροστά του, παρά το γεγονός ότι ήταν ένας ζητιάνος, ένας άνθρωπος, όπως θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα, κατώτερης κοινωνικής στάθμης, τουλάχιστον για την εποχή εκείνη, αρχίζει όσο του λένε «Σταμάτα, μην ενοχλείς το δάσκαλο», τόσο περισσότερο να προσπαθεί να φτάσει στον Ιησού Χριστό. Και το φαντάζομαι καθώς έχει το πλήθος μπροστά του, να αρχίζει να διαγωνίζεται, να σπρώχνει, να φωνάζει, οι άλλοι να προσπαθούν να τον εμποδίσουν για να μην ενοχλήσει τον Ιησού Χριστό. Και όσο να προσπαθούν να τον εμποδίσουν, τόσο περισσότερο αυτός να αγωνίζεται, τραβώντας ρούχα, σπρώχνοντας, φωνάζοντας. Στην περικοπή που υπάρχει στην ίδια στο Ματθαίο, μας λέει ότι στην προσπάθειά του να φτάσει στον Χριστό, πέταξε και την κάπα που φορούσε, για να μπορέσει πιο εύκολα να πλησιάσει σε εκείνον. Και τελικά κάποια στιγμή καταφέρει να φτάσει μπροστά στον Χριστό. Και εκεί πια, όπως είπαμε και πριν, ακολουθεί αυτή τη χομηθεία που είδαμε, θα τη δούμε στη συνέχεια, και αυτός ο άνθρωπος φεύγει θεραπευμένος. Αυτό που του λέει ο Ιησούς Χριστός Είναι ανάβλεψο. Η πίστη σου σε έσωσε. Και βέβαια αυτός ο άνθρωπος, όπως φαίνεται και από την περιγραφή στο Ματθαίο, δεν πρέπει να ήξερε καλά-καλά ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ίσως είχε ακούσει κάποια πράγματα για εκείνον, ίσως είχε φτάσει η φήμη ότι ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει σε εκείνον, προφανώς για να προσπαθεί να φτάσει μπροστά του. Αλλά είναι βέβαιο όμως ότι σαφώς δεν ήξερε ακριβώς ποιος είναι ο Κύριός μας. Παρόλα αυτά όμως, έχοντας αυτή την ελπίδα ότι αυτός που άκουσε ότι θεράπευσε κάποιος μπορεί να θεραπεύσει και εμένα, κάνει όλον αυτόν τον αγώνα για να φτάσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Και το πρώτο που θα ήθελα να αναρωτηθούμε σήμερα είναι κατά πόσον είμαστε έτοιμοι να αψηφίσουμε και να αγνοήσουμε το περιβάλλον μας, τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, όπως έκανε αυτός ο άνθρωπος. Αυτός τους συνάντησε όλους, εχθρικούς και αντίθετους, να τον σπρώχνουν προς τα πίσω. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ λίγα προσόντα. Δεν έβλεπε καν μπροστά του. Ήταν ένας άνθρωπος ταπεινός και καταφρονεμένος. Και όλα αυτά τα ψηφά και αρχίζει να φωνάζει «Ιησού, Υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με». Και αναρωτιέμαι άραγε, ο καθένας από εμάς στο περιβάλλον που βρίσκεται, πόσο είναι έτοιμος ή πόσο είμαστε έτοιμοι, αν θέλετε, να ψηφίσουμε τέτοιου είδους φωνές. Που μπορεί να μην είναι τέτοιες φωνές που μας πρόχνουν προς τα πίσω, μπορεί να είναι φωνές πιο ήπιες. Έλα μου, εντάξει, στην εκκλησία, κάθε μέρα. Εντάξει, και ο Χριστός καλός δεν λέω. Καλά πράγματα λέτε εκεί πέρα. Αλλά μην γίνεσαι όμως και τόσο φανατικός. Καλά είναι όλα, αλλά με μέτρο. Ή ακόμα φωνές σε ανθρώπους που το περιβάλλον τους ίσως δεν είναι του Κυρίου, που προσπαθούν να τους αποτρέψουν ακόμα και με εχθρικό τρόπο από το να έρθουν σε μια επαφή με τον Ιησού Χριστό. Ή ακόμα θέλετε φωνές και μέσα από την ίδια την Εκκλησία. Ότι, εντάξει, καλά πάμε, αλλά μη σκοτωνόμαστε κιόλας. Ένας από εμάς βρίσκεται μέσα σε ένα περιβάλλον. Αυτό μπορεί να είναι το εκκλησιαστικό, μπορεί να είναι το περιβάλλον της δουλειάς του, μπορεί να είναι το περιβάλλον του σχολείου, μπορεί να είναι το περιβάλλον της οικογένειάς του. Και ο καθένας από εμάς αντιμετωπίζει σίγουρα αυτή την επίδραση του περιβάλλοντος του. Δεν υπάρχει κανείς που να είναι μόνος του σε αυτόν τον κόσμο. Και όλοι μας είμαστε δέκτες διαφόρων εισηγήσεων. Και αναρωτιέμαι άραγε, επαναλαμβάνω, κατά πόσον είμαστε έτοιμοι, είτε είμαστε του Κυρίου είτε δεν είμαστε του Κυρίου, να αγνοήσουμε τέτοιες φωνές, όπως ακριβώς έκανε αυτός ο άνθρωπος. Συνάντησε ένα περιβάλλον εχθρικό, όπως είπαμε πριν, που προσπαθούσε να τον αποτρέψει από το να φτάσει στον Ιησού Χριστό, να τον αποθήσει προς τα πίσω. Και όσο περισσότερο αυτός έβλεπε αυτή την εχθρικότητα, τόσο περισσότερο φώναζε «Ιησού, Υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με». Και τελικά βλέπουμε ότι καταφέρνει και φτάνει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος είχε σταματήσει πιο πίσω, εάν όταν του λέγανε «Σταμάτα, μη φωνάζεις να ενοχλείς το δάσκαλο», είχε σταματήσει αν θα είχε θεραπευτεί. Δεν ξέρω αν θα

Ήταν από εκείνες τις περιπτώσεις που ο Ιησούς Χριστός πήγε και βρήκε κάποιους ανθρώπους και τους θεράπευσε. Φαίνεται ότι από αυτόν τον άνθρωπο ο Κύριος μας περίμενε εκείνος να φτάσει σε εκείνον. Δεν ξέρω γιατί. Και βεβαίως δεν ξέρουμε όλοι μας πώς χειρίζεται ο Θεός τον κάθε έναν άνθρωπο. Σε άλλους οδηγεί τα πράγματα στη ζωή τους με έναν συγκεκριμένο τρόπο, σε άλλους με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένας Θεός δίκαιος που ξέρει τι χρειάζεται ο καθένας και μας φέρνει σε εκείνο το σημείο, ώστε το αν θα δεχθούμε ή όχι το μήνυμα της χάρης του και της σωτηρίας του να είναι θέμα δικής μας επιλογής. Δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κανείς άνθρωπος ενώπιον του Θεού για να του πει: μα εμένα οι ευκαιρίες που μου έδωσες ήταν λίγες ή ότι τα πράγματα που δεν μπορούσα να τα ξεπεράσω. Πιστεύω ότι και εδώ ισχύει κάτι αντίστοιχο με αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, όταν λέει ότι δεν θα σας αφήσω να πειραστείτε πάνω από τη δύναμή σας, ότι οι ευκαιρίες που δίνει στον καθένα είναι τέτοιες, ώστε να έρθουμε σε εκείνο το σημείο που να μπορούμε να πούμε: δέχομαι ή δεν δέχομαι το μήνυμα της χάρης του Χριστού. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε δηλαδή σαν δικαιολογία να φέρουμε τις συνθήκες της ζωής ενώπιον του Θεού. Εκείνος ξέρει και χειρίζεται τα πράγματα, σε άλλους δίνει περισσότερες ευκαιρίες, σε άλλους λιγότερες. Αλλά ό,τι δίνει όμως τον καθένα, είμαι σίγουρος ότι είναι μέσα στα πλαίσια της δικαιοσύνης του και δεν θα μπορέσουμε να του πούμε ότι σε μένα ήσουν άδικος, ενώ σε εκείνον ήσουν πιο δίκαιος. Έτσι λοιπόν και από αυτόν τον άνθρωπο φαίνεται ότι ο Ιησούς Χριστός περίμενε να φτάσει εκείνος μπροστά του. Και αν ο τυφλός, επαναλαμβάνω, είχε σταματήσει ακούγοντας αυτές τις εισηγήσεις των ανθρώπων που βρισκόταν δίπλα του, μην ενοχλείς το δάσκαλο. Οι οποίες μπορεί να ήταν καλοπροαίρετες. Για αυτούς τους ανθρώπους ο Ιησούς Χριστός ήταν ένα ξεχωριστό δάσκαλο, ένα ξεχωριστό πρόσωπο. Και πολλοί από αυτούς ίσως με μια διάθεση να προφυλάξουν τον Ιησού Χριστό από τον κόκο, από το να βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με ανθρώπους που ερχόταν και του φέρνανε αιτήματα μπροστά τους, ίσως σε μια καλής προαίρεσης, αλλά ανόητη όμως για τα μέτρα του Χριστού προσπάθεια, προσπαθούσαν να τον προφυλάξουν. Αν λοιπόν ο τυφλός που ήταν δέκτης αυτών των εισηγήσεων, έλεγε: εντάξει, ας μείνω στη γωνιά μου, ίσως να μην είχε θεραπευθεί. Και δεν ξέρω, αδελφοί και φίλοι, πόσο συχνά βρισκόμαστε κι εμείς σε τέτοιες καταστάσεις και όταν βλέπουμε μια αντίδραση του περιβάλλοντος η οποία κάποιες στιγμές οξύνεται, στο περιβάλλον της δουλειάς μας ίσως. Όταν η μαρτυρία μας αρχίζει και γίνεται ζωντανή και βλέπουμε τις αντιδράσεις να έρχονται πιο έντονες ή μέσα στην οικογένειά μας, μήπως είμαστε πιο εύκολοι να υποστήλουμε τη σημαία, να αρχίσουμε να κάνουμε συμβιβασμούς. Ότι εντάξει, είμαι του Κυρίου, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε. Δεν θα χάσω και τη δουλειά μου επειδή είμαι του Κυρίου. Και θα έλεγα ακόμα ότι ίσως τέτοιου είδους επιδράσεις, όχι βέβαια σε τέτοιο βαθμό, αλλά διαφορετικές όμως, μπορεί να συναντάμε ακόμα και μέσα στο περιβάλλον της Εκκλησίας στο οποίο βρισκόμαστε. Και δεν εννοώ με αυτό ότι η Εκκλησία στην οποία βρισκόμαστε δεν είναι καλή ή οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστούμε τον Θεό για την Εκκλησία στην οποία μας έχει τοποθετήσει και μάλιστα για τη συγκεκριμένη Εκκλησία. Αυτό όμως δεν σημαίνει, αδελφοί, ότι στο περιβάλλον της Εκκλησίας που ο καθένας από εμάς βρίσκεται, ο Θεός ίσως δεν περιμένει περισσότερα από αυτά που εμείς νομίζουμε ότι είναι αρκετά. Σε κάθε πνευματική κοινότητα, ο Θεός σηκώνει ανθρώπους και ξεκινάνε κάποιο έργο, έχουν κάποια ιδιαίτερη αποκάλυψη, κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα και αρχίζουν και χαράζουν έναν δρόμο. Δεν σημαίνει όμως ότι ο Θεός περιμένει μόνο από αυτούς τους ανθρώπους και μόνο σε αυτούς τους δρόμους να δουλέψουμε. Και όταν είμαστε μέσα σε αυτά ή μέσα στις γενικές δραστηριότητες της Εκκλησίας, τότε όλα πηγαίνουν καλά. Μπορεί ο Θεός από τον καθένα από εμάς να περιμένει κάτι πολύ περισσότερο στη ζωή του. Μπορεί να περιμένει να ξεκινήσουμε κάτι εμείς οι ίδιοι. Δεν σημαίνει επομένως ότι όταν ταιριάζουμε με τις δραστηριότητες της Εκκλησίας και κάνουμε πάνω κάτω αυτά που κάνουν και οι υπόλοιποι, ότι όλα πάνε καλά και ο Θεός δεν περιμένει τίποτα περισσότερο από εμάς. Μπορεί, αδελφοί, να θέλει να ξεκινήσει ο Θεός κάτι τελείως καινούριο, να κάνει μια καινούρια αφύπνιση, να είμαστε κάποιοι που ο Θεός θα μας χρησιμοποιήσει για να χαράξουμε ένα καινούριο δρόμο. Αυτές οι επιδράσεις του περιβάλλοντος, οι οποίες μπορεί να είναι καλοπροαίρετες και πάρα πολύ καλές, και ίσως να συμβαίνουν επειδή οι υπόλοιποι δεν έχουν αντιληφθεί κάτι που ο Θεός το αποκαλύπτει σε μένα ή σε εσάς. Δεν σημαίνει όταν αισθάνομαι αυτή την καθοδήγηση από τον Θεό και αυτή την ιδιαίτερη οδηγία ότι θα πρέπει να σταματήσω, επειδή ίσως είναι υπερβολικό αυτό για τον χώρο που βρίσκομαι. Πολλές φορές έρχεται ο διάβολος και μας δίνει αυτή την αίσθηση της ησυχίας. Ότι εντάξει, καλά είσαι. Καλά πάνε τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα περισσότερο. Και βέβαια υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες έχουν σχηματίσει κάποιες συγκεκριμένες μορφές διακονιών και κανείς επί χρόνια δεν σκέφτεται ότι θα μπορούσε ίσως αυτή η εκκλησία να χρησιμοποιηθεί και για κάτι πολύ περισσότερο. Ή και για να μην μιλάμε για ομάδες πιστών ανθρώπων, ας μιλήσουμε για τον εαυτό μας. Έχουμε αναρωτηθεί, άραγε αδελφοί, εάν αυτά που κάνουμε και ο τρόπος που έχουμε πάρει τη ζωή μας μέχρι τώρα είναι επαρκής ενώπιον του Θεού.
Είμαστε σίγουροι δηλαδή ότι ο Θεός δεν περιμένει τίποτα περισσότερο από εμάς? Μπορεί ο διάβολος να μας έχει δώσει αυτή την αίσθηση ότι καλός είσαι έτσι όπως είσαι, δεν χρειάζεσαι τίποτα παραπάνω. Δεν είναι σωστό αυτό ενώπιον του Θεού. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο ενώπιον του Θεού. Και δεν μιλάω τόσο για την προσφορά μας στο έργο, όσο μιλάω για τον ίδιο τον εαυτό μας, για τη διάθεση της καρδιάς μας. Για το πόσο θέλουμε να αφήσουμε την καρδιά μας ενώπιον του Θεού, να του την προσφέρουμε και να του πούμε πάρτινα και δούλεψέ την. Είμαστε σίγουροι ότι δεν κρατάμε κάποια κομμάτια δικά μας, που δεν αφήνουμε εκεί τον Θεό να έρθει και να μπει να κάνει ένα έργο? Και όλα αυτά μπορεί να προέρχονται επειδή εμείς έχουμε ησυχάσει και έχουμε πει ότι τα πράγματα πάνε καλά. Τίποτα παραπάνω δεν χρειάζεται. Όταν ο Απόστολος Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διαβάζουμε τον τρόπο που πορεύτηκαν ενώπιον του Θεού, έλεγαν ότι όλα όσα βλέπω μπροστά μου τα θεωρώ σκουπίδια μπροστά στο έξοχο της γνώσης του προσώπου του Θεού, είναι σίγουρο ότι κάθε μέρα που περνούσε την βλέπανε σαν μια μέρα κερδισμένη ή χαμένη στη γνώση του προσώπου του Θεού. Έτσι μετρούσαν τις μέρες τους. Εφόσον όλα τα άλλα για τον Παύλο ήταν σκουπίδια, είναι προφανώς ότι δεν μετρούσε αν αυτή τη μέρα κέρδισα περισσότερα σκουπίδια ή λιγότερα σκουπίδια. Όλα όσα έβλεπε μπροστά του, δόξα, κοινωνική φήμη, χρήμα, ο Παύλος τα είχε απαρνηθεί. Όλα αυτά τα θεωρούσε σκουπίδια. Πώς μέτραγε τις μέρες του? Αν είχε κερδίσει σε γνώση του προσώπου του Χριστού ή όχι? Είμαι σίγουρος, αδελφοί, ότι ο Παύλος μέσα στις κοινωνίες που βρισκόταν, στις πνευματικές εκκλησίες, σίγουρα επηρέαζε αυτές τις κοινότητες. Και αν ο Θεός θέλει να σηκώσει μέσα σε μια εκκλησία κάποιους ανθρώπους με ένα ιδιαίτερο χάρισμα ή με μια ιδιαίτερη οδηγία σε κάποιο τομέα, αυτό θα επηρεάσει και όλη την υπόλοιπη κοινότητα. Όταν βρίσκεται κάποιος μέσα σε μια εκκλησία που δεν έχει ευαγγελιστικό οραματισμό, είναι δύσκολο να σηκωθεί και να πει: εγώ θα σηκωθώ, έχω τον πόθο μέσα μου να ευαγγελιστώ τους ανθρώπους. Μπορεί να το κάνει, αλλά είναι πιο δύσκολο. Αντίθετα, όταν βρίσκεται κάποιος μέσα σε μια εκκλησία που πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή τη διάθεση να δώσουν το μήνυμα του Χριστού, τότε είναι δύσκολο να μείνει απαθής. Εκεί πια έρχεται το πνεύμα του Θεού και οθεί τον καθένα από εμάς να συμμετέχουμε ακόμα περισσότερο σε αυτό που βλέπουμε. Χαρίζει ο Θεός ευλογία στην εκκλησία. Και έχουμε περισσότερο την αίσθηση και την εξήτηση να είμαστε κι εμείς μέτοχοι αυτών των ευλογιών. Η πορεία του καθενός μέσα στην εκκλησία επηρεάζει και όλους τους υπόλοιπους. Και το περιβάλλον τελικά που διαμορφώνουμε όλοι μας μέσα σε αυτή την κοινότητα της εκκλησίας είναι κάτι που δεν επηρεάζει μόνο εμένα, αλλά επηρεάζει και τους άλλους που βρίσκονται δίπλα μας. Ας είμαστε λοιπόν άνθρωποι αδελφοί που θα τραβήξουμε ο ένας τον άλλον. Δεν θα δούμε ποιος δεν πάει τόσο καλά και να πούμε: αφού αυτός δεν πάει τόσο καλά, εγώ καλύτερος είμαι, καλά είμαι εδώ. Όχι. Ας δούμε με ποιον θα θέλαμε να μοιάσουμε, ποιανού αδελφού το παράδειγμα θα θέλαμε να ακολουθήσουμε. Στη ζωή του, στον οραματισμό του, στον χρόνο που δίνει για τον Κύριο, στην ευαγγελιστική του μαρτυρία. Ας δούμε στον καθένα από εμάς τι είναι εκείνο που θα θέλαμε να του μοιάσουμε. Στην ταπεινότητά του, στην απλότητά του, στην καθαρότητα της καρδιάς. Ο καθένας από εμάς έχει πράγματα ίσως ξεχωριστά ενώπιον του Θεού. Ας ψάξουμε να βρούμε τι ο Θεός θέλει από τον καθένα από εμάς να κερδίσουμε που δεν το έχουμε αλλά το έχει κάποιος άλλος. Ή και αν δεν το βρίσκουμε σε κάποιον άλλον, ας ψάξουμε να το βρούμε στο πρόσωπο του Χριστού. Και να δούμε πού είμαστε λυπείς. Και ο καθένας από εμάς να τραβήξει μαζί του και τους άλλους και να πει: αδελφοί, ήμουν ελλειπής εδώ. Αλλά ο Θεός μου αποκάλυψε αυτό και βλέπω αυτές τις ευλογίες. Θα τις μοιραστώ μαζί σας. Και αυτό το μοίρασμα των ευλογιών, αυτή η αλληλεπίδραση που έχει ο καθένας με τον άλλον, είναι κάτι που είμαι σίγουρος, αδελφοί, ότι θα επηρεάσει όλη την Εκκλησία. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να δούμε σε αυτό το κομμάτι που διαβάζουμε είναι αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός: ανάβλεψον, η πίστη σου σε έσωσε. Και θα ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάτι το οποίο αρκετά συχνά ακούγεται, όχι τόσο μέσα στις εκκλησίες μας, όσο όταν μιλάμε με ανθρώπους που δεν είναι του Κυρίου. Υπάρχει, ξέρετε, μια σύγχυση ως προς το μέγεθος της πίστης και την ποσότητα της πίστης, που θεωρούμε ότι όσο πιο μεγάλη είναι αυτή η πίστη, τόσο μεγαλύτερα αποτελέσματα θα έχει. Εν μέρη είναι σωστό αυτό. Γιατί εκτός από την ποσότητα της πίστης, ποιος έχει μεγάλη πίστη, έχει πολύ μεγάλη σημασία και το αντικείμενο της πίστης. Ίσως τη μεγαλύτερη σημασία. Δεν πιστεύω ότι οι χριστιανοί είναι οι άνθρωποι που σε ποσότητα πιστεύουν πιο πολύ από όλους τους άλλους ανθρώπους και γι' αυτό είναι ξεχωριστοί στις σχέσεις τους με τον Θεό. Δεν είναι αυτό που μας διαφοροποιεί. Στην ιστορία της ανθρωπότητας μπορεί να βρει κανείς ανθρώπους που πίστευαν σε κάποια ιδεολογία, πολύ περισσότερο ίσως από όσο πιστεύουν πολλοί χριστιανοί στον Χριστό. Και έδωσαν τη ζωή τους για αυτή την ιδεολογία και βασανίστηκαν και έχασαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, γιατί πίστευαν με πάθος σε μια ιδεολογία. Το ότι δεν είδαν αποτελέσματα όμως στη ζωή τους, το ότι δεν άλλαξε η ζωή τους,
ή δεν άλλαξε ίσως η κοινωνία. Δεν ήταν αποτέλεσμα το ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν αρκετή πίστη στα ιδανικά τους. Αλλά ήταν όμως αποτέλεσμα το ότι το αντικείμενο της πίστης τους δεν ήταν το σωστό. Έτσι και εμείς, αδελφοί, εκείνο που μας διαφοροποιεί από τους άλλους ανθρώπους δεν είναι ότι πιστεύουμε πιο πολύ από αυτούς, αλλά είναι ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι που μας διαφοροποιεί. Εκείνος είναι που κινεί τα νήματα, εκείνος είναι ο μοχλός που όταν μας λέει ότι αν έχουμε μια πίστη σαν ένα κόκκο συναπιού, θα μπορέσουμε να μετακινήσουμε όρη. Είναι το μέγεθος της πίστης μας αυτό που θα μετακινήσει τα όρη? Όχι. Αλλά είναι ότι θα έχουμε συνείδηση σε ποιον πιστεύουμε, γιατί τον πιστεύουμε, ποιος είναι αυτός που πιστεύουμε και αυτός είναι εκείνος που θα μετακινήσει τα όρη. Αυτός είναι εκείνος που επίσης, που μέσω της πίστης μας, μας χαρίζει και τη σωτηρία. Δεν αναγεννιόμαστε, δεν γινόμαστε του Κυρίου επειδή πιστεύουμε πάρα πολύ. Και αυτό πολύ συχνά πιστεύω το ακούτε και σε ανθρώπους με τους οποίους μιλάτε που έχουν μια θεοσέβεια. Και το σύνηθες επιχείρημα είναι, μα πώς μπορεί κανείς να έχει τόση πολύ πίστη όσο είχαν αυτοί οι άνθρωποι που περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού? Ή πώς είναι δυνατόν εγώ να έχω αυτή την πίστη που τελικά να σωθώ ενώπιον του Θεού? Ο Θεός δεν ζητάει από εμάς να πιστεύουμε πολύ. Ζητάει να πιστεύουμε σε εκείνον. Και σιγά σιγά όσο το γνωρίζουμε θα πιστεύουμε όλο και περισσότερο σε εκείνον και θα τον εμπιστευόμαστε. Αλλά το πρώτο και το κυριότερο που ζητάει από εμάς είναι να ξεκαθαρίσουμε σε ποιον πιστεύουμε. Θα διαβάσω τρία εδάφια από το Λόγο του Θεού που ξεκαθαρίζουν αυτό ακριβώς. Το πρώτο είναι από τον Ιωάννη, όπου λέει: «Ταύτα δε εγγράφησαν, δια να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωήν εν το ονόματι αυτού». Δεν έχουμε ζωή εξαιτίας της πίστης μας. Έχουμε ζωή εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Και όταν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, τότε έχουμε ζωή εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Μπορεί να πιστεύει κάποιος πάρα πολύ, αλλά σε λάθος πράγμα. Εάν δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό, είναι μάταια η πίστη του. Το ίδιο λέει και στις πράξεις. Λέει, δεν υπάρχει ουδενός άλλου η σωτηρία. Διότι ούτω όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Δεν υπάρχει, λέει, άλλο όνομα. Μπορεί να πιστεύεις οποιαδήποτε ιδεολογία και να πιστεύεις πάρα πολύ και να είσαι έτοιμος να θυσιάσεις και τη ζωή σου. Είναι όπως αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στο 13ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Κορινθίους. Μπορεί, λέει, να δώσω και το σώμα μου για να καεί, μπορεί να μοιράσω τα υπάρχοντά μου, μπορεί. Αν όμως δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Έτσι αντίστοιχα και αυτό. Μπορεί να πιστεύω με πάθος σε λάθος πράγμα. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δεν υπάρχει, λέει, κανένα άλλο όνομα δεδομένο υπό τον ουρανό μέσω του οποίου μπορούμε να σωθούμε. Και ακόμα στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας πιο μπροστά για πλεονέκτες, για κλέφτες, και τέτοιοι, λέει, υπήρχετε τινές. Αλλά απελούστητε, αλλά υγειάστητε, αλλά δικαιώθητε, δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Και στα τρία αυτά εδάφια που διαβάσαμε, αδελφοί, εκείνο που είναι κοινό στοιχείο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ζητάει την πίστη μας στο όνομα το δικό του. Και έχουμε πει και άλλη φορά και έχει τονιστεί πολλές φορές αυτή την Εκκλησία, ότι όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού για το όνομα του Ιησού Χριστού ή για το όνομα του Θεού Πατέρα, δεν εννοεί ένα όνομα όπως τα δικά μας, Φιλίμων, Γιώργος, Γιάννης, αλλά εννοεί κάτι που σχετίζεται άμεσα με τις ιδιότητες του προσώπου αυτού. Το όνομα, αυτή την έννοια είχε, ήταν κάτι που εξέφραζε και έδειχνε προς τους ανθρώπους τις ιδιότητες του προσώπου που έφερε αυτό το όνομα. Σήμερα δεν ισχύει το ίδιο. Αλλά αν δείτε όμως και στην Παλαιά Διαθήκη, τα ονόματα που έδινε ο Θεός στους ανθρώπους ήταν ονόματα τα οποία απέδιδαν ίσως τη βασική τους ιδιότητα. Αυτή η χρήση του ονόματος υπάρχει και στη Βίβλο. Και όταν λέει ότι δεν υπάρχει άλλο όνομα για να σωθείτε, σημαίνει ότι δεν υπήρχε άλλο πρόσωπο που να έχει τις ιδιότητες που είχε ο Ιησούς Χριστός, ώστε να μπορέσουμε να σωθούμε. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιος άλλος ο οποίος να είναι αναμάρτητος, να έρθει να ζήσει και να πειραστεί κατά πάντα και να νικήσει την αμαρτία. Αυτή την ιδιότητα και αυτόν τον τρόπο ζωής τον είχε μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό ακριβώς μόνο μέσω του Ιησού Χριστού μπορούμε να σωθούμε. Και αυτό, αδελφοί, το όνομα του Θεού, το όνομα του Ιησού Χριστού, έχει και άλλες προεκτάσεις. Και έχει προεκτάσεις και ως προς αυτά που περιμένουμε εμείς από τον Ιησού Χριστό. Μας λέει μέσα στο λόγο του ότι ό,τι αν ζητήσετε το όνοματί μου, θα γίνει σε εσάς. Και μας λέει επίσης στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, λέει πως αυτός που δεν λυπήθηκε τον ίδιο του το γιο, δεν θα σας χαρίσει μαζί με αυτόν τα πάντα. Και το ερώτημα που καλό είναι να τίθεται αρκετές φορές σε εμάς, είναι αν έχουμε συνειδητοποιήσει ποιο είναι αυτό το αντικείμενο της πίστης μας για το οποίο μιλήσαμε πριν από λίγο. Είπαμε ότι δεν μας σώζει
τόσο η ποσότητα της πίστης μας, όσο το αντικείμενο της πίστης μας, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και είπαμε επίσης ότι ο Λόγος του Θεού συνδέει άμεσα το όνομα του Ιησού Χριστού και με τη σωτηρία μας, αλλά και με τις ευλογίες που θέλει να έρθει να δώσει σε εμάς. Και αναρωτιέμαι άραγε αυτό το όνομα του Ιησού Χριστού, το ποιος είναι ο Κύριός μας, το ποιο είναι το αντικείμενο της πίστης μας σε τελική ανάλυση. Το γνωρίζουμε. Καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο Κύριός μας. Αυτό που λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους, το εδάφιο που αναφέραμε πριν, είναι ένα εδάφιο, αδελφοί, το οποίο όσο το συνειδητοποιούμε και όσο καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, τόσο περισσότερο παρηγορεί και αναπαύει τις ψυχές μας. Λέει πώς αυτός ο Θεός που δεν λυπήθηκε τον Ιησού Χριστό αλλά τον έδωσε για τη σωτηρία σας, δεν θα σας χαρίσει μαζί με αυτόν τα πάντα. Και εδώ μέσα υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το αν καταλαβαίνουμε ποιος είναι αυτός που μας χάρισε ο Θεός. Και όσο περισσότερο το καταλαβαίνουμε, τόσο περισσότερο ευγνώμονες θα είμαστε στον Θεό. Και το δεύτερο είναι ότι όταν καταλάβουμε αυτό, το ποιο είναι το δώρο δηλαδή που έδωσε ο Ιησούς Χριστός, τότε και τα αιτήματά μας, αυτά δηλαδή που μας λείπουν, θα είναι τέτοια που θα μπορεί ο Θεός να μας χαρίσει μια αυθονία πάνω σε αυτά, να μας χαρίσει τα πάντα. Εάν δεν απολαμβάνουμε την αυθονία των ευλογιών του Θεού, δεν είναι γιατί ο Θεός δεν θέλει να μας χαρίσει ευλογίες. Είναι αληθινές αυτές οι υποσχέσεις του. Ότι αν ζητήσετε το ονόματί μου, θα γίνει σε εσάς. Ότι εγώ που σας χάρισα τον Ιησού Χριστό είμαι έτοιμος να σας χαρίσω τα πάντα. Και πολλές φορές στεκόμαστε μπροστά στο Θεό και λέμε τα πάντα. Μα μου λείπουν τόσα πολλά. Μήπως όμως αυτά που μας λείπουν δεν είναι της ποιότητας και του είδους που θέλει ο Θεός να μας χαρίσει. Εάν ερχόμαστε ενώπιον του Θεού, αδελφοί, με τα δικά μας τα αιτήματα και λέμε μου λείπει αυτό, μου λείπει εκείνο, μου λείπει το άλλο, τότε συνεχώς θα είμαστε χριστιανοί πεινασμένοι. Θα είμαστε σαν εκείνους τους ανθρώπους που είχαν πάει στον Ιησού Χριστό, επειδή είχαν δει την προηγούμενη μέρα να πολλαπλασιάζει τα ψάρια και τα ψωμιά, και τους λέει ο Ιησούς Χριστός, ήρθατε, λέει, γιατί φάγατε και χορτάσατε. Και περίμεναν αυτοί οι άνθρωποι ότι θα γινόταν κι άλλο ένα θαύμα και θα ξανατρώγανε εκείνη την ημέρα. Δεν έγινε όμως τέτοιο θαύμα. Αντίθετα, εκείνη την ημέρα τους λέει ο Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι ο άρωτος της ζωής. Και τους λέει επίσης ότι εκείνος είναι ένας άρωτος της ζωής, ο οποίος μπορεί να τους χαρίσει τροφή σε αυθονία. Αυτό το λέει και σε εμάς σήμερα. Όποιος λέει διψάει, ας έρχεται και ας πίνει και θα ξεδιψάσει και θα τρέξουν, λέει, ποταμοί υδατοζώντος από την κοιλιά τους. Αυτό όμως το απολαμβάνουμε, αδελφοί. Αν δεν το απολαμβάνουμε, δεν το απολαμβάνουμε επειδή δεν είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ήταν υπερβολή. Προφανώς όχι. Είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν το πιστεύει αυτό. Αλλά δεν το απολαμβάνουμε όμως, γιατί δεν συνειδητοποιούμε ποιο είναι το δώρο του Θεού. Δεν συνειδητοποιούμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός που μας χάρισε. Δεν συνειδητοποιούμε τι σημαίνει αυτό το δώρο και ότι εφόσον μας έχει δώσει αυτό το δώρο, δεν είναι δυνατόν παρά να μας χαρίσει και όλα τα υπόλοιπα. Και επίσης όλα τα υπόλοιπα θα είναι αυτά που ο Θεός θέλει να μας χαρίσει. Σκεφτείτε το παράδειγμα ενός ανθρώπου που έρχεται και σας κάνει ένα εξαιρετικό δώρο. Φανταστείτε ό,τι θέλετε. Ένα καταπληκτικό σπίτι. Είναι δυνατόν να πάει κανείς σε αυτόν τον άνθρωπο και να του πει, να σε παρακαλέσω κάτι. Με αυτό το σπίτι που μου έδωσες τώρα, θα μου χαρίσεις και ένα τραπεζάκι. Ανόητο. Όταν ένας άνθρωπος κάνει ένα τεράστιο δώρο, είναι προφανές ότι η καρδιά του είναι τέτοια που μέσα από αυτήν βγήκε αυτό το τεράστιο δώρο. Δεν έχει νόημα να πηγαίνουμε να του ζητάμε πράγματα ίσονος σημασίας, πράγματα πολύ μικρά και να του πούμε, άραγε τώρα θα μας τα δώσεις αυτά. Προφανώς θα τα χαρίσει. Εφόσον έκανε αυτό το τεράστιο δώρο, θα σου χαρίσει και όλα τα υπόλοιπα που έχεις ανάγκη. Αλλά τα υπόλοιπα όμως, αδελφοί, που έχουμε πραγματικά ανάγκη, που είναι οι πραγματικές μας ανάγκες ενώπιον του Θεού. Όχι αυτές που θέτουμε εμείς σαν ανάγκες. Αυτές οι ανάγκες που πηγάζουν από τη γνώση του ονόματος του Θεού, που ταιριάζουν με τις ιδιότητες του Θεού. Και αυτό έχει και το νόημα, όσα ζητήσετε εν το ονόματί μου, θα σας τα χαρίσω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν κάνουμε μία προσευχή, βάλουμε τα αιτήματά μας και στο τέλος πούμε αυτά στα ζητάμε στο όνομα του Χριστού, ο Θεός δεσμεύεται να μας τα χαρίσει? Προφανώς όχι. Το να ζητάμε πράγματα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού σημαίνει πράγματα τα οποία ταιριάζουν με τις ιδιότητες του Ιησού Χριστού. Αυτά όλα ο Θεός δεσμεύεται ότι θα μας τα χαρίσει. Εάν του ζητήσουμε, για παράδειγμα, να καθαρίσει τη ζωή μας, εάν του ζητάμε να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό, εάν έχουμε τη διάθεση να βγάζουμε την αμαρτία από τη ζωή μας, εάν έχουμε τη διάθεση να δίνουμε τη μαρτυρία μας, εάν έχουμε τη διάθεση να αφήνουμε τον Θεό να έρθει και να μας οδηγήσει όπως εκείνος θέλει να μας οδηγήσει και να μας χρησιμοποιήσει όπως εκείνος θέλει να μας χρησιμοποιήσει, είναι προφανές ότι όλα αυτά θα μας τα χαρίσει ο Θεός. Εάν έχουμε πρωταρχική προτεραιότητα μέσα στη ζωή μας την εξήτηση της βασιλείας του, είναι σίγουρο ότι ο Θεός θα έρθει και θα μας δώσει πολλές ευλογίες μέσα στη ζωή μας. Αλλά όταν φτιάχνουμε άλλες προτεραιότητες και βάζουμε πρώτα το να αποκτήσουμε ένα σπίτι, το να γίνουμε κάποιοι στην κοινωνία, το να εξασφαλίσουμε τους απογόνους μας μέχρι τρίτης γενεάς. Εάν θέτουμε τέτοιες προτεραιότητες, δεν απαραίτητο ότι ο Θεός θα έρθει και θα μας καλύψει αυτές τις ανάγκες μας. Μπορεί μέσα στο έλεος του, μπορεί μέσα στα σχέδιά του να είναι και αυτά. Αλλά δεν δεσμεύεται όμως ο Θεός για αυτά, αδελφοί.
Και αυτό είναι εκείνο που πολλές φορές μας μπλέκει ίσως. Σκεφτόμαστε αυτό το εδάφιο ότι τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν, ίσως αγαπώντας τον Κύριο. Και λέμε, μα πώς είναι δυνατόν, εγώ αγαπάω τον Κύριο, αλλά συμβαίνουν ένα σωρό πράγματα μες στη ζωή μου. Πώς είναι δυνατόν όλα αυτά να συνεργούν στο αγαθό? Ας θυμόμαστε, αδελφοί, ότι το αγαθό δεν είναι το να περνάμε καλά σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να περνάμε καλά, μπορεί και να μην περνάμε καλά. Το αγαθό που θέλει ο Κύριος από εμάς, ποιο είναι? Να του μοιάσουμε και να κατοικήσουμε για μια αιωνιότητα μαζί του. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις στη ζωή μας μπορεί τα πράγματα να είναι εύκολα, σε κάποιες άλλες μπορεί να είναι δύσκολα. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, το αγαθό που εξυπηρετείται είναι το να μοιάζουμε περισσότερο στον Ιησού Χριστό. Αυτό θέλει ο Θεός να εξυπηρετηθεί. Και ας είμαστε έτοιμοι μέσα από τις συνθήκες της ζωής μας, και τις εύκολες και τις δύσκολες, αυτό το εδάφιο που λέει τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, να το βλέπουμε και να το καταλαβαίνουμε. Και να μπορούμε, όπως λέει παρακάτω, να δίνουμε την ευχαριστία κατά πάντα στο Θεό. Το κατά πάντα σημαίνει και για τα καλά και για τα κακά. Τα κακά συσσαγωγικά. Αυτά που νομίζουμε εμείς ότι είναι κακά. Αλλά που όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού, θα συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ήταν κακά. Αλλά ήταν καλά, γιατί ο Θεός τα επέτρεψε για να μας κρατήσει μέσα στον δρόμο το δικό του, για να μας αποκαλύψει κάτι περισσότερο για το πρόσωπό του, για να μας οδηγήσει περισσότερο προς την κατεύθυνση τη δικιά του. Και όλα τότε θα καταλάβουμε, εκτός από τις ανοησίες που κάναμε εμείς στη ζωή μας βεβαίως, όλα τότε θα καταλάβουμε ότι και τα εύκολα και τα δύσκολα είχαν ένα σκοπό, στο να μας οδηγήσουν να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό, ώστε να μπορέσουμε να κατοικήσουμε για μια αιωνιότητα με τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν, και προχωράμε και σε μια επόμενη σκέψη, δεν δεσμεύεται ο Θεός ότι θα θεραπεύσει, για παράδειγμα. Αυτός ο άνθρωπος κατάφερε και έφτασε μπροστά στον Ιησού Χριστό, ο τυφλός, και βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός τον θεράπευσε. Δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός δεσμευόταν να το θεραπεύσει τον τυφλό. Και ο Παύλος είχε προσευχηθεί πολλές φορές για να του πάρει ο Θεός το σκόλοπα που είχε, αυτή την αρρώστια που είχε και τον βασάνιζε. Αλλά ο Θεός όμως του είπε: αρκεί σε σένα η χάρις μου. Και ο Παύλος κατάλαβε ότι ο Θεός είχε λόγο που το άφηνε αυτό στη ζωή του και τον ευχαρίστησε γι' αυτό. Και του λέει: στην αδυναμία τη δικιά μου, φαίνεται η δύναμη δικιά σου. Είμαστε έτοιμοι να ευχαριστήσουμε τον Θεό και για τα ναι και για τα όχι στη ζωή μας. Μπορεί ο Θεός να θέλει να κρατήσει δύσκολες καταστάσεις μέσα στη ζωή μας. Έχει κάποιο λόγο που το κάνει. Ας μην έχουμε την αίσθηση ότι και εμείς, οπωσδήποτε, αν ξεπεράσουμε όλα αυτά τα εμπόδια που ξεπέρασε ο τυφλός και αν έχουμε μια τόσο δυνατή πίστη σαν του τυφλού, ο Θεός δεσμεύεται να μας θεραπεύσει ή να δώσει λύση στο πρόβλημά μας. Ο Θεός δεσμεύεται να δώσει την απάντηση που κρίνει ότι είναι καλύτερη για μας. Ας είμαστε έτοιμοι εμείς να δεχθούμε την απάντηση που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Και αν δεν καταλαβαίνουμε τώρα το γιατί ο Θεός μας δίνει αυτή την απάντηση, είναι σίγουρο, αδελφοί, ότι θα το καταλάβουμε όταν θα βρεθούμε μπροστά Του. Και θα Τον ευχαριστήσουμε τότε. Και θα καταλάβουμε για πολλές καταστάσεις μέσα στη ζωή μας ότι ο Θεός είχε κάποιο λόγο που τις άφηνε. Μακάρι όμως να μάθουμε να Τον ευχαριστούμε από αυτή τη ζωή. Και να Του λέμε: σε ευχαριστώ και για τα ναι, σε ευχαριστώ και για τα όχι. Και ακόμα, αδελφοί, μ' αρέσει σε αυτό το περιστατικό, αυτό που δεν περιγράφεται σε αυτό την περιγραφή, δεν αναφέρεται σε αυτή την περιγραφή, αλλά στην αντίστοιχη περιγραφή του Ματθαίου, αυτό που είπαμε και πριν από λίγο. Ότι ο τυφλός στην προσπάθειά του να φτάσει στον Ιησού Χριστό, διαγωνίζονταν, έσπρωχνε, φώναζε και μεταξύ των άλλων πετάει και την κάπα του. Ήταν ίσως το μόνο που είχε. Μια κάπα που θα τον ζέστενε στα κρύα βράδια, μια κάπα που θα την έριχνε πάνω του για να μπορεί να κοιμηθεί. Και μέσα σε αυτόν τον αγώνα του την αποχωρίζεται. Θα την ξανάβρισκε? Βεβαίως όχι. Ήταν τυφλός. Γινόταν εκεί ένας πανζουρλισμός. Θα πήγαινε μετά να ξαναψάξει να βρει την κάπα του τυφλός ο άνθρωπος? Βεβαίως όχι. Αλλά μπροστά στην προσπάθειά του να φτάσει στον Ιησού Χριστό, είναι έτοιμος να αποχωριστεί οτιδήποτε έχει. Είμαστε έτοιμοι, αδελφοί, στην προσπάθειά μας να γνωρίσουμε περισσότερο τον Κύριό μας και να Τον απολαμβάνουμε στη ζωή μας, να πετάξουμε ό,τι μας βαραίνει, που μπορεί να θεωρούμε ότι μας είναι πολύ απαραίτητο. Αλλά στην πραγματικότητα όμως μπορεί να μην μας είναι τόσο απαραίτητο και να μας παρεμποδίσει. Είμαστε έτοιμοι να τα πετάξουμε όλα. Στην προς Εβραίους επιστολή λέει: ας απορρίψουμε λοιπόν παν βάρος και την ευκόλωση περιπλέξουσαν ημάς αμαρτία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η αμαρτία, που μακάρι να μην υπάρξει στη ζωή μας, είναι το πιο σημαντικό, και άλλο το βάρος. Μπορεί να μην αμαρτάνουμε, αλλά να συσσωρεύουμε περί τα βάρη στη ζωή μας, που να μας βαραίνουν και να μην μπορούμε να τρέξουμε εύκολα για να δούμε τον Κύριό μας, για να τον γνωρίσουμε περισσότερο. Να μην μπορούμε να Του μοιάσουμε όπως Εκείνος θέλει. Που μπορεί να είναι δεσμεύσεις στη ζωή μας, μπορεί να είναι λάθος επιλογές, μπορεί να είναι λάθος χρησιμοποίηση του χρόνου μας, λάθος προτεραιότητες. Χίλια δύο πράγματα. Μπορεί να έχουμε πολλά βάρη. Είμαστε έτοιμοι να τα βγάλουμε από πάνω μας για να μπορέσουμε να τρέξουμε πιο πολύ στον Κύριό μας. Και τέλος, αδελφοί, μ' αρέσει πολύ
Αυτό που λέει ο Κύριός μας, λέει τι θέλεις να σου κάνω. Και λέει αυτός να αναβλέψω.

μας, είναι προφανές ότι έχουμε ίσως την ανάγκη να ανοίξουν περισσότερο τα μάτια μας και να δούμε. Μήπως σε κάποια πράγματα και εμείς βρισκόμαστε όπως ο τυφλός, τα βλέπουμε θολά, δεν τα βλέπουμε καθαρά και φτάνουμε μπροστά στο Χριστό και αντί να του ζητήσουμε, άνοιξε μας τα μάτια να δούμε. Του ζητάμε άλλα πράγματα. Δεν αποκλείεται. Και αν δεν τα βλέπουμε αυτά, αν δεν θέτουμε τα σωστά αιτήματα ενώπιον του Θεού, βεβαίως και ο Κύριος δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Λέει, δεν ήρθα για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς μετάνοια. Ούτε λέει έχουν ανάγκη γιατρού ή υγιένοντες, αλλά υπάσχοντες. Εάν αισθανόμαστε σε κάποια πράγματα στη ζωή μας ότι είμαστε υγιείς και δεν ζητάμε από το Θεό να έρθει να μας θεραπεύσει, δεν πρόκειται ο Ιησούς Χριστός να αλλάξει τη ζωή μας. Αν αυτός ο τυφλός του έλεγε όταν βρέθηκε μπροστά του με τα πολλά και το ρώταγε ο Χριστός, τι θέλεις να σου κάνω, του έλεγε να σταματήσω να είμαι σε αυτή τη γωνιά και να ζω τέλος πάντων σε ένα σπίτι χωρίς να έχω ανάγκη οικονομική κανένα. Ίσως του κάνω ο Ιησούς Χριστός αυτό. Θα κέρδιζε ο τυφλός κάτι, όχι σπουδαία πράγματα. Θα παρέμενε μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην τυφλότητά του. Μήπως και εμείς, αδελφοί, σε κάποια πράγματα ζητάμε λάθος πράγματα από τον Ιησού Χριστό και μένουμε μέσα στην τυφλότητά μας. Ο Ιησούς Χριστός θέλει να μας χαρίσει αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Έχει δεσμευτεί στο λόγο του γι' αυτό. Μακάρι εμείς να μάθουμε να τα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε να ζητάμε από τον Θεό αυτά που έχουμε ανάγκη. Και τότε θα δούμε ένα πλούτο ευλογιών στη ζωή μας. Την αυθονία που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός. Και τελειώνοντας, μ' αρέσει αυτό που λέει ότι αφού ο τυφλός είδε, μας λέει ακολουθούσε τον Ιησού Χριστό και δόξασε τον Θεό. Δεν θα μπορούσε να έχει πάει να δει όλα αυτά που δεν είδε τόσα χρόνια. Να δει τους γνωστούς του, να δει τους φίλους του, να δει το μέρος τέλος πάντων που ζητιάνευε, να δει την πόλη του. Τίποτα από αυτά. Ακολουθούσε, λέει, τον Χριστό και το δόξαζε. Και αν κοιτάξετε στη γραφή σας τα ρήματα που χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού περιγράφοντας όλη αυτή την πορεία του τυφλού, θα δείτε ότι πραγματικά, αν τα βάλει κανείς σε μια σειρά, είναι εντυπωσιακό το πώς βήμα-βήμα αυτός ο άνθρωπος φτάνει σε αυτό το τελικό στόχο μπροστά στον Χριστό και πώς τελικά απολαμβάνει αυτή την ευλογία. Τα διαβάζω μόνο από την αρχή. Μας λέει: καθόταν, ακούσας δε όχλο διαβαίνοντα, ρωτούσε τι είναι αυτό και φώναξε. Και στη συνέχεια λέει: έκραζε. Και τέλος πάντων καταφέρνει και μας λέει ο Λόγος του Θεού, αφού επλησίασε, του λέει ο Ιησού Χριστός τι θέλεις να σου κάνω. Και λέει αυτό στον Ιησού Χριστό, λέει, είπε, θέλω να αναβλέψω. Και μας λέει στο τέλος ο Λόγος του Θεού, ανέβλεψε, οικολούθη αυτόν, δοξάζον τον Θεό. Ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος καθόταν σε μια γωνιά. Άκουσε για τον Ιησού Χριστό. Άρχισε να φωνάζει για τον Κύριο. Τον εμπόδιζαν. Άρχισε να κράζει για να φτάσει μπροστά στον Κύριο. Καταφέρνει, φτάνει μπροστά σε αυτόν. Λέει στον Ιησού Χριστό τι περιμένει από εκείνον και γεύεται τα αποτελέσματα των ευλογιών του Θεού. Ανέβλεψε, ακολουθούσε και δόξαζε. Σε κάποιο ποσοστό, περισσότερο ή λιγότερο, πολλών από εμάς η ιστορία είναι κάπως έτσι. Και εμάς κάπου μας βρήκε ο Χριστός και εμείς κάπου καθόμασταν και όλοι μας ίσως περισσότερο ή λιγότερο συναντήσαμε την αντίδραση κάπου του περιβάλλοντός μας. Μακάρι και εμείς, σαν τον τυφλό, να έχουμε αυτή την κατάληξη. Να φτάνουμε κάθε τόσο μπροστά στον Χριστό, ξέροντας ποιες είναι οι ανάγκες μας και να του ζητάμε αυτές τις ανάγκες να μας καλύψει. Και όταν μας καλύπτει αυτές τις ανάγκες, να μπορούμε να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, όχι να γυρίζουμε και να απολαμβάνουμε τις ευλογίες του Θεού, τις ηλικίες ίσως που μας χαρίζει, αλλά να δοξάζουμε τον Ιησού Χριστό για αυτό που μας χάρισε και να μπορούμε να τον ακολουθούμε κάθε στιγμή της ζωής μας. Μακάρι, αδελφοί, ο Θεός να κρατήσει ό,τι ήταν δικό του και να το σχολιάσει με τις καρδιές μας. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θαυμαστή η οποία κορυφώστε στο Γολγοθά. Έχει ανοίξει εκεί τη ματωμένη τα αγκαλιά ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός και περιμένει κάθε ψυχή. Κάθε ψυχή αμαρτωλή να μετανοήσει, να πιστεύσει, να ανοίξει η καρδιά της, να το δεχθεί λυτρωτή και σωτήρα. Περιμένει ο Κύριος και μας λέει στο σημερινό ανάγνωμα που θα ακούσατε φυσικά το πρωί ότι έκλαψε ο Κύριος που είδε την Ιερουσαλήμ. Έκλαψε, ειδών λέει αυτήν, έκλαψε. Γιατί έκλαψε ο Κύριος? Διότι προέβλεπε όχι μόνο την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, αλλά και των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι υπήρξαν αμετανόητοι. Παρότι ήταν μονοθεϊστέ, παρότι γνώριζαν τον Θεό, παρότι είχαν τις διαθήκες του Θεού, εν τούτης ο λαός αυτός ήταν σκληρός απέναντι του Κυρίου. Το λάτρευε τον Κύριο μόνον με τα χείλη, αλλά με την καρδιά απήχε από αυτού. Και ο Κύριος έκλαψε και πραγματικά ο Κύριος κλαίει για τις ψυχές εκείνες οι οποίες χάνονται χωρίς Χριστό και χωρίς σωτηρία. Να ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο υπασημών 138.

Ποιος αλήθεια θα μπορέσει να περιγράψει την άπειρη και θαυμαστή αγάπη του Θεού? Ποιος κάλαμος θα μπορέσει να την περιγράψει και ποια γλώσσα θα μπορέσει να την αναλύσει? Η αγάπη του Θεού υπερβαίνει πάσα νόηση, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Συνεπώς δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε με την νόησή μας και με τις νοητικές ικανότητές μας. Τη βλέπουμε όμως κορυφωμένη στο Σταυρό του Γολγοθά με τη θυσία του Κυρίου μας του Χριστού. Από εκεί ακτινοβολούν με αιώνια λαμπρότητα οι ακτίνες της αγάπης Του, που διορκούν τις καρδιές των ανθρώπων να ανοίξουν. Γιατί ο Θεός θέλει τη σωτηρία των ανθρώπων, θυσία στο ρηγό Του για τους ανθρώπους. Δεν θέλει την απώλεια του ασεβούς, λέει. Και μακροθυμεί ο Θεός. Μακροθυμεί. Θερμαίνουν οι ακτίνες αυτές της αγάπης του Θεού τις καρδιές όλων των πιστών. Και είμαστε πληγωμένοι από την αγάπη του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Όσοι παρακαλώ να ζητήσουμε τις ευλογίες του Κυρίου μας. Παρακαλώ, Πατέρα μας ευλογημένε, την ώρα τούτη να δεχθείς εν το όνομα του Κυρίου μας του Χριστού τη λατρεία μας, την τιμή, τη δόξα και τον έπαινο που ανήκουν σε σένα τον Θεό μας και Πατέρα μας, στο λυτρωτή μας και σωτήρα μας Χριστόν και στο Άγιο σου Πνεύμα, για τη θαυμαστή, την αιωνία και η Αγία αγάπη με την οποία μας αγάπησες. Δεν είναι δυνατόν να συλλάβουμε, Πατέρα, στο μέγεθός και στο μεγαλείο της την αγάπη σου. Μια αγάπη άπειρη, γιατί εσύ είσαι άπειρος. Ενήργες κατά θαυμαστών τρόπων, Πατέρα μας, ευλογημένε. Με αγάπη και με χάρη μες στις καρδιές μας, μας εφώτισες. Διέλυσες τα σκοτάδια τα οποία υπήρχαν και είχαμε θεμελιώσει μέσα μας ο καθένας μας. Κάποιο θρησκευτικό οικοδόμημα τον γκρέμισες. Και έστειλες να φρονιαστεί ο Χριστός στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε, ευλογημένο μας Πατέρα, γιατί άνοιξε την αγκαλιά σου τη ματωμένη και μας δέχτησε Χριστό Ιησού. Μας εδικαίωσε τον Χριστό μας ανεγές με το Άγιο σου Πνεύμα, μας έκανες παιδιά σου για να ζήσουμε αιωνίως η δοξασμένη παρουσία σου και να απολαμβάνουμε το πρόσωπό σου και τη δόξα σου. Σε ευλογούμε, Πατέρα μας ευλογημένα, που έσπιες τόσο χαμηλά. Άπλωσε το στοργικό σου χέρι και μας ανέσυρες από την αμαρτία. Μας έφερες στο φως και στην αλήθεια. Μας έφερες, Πατέρα μας, ουράνιε, στη βασιλεία των ουρανών, Πατέρα μας. Διότι μας μετέθεσες εξ εξουσίας του σκότους και μας μετέθεσες στη βασιλεία του αγαπητού Υιού, εν το οποίο έχουμε την απολύτωση δια του αίματος αυτού. Μεγάλη και μοναδική χάρη και αλήθεια αυτή. Πώς ευχαριστούμε, Πατέρα μας, ουράνιε, που μας την απεκάλυψες, γιατί είσαι ο Θεός, εκείνος ο οποίος έκανε το μέγα αυτό έργο και θαυμαστό της σωτηρίας μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, ευλογημένη, γιατί δεν είχες μεγαλύτερο να κάνεις από το να θυσιάσεις ό,τι πολύτιμότερο είχες, τον Υιό της αγάπης σου, τον οποίον τον παρέδωκες στον θάνατο των μαρτυρικών και μας φέρεσε σε εμάς την ζωή. Πατέρα μας ευλογημένε, ήρθαμε απόψε εδώ όχι να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο, αλλά ήρθαμε να ακούσουμε το λόγο στον Άγιο. Γι' αυτό σε παρακαλούμε να προετοιμάσεις τις καρδιές μας, να προετοιμάσεις.

προτιμάς τα πνεύματά μας να είναι μια ώρα Θεού, μια ώρα Αγίου Πνεύματος, κατά την οποία θα νιώσουμε όλη την παρουσία σου. Και σε παρακαλούμε, δώσε λόγια στον άνθρωπο που θα χρησιμοποιήσει να μεταφέρει εν δυνάμει και χάρη του Αγίου Πνεύματος. Θεέ, δοξαστεί το Πανάγιο όνομά σου. Και αν υπάρχουν ψυχές μεταξύ μας που δεν σε γνώρισαν, σε παρακαλούμε να μιλήσει στην καρδιά του, να κάνει το φρεσκό βήμα τη πίστη. Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα μας. Ευλογών ευλόγησέ μας, έσω μαζί μας και χάρισέ μας την παρουσία σου. Εν το όνομα του Κυρίου μας, ο Χριστός, ευχαριστούμε, πατέρα. Αμήν. Η χοροδία θα μας πάλι μας.

Θα διαβάσω σύμφωνα με το πρόγραμμα δύο εδάφια από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 21, εδάφια 12 και 13. Ας προσέξουμε τα λόγια του Κυρίου μας, όχι τα δικά μου. «Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα στραπέζας των αργυραμιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πολλούντας περιστεράς και λέγει προς αυτούς, είναι γεγραμμένον ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε, σεις δε κάνετε αυτόν σπήλαιον ληστών». Τι μεγάλη αλήθεια! Ο λαός αυτός ήταν προορισμένος από τον Θεό να εξαγγείλει το σχέδιο του Θεού στον κόσμο. Ήταν ο λαός ο οποίος εγνώριζε τον Θεό. Του είχε αποκαλυφθεί πολλές φορές ο Θεός και τον είχε εκλέξει, λέγω, για το μεγάλο αυτό σκοπό. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι μεταβάλλονται πολύ εύκολα. Ο λαός αυτός άλλοτε ελάτρευε και το Θεό και άλλοτε ελάτρευε τα είδωλα. Άλλοτε μετανοούσε και άλλοτε απιστούσε. Ήταν ένας σκληροτράχυλος λαός, όπως τον ονομάζει ο Κύριος τον Ισαΐα. Εν τούτης όμως ο Θεός αυτό το λαό δεν έπαψε να τον αγαπά. Σήμερα θα δούμε τη χάρη του Θεού τους δύο ναούς. Το χειροποίητο ναό, το ναό του Σολομώντος όπως λέγεται, και το πνευματικό ναό. Και το θέμα μας είναι η λογική λατρεία που προσφέρομαι εις τον Θεό. Τι είναι πρώτα λατρεία? Πολλοί άνθρωποι και πιστοί ακόμα δεν ξέρουν τι είναι λατρεία. Νομίζουν ότι είναι ένα συναίσθημα. Όχι. Λατρεία είναι υπηρεσία. Να υπηρετώ τον Θεό καθένα ιονδήποτε τρόπον. Ακόμα ο Θεός λογαριάζει, αγαπητοί αδελφοί, και στο κάθισμα στο οποίο κάθεσαι τώρα, εσύ και εγώ καθόμαστε, το λογαριάζει σαν λατρεία του ονόματός του. Και δυστυχώς είμαστε χριστιανοί της Κυριακής το πρωί. Και αποφεύγουμε να λατρεύσουμε πραγματικά τον Θεό όπως Εκείνος θέλει. Έχω υπηρετήσει, διακονήσει πολλούς μήνες στο εξωτερικό, Αυστραλία, Αμερική κλπ, Καναδά, και σας βεβαιώ ότι όσοι ερχόντουσαν το πρωί την Κυριακή, έρχονται και το απόγευμα και τις καθημερινές. Είναι μέρες που καλούμεθα από τον Κύριο να τον λατρεύσουμε. Να συμμετάσχουμε εις αυτή τη λατρεία του ονόματός του και έχει ο καθένας να ωφεληθεί. Γι' αυτό ερχόμεθα και να δοξάσουμε τον Θεό. Εάν ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός έδειξε απέναντι των ασεβών του τυπικού χειροποιήτου ναού που είναι που ήταν, λέγω, εις τα Ιεροσόλυμα ναός εκείνος, αν έδειξε τόση αυστηρότητα ο Κύριος, πόσο μάλλον στο νέο ναό που είναι η εκκλησία του, τι αυστηρότητα δείχνει ο Θεός. Δείχνει και δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Παίρνει το μαστίγιο και πραγματικά διαπαιδαγωγεί όλους μας και φυσικά δεν το αντιλαμβανόμεθα. Την εκκλησία του ο Χριστός την έχει εξαγοράσει με το αίμα του. Την αγαπά την εκκλησία του. Είναι το σώμα του. Είναι κεφαλή ο ίδιος. Και την επιμελείται και τη φροντίζει την εκκλησία του. Όπως τα παιδιά, ο πατέρας και η μάνα τα φροντίζουν, τα περιποιούνται και τα διαπαιδαγούν, έτσι και ο Θεός διαπαιδαγωγεί την εκκλησία του. Θα δούμε για το νέο ναό, αφού θα ασχοληθούμε λίγο με το ναό, το τυπικό, το ναό
τον χειροποίητο. Ο ναός ήταν ένα μεγαλοπρεπές οικοδόμημα, το οποίο εθαύμαζαν πραγματικά οι Ισραηλίτες. Ήταν μεγαλοπρεπές το οικοδόμημα. Και ακόμα και οι μαθητές του Κυρίου, όταν ανέβαιναν στα Ιεροσόλυμα και είδαν το ναό, είπα στον Κύριο, Κύριε, λέει, κοίταξε, λέει, τις οικοδομές του ναού. Και ο Κύριος έκανε την προφητεία ότι εδώ δεν θα μείνει λίθος επί λίθο. Μη θαυμάζετε. Δεν είναι ο ναός αυτός που με δοξάζει. Εσείς είσαστε εκείνοι που θα με δοξάσετε. Εσείς είσαστε εκείνοι που θα αποτελέσετε αργότερα το ναό μου. Ή το λέγω μεγαλοπρεπής. Και είχε οικοδομηθεί βάσει του σχεδίου που έδωσε ο ίδιος ο Θεός εις τον Σολομώντα. Αποτελεί το από την αυλή, τον πρόναο των ναών και τα Άγια των Αγίων. Και στα Άγια των Αγίων εισήρχε το μια φορά το χρόνο, άπαξ του εαυτού, ο Μέγας Αρχιερεύς με ξένο αίμα. Δεν μπορούσε να εισέλθει εις τα Άγια των Αγίων οποιοσδήποτε, παρά μόνο μια φορά το χρόνο ο Μέγας Αρχιερεύς, όπως είπα, με ξένο αίμα. Εάν εισήρχε το εις τα Άγια των Αγίων χωρίς αίματος, θα κεραυνοβολεί το. Έτσι και στον ουρανό, αγαπητοί, στα πραγματικά Άγια των Αγίων, δεν θα μπορέσει κανένας να εισέλθει εάν προηγουμένως εντυθεί με το έλδημα το οποίο είναι καθαρισμένο με το αίμα του Ιησού Χριστού, με το έλδημα της δικαιοσύνης του Θεού. Δεν θα μπορέσει να εισέλθει κανένας, κάτι που μοιάζει. Ο Κύριος εισήλθε, λέει, άπαξ στα Άγια των Αγίων δια του ιδίου αυτού αίματος. Αποκτήσας αιωνία λύτρωση. Φανταστείτε δε, ο Κύριος εις δόξης εισήλθε στα Άγια των Αγίων δια του ιδίου αυτού αίματος. Πώς θα εισέλθει ο άνθρωπος εις τα επουράνια Άγια, πώς θα εισέλθει και θα παρουσιαστεί στην παρουσία του Πατέρα χωρίς το αίμα του Ιησού Χριστού. Εις την Αποκάλυψη, όπως ξέρετε, στο 5ο κεφάλαιο μας λέει, δια τούτο είναι ενώπιον αυτού και λατρεύωση αυτό ημέρα και νύχτα, διότι έπλυναν τα ημάτια αυτού εν το αίματι του αρνίου. Το αίμα είναι εκείνο το οποίο μας συνιστά ενώπιον του Θεού. Το αίμα είναι εκείνο το οποίο μας ανοίγει τους ουρανούς. Το αίμα είναι εκείνο το οποίο μας καθαρίζει από πάσα αμαρτία και μας διατηρεί καθαρούς, αμόμους και αγίους. Ο τυπικός ναός ήταν, λέγω, ένας ναός κατασεβασμένος σύμφωνα με την οδηγία που είχε δώσει ο Θεός. Και ο ναός αυτός κατεστράφει. Κατεστράφει τον 7ο αιώνα από τον Ναβουχοδονόσορα. Για την αποστασία του λαού, για την εκτροπή του προς τα είδωλα. Ο λαός αυτός δυστυχώς ετρέπεται πολλές φορές προς τα είδωλα, προς τον Βάαλ, όπως λέει εκεί ο λόγος του Θεού, και ξεχνούσε τον αληθινό Θεό. Το 530 π.Χ. ενέπλησε ο Θεός τον γύρο του βασιλιά της Περσίας να ανοικοδομήσει τον ναόν και εξεσήκωσε τους άρχοντας των πατριών του Ισραήλ και τους ενίσχυσε ηθικά και οικονομικά για να ανοικοδομήσουν τον ναόν. Επικεφαλής ετέθη ο Ζωροβάβελ και ο Ενεμίας και έδωσε, λέγω, όλα τα μέσα για να ανοικοδομηθεί αυτός ο ναός, ο οποίος ήταν ο μοναδικός, όπως θα δούμε, σε όλο το κράτος του Ισραήλ, το οποίο απεταλείτο από 6 περίπου εκατομμύρια. Έτσι άρχισε η ανοικοδόμηση αυτού του ναού με το σχέδιο, όπως είπα, του Θεού. Το ναό αυτό κατέστρεψε ο Τίτο το 70 μετά Χριστόν. Και τότε ήταν μια κρίση του Θεού, διότι ο λαός είχε αποστατήσει, ο λαός είχε στρέψει τα νότα προς τον αληθινό Θεό και είχε μια τυπική θρησκεία και λάτρευε τον Θεό μόνο με τα χείλη. Κατεστράφει, λέγω, ο ναός αυτός και μαζί με τον ναό κατεστράφει και η Ιερουσαλήμ και τότε εξόντωσε ο Τίτο 1.800.000 Εβραίους. Τους εστάβρωνε εις τα δέντρα όταν τελείωσαν τα ξύλα, γιατί το είχαν ζητήσει οι ίδιοι
ίδιοι. Το αίμα αυτού λέει εφημών και επιτοτέκλων ημών. Τι έκανε λέει αυτός, γιατί τον κατηγορείτε, γιατί θέλετε τη θυσία του. Εγώ λέει είπε ο πασχήρας μου ο Πιλάτος και είμαι αθώος από το αίμα τούτο, αν και δεν ήταν αθώος. Αλλά εγώ είμαι αθώος και φώναξαν από κάτω σταυρωθήτω, σταυρωθήτω το αίμα αυτού εφημών και επιτοτέκλων ημών. Και όπως σε ζήτησαν έτσι και έγινε, πραγματικά εξοντώθησαν 1.800.000 Εβραίοι, ισοπεδώθη ο λαός και η Ιερουσαλήμ, τα τείχη και τα πάντα. Διότι ο λαός εκείνος είχε αποστατήσει. Και ήδη αναμένεται να χτιστεί ο τρίτος ναός. Ο τρίτος ναός. Όλοι λένε ότι θα χτιστεί στις ημέρες μας. Δεν ξέρουμε, δεν προφητεύουμε, δεν προσδιορίζουμε χρόνους και καιρούς. Αλλά τα γεγονότα μας δείχνουν ότι πραγματικά εγγίζει αυτή η περίοδος. Και στο ναό αυτό θα καθίσει ο Αντίχριστος και θα αποδείξει, λέει, ότι είναι Θεός. Ο Αντίχριστος. Και πολλοί θα τον ακολουθήσουν. Θα είναι ο παγκόσμιος δικτάκτορας, θα είναι και εκείνος βαπτισμένος χριστιανός και θα τον ακολουθήσουν όλες οι τυπικές θρησκείες. Πότε θα γίνει αυτό δεν ξέρουμε, ο Θεός ξέρει. Ο ναός εκείνος, ο χειροποίητος ναός, αγαπητοί αδελφοί, όπως ο Κύριος το είπε, συμβολίζει τον πραγματικό ναό, το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Κύριος είπε, χαλάσατε τον λαόν τούτον και δια τριών ημερών θέλω οικοδομήσει αυτόν. Μιλούσε για τον εαυτό του, μιλούσε για τη θυσία του. Όπως και η Κιβωτός. Και η Κιβωτός συμβόλιζε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ένα καλοκτισμένο κτήμα, καλοκτισμένο σώμα, κειμένο εν θανάτω, ήταν τηρουμένο των αναλογιών η Κιβωτός. Ποιοι σώθησαν, εκείνοι οι οποίοι επίστευσαν εις το κήρυγμα του Νόε και εισήλθαν εις την Κιβωτόν. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι εσώθησαν και θα σωθούν. Εκείνοι οι οποίοι θα εισέλθουν και θα προστατευθούν από τη νέα Κιβωτό που είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκείνοι που θα εισέλθουν σε αυτό το ναό που είναι ο Ιησούς Χριστός, που θα σκεπαστούν κάτω από τη ματωμένη του αγκαλιά. Αυτοί είναι εκείνοι που θα σωθούν. Και ο Θεός καλεί κάθε άνθρωπο για τη σωτηρία. Δεν απορρίπτει κανέναν, οσοδήποτε αμαρτωλός και αν είναι. Κατά την ανοικοδόμηση αυτού του ναού, του χειροποίητου ναού, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Υπήρχε ρητή εντολή του Θεού, όπως οι πέτρες οι οποίες θα τοποθετούντο εις το οικοδόμημα, θα έπρεπε προηγουμένως να πελεκηθούν, να σμιλευτούν κάτω, όχι επάνω. Δεν θα έπρεπε στο οικοδόμημα να χρησιμοποιηθεί σμήλη ή κανένα άλλο τεχνικό εργαλείο. Όλα αυτά, όλη η προετοιμασία θα έπρεπε να γίνει κάτω και να τοποθετούνται οι λίθοι ο ένας μετά τον άλλον και να αρμόζουν. Και ο ναός αυτός, όπως συμβόλιζε την Εκκλησία και το σώμα του Ιησού Χριστού, διότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί ο άνθρωπος στην Εκκλησία αν προηγουμένως δεν τον κατεργαστεί η σμήλη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να προσθεθεί στην Εκκλησία ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μέσα στην αμαρτία. Πρέπει το Πνεύμα το Άγιο τον άνθρωπο αυτό να τον σμιλέψει. Πρέπει να δεχτεί ο άνθρωπος αυτός την προσφορά της θυσίας του Χριστού διαπίστευος. Το Άγιο Πνεύμα τον αγεννήσει και ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος προσθέτει λέει τους σωζωμένους εις την Εκκλησία του. Όταν λοιπόν εκτίζεται ο ναός αυτός χρειάστηκαν ένα γονάρι. Μας το λέει εδώ ο Πέτρος, το λέει και η Παλαιά Διαθήκη βέβαια, έφτιαξε ένα αγωνάρι. Αλλά δεν υπήρχε αυτό το αγωνάρι. Πού να το βρουν το αγωνάρι. Είχαν φέρει οι οικοδόμοι ένα ογκόλιθο, τον οποίο τον είχαν περιφρονήσει. Τον είχαν βάλει και σε ένα μέρος και τον είχαν πραγματικά εξουθενώσει, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Και μας λέει εδώ ο Πέτρος για το «Ιδού θέτω εν Σιών λίθων ακρογωνιαίων εκλεκτών έντιμων
και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειδούντας ο λίγος των οποίων απεδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίγος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Αυτός ο λίθος που συμβόλιζε τον Χριστό, όπως θα δούμε, ήταν απεριμένος από τους οικοδόμους εκεί και τους άλλους, οι οποίοι διαχειρίζονται την οικοδομή. Αλλά χρειάστηκαν όμως οπωσδήποτε ένα γονάρι για να στηριχθεί το θεμέλιο. Και αφού δεν έβρισκαν κατάλληλο, εστράφησαν προς αυτόν τον λίθο. Τον πήραν, τον γύρισαν, τον πήγαν στο θεμέλιο, τον τοποθέτησαν και ακριβώς ήταν αυτός ο λίθος που χρειαζόταν. Επάνω σε αυτό το αγκονάρι εκτίστηκε ο ναός του Σολομώντος. Τι μας δείχνει αυτό? Ήταν ακατέργαστος. Ακατέργαστος. Ο μόνος ήταν ακατέργαστος. Τι μας δείχνει αυτό? Ότι ο νέος ναός του Κυρίου, που είναι εκκλησία, εκτίστηκε επάνω εις τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν. Ο λίθος τον οποίο απεδοκίμασαν, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Και ο Κύριος δεν χρειαζόταν κατεργασία. Ο Κύριος ήταν Άγιος, ήταν άμωμος. Όχι σαν τους άλλους λίθους που χρειαζόταν κατεργασία για να τους τοποθετήσουν εις το οικοδόμημα. Όπως ήταν, έτσι τοποθέτησαν. Και εκτίσαν, μας λέει εδώ, στην προς Εφεσίους επιστολή, είναι πολύ ωραίο αυτό, το οποίο μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Στην επιστολή Εφεσίους, μέσα, φανταζίες, κορμίες, πριν διεκτούτως, εγώ ακούσα στην γη. Δεν μπορώ να δω τον μέρος ενάμεσα. Κάπου έχω σημειώσει εδώ το... Β19-22. Άρα λοιπόν δεν είσαι πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις λαών Άγιων εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε κατ' Κύριον του Θεού δια του Πνεύματος. Εδώ μας λέει ότι ο Κύριος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Είναι εκείνος εις τον οποίον ετοποθετήθησαν οι πνευματικοί λίθοι, οι Απόστολοι, οι Προφήτες και όλοι διαμέσου των αιώνων οι πιστοί. Και τοποθετούνται, επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είναι λίθοι, όπως μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, λύθη πνευματική. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχθεί την χάρη του Θεού και είναι αναγεννημένοι με το Άγιο Πνεύμα. Και η Εκκλησία του Χριστού συνεχίζει να δέχεται τέτοιες ψυχές αμαρτωλές. Εις τον λαόν αυτών των λαών, των χειροποίητων λαών, ελατρεύεται ο Θεός. Και φανέρωνε από καιρού εις καιρών τη δόξα του ή το οίκος προσευχής και λατρείας. Δυστυχώς όμως οι σχέσεις του λαού αυτού με τον Θεό ήταν μια σχέση καθαρός τυπική. Δεν ήταν σχέσεις ουσιαστική. Δεν ελάτρευαν τον Θεό με την καρδιά τους. Όπως σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι, εκατοντάδες εκατομμύριων άνθρωποι, οι οποίοι λατρεύουν με τα χείλη των Χριστών. Ομολογούν Χριστό, ομολογούν ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν έχουν οσοδήποτε θρησκευτικό και αν είναι, δεν είναι δυνατόν να ευαρεστήσει τον Θεό. Ο λαός εκείνος, λέγω, με τα χείλη τιμούσε τον Θεό και με την καρδία απήχε από αυτού. Υπάρχουν και σήμερα, όπως είπα, πολλοί χριστιανοί, εκατοντάδες εκατομμυρίων χριστιανοί, που λέγονται χριστιανοί, έχουν θρησκευτικά συστήματα και δόγματα, αλλά λείπει ο Ιησούς Χριστός από την καρδιά τους. Στον ναό αυτόν τον οποίο έλεγαν ότι εσέβοντο, στον ναό δηλαδή του Χειροποίητου, τον ναό του Σολομώντος, οι εκπρόσωποι τον εξεμίσθωναν τους χώρους σε διαφόρους εμπόρους, χρηματιστάς κλπ. Και εισήγαγαν ζώα και διάφορα άλλα, πτηνά και χρυσαφικά και τέτοια, σαράφιες, και εμπορεύοντο.
Είχαν μεταβάλει δηλαδή τον ναό, στον οποίο είναι το οίκος προσευχής και λατρείας, τον είχαν μεταβάλει σε οίκο, όπως λέει εδώ ο Κύριος, εμπορίου και σε σπήλαιο ληστών. Αυτοί που εκόπτονται για το Σάββατο και είχαν τον Κύριο, διότι αγαθοποιούσε και ευεργετούσε το Σάββατο, δεν είχαν ούτε το στοιχειώδη σεβασμό εις των ναών αυτών, ο οποίος ήταν, όπως είπα, ο μοναδικός ναός σε όλο το κράτος του Ισραήλ, ο μοναδικός. Και είχαν συναγωγές σε διάφορες πόλεις και κομοπόλεις και χωριά, αλλά δεν είχαν άλλο ναό εκτός από αυτόν, διότι ο ναός αυτός εικόνιζε τον Ιησού Χριστόν και την Εκκλησία Του. Και είχαν 7 γιορτές το χρόνο. Όταν ο Κύριος λοιπόν εισήδεσε Ιεροσόλυμα και πήγε στο ναό και βρήκε αυτή την κατάσταση, την αθλία κατάσταση, κατελήφθη από μια άγια οργή και πήρε το μαστίγιο και τους εξέβαλε από τους χώρους εκείνους τους οποίους είχαν μεταβάλει σε χώρους εμπορίου. Και τα στραπέζια των αργυραμιγών ανέτρεψε και εξεδίωξε τους πάντας από εκεί. Και καθάρισε κατά αυτόν τον τρόπο τον ναό. Και τους είπε, ο ναός αυτός είναι ναός προσευχής και λατρείας, εσείς δεν το μετεβάλλετε εις πύλαιο ληστών. Αυτά όσον αφορά τον ναό του Σολομώντος, τον τυπικό ναό. Ας δούμε τώρα τον νέο ναό, την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Από την Πεντηκοστή και ύστερα άρχισε να οικοδομείται ο νέος ναός, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και είπαμε, στηρίχθηκε στην οικοδομή, στο ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Οι πέτρες αυτού του οικοδομήματος, μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, είναι πνευματικές πέτρες. Είμεθα εμείς οι πέτρες με τις οποίες χτίζεται η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ο νέος ναός. Και έτσι και ο νέος ναός, όπως είπαμε, έχει τον ακρογωνιαίο του λίθο. Στο ναό αυτόν ο καθένας μπορεί να γίνει μια πέτρα πνευματική και να τοποθετηθεί. Εξακολουθεί ο ναός αυτός να χτίζεται από πνευματικές πέτρες. Και καλεί ο Θεός τον κάθε άνθρωπο αρκεί να ανοίξει την καρδιά του, αρκεί να μετανοήσει, αρκεί να πιστέψει, αρκεί μόνο η πίστη στον Σταυρωμένο Ιησού Χριστό για να γίνει μια πνευματική πέτρα και να τεθεί εις την οικοδομή. Δεν καλεί ο Κύριος για να κρίνει κανέναν, καλεί να σώσει. Και ο Κύριος καλεί από τον βράχο του κόσμου τις ψυχές εκείνες οι οποίες πραγματικά σέβονται και αγαπούν τον Κύριο, οσοδήποτε και αν βρίσκονται μέσα στην αμαρτία. Θα σεσμιλέψει το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορείς, όπως είπα προηγουμένως, να τοποθετηθείς σε αυτό το ναό δηλαδή που είναι η Εκκλησία του Χριστού, όπως είσαι. Θα πρέπει οπωσδήποτε το Άγιο Πνεύμα να εργαστεί μέσα μας. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού. Όχι μόνο να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού, αλλά ούτε να δει τη Βασιλεία του Θεού. Τοποθετεί ο Κύριος την αναγέννηση σαν τη βάση στην οποία στηρίζει η σωτηρία μας και μόνο έτσι θα μπορέσει ο άνθρωπος να δει το πρόσωπο του Θεού. Και όπως είπα, μόνο δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα αναγεννά, ποιον άνθρωπο αναγεννά? Εκείνον ο οποίος δέχεται το αίμα του Ιησού Χριστού σαν λύτρωση, σαν εξόβηση του χρέους. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο το οποίο εξόβησε το χρέος το ηθικό το οποίο είχαμε κατ' έναν της δικαιοσύνης του Θεού. Δεν υπάρχει χρέος τώρα. Έχουμε ένα χρέος, μια υποχρέωση απέναντι του Θεού. Όχι στη δικαιοσύνη Του, απέναντι στην αγάπη Του. Έχουμε υποχρέωση και χρέος. Αυτό το χρέος μας, αυτή είναι η οφειλή μας, να αγαπάμε. Εις μηδένα λέει, μη οφείλεται μηδέν, ή μη τον αγαπάτε αλλήλους. Για να αγαπάς τον αδελφό σου πρέπει πρώτα να αγαπάς τον Θεό. Και ο Θεός είναι αγάπη.
Και η αγάπη του Θεού, λέει, εκεί έχετε τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του Δοθέντος εις ημάς. Από αυτό το λαό, λοιπόν, ο Κύριος την Εκκλησία του ζητάει λατρεία καθαρή. Μας λέει εις την προηγουμένως επιστολή, εις το κεφάλαιο ΙΒ, ο Απόστολος Παύλος τα εξής σημαντικά. Σας παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, δια των εκτιρημών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεό, ήτης είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινής του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειο. Σας παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, δια των εκτιρημών του Θεού, να παραστήσετε, να δώσετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον στον Θεό. Πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί, ότι δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας. Δεν ανήκουμε. Εάν ένας δούλος της εποχής εκείνης που επωλείτο και αγοράζεται ήθελε την εξαρτησία του, δεν θα μπορούσε να την έχει την εξαρτησία του, εάν δεν εξηγόραζε. Και δεν ξέρω αν υπήρχε τέτοια ευχέρεια. Εξηγόρασε την ελευθερία του. Ο δούλος αγοράζεται από κάποιον, έθετε σφραγίδα επάνω στον δούλο, στο μέτωπο, στο χέρι, σφραγίδα του Κυρίου, και ο δούλος αυτός ανήκει αποκλειστικά εις τον Κύριό του. Εμείς έχουμε σφραγιστεί με σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος και ανήκουμε αποκλειστικά σε εκείνον ο οποίος μας σφράγισε. Ανήκουμε εις τον Ιησού Χριστό. Δεν υγοράστε, δια τιμής δεν υγοράστε. Μας λέει επίσης ο Απόστολος Πέτρος ότι με το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εξηγοράστημε. Όχι δια φθαρτών αργυρίου χρυσίου, αλλά δια του πολιτήμου αίματος του Χριστού, ως αμνού, αμόμου και ασπίρου. Συνεπώς δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας. Η Εκκλησία του Χριστού δεν ανήκει στον εαυτό. Ανήκει στον Χριστό. Είναι το σώμα του Ιησού Χριστού και ο Κύριος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και η κεφαλή είναι αγία, η κεφαλή είναι ένδοξη, η κεφαλή είναι θαυμαστή και το σώμα πρέπει να έχει ανάλογη ακτινοβολία, το σώμα του Ιησού Χριστού. Για σκεφτείτε, έχω διαβάσει κάπου ότι ένα ωραίο κεφάλι, λέει, το βλέπες θαυμάσιο, ωραίος, όμορφος, πρόσωπο, θαυμάσιο, ακτινοβόλο, λαμπερό. Και όταν πήγαινε κοντά, είχε ένα σώμα και ήταν νάνος. Η κεφαλή ήταν ακτινοβολούσε η κεφαλή. Ήταν λαμπρή κεφαλή, αλλά το σώμα ήταν ενός νάνου. Δεν πρέπει η Εκκλησία να είναι τέτοια, σαν σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία πρέπει να είναι ανάλογη με την κεφαλή της, τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο Κύριος παίρνει το μαστίγιο, αγαπητοί. Καθαρίζει την Εκκλησία του. Θέλει καθαρή λατρεία από την Εκκλησία. Πολλές φορές παίρνει το μαστίγιο και πραγματικά. Και ο Κύριος λέει, παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Πάντα ιών. Δυστυχώς, σήμερα, δεν το κρύβουμε, έχουν μπει μέσα στην Εκκλησία και στην καρδιά, γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, εμπορεύματα. Όπως υπήρχαν εμπορεύματα στο ναό του Σολομώντος. Ζώα μικρά και μεγάλα, περιστέρια, χρυσαφικά και τόσα άλλα αντικείμενα. Έτσι σήμερα υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, δυστυχώς, μπήκε ο κόσμος μέσα στην Εκκλησία και πολλοί θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Ο Κύριος παίρνει το μαστίγιο και καθαρίζει την Εκκλησία του. Κοιτάξτε, διαβάζουμε πάντα τις Κυριακές και μου φαίνεται ότι θα πρέπει να εναλλάσσω οι αδελφοί που διαβάζουν αυτό και να κάνω μια ανάπτυξη το σχετικό μέρος που αναφέρεται στην Τράπεζα του Κυρίου. Για προσέξτε, το ανέπτυξα σε μια εκκλησία την περασμένη Κυριακή και έρθε μια αδελφή και μου λέει, είμαι 30 χρόνια πιστή, μου λέει, σήμερα κατάλαβα τι είναι Τράπεζα του Κυρίου. Το διαβάζουμε και δεν το αναπτύσσουμε.
Όταν λέει ο τρώγω και πίνω αναξίως, τρώει και πίνει κατάξιση με διακρίνει το σώμα του Κυρίου, δια τούτο λέει, υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνήσεις ικανοί. Γιατί τάξε εδώ, απευθύνεται στην Εκκλησία ο Κύριος. Ο λόγος του Θεού, εγώ παρέλαβα από τον Κυρίου, λέει, εκείνο το οποίο και παρέδωκα σε εσάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, από τον Κύριο το παρέδωκε. Δια τούτο λέει, υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι, αδύνατοι και άρρωστοι. Και αποθνήσεις ικανοί. Κοίταξε ο Κύριος, χτυπούσε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ερμηνεύσω περισσότερο. Χτυπούσε ο Κύριος με αρρώστια και με θάνατο τους αναξίως λαμβάνοντας την τράπεζα του Κυρίου. Και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν αναξίως την τράπεζα του Κυρίου, αδερφοί μου και αδερφές. Είναι πιστοί οι οποίοι κρατούν κάποια αμαρτία ή κάποιες αμαρτίες. Τις διατηρούν, δεν τις τακτοποιούν, δεν τις καταδικάζουν στο Σταυρό, αλλά τις κρατούν. Και κάθε αμαρτία χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Κάθε αμαρτία, εάν δεν είναι τακτοποιημένη. Όμως έρχεται ο λόγος του να μας πει ότι η αμαρτία εξομολογημένη μου και έστε αμαρτία. Ο Ιωάννης μας λέει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας που πάει αμαρτίας. Εάν ομολογούμε τις αμαρτίες ημών πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει μας. Αλλά αν κρατούμε την αμαρτία χωρίς να την καταδικάσουμε, τρώμε και πίνουμε στην τράπεζα αναξίως και ασφαλώς επέρχεται κρίση του Θεού. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, αδελφοί. Λέγω, ο Κύριος παίρνει το μαστίγιο και χτυπάει. Και χτυπάει. Αφήνουμε τις καρδιές μας ανοιχτές για να μπει ο κόσμος. Για να μπει η μόδα, να μπουν τα μικρά, να μπουν και τα μεγάλα και τα μικρά ζώα. Οι εγωισμοί, τα συμφέροντα, η μόδα, η κοσμικότητα, οι μερισμοί, όλα αυτά τι είναι. Τι είναι αυτά. Ακολουθούμε τον κόσμο σε όλες τις εκδηλώσεις τους. Μου έλεγε, ήρθε ένα ζευγάρι προχθές στο σπίτι μας να δει τη γυναίκα μου που είναι με σπασμένο πόδι και μου έλεγε ο αδελφός, μου λέει, ξέρεις, να σου πω ένα νέο, μου λέει, για πες μου, του λέω. Μου έλεγε μια αδελφή, λέει, τι ήταν, πήγε και χόρεψα, λέει, ένα ωραίο ταγκό, αλήθεια, του λέω. Του λέω, μου κάνει εντύπωση, του λέω, αυτό που μου λες, του λέω, πρώτη φορά το ακούω. Εγώ, του λέω, ήμουν χορευτής. Είχα πάρει το βραβείο του χορών των Μπαλών, λέω, στην Καλαμάτα, όταν ήμουν νέος και χορευτής, τότε που δεν γνώριζα Χριστό και σωτηρία. Ήμουν παιδί και νονικό και τα λοιπά και τα λοιπά, και ανεξάρτητος μάλιστα, και κάπως και οικονομικά λίγο. Και χόρευα, λέω, και ήμουν από τους λίγους χορευτές, λέω. Αλλά από τότε που γνώρισα τη χάρη του Θεού, από τότε που πίστευα στον Χριστό, ούτε χόρεψα, ούτε τραγούδησα, λέω. Ο λόγος του Θεού έρχεται να σου πει ευθυμίτης ψαλέτο, να ψάλει. Αυτό είναι. Δεν είναι αμαρτία να πάω στον κινηματογράφο να δούμε ένα καλό έργο. Ποιο καλό έργο υπάρχει στον κινηματογράφο, υπάρχει ένα καλό έργο. Όλα έχουν πλοκές αμαρτίας. Να πάμε, λέει, στο θέατρο κλπ. Έτσι σιγά σιγά μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία, μέσα στις καρδιές των ανθρώπων αυτά τα πράγματα τα οποία ο Θεός μισεί και παίρνει το μαστίγιο για να καθαρίσει την Εκκλησία του και την καθαρίζει. Μα βλέπουμε και πολλούς αρρώστους, αδελφοί. Δεν ξέρω, γιατί και οι αρρώστες φυσικά δεν είναι, θα αρρωστήσουμε. Και εγώ αρρώστησα και άλλοι αρρωσταίνουν κλπ. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει: υπάρχουν αρρώστες οι οποίες είναι κρίση του Θεού. Και θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Είναι το μαστίγιο που παίρνει ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, για να καθαρίσει την Εκκλησία του. Διότι είναι Θεός ζηλότυπος. Δεν δίνει τη δόξη σε άλλον. Είναι Θεός ζηλότυπος. Δεν θέλει τον άνθρωπό σου να τον έχει εσύ να είναι δικός σου άνθρωπος. Όταν είναι μερισμένος αυτός ο άνθρωπος του σπιτιού σου, δεν αισθάνεσαι καλά, δεν τον αγαπάς. Έτσι και ο Θεός δείχνει την αγάπη του, μας θέλει ολοκληρωτικά, οι καρδιές μας να είναι πραγματικά δοσμένες ολόκληρες, να βασιλεύσει τις καρδιές ο Κύριος. Σήμερα ακούσατε από τον αδελφό που μίλησε εδώ για την είσοδο του βασιλέως στα Ιεροσόλυμα, του Κυρίου μας του Χριστού. Εσύ είσαι ως βασιλεύς. Ο Κύριος στα Ιεροσόλυμα, το λέει και ο Ζαχαρίας, θήτα 9 κεφάλαιο, θήτα κεφάλαιο 9 εδάφιο, ότι ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται πραείς επιών, πιπών, υποζυγίου, ο βασιλεύς σου. Θέλει να γίνει η καρδιά σου και η καρδιά μου μια Ιερουσαλήμ, να εισέλθει ο Ιησούς Χριστός για να βασιλεύσει την καρδιά. Και βασιλεύω σημαίνει ασκώ απόλυτη κυριαρχία. Αυτό θέλει ο Κύριος, από σένα και από μένα. Για να προσέξουμε, αδελφοί, όλοι μας, πρώτος εγώ που σας μιλάω, να προσέξουμε εις τη ζωή μας. Ο Κύριος δεν εμπέζεται.
Ό,τι ασπίρει ο άνθρωπος του θα ελευθερήσει. Για κοιτάξτε στην προς Εβραίους επιστολή τι λέει. Ενόμισαν το αίμα της Διαθήκης, λέει, κοινό. Λέει εκεί πέρα στο κεφάλαιο 11, μου φαίνεται. Λέει κάτι. Να διαβάσω. Διότι αν εμείς αμαρτάνουμε ενεχουσίως αφιολάβουν τη γλώσσα της αληθείας, δεν απολύπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψη πυρός, το οποίο μένει να κατατρώγει τους εναντίους. Εάν της αθετήσει τον νόμο του Μωυσέως επί δύο ή τριών μαρτύρων αποθήσει χωρίς έλεος. Πόσο στοχάζεστε χειροτέρας τιμωρίας, θέλει κρίση άξιος, ο καταπατήσας των Υιών του Θεού και νομίσας κοινών το αίμα της Διαθήκης με το οποίο υγειάστη και υβρίσας το πνεύμα της Χάριτος. Τρομερή προειδοποίηση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Κύριος πραγματικά παίρνει το μαστίγιο για να καθαρίσει την Εκκλησία. Και το κάνει αυτό ο Κύριος διότι θέλει καθαρή Αγία Εκκλησία. Διότι δεν θα μπει τίτο μιένων στον ουρανό. Όχι. Θα μπει η Εκκλησία καθαρή, Αγία, ευλογημένη. Να προσέξουμε ο Θεός να δώσει χάρη του καθένα από εμάς να ζούμε μια ζωή Αγία, να κτηνοβολεί από τη χάρη για τις αρετές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Η χοροδία θα μας ψάλλει έναν ύμνο.

Όρθι παρακαλώ να ευχαριστήσω τον Θεό. Πατέρα μας, σε πουράνει ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μας άνοιξες τα μάτια και σε γνωρίσαμε στην αποκάλυψη που έκανες το προσώπο του Ιησού Χριστού, Πατέρα μας. Τον έστειλε στον κόσμο τούτον για τη δική μας σωτηρία. Υπέστη εξευτιλισμούς, ραβδισμούς, εμπτισμούς, την εγκατάλειψη, την περιφρόνηση, αλλά εκείνος ο περιφρονημένος λίθος εγένετο κεφαλή γωνίας. Εγένετο το αγωνάρι πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η πραγματική σου εκκλησία, η λυτρωμένη σου. Σε ευχαριστούμε, ευλογημένο μας Πατέρα, μας κάλεσες όχι για τα έργα μας, αλλά με κλείσει Αγία. Και μας τοποθέτησες την εκκλησία σου, αφού μας καθάρισες με το αίμα του Ιησού Χριστού και μας ανεγέννησες με το Άγιο Σου Πνεύμα. Σε ευχαριστούμε για τη βραδιά μας, για το Λόγο στον Άγιο που ακούσαμε. Ό,τι ελέγχθηκε ήταν από Σένα, να το βεβαιώσεις στις καρδιές όλων μας, και ό,τι δεν ήταν από Σένα, να το διαγράψεις, Πατέρα. Σε παρακαλούμε πολύ να μείνει μέσα μας, να μείνει ο Λόγος Σου καθαρός, Άγιος και αγνός, παρακαλούμε. Δώσε σε όλους μας σοφία και χάρη να προσέχουμε στη ζωή μας, να ακολουθούμε τα ίχνη του Κυρίου μας του Χριστού, να δοξάζουμε και να μεγαλύνουμε το όνομά Σου το Άγιο. Ζούμε σε έναν κόσμο που φλέγεται από την αμαρτία. Θέλουμε να είμαστε τα φώτα, να είμαστε το αλάτι της γης, να είμαστε πόλεις κειμένοι επάνω όρους που δεν δίνεται να κρυφθεί. Διότι εσύ στον κόσμο τούτο την εκκλησία σου έχεις για να εξαγγέλνεις τις αρετές σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Από όλη σου όμως εν ειρήνη, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας, σε τον Πατέρα μας και σε όμως τον Κυριό μας, Σωτήρα μας Χριστό, και το Άγιο Σου Πνεύμα, τώρα και σε όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε. Δοξολογία μπορεί να ξέρει. Ποια πει. Δοξολογία, παρακαλώ.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

εις του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτό. Συνήγαγε οσορών τα ύδατα της θαλάσσης, έβαλε εις αποθήκας τα σαβίσους. Ας φοβηθεί τον Κύριον πάσα η γη, ας τρομάξωσε από αυτού πάντες οι κάτοικοι της οικουμένης, διότι αυτός είπε και έγινε, αυτός προσέταξε και εστερεώθη. Ο Κύριος ματαιώνει την βουλή των εθνών, ανατρέπει τους διαλογισμούς των λαών. Η βουλή του Κυρίου μένει στον αιώνα. Οι λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος του οποίου ο Θεός είναι ο Κύριος. Ο λαός τον οποίον εξέλεξε δια κληρονομίαν αυτού. Ο Κύριος διέκυψε εξ ουρανού, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εκ του τόπου της κατοικήσεως αυτού θεωρεί πάντα στους κατοίκους της γης. Εξίσου έπλασε τας καρδίας αυτών. Γνωρίζει πάντα τα έργα αυτών. Δεν σώζεται βασιλεύς δια πλήθους στρατεύματος. Ο δυνατός δεν ελευθερούται δια της μεγάλης αυτού ανδρείας. Μάταιος ο ύπος προσωτηρία και δια της πολλής αυτού δυνάμεως δεν θέλει σώσει. Ιδού ο οφθαλμός του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών, επί τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού, δια να ελευθερώσει εκ θανάτου την ψυχήν αυτό και εν καιρό πείνης να διαφυλάξει αυτούς η ζωή. Η ψυχή ημών προσμένει τον Κύριον. Αυτός είναι βοηθός ημών και ασπής ημών, διότι εις αυτόν θέλει εφρανθεί η καρδία ημών. Επειδή επί το όνομα αυτού το Άγιον ηλπίσαμε, γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθώς ηλπίσαμε επί σε. Γιορτάζουμε σήμερα και ζούμε την εθνική μας γιορτή. Και είναι ωραίο πραγματικά να γυρίζει κανείς προς τα πίσω και να θυμάται και να ξαναφέρνει στη μνήμη του τις ευεργεσίες του Θεού, όλα τα μεγαλεία τα οποία ο Θεός έχει κάνει, είτε στην ατομική μας ζωή, είτε στην οικογενειακή μας ζωή, είτε στην εθνική μας ζωή. Διότι υπάρχουν μερικά αγαθά τα οποία τα έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει, ώστε ποτέ δεν υψώσαμε μια φωνή ευχαριστίας προς το Θεό για να του πούμε σε ευχαριστούμε για αυτό το αγαθό που μας έχεις δώσει. Δεν ευχαρίστησες ποτέ για τα μάτια που σου έχει δώσει. Κι όμως εάν χάσεις το φως, τότε θα καταλάβεις ποια αξία έχει αυτό το δώρο του Θεού σε σένα. Δεν έχεις ευχαριστήσει για τα πόδια που έχεις και περπατάς. Εάν τα χάσεις, τότε θα καταλάβεις τι μεγάλη αξία έχει το δώρο αυτού, αυτό του Θεού προς εσέ. Εάν χάσεις τα αυτιά σου και δεν ακούς κατά τον ίδιο τρόπο, εάν χάσεις την ελευθερία σου, είναι κάτι για το οποίο δεν σκεφτήκαμε ποτέ και είναι κάτι για το οποίο δεν ευχαριστήσαμε το Θεό. Επειδή το βρήκαμε, επειδή γεννηθήκαμε μέσα σε αυτό και επειδή ζούμε μέσα σε αυτό, το έχουμε συνηθίσει έτσι ώστε ποτέ κάποιος και ποτέ όλοι μας, μα και τη σημερινή ημέρα που είναι μια επέτειος που θυμίζει την ανάκτηση της ελευθερίας αυτού του έθνους, δεν υψώσαμε ευχαριστία στο Θεό να πούμε: Θεέ μας, σε ευχαριστούμε για αυτό το αγαθό και σε παρακαλούμε πολύ, διατήρησέ το. Το είπαμε, δεν το είπαμε. Και όμως θα ήθελα να ανακαλέσω με τη μνήμη μας το παρελθόν. Παρόλο ότι εμείς δεν τα ζήσαμε ώστε να τα ζήσουμε ενεργώς μέσα στην ψυχή μας, όμως με τη φαντασία μας και με όσα έχουμε διαβάσει, να θυμηθούμε τα χρόνια της σκλαβιάς, τα 400 που επέρασε ολόκληρο τούτο το έθνος. Να θυμηθούμε ότι ένα έθνος με μια λαμπρά ιστορία, μεγάλη ιστορία, που έφτασε να γίνει μια τεράστια αυτοκρατορία, η Βυζαντινή αυτοκρατορία, και διεχήθησε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Ξαφνικά, μέσα σε μια στιγμή υποδουλώθηκε και κατήντησε ο άθλιος Ραγιάς του 21, όπως τον περιγράφουν, ο πεινασμένος, ο ξυπόδητος, ο κατατρεγμένος, ο φυλακισμένος σε σφαγές μέσα και σε αρπαγές μέσα στη βία. Όπως τον περιγράφουν οι ιστορικοί, ο Ραγιάς του 21, αυτό το έθνος. Και θα πρέπει, λέγω, να

στραφεί κανείς και να σκεφτεί και να αναλογιστεί. Και να αναλογιστούμε ακόμα ότι εκείνη η κατάσταση της δουλείας ήταν αποτέλεσμα αμαρτίας. Αμαρτίας. Άκουσα τις ανακοινώσεις εχθές τις διακηρύξεις των μεγάλων του έθνους μας προς τον ελληνικό λαό, μα από κανέναν δεν άκουσα να πει ήταν η αμαρτία μας, αμαρτήσαμε και πέσαμε, και ήταν η χάρις του Θεού που μας εσήκωσε. Όλοι το απέδωσαν στη δύναμή τους, όλοι το απέδωσαν στη δύναμη της φυλής, όλοι το απέδωσαν στα κατορθώματά τους και διακήρυξαν ότι και σήμερα πρέπει να είμαστε τέτοιοι. Αλλά όπως διαβάσαμε εις τον ψαλμό τούτο, δεν σώζεται ο βασιλεύς για του πλήθους του στρατεύματος. Δεν σώζεται ο δυνατός για την πολλή του δύναμη. Μάταιος είναι ο ύπος. Μάταιος ο ύπος, η σωτηρία. Δεν θα σε σώσει. Και ομολογουμένως και ύποι υπήρξαν, και δυνατοί υπήρξαν, και μεγάλοι υπήρξαν. Αλλά είναι γεγονός ιστορικό αναμφισβήτητο ότι κάστρα επορθήθησαν, βασιλείες έπεσαν, μεγάλες αυτοκρατορίες γκρεμίστηκαν όταν ήρθε η ώρα της κρίσεως του Θεού. Μόνον χτες το βράδυ στις ανακοινώσεις που μίλησαν, μάλλον όχι ανακοινώσεις, αλλά που κάποιος έκανε μια αναδρομή ιστορική σε εκείνα που προετοίμασαν την Επανάσταση και ανεφέρθη στα όσα ο Κοραής είχε γράψει, μόνον σε εκείνη τη φωνή μπορούσες να ακούσεις τη λέξη Θεός. Και ομολόγησε ο Κοραής και είπε, είχαμε χάσει το λογισμό μας. Παραβήκαμε τα διατάγματα, τα θελήματα του Θεού, του μεγάλου Θεού. Τα παραβήκαμε. Τα οποία αν παραβεί είτε άτομο, είτε οικογένεια, είτε λαός, έθνος, δεν μπορεί να σταθεί. Και γι' αυτό πέσαμε. Μόνον ο Κοραής το είπε. Οι σύγχρονοι δεν υπάρχει Θεός. Ούτε στην πτώση, ούτε στην ανάσταση του έθνους. Ούτε στην πτώση, ούτε στην ανάσταση. Και είναι τρομερό, λέγω, να μην μπορεί κανείς να συλλάβει και να μην μπορεί κανείς να καταλάβει τα πράγματα. Διότι τα έθνη της γης είναι σαν τα άτομα και σαν τις οικογένειες. Εάν ένα άτομο στέκει μπροστά στο Θεό και περιπατεί στο θέλημά του, ο Θεός το ευωδώνει, το μεγαλώνει, το πλατείνει, το κάνει να ευτυχήσει και να ευημερήσει. Εάν δεν σταθεί στο θέλημα του Θεού, ο Θεός το συρρυκνώνει, έως ότου η κρίση του Θεού πέσει καταπέλτησε πάνω του. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια για τα έθνη της γης. Όταν ο Απόστολος Παύλος διακήρυξε στον Άριο Πάγο και μίλησε στον Άριο Πάγο, είπε, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος όρισε τα οροθέσια της κατοικίας αυτών των εθνών. Μήπως τάχα εύρουν και ψηλαφίσουν τον Θεόν, αν και ο Θεός δεν είναι καθόλου μακριά από τον καθένα από μας. Ο Θεός έφτιαξε τα έθνη. Και τα έφτιαξε τα έθνη με έναν ανώτερο και υψηλότερο σκοπό. Ο σκοπός ήταν να βρουν το Θεό, να αναζητήσουν το Θεό, να δημιουργηθεί μεταξύ τους μια ευγενική άμυλα, μια πολιτιστική άμυλα. Αυτή είναι η πολιτιστική εκδήλωση υψηλότερα. Μια άμυλα μεταξύ των για την αναζήτηση του Θεού, των ιδιωτήτων του Θεού, των σχεδίων του Θεού, να τα γράψουν, να τα πούν και να αυξάνουν σε ένα τέτοιου είδους πολιτισμό. Όμως τα έθνη, η γραφή μας λέει, γίνηκαν ασύνετα, εγίνηκαν υποκριτικά, εγίνηκαν ακάθαρτα, εγίνηκαν βρώμερα, δεν ζήτησαν το Θεό, εστράφησαν από το Θεό, αρνήθηκαν το Θεό, και το αποτέλεσμα είναι οι κρίσεις οι οποίες έρχονται μες στον κόσμο. Πήγαινε στα μουσεία να παραδείσεις. Πολιτισμοί, ερείπια μεγάλων εθνών που πέρασαν απάνω από το πρόσωπο της γης και μείνανε ερείπια, και πάμε και τα θεωρούμε και τα βλέπουμε, και δεν στάθηκαν, διότι δεν στάθηκαν κατέναντι του Θεού. Λέγει λοιπόν στον ψαλμό τούτον, μακάριο το έθνος το οποίο Θεός είναι ο Κύριος. Πόσο υπέροχο θα ήταν εάν τούτο το έθνος εστρέφε πραγματικά, κυριολεκτικά την καρδιά του, εάν εστρέφετο στο ζωντανό και αληθινό Θεό. Τι θαυμάσιο, λέγω, θα ήταν. Και άκουγα χτες λοιπόν στις ιστορίες αυτές που λέγανε για τις πρώτες επαναστάσεως,
πως είχε διακηρυχθεί απολογίους Έλληνες στο Παρίσι διαγωνισμός, να απαντήσουν πως τρία δεινά, τρία κακά, τα οποία μαστίζουν την υπόδουλη Ελλάδα, θα ήταν δυνατόν να λυθούν. Το ένα ήτανε ο σχολαστικισμός και έπρεπε να απαντήσουν και θα δίνανε βραβεία νεαροί Έλληνες ξύπνοι, οι οποίοι προετοίμαζαν την Επανάσταση. Το δεύτερο ήτανε οι πλούσιοι άρχοντες που συνέπραταν με τους κατακτητάς. Και το τρίτο ήταν δυστυχώς το ιερατείο. Και φωνάζανε οι άνθρωποι αυτοί, ποιος θα μας ελευθερώσει από αυτούς τους δεσποτάδες που είναι φίλοι των κατακτητών και καταπιέζουν το λαό και τον έχουν αφήσει στην άγνοια και στην αμάθεια. Τρεις διαγωνισμούς. Σχολαστικισμός, ο πλούτος μερικών και το ιερατείο. Και η γη τούτη υπεδουλώθη 400 χρόνια. Τι θα πει η υπεδουλώθη? Έχασε την ελευθερία της στην εθνική. Αλλά πριν όμως χάσει την ελευθερία την εθνική, είχε χάσει άλλα περισσότερα. Μια άλλη δουλεία μεγαλύτερη. Ο άνθρωπος έχει αμαρτήσει στο Θεό. Και από τη στιγμή εκείνη που αμάρτησε και εξεκόπη στην Εδέμ, υπευλήθη ο ίδιος μέσα σε σιδερένιες αλυσίδες δουλείας. Υπεδουλώθη. Υπεδουλώθη στον εαυτόν του, υποδουλώθηκε στην αμαρτία, υποδουλώθηκε στον διάβολο, υποδουλώθηκε σε δυνάμεις αόρατες. Ο άνθρωπος σκλάβος και δούλος. Και κοντά σε αυτές τις υποδουλώσεις έρχονται και άλλες. Υποδούλωσης οικονομική, υποδούλωσης κοινωνική, υποδούλωσης ποικίλες υποδουλώσεις, εθνική υποδούλωσης. Έρχονται το ένα κατόπιν του άλλου σαν κρίσεις που έρχονται από το Θεό. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Η μεγάλη αλήθεια μέσα στη ζωή και μέσα στην ιστορία. Και αν δυστυχώς, εάν τα έθνη της γης δεν το καταλάβουν και αν ένα έθνος δεν το καταλάβει αυτό, ώστε να εξητήσει το Θεό και να στραφεί στο Θεό, τίποτε δεν το σώσει. Είτε μπούμε στην ΕΟΚ, είτε δεν μπούμε στην Πανευρώπη. Πάλι ναυάγιο. Δεν τα είχαμε πει την άλλη φορά? Πάλι ναυάγιο. Θα φύγει η Αγγλία. Μπορεί και να φύγει. Εγώ να σας πω την αλήθεια, βλέπω μέσα στον Ιεζεκίλ εκεί πέρα που λέει, στο λάμδα ήτα, λάμδα θήτα, η Αγγλία ηγείται ιδίου συγκροτήματος εθνών. Η Θαρσής με το πάντων των σκύμνων αυτής, η Τεταρσός, είναι η Αγγλία, η Θαρσής. Οι έμποροι της Θαρσής με τα πάντων των σκύμνων αυτής. Είναι άλλο συγκρότημα εθνών. Δεν είναι μέσα στην Πανευρώπη. Δεν αποκλείεται να φύγει. Να μπει η Ισπανία, να μπει κάποιος άλλος. Το θέμα είναι ότι και στα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι προσπάθησαν να οικοδομήσουν ένα πύργο. Και είπαν άντε μαζί, όλοι μαζί, με τη δύναμή μας. Και υπήρξε σύγχυση γλωσσών και διερέθησαν και διελήθησαν. Και σήμερα το ίδιο βλέπουμε. Στην οικοδόμηση του πύργου, όπως τον φαντάζονται αυτοί, το αποτέλεσμα είναι διάλυσης, σύγχυσης, έως ότου έλθει ο Αντίχριστος, εκείνη η προσωπικό της. Και τότε θα συμφωνήσουν. Θα συμφωνήσουν πού? Εις το κακό. Να δώσουν και να παραδώσουν την εξουσία στον Αντίχριστο. Εκεί θα υπάρξει ομοφωνία. Όλοι τους έχουν, λέει, μίαν γνώμη και μια στιγμή δίδουν την εξουσία στο θηρίον. Εκεί θα συμφωνήσουν. Στα άλλα δεν συμφωνούν. Σύγχυσης. Διότι ο Θεός κάνει κρίση. Και δεν επιτρέπει να ζήσουν και να ευημερήσουν, διότι έχουν αποστατήσει από το Θεό. Μακάριο το έθνος του οποίου Θεός είναι ο Κύριος. Μακάρι θα είμεθα αν μπορούσαμε να ξυπνήσουμε και να το καταλάβουμε αυτό, και αν μπορούσαν οι μεγάλοι μας να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι εκεί είναι η ευτυχία και η δύναμη. Μάταιος ο ύπος προσωτηρία. Ο δυνατός δεν ελευθερώνει για της μεγάλης του ανδρείας. Ο βασιλιάς δεν σώζεται για του πλήθους του στρατεύματος. Δεν μπορείς για της πολλής δυνάμεως να σωθείς. Ο οφθαλμός του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών, επί τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού, για να ελευθερώσει εκ θανάτου την ψυχήν αυτών. Βεβαίως ο Θεός είδε 400 χρόνια. Μας έστυψε. Και όταν ήρθε η ώρα και η στιγμή του ελέους, άντε, αρκετή τιμωρία σας 400 χρόνια. Για να ελευθερωθείτε τότε, τώρα. Βέβαια λέμε, εμφανίστηκαν φυσιογνωμίες,
Κολοκοτρώνιδες, Μακρυγιάννιδες, Καραϊσκάκηδες, ξέρω εγώ κλπ. Ναι, αναμφισβήτητα. Αλλά γιατί δεν είχαν εμφανιστεί σε άλλους καιρούς? Γιατί εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκαν? Γιατί ήρθε η ώρα του Θεού. Και οι άνθρωποι αυτοί προετοιμάστηκαν για να επιτύχουν εκείνο το οποίο επέτυχαν. Χωρίς καμιά αμφιβολία, ήσαν κατορθώματα, ήσαν θυσίες. Ήταν μεγάλες θυσίες. Αλλά όμως ο Θεός τους προετοίμασε για εκείνη την ώρα. Γιατί σήμερα δεν εμφανίζονται ανάλογοι? Διότι σε κάθε στιγμή ο Θεός προετοιμάζει τα όργανα που θα εκτελέσουν τη βουλή Του και το θέλημά Του μέσα στον κόσμο τούτον. Θα πρέπει λοιπόν σήμερα να στρέψουμε τα μάτια στον ουρανό, να ευχαριστήσουμε για την απελευθέρωσή μας και να πούμε: Θεέ μας, ευχαριστούμε για το δώρο. Το δώρο δεν κρατιέται ανήμεθα αχάριστη. Είναι δυνατόν ο Θεός να το αφαιρέσει και ο Θεός να μας φυλάξει από τέτοιες περιπέτειες και τέτοιες εμπειρίες, τις οποίες δοκίμασε κατά καιρούς το έθνος τούτο. Και ακόμα εμείς να γίνουμε ο καθένας μηνυτές των αληθιών του Θεού στον κόσμο, μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος δεν θέλει να καταλάβει, κοιμάται κυριολεκτικά δυστυχώς μέσα στην άγνοια του Θεού και στην θελημένη αποστασία και άρνηση του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του. Η χοροδία να μας ψάλλει ένα δείγμα.

Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Από τα βάθη της καρδιάς μας ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου, για αυτή την πνευματική ελευθερία που μας εχάρισες μέσα στην ψυχή μας από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Σε ευχαριστούμε όμως ακόμα σαν έθνος, γιατί έδειξες το έλεό σου και τους ικτυρμού σου επάνω μας έπειτα από 400 χρόνια δουλείας σκληρής. Έστρεψες πρόσωπο ελέους και ελευθέρωσες τούτο το ταλέπορο έθνος από εκείνη τη δουλεία τη σκληρά, αν και αδύνατη, αν και μικρή, αν και ανήμπορη. Σι έδωσες χάρη. Και τώρα απολαμβάνουμε μια ελευθερία, ένα δώρο δικό σου, το οποίο σε παρακαλούμε πολύ, ας μη φανούμε χάρη στην μπροστά σου και το στερηθούμε. Η χάρη σου να το χαρίζει στο έθνος τούτο και να το ελεήσεις και να κλείνεις τις καρδιές όλων σε υπακοή του Ευαγγελίου σου και τον φόβο του Αγίου σου ονόματος. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, για τη δόξα σου. Αμήν. Τούτο το έθνος ομολογουμένος θα πρέπει να δοξάζει το Θεό για την ιστορία του. Πολλά πράγματα είχε υπέροχα και πολλά πράγματα έδειξε, τα οποία τα έθνη της γης τα υπολογίζουν, τα εκτιμούν και σταματάνε. Δεν ξέρω βεβαίως τώρα ποια εντύπωση δίνουμε στο εξωτερικό εμείς οι νέο Έλληνες. Σε κάποιο λεξικό είχε στο Λαρούς, μάλιστα αν θυμάμαι καλά, το όνομα Γκρέκ ήταν συνώνυμο με κλέφτης. Δίνουμε τέτοια άσχημη εντύπωση. Όμως πνεύματα μεγάλα, άνθρωποι οι οποίοι ήσαν σε πανεπιστήμια, σε ακαδημίες, σε σχολές, άνθρωποι προχωρημένοι στα γράμματα, στον πολιτισμό, και το έζησα εγώ προσωπικά, όσες φορές πηγαίναμε έξω και ακούγανε Έλλην, αμέσως να μας θυμηθούν κάτι, να μας πούνε από τον Όμηρο ή να πούνε κάτι από τον Πλάτωνα το οποίο είχαν διαβάσει, κάτι να μας φέρουνε μπροστά μας και αμέσως να μας ρωτήσουν για τη γλώσσα μας πώς το προφέρουμε τούτο ή εκείνο. Και το έζησα εγώ προσωπικώς, σας λέγω, στην επαφή μου με πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με τη βίβλο, που ήρχονται να με ρωτήσουν με θαυμασμό για την δική μας θέση και την δική μας καταγωγή και προέλευση. Πώς διαβάζεται το «εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό»? Αυτοί ακολουθούν την ερασμιακή προφορά. Δηλαδή τους διφθόνους δεν τους χρησιμοποιούν. Λένε «εν αρχή είναι ο λόγος, καί ο λόγος είναι προς τον Θεό». Δεν χρησιμοποιούν τους διφθόνους. Έτσι τα έχουν μάθει. Και εν πάση περιπτώσει βλέπει κανείς ένα θαυμασμό μέσα τους για τον Έλληνα. Τους Έλληνες τους θαυμάζουν. Αλλά και μέσα στην ιερή ιστορία, μέσα στην ιστορία της σωτηρίας, η χώρα μας ήταν προνομιούχος πραγματικά. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι πρώτα απ' όλα οι Άγιες σκέψεις, οι σκέψεις του Θεού, η παλμή της καρδιάς του Θεού, τα τρυπημένα χέρια του Ιησού Χριστού για όλο τον κόσμο ζωγραφίστηκαν, αποτυπώθηκαν και δόθηκαν στον κόσμο με την ελληνική γλώσσα. Γράφτηκε στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού και διεδόθη σε όλη την οικουμένη, σε όλη την Ιφίλιο. Αυτή τη γλώσσα την τόσο όμορφη, την τόσο εύπλαστη, την τόσο γλυκιά, την τόσο ραφινάτη, ώστε να μπορεί να δίνει τις έννοιες τις λεπτές. Ακόμα θα πρέπει να θυμηθούμε ότι σε τούτη τη χώρα υπήρξαν εστίες, οι πρώτες εστίες, οι πνευματικές που γίνηκαν. Γίνηκε η χώρα μας ο πρώτος ιεραποστολικός αγρός, όταν το Ευαγγέλιο εξήλθε στον κόσμο. Θα πρέπει ακόμα να θυμηθούμε ότι ο Ανήρ Μακεδόν, ο οποίος είπε «διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημάς εις τον Παύλο» και γίνηκε η πόρτα, η πύλη του Ευαγγελισμού της Ευρώπης. Δεν ήταν ο Ανήρ Μακεδόν, δεν εφάνηκε στην Πολυνησία, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Γερμανία, ούτε στην Αγγλία, αλλά ήταν στην Ελλάδα. «Διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημάς» η έκκλησης προς τον Απόστολο Παύλο.
και γίνει και η Ελλάδα. Η πόρτα του Ευαγγελισμού ήταν ο παλμός της καρδιάς όλου του κόσμου, όσαν όλα τα έθνη της γης ενωμένα να είχαν στήσει ένα βωμό εκεί πέρα, μια έκκληση, μια ηκεσία βουβή, μια δέηση βουβή προς τον άγνωστο Θεό, εκείνον τον οποίον δεν τον ήξεραν, τον οποίον υπελόγιζαν ότι μπορεί να υπάρχει και τον οποίον ο Απόστολος Παύλος τον διεκήρυξε στον Άριο Πάγο. Βεβαίως αυτές είναι ένδοξες σελίδες για τις οποίες μπορούμε να καυχόμεθα. Αλλά από την άλλη μεριά, από τα χρόνια εκείνα και εντεύθεν, ως η δουλεία και υποδούλωση στην πολυθεία, στην ειδωλολατρία, στην αμαρτία, στην τυπολατρία, στην άγνοια του Θεού, εμάστιζε και μαστίζει τούτο το έθνος. Και αν μιλήσεις για τη σημερινή εποχή, τους σημερινούς Έλληνες έχουν τόση άγνοια Θεού, μπορεί να βρει το Ευαγγέλιο στη ζούγκλα, στον άγριο, να το διαβάζει και να το ξέβρει και το αγνοεί ο Έλληνας στη γλώσσα του οποίου εγγράφτηκε το Ευαγγέλιο. Πόσα σπίτια έχουν την Αγία Γραφή ή την Καινή Διαθήκη και τη μελετάνε? Πόσα σπίτια, πόσα σπίτια γνωρίζουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού? Την ανάγκη σήμερα να γυρίσουν στο Χριστό. Διότι πέραν της εθνικής υποδούλωσης για την οποία μιλήσαμε και η οποία είναι ένα δώρο από το Θεό και δεν είναι ένα δώρο το οποίο έχουμε στα χέρια μας αναφέρετο, κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό. Και όπως είπαμε αναφερόμενοι στον ψαλμό που διαβάσαμε στην αρχή, δεν σώζεται ο βασιλιάς με το πλήθος της δύναμεώς του, του στρατεύματός του, ούτε ο ύπος για τη μεγάλη του δύναμη, ούτε ο ισχυρός διότι είναι δυνατός. Φρούρια έπεσαν, αυτοκρατορίες γκρεμίστηκαν, κόσμοι μεγάλοι και ισχυροί σοριάστηκαν όταν ήλθε η ώρα της κρίσης του Θεού. Ο Θεός να διατηρήσει αυτή την ελευθερία. Αλλά πέραν αυτής υπάρχει και η άλλη την οποία πρέπει να προσέξουμε. Η ελευθερία η βασική την οποία πρέπει να αποκτήσουμε. Ο άνθρωπος με την αμαρτία υπεδουλώθη. Γίνηκε σκλάβος της αμαρτίας και του πάθους. Και όπως έλεγε κάποιος, η πρώτη τιμωρία της αμαρτίας είναι η αμαρτία μες στη ζωή σου. Η πρώτη τιμωρία την οποία υφίστασε είναι η αμαρτία μέσα στη ζωή σου, η οποία σε κάνει δυστυχισμένον, έναν άνθρωπο δραματικών και τραγικών. Η ψυχή σου είναι δούλη στα πάθη, στις κατώτερες επιθυμίες, σέρνεσαι σαν το σερπετό στο χώμα της γης. Τρως την τροφή του φιδιού, όπως έλεγε ο μεγάλος φιλόσοφος ο Νίτσε. Είμαι, λέει, σαν το φίδι, σέρνομαι στο χώμα και τρώω την τροφή του φιδιού. Δίκιο είχε, την αλήθεια έλεγε. Ζούσε στα πάθη του και μέσα στην αμαρτία. Πώς θα ελευθερωθεί ο άνθρωπος? Πώς θα ελευθερωθείς από δυνάμεις αόρατες που σε δένουν? Ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας μιλήσει για αυτή την απελευθέρωση. Η λύτρωση δεν μπορεί να έλθει με άλλο τρόπο παρά μονάχα για του Ιησού Χριστού. Γράφει σε ένα ψαλμό, στο μύθι τα ψαλμό, ο Λόγος του Θεού. Ουδής δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφών, μη δε να δώσει στον Θεόν λύτρων δι' αυτών. Διότι πολύτιμος είναι η απολύτρωση της ψυχής αυτών και ανεύρητος δι' απαντός. Ώστε να ζει αιωνίως και να μην είδει διαφθοράν. Δεν υπάρχει πρόσωπο που θα μπορούσε να σε λυτρώσει. Σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, όλοι τους, όλοι μας, σκεπάστηκαν κάτω από τη θάλασσα το πέλαγος της αμαρτίας. Η μόνη νησίδα που εξήχε ήταν ο Υιός του Θεού. Αυτός που ήρθε από πάνω από τους ουρανούς. Αυτός ο οποίος συγγένεψε μαζί μας ακριβώς για να μας ελευθερώσει. Αυτός ο οποίος ήλθε όχι σαν τους άλλους ήρωες να αγωνιστεί για άλλα αγαθά. Ήρθε να αγωνιστεί για το μοναδικό αγαθό, το κύριο και βασικό, την απελευθέρωση του ανθρώπου από τη σκλαβιά της αμαρτίας, τη δύναμη του κακού, την δύναμη των αοράτων δυνάμεων. Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Και ήρθε στον κόσμο τούτον. Όταν ανέβηκε, όταν πήγε στη συναγωγή μετά την νίκη του στην έρημο,
μετά τον αγώνα τον οποίον είχε στην έρημο και την αιμονή του στο θέλημα του Θεού και την νίκη του, και πήγε στη συναγωγή, όπως μας λέει ο Λουκάς στο Ευαγγελιό του στο 4 κεφάλαιο. Σηκώθηκε στη συναγωγή και διάβασε ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού. «Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ». Ο Θεός τον είχε πρικίσει και ο Λόγος του Θεού μας λέει λίγο παραπάνω: «Υπέστρεψε εν δυνάμει του Πνεύματος, εν τη δυνάμει του Πνεύματος στη Γαλιλαία». Και σηκώθηκε στη συναγωγή και διάβασε και λέει: «Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ, δια τούτο με έχρισε».

στα χέρια του τα λύτρα για τους εχμαλώτους. Κι είναι ο Υιός του Θεού. Επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά έγινε και το μοναδικό κοινό έργο. Το έργο της λύτρωσης όλης της ανθρωπότητας. Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει και να φανταστεί και να συλλάβει με τη φαντασία του την έκταση αυτού του αγώνος. Κοιτάξτε τον στη Γεθσημανή, πόσο αγωνιά. Ήρθε άγγελος εξ ουρανού, λέει, να τον ενισχύσει. Ο υδρότας στάζει ως συθρόμβι αίματος από το μέτωπό του. Οι μαθητέ και στο πρόσωπο όλων των μαθητών και όλοι εμείς εκοιμούντο. Λίγο παρακάτω. Μέσα στην άγνοια και μέσα στην αδιαφορία. Και όπως έλεγε κάποιος, ήσαν οσί οι κοιμόμενοι επί κορυφής καταρτίου. Αν είναι δυνατόν να κοιμηθείς απάνω σε κορυφή καταρτίου. Έτσι ήταν οι μαθητές εκείνοι. Και μαζί με εκείνους όλοι οι ανθρωπότης πίσω τους. Κοιμόμενοι επί κορυφής καταρτίου. Κανείς δεν μπορούσε να υποψιαστεί και να υπολογίσει το χάος, την κρίση, το χαμό που άνοιγε κάτω από τα πόδια ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Αν τούτος ο Ήρος, ο Υιός του Θεού, δεν έλεγε το ναι στο θέλημα του Θεού να θυσιάσει και εκείνα τα οποία ήσαν γι' αυτόν αγαπητά, αξιολάτρευτα και άγια, το να μένει ενωμένο στο θέλημα του Θεού, ενωμένο με τον Πατέρα, και τούτο το θυσιάζει πλην ουχή ως εγώ θέλω αλλά οσύ Πάτερ. Και υποτάσσεται δύο φορές ζήτησε να παρέλθει το ποτήρι και την τρίτη φορά, τρεις φορές μάλλον, υποτάσσεται στο θέλημα του Πατέρα. Και πάνω εκεί στο Γολγοθά, ό,τι γινόταν στον αόρατο πνευματικό κόσμο, εκείνος εκπρόσωπος ολοκλήρου της ανθρωπότητος στο εδόλιο του κατηγορουμένου πληρώνει σταγόνα σταγόνα με τη ζωή του τις δικές μας όλων τις παραβάσεις. Και μέσα στον αθέατο κόσμο ο πατήρ σαν ανώτατος κριτής, οι άγγελοι δίκην ενόρκων, ο διάβολος δίκην κατηγόρου, και η ανθρωπότητα στο πρόσωπο του Ιησού κρίνεται και η κρίση πέφτει απάνω στον αναμάρτητον, στον Υιόν, στη θέση τη δική μας. Για να μπορέσει να αποκτηθεί αυτή η ελευθερία, η αγαπητή. Είπαμε στο πρώτο τμήμα μας πόσο θα πρέπει να σκεφτούμε τις θυσίες που γίνηκαν για να ελευθερωθεί τούτο το έθνος. Κοινοί υπέφεραν για να απολαύσουμε εμείς. Και δεν είπαμε ποτέ ένα ευχαριστώ για τούτη την εθνική ελευθερία την οποία απολαμβάνουμε. Αλλά πόσες φορές είπε ο άνθρωπος και ευχαριστώ για την άλλη ελευθερία την οποία ο Υιός του Θεού έχει αποκτήσει και έχει ετοιμάσει και προσφέρει για τον καθένα μας. Ο Χριστός, ο μεγάλος Ήρωας. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, έλεγε ο ίδιος, όντως ελεύθεροι είστε. Ελυτρωθήκατε όχι με αργύριο, με φθαρτά, με αργύριο, με χρυσίο, αλλά δια του πολυτίμου αίματος του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Μια λύτρωση από όλες τις δυνάμεις του κακού. Και σήμερα η ψυχή, η οποία θα ήθελε να απολαύσει αυτή την ελευθερία, δεν έχει να κοπιάσει. Δεν έχεις να αγωνιστείς εσύ. Δώρον είναι. Προσφορά είναι. Όπως εκείνοι μας προσέφεραν τούτη την εθνική ελευθερία, την οποία πρέπει με φόβο Θεού να την κρατήσουμε. Όχι απλώς να κοιτάξουμε πώς, με κατά τις διακηρύξεις των μεγάλων μας, άλλοι είπαν να αγωνιστούμε, άλλοι είπαν να μην ενδώσουμε, άλλοι είπαν οι εργατικοί τάξεις, άλλοι είπαν. Δεν είναι αυτοί οι αγώνες. Ο Θεός, λέγει η Αγία Γραφή, τα μάτια του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών. Εάν όντως έχουμε μέσα μας σεβασμό προς το Θεό, αναγνώριση του μεγαλείου του, αναγνώριση των δώρων του, ευχαριστούμε για εκείνο το οποίο μας χαρίζει και περπατούμε στο θέλημά του, ο Θεός θα το διατηρήσει το δώρο. Άλλως μπορούμε να το χάσουμε, οσοδήποτε ισχυρή και ανήμεθα, και την ελευθερία τούτη, την πνευματική, να ευχαριστήσεις και να έρθεις να την πάρεις. Τι να ανταποδώσω στον Κύριο για πάσας τας ευεργεσίας αυτού προτάς προς εμέ. Θα λάβω το ποτήρι της σωτηρίας και θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου και θα πιω από τη σωτηρία την έτοιμη την οποία ο Θεός

μου προσφέρει, μου χαρίζει για του Ιησού Χριστού. Τούτη τη στιγμή μπορείς να σωθείς. Τούτη τη στιγμή μπορείς να είσαι βέβαιος μες στην καρδιά σου ότι η σωτηρία γίνει και για σένα. Τούτη τη στιγμή μπορείς να σηκωθείς από το κάθισμα και να δοξάζεις το Θεό και να χαίρεις και να πηδάς ότι κέρδισες την σωτηρία σου, μια σωτηρία για ολόκληρη την αιωνιότητα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο όμορφα πράγματα αυτά, τα οποία πρέπει να ερευνήσουμε μέσα στην Αγία Γραφή, να τα κάνουμε κτήμα μας, δικά μας. Η αιωνιότηση είναι δική μας και η αιωνιότηση μας προσφέρεται. Δεν είναι η τελευταία σελίδα της ζωής μας στο νεκροταφείο, δεν είναι ο τάφος. Έχουμε μπροστά μας μια αιωνιότητα. Πορευόμεθα για εκείνη. Να σταθούμε στην παρουσία του Θεού, να δούμε το πρόσωπο του Θεού, να ζήσουμε στο φως, στην παρουσία του Θεού για όλη την αιωνιότητα. Ήθε ο Κύριος να ανοίξει το δρόμο στον καθένα και να τα δείξει αυτά. Θα ήθελα να ψάλλουμε έναν ύμνο. Εκατόν 140... σαράντα

Ναι, ο Κύριε Ιησούς, ευχαριστούμε. Είσαι εσύ ο ήρωος, ο μοναδικός μες στην ιστορία του κόσμου. Είσαι εσύ ο οποίος αγωνίστηκες για να μας εξασφαλίσεις την ελευθερία, την πραγματική και αληθινή. Την ελευθερία από την αμαρτία, από τον διάβολο, από τα πάθη, την ελευθερία την αληθινή να δουλεύουμε θεοζώντα και αληθινόν. Παρακαλούμε, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής, δώσ' μας την παρουσία σου, βεβαίωσέ μας για τα δώρα σου, τα θεία, τα οποία χαρίζεις ανάμεσα σ' όλα και τούτη την εθνική ελευθερία που ο κόσμος την απολαμβάνει, αλλά πόσο λίγο την έχει καταλάβει ή σε έχει ευχαριστήσει γι' αυτό. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά σου και μεγαλυνθείτε. Αμήν. Στροφή στο Χριστό. Πώς θα γίνει αυτό? Κοιτάξτε τον Ιησού λοιπόν μέσα στο διάβα του σε αυτόν τον κόσμο. Στα χέρια του η δύναμης. Γιατί? Διότι υπήρξε ο μόνος δίκαιος μέσα στον οποίο κατοικούσε το Πνεύμα του Θεού. Να ένας δαιμονισμένος εδώ πέρα τον ελευθερώνει. Να πιο πέρα ο τυφλός, ανοίγουν τα μάτια του. Να πιο εκεί ότι ο λεπρός καθαρίζεται. Να και πιο πέρα οι πόρνοι και ο ληστής λευθερώνονται και δοξάζουν και μεγαλύνουν. Και όπως τότε και σήμερα ακόμα, το ίδιο του το πρόσωπο είναι το μόνο που μπορεί να σώσει και μπορεί να λυτρώσει. Ζει ο Χριστός. Και αν δεν το βλέπεις, όμως είναι στην πραγματικότητα και μέσα από το Λόγο του τον Άγιο, που είναι ο δικός του λόγος, τα λόγια τα οποία μίλησε έχει τη δύναμη να ελευθερώσει. Θυμάμαι μια ιστορία, την θυμήθηκα χθες το βράδυ, την είχα πια ξεχάσει. Και την είχα ξεχάσει γιατί και το πρόσωπο για το οποίο μιλώ έχει πεθάνει. Πέθανε, όχι πολύ καιρός βέβαια, πέθανε τελευταία. Ήταν κάποιος, και θα νομίζω πως την έχω πει την ιστορία αυτή, τον ονομάζανε το Αγρίνι. Στα χρόνια εκείνα τα σκοτεινά του εμφύλιου πολέμου ή της κατοχής, μπήκε κάποια φορά με το αυτόματο μέσα στο καθαγείο και θέρισε 6-7 ανθρώπους. Και χάθηκε. Στα βουνά τον κυνηγούσαν, τον έψαχναν. Αυτός διωγμένος στα βουνά, το Αγρίνι. Μια νύχτα χειμωνιάτικη κατέβηκε στο σπίτι του στο χωριό, στα κρυφά, μες τη νύχτα. Μπήκε μέσα, ψάχνοντας να βρει μερικά πράγματα που ήθελε να πάρει. Ήθελε να βρει τροφή, δεν βρήκε τίποτα. Στο τραπέζι ένα βιβλίο. Ήταν μια Άγια Γραφή την οποία κάποια από την Αμερική γνωστή της οικογένειας τους είχε στείλει. Και χωρίς να ξέρει τι είναι εκείνο, παρπάζει, το βάζει στη μασκάλη του, φεύγει για το βουνό. Και εκεί απάνω στην ερημιά, το Αγρίνι έσκυψε στο Λόγο του Θεού και είδε τον εαυτό του. Και ταπεινώθηκε. Και αναγνώρισε την αμαρτωλότητά του και στράφηκε στο Θεό και σώθηκε. Το Αγρίνι. Δεν χρειαζόταν κανένας άλλος να μεσολαβήσει, ούτε κήρυκας, ούτε ιερέας, ούτε ο Χριστός. Κατευθείαν στο Χριστό. Και όταν τα πράγματα ψάξανε, όταν τέλος πάντων μπόρεσε να αποκτήσει κάποια, αυτήν του δώσανε κάποια χάρη κλπ. Και κατέβηκε, γίνηκε στο χωριό του ο κήρυκας. Ήταν ο κήρυκας. Και είναι αδελφοί, αγαπητοί που πήγαν και τον επισκέφθηκαν. Και είναι μόνος. Τώρα στο ταξίδι που είχα κάνει στη Μακεδονία, μ' αρέσει όταν πηγαίνω σε σπίτια να ψάχνω μες στα βιβλία τους. Πολλές φορές έχουν βιβλία, ούτε τα έχουν ανοίξει. Τα έχουν έτσι για στολισμό του σπιτιού. Λοιπόν, ήταν βράδυ. Και τι ήθελε να πάει στο κρεβάτι να κοιμηθεί, εγώ σκάλιζα μες στα βιβλία. Βρίσκω ένα περιοδικό. Παλιό περιοδικό του Ζαφυρόπουλου του Θεοφάνη από την Πάτρα. Το ξεφύλιζα λοιπόν. Διαβάζω η περιπέτεια μια Αγία Γραφή. Για να διαβάσω τι γίνεται. Και διάβαζα λοιπόν πως μια ψυχή είχε σταλεί από έναν καθολικό ιερέα σε μια συνάθρηση για να κατασκοπεύσει τι κάνουν εκεί μέσα. Μπήκε λοιπόν, κάθισε κάπου, αλλά δεν ήθελε και να ακούσει το κήρυγμα, δεν ήθελε να ακούσει τα αιρετικά αυτά λόγια. Και μόλις ανέβηκε ο κήρυκας στον άμμονα, αυτή σηκώθηκε να φύγει. Σιγά σιγά να φύγει. Αλλά τη πέφτει η ομπρέλα, γίνεται θόρυβος, όλα τα μάτια στραφήκανε σε αυτήν και την κοιτάξανε, κοκάλωσε αυτή, κάθισε σε ένα κάθισμα και δεν μπόρεσε να φύγει. Αναγκάστηκε να ακούσει το κήρυγμα. Τι ωραίο που ήταν το κήρυγμα. Τη άρεσαν τα λόγια. Πήγαινε στο τέλος τον κήρυκα και του λέει,
Πού τα βρήκατε αυτά, πού τα διαβάσατε αυτά που μας είπατε? Λέει, στην Αγία Γραφή. Αυτή δεν είχε υπόψη της καθόλου την Αγία Γραφή. Λέει, πώς να την αποκτήσω και λοιπά, και επειδή είχε ερωτήματα και συζητούσε με τον Ήρκα, τη λέει, άκουσε, της λέω, Κύρκας, να σου δώσω τη δική μου, να συνταγήσω κάτι τη μερικές μέρες, έχω υπογραμμίσει ωραία χωρία, διάβασέ τα, πρόσεξέ τα, θα μου τη φέρεις όμως, σε παρακαλώ, γιατί την έχω ανάγκη. Του υποσχέθηκε λοιπόν ότι θα του τη δώσει. Πήρε την Αγία Γραφή, πήγε στο σπίτι, θα μελετάει, το Πνεύμα του Θεού μίλησε στην καρδιά της, αναγεννήθηκε. Σαν αναγεννήθηκε, δεν ξαναγύρισε στον καθολικό παπά να του πει τι γίνηκε. Και εκείνος λοιπόν σηκώθηκε και πήγε. Για να δει τι έκανε το πρόβατο αυτό. Και πάει λοιπόν και την βρήκε με την Αγία Γραφή. Τι αυτά. Λέει, έτσι και έτσι και έτσι, αυτό γίνηκε, λέει. Πήγα να φύγω και μου πήσε η ομπρέλα, ντράπηκα, έμεινα, άκουσα, διάβασα, λέει, πήρα τη Γραφή στα χέρια μου. Βρούλωσε τα μάτια του αυτός, αγρίεψε. Φέρτη εδώ, της λέει. Πλανεμένη, αιρετική. Της παίρνει τη Γραφή στα χέρια. Και σκόρδε και φέρνει. Τι τα χάσε. Η Γραφή ήταν ξένη. Έπρεπε να επιστραφεί. Τι να κάνει. Την έχασε τη Γραφή. Δεν τολμούσε να πάει και στον παπά. Πέρασαν αρκετές μέρες, εβδομάδες. Κάποτε σηκώθηκε και πάει. Πήγε στο μοναστήρι που έμενε. Ήτανε μοναχός. Πάει στο μοναστήρι λοιπόν που έμενε. Ακτυπάει την πόρτα. Εμφανίζεται μια καλόγρια. Την ήξερε. Σαν την είδε, αγρίεψε το μάτι της. Τι ζητάς, της λέει. Λέει τον ιερέα τάδε. Πέρασε μέσα, της λέει. Αυτή τα είχε χαμένα. Μπαίνει μέσα. Μπαίνει στο πρώτο δωμάτιο. Την πάει σε κάποιο δωμάτιο. Ορίστε, λέει. Μπες μέσα να τον δεις. Και μπαίνει μέσα και τι να δει. Μια νεκροφό, μια αυτή τάσα και ένας νεκρός. Ο παπάς νεκρός. Έμεινε αυτή. Πέθανε. Πέθανε και είσαι αιτία εσύ. Σε βλασφημούσε. Σε καταργιόταν ως την τελευταία στιγμή της ζωής του, διότι διάβασες αυτό το βιβλίο και πλανήθηκες, σε πλανήθηκες και του το έδωσες, λέει, και αυτού και ήτανε γεμάτος οργή εναντίον σου για αυτό το βιβλίο το οποίο πήρες και διάβασες και πέθανε καταρώμενος σε σένα. Τι είχε μείνει κόκαλο. Φύγε, της λέει, από εδώ, είσαι κατηραμένη. Σηκώνεται, φεύγει. Πάει σπίτι της, έκλαιγε, προσευχόταν και τη Γραφή έχασε. Και να πάθει και ο παπάς να πεθάνει εξαιτίας της. Τι να κάνω. Πέρασαν μερικές εβδομάδες και κάποτε, λέει, χτυπάει η πόρτα του σπιτιού. Μια κυρία με ένα βέλο, διπλωμένη, με ένα κάλυμα. Ποια είστε, δεν με αναγνωρίζετε, θα με αναγνωρίσετε σε λίγο, της λέει. Μπαίνει μέσα, βγάλει το κάλυμα, κοιτάει, τι να δει, η καλόγρια. Τα χάσε. Λέει, ήρθα. Και ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη για αυτά που σου έκανα. Ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη για αυτά που είπα. Δεν είσαι αληθινά. Ο παπάς πήρε, λέει, την Γραφή, την διάβασε, είδε τον εαυτόν του, μετανόησε, πίστεψε και πέθανε ευλογώντας σε. Και ήθελε να σε συναντήσει για να σου πει ότι είναι αδελφός σου και θα σε συναντήσει στους ουρανούς. Αλλά και ένα άλλο πάλι. Ιδού η Γραφή σου, σου τη φέρνω. Και σου τη φέρνω με την δήλωση ότι κατόπιν που σε έδιωξα τη διάβασα κι εγώ. Και επίστεψα εις τον Χριστό. Και από χτες το βράδυ εγκατέλειψα το μοναστήρι και φεύγω για την πατρίδα μου. Και έλεγε οι περιπέτειες μιας Αγίας Γραφής. Και τότε και σήμερα και πάντοτε ο Χριστός είναι ίδιος και ελευθερώνει. Θα ήθελες να έρθεις στον Χριστό? Θα μου πεις το έθνος? Μέσα στην Αγία Γραφή δεν έχουμε πολλά παραδείγματα επιστροφής ενός ολοκλήρου έθνους. Θα σας αναφέρω όμως ένα που έχουμε. Μάλιστα δύο θα γίνουν. Το ένα είναι αυτό το οποίο θα σας πω. Και το άλλο θα είναι εκείνο το οποίο θα σας πω στη συνέχεια ότι θα γίνει. Το ένα είναι λοιπόν οι Ασσύριοι, οι Νινεβίτες. Ένας λαός σκληρός, φοβερός στην ιστορία του κόσμου. Η σκληρότης του ήταν μυθιστορηματική. Έγδαρναν τους ανθρώπους κυριολεκτικά όταν τους συνελάμβαναν εχμαλό τους. Απεκεφάλιζαν, ανασκολόπιζαν και τι δεν έκαναν. Και αυτός ο λαός ήταν τόση η αμαρτία του και η σκληρότης του, ώστε είχε γίνει παροιμιακή, λέμε. Και ο Θεός στέλνει έναν άνθρωπο να τους μιλήσει. Φανταστείτε αυτή την πόλη η οποία έφτανε, η Νινεβή, το όνομά της ήταν από τον Νίνο, είναι ο Νευρόδ, ο Νιμρόδ, που ήταν βασιλιάς στη Βαβυλώνα και ο οποίος έκτισε την Νινεβή και την ονόμασε από το όνομά του Νίνος, Νινεβή, η πρωτεύουσα της Ασσυρίας. 5 σειρές από τείχη, τόσο ισχυρά, 5 σειρές από τείχη. Το κάθε τείχος
μπορούσαν 4 αμάξια να τρέχουν απάνω στο κάθε τείχος. 4 αμάξια άρματα στο κάθε τείχος. Με 3 στάθρους νερού. Φοβερή πόλη. Και όμως όταν ήρθε η ώρα της κρίσης του Θεού, δεν μπόρεσε να σταθεί και έπεσε. Και έπεσε σε τέτοιο σημείο που αναφέρει η ιστορία ότι ο Ξενοφών πέρασε από πάνω και δεν κατάλαβε ότι εκεί ήταν η Νινεβή. Και πλάι της ο Αλέξανδρος στα Άρβυλα έδωσε μάχη και δεν ήξερε ότι εκεί υπήρχε άλλοτε ποτέ η Νινεβή. Τόσο ήταν θαμμένη και γκρεμισμένη και κατεστραμμένη. Και κοιτάξτε τώρα στους δρόμους αυτής της πόλης έναν άνθρωπο. Ένας Ιουδαίος. Είναι σημείον του ελέους και της χάριτος του Θεού. Σημείον της δύναμης του Θεού και της χάριτος του. Το ρίξανε στη θάλασσα, τον κατάπιε το κήτος, ο Ιωνάς, και ο Θεός τον έβγαλε στην Νινεβή, γιατί αρνήθηκε να πάει, και ο Θεός έκανε όλη αυτή την ιστορία. Τον ρίξανε στη θάλασσα, μεγάλη τρικυμία, κόντεψε να πνιγεί το πλοίο, ποιος θέει, ποιος θέει, ποιος θέει, ρίχνουν λαχνό, ο Ιωνάς. Τι να σε κάνουμε, ρίχτε με στη θάλασσα να ησυχάστε. Τον ρίξανε, τον κατάπιε το κήτος, τον βγάλει στην Νινεβή. Κοιτάξτε αυτόν τον άνθρωπο στους δρόμους της Νινεβή. Σημείο δυνάμεως ότι ο Θεός μπορεί να καταστρέψει. Και σημείο ελέους και χάριτος ότι ο Θεός μπορεί να αναστήσει και να εγείρει. Και έχουμε το μοναδικό παράδειγμα μιας ολόκληρης πόλης, μιας ολόκληρης χώρας, ενός έθνους που μετανοεί και επιστρέφει από τον βασιλιά έως τον τελευταίο υπηκό της, του έθνους εκείνου, έως και τα ζώα ακόμα νηστέψανε, δεν φάγανε 3 μέρες, σχίσανε τα ρούχα τους, ντυθήκανε σάκους, τυλιχτήκανε στο χώμα, ηκετεύσανε και είπανε: Θεέ μας σώσε μας. Διότι ο Ιωνάς εκήρυξε, σε 3 μέρες καταστρέφεστε ολόκληροι. Σε 3 μέρες θα καταστραφεί η πόλη αυτή. Και η ζωή του, το παράδειγμα του, η ιστορία του ολόκληρη ήταν τόσο συγκλονιστική, ώστε ολόκληρο το έθνος αυτό εστράφηκε και ο Θεός του συνεχώρησε. Έχουμε λοιπόν στην ιστορία παραδείγματα επιστροφής ολοκλήρου έθνους. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέγει, και εδώ είναι πλοίον του Ιωνά. Αν ένας Ιωνάς υπήρξε σημείον δυνάμεως και χάριτος ελέους του Θεού, ώστε να συγκλονίσει ένα έθνος και να επιστραφεί, εδώ είναι πλοίον του Ιωνά. Το πρόσωπο του Χριστού. Και όπως ο Ιωνάς έμεινε 3 ημέρες στην κοιλία του κήτους, θα μείνει ο Υιός του Θεού 3 ημέρες στην καρδία της γης. Και η παρουσία του πρέπει να είναι τόσο συγκλονιστική για τον κόσμο. Να δούνε ότι ο Θεός μπορεί να καταστρέψει και μπορεί να αναστήσει, ώστε να στραφούν και να γυρίσουν. Και μια άλλη στροφή έθνους θα είναι όταν τώρα που έρχονται τα γεγονότα, η μεγάλη θλίψη που θα βρει το Ισραήλ κάτω εκεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, έθνος θα γεννηθεί μέσα σε μια μέρα. Εκείνοι που θα απομείνουν από τους Ισραηλίτες, γενικά όλοι τους, σαν έθνος θα στραφούνε και θα αποβλέψουν σε εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν, τον Μεσσία, και θα τον αναγνωρίσουν και θα τον δεχτούν. Είναι αδύνατον και στο έθνος μας κάτι να γίνει? Φυσικά όχι. Αλλά θα πρέπει όλοι εμείς να γίνουμε μέσα σε τούτο το έθνος σημεία ελέους και δυνάμεως του Θεού. Να μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους τι είμαστε, και ότι αυτή τη ζωή ο Θεός τη θανάτωσε στο Σταυρό, και τώρα τι είμεθα, τι είμαστε άλλοτε, και τώρα είμεθα χάρις Θεού προς εσάς. Ερχόμεθα να σας αναγγείλουμε τη χάρη του Θεού. Ερχόμεθα να σας αναγγείλουμε την σωτηρία του Χριστού. Ερχόμεθα να σας πούμε ότι ο Θεός δύναται και να καταστρέψει, αλλά δύναται και να αναστήσει. Τα ελέη του και η κτηρμή του, εάν εσείς μετανοήσετε, ο οποίος ο Χριστός, ο οποίος ο Ιωνάς στην πόλη εκείνη, ο οποίος ο Χριστός για όλο τον κόσμο, ο οποίοι πρέπει να είναι δατιούτοι και εμείς σε τούτη την πόλη. Και τελικά, τελειώνοντας, θα ήθελα να τελειώσω με τούτο το εδάφιο στην προς Γαλάτας. Όσοι νιώσαμε, γευτήκαμε και απολαύσαμε αυτή την ελευθερία, στην ελευθερία στην οποία ο Χριστός σας ελευθέρωσε, μείνετε σε αυτή και μη ζυγών δουλείας πάλιν υπόκειστε.
σε ελευθέρωσε ο Χριστός και ζεις μια ζωή απελευθερωμένη. Μείνε σε αυτή και να νιώσεις ότι είναι ένα δώρο του Θεού. Μην το χάσεις. Μην ξαναγυρίσεις πάλι και υποβληθείς σε ζυγόν δουλείας, στα πάθη σου, στις επιθυμίες σου, στις κακίες σου, στον διάβολο, στο περιβάλλον. Όχι. Ελευθερωμένος από το Θεό. Και κράτα και ζήτη από το Θεό και για την ελευθερία τούτου του έθνους. Κάποια φορά είχα επισκεφθεί στην Αμερική, στη Φιλαδέλφια, το μουσείο που έχουν την καμπάνα της ελευθερίας ραγισμένη και ένα βιβλίο μεγάλο ανοιχτό για να γράψει ο καθένας τι έχει να γράψει και τι να ευχηθεί. Θυμήθηκα το χωρίο αυτό και έβγαλα την Καινή μου Διαθήκη και τους το έγραψα στα εγγλέζικα. Με την ελευθερία που σας ελευθέρωσε ο Χριστός. Μείνετε σε αυτή και μη υπόκειστε πάλι η ζυγόν βιβλίας. Και βάλω την υπογραφή μου. Ήταν η απάντησή μου σε αυτό το αίτημά τους. Ο Θεός να μας δώσει χάρη και ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια Του. Και σήμερα που γιορτάζουμε λοιπόν την εθνική τούτη γιορτή της ελευθερίας, ας είναι πραγματική για μας. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό. Σκεφτόμουν ότι το καλύτερο πράγμα που Του να σηκώσεις, να υψώσεις μια σημαία, είναι να χαρίσεις τον εαυτό σου στον Χριστό και να ζήσεις άξια αυτής της πίστης έξω στον κόσμο, ώστε πολλοί να δουν αυτή τη σημαία. Τη σημαία

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Φίλοι μας αγαπητοί, σας χαιρετούμε και πάλι στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Το γλυκύτερο, το ωραιότερο όνομα. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή, το υπέρ πάνω όνομα, πάνω από κάθε άλλο όνομα. Με την εξουσία απάνω σε όλο το σύμπαν και όχι μόνο το υλικό, αλλά και το πνευματικό, γιατί υπάρχει ένα πνευματικό σύμπαν που δεν το ξέρουμε. Διαβάζουμε στις γραφές, αλλά δεν δίνουμε και πολύ σημασία. Καλά θα κάνουμε βεβαίως να προσέξουμε, ιδιαίτερα στα όντα εκείνα που στρέφονται ενάντια στο Θεό, τα οποία φυσικά παράλληλα είναι και ενάντια με εμάς τους ανθρώπους. Μας μάχονται, μας πολεμάνε. Υπάρχουν δυνάμεις τρομακτικές, υπερβατικές, πονηρές, κακές. Ο διάβολος με τις στρατιές των αγγέλων που πέσανε και τα δαιμόνια και όλες αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις, όπως τις λέει ο Παύλος στο 6ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίης, τα πνεύματα αυτά. Αγαπητοί φίλοι, όμως μπορεί ο άνθρωπος με τη δύναμη του Χριστού, και δεν το λέμε έτσι θεωρητικά γιατί απλώς το διαβάζουμε, αλλά γιατί αποδεικνύεται στην πράξη δυνατό, κατορθωτό με τη δύναμη του Χριστού, ο άνθρωπος να πηγαίνει κόντρα σε αυτές τις δυνάμεις. Μας μάχονται αυτές, να τις πολεμάμε και εμείς στο όνομα του Χριστού. Έτσι βάζει κανείς, αγαπητοί φίλοι, λέγοντας αυτό το όνομα, αλλά με πίστη και ακολουθώντας αυτό το πρόσωπο. Γιατί και ο Χριστός δεν είναι ένα πρόσωπο μυθικό, δεν είναι ένα πρόσωπο σαν του Σέξπιρ εκεί πέρα, τον Οθέλο και τα λοιπά, ένα φανταστικό πρόσωπο που μπήκε μέσα στο θεατρικό του έργο. Ο Χριστός είναι ένα πραγματικό πρόσωπο. Και λέγοντας πρόσωπο, δεν εννοούμε αυτό που λέμε εμείς εδώ. Έχεις μια μουτζούρα στο πρόσωπό σου, δηλαδή έχεις μια μουτζούρα εδώ στο κεφάλι σου, στο πρόσωπό σου μπροστά. Είναι οντότης, είναι προσωπικότης. Με θέληση, με ηθική ελευθερία, με αισθήματα, με σχέδια, όπως κάνουμε και εμείς. Είμαστε εικόνα και ομοίωση για να γίνουμε και ομοίωση του Θεού. Εικόνα είμαστε και αυτοί μουτζουρωμένοι, αλλά ο Θεός θέλει να μας κάνει μια τέλεια εικόνα Του, αντίγραφό Του και ομοίωση Του. Ομοίωση Του. Να Του μοιάζουμε σε όλα. Φίλοι αγαπητοί, ας προχωρήσουμε στην ώρα μας με προσευχή. Ουράνιε και αγαπημένε Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί μας ελέησες ώστε όταν απλώσαμε τα χέρια μας για να πιαστούμε από ανθρώπους, από πράγματα, από καταστάσεις, από αντικείμενα σε τούτο τον κόσμο, μας άφησες να απογοητευτούμε ικτρά για να κλείσουν όλοι οι δρόμοι ετούτου του κόσμου και να μην θέλουμε να τους ξαναπερπατήσουμε. Και να στραφούμε σε σένα που είσαι το φως του κόσμου, που είσαι η πηγή της ζωής, που είσαι η αιώνια ζωή, που είσαι ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορ, ο πανταχού παρών Θεός. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για πολλωστή φορά για την αγάπη που έδειξες για μας τους χαμένους αμαρτωλούς με τη θυσία του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Το βασανίζει το μυαλουδάκι μας πώς έγινε ένας Θεός να ενανθρωπίσει πραγματικά και ουσιαστικά, κατά πάντα όμοιος με μας, να γίνει παρεκτός αμαρτίας και να φορτωθεί τις αμαρτίες μας και να τιμωρηθεί εκεί στο Σταυρό ως αντικαταστάτης μας. Είναι μια αλήθεια, Κυρία μας, που στις αιωνιότητες θα τη μαθαίνουμε βαθύτερα και πλατύτερα. Μέχρι τότε ζητούμε η χάρη Σου να μας συνοδεύει, το πρόσωπό Σου να μας παρακολουθεί,
να ελέγχεις και να διορθώνεις την πορεία μας, τη διαγωγή μας, τη ζωή μας, τις σκέψεις μας, τις επιθυμίες μας, τις αντιδράσεις μας, τα λόγια μας, τα μάτια μας, την καρδιά μας, από όπου προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής, όπως διαβάζουμε στο λόγο σου. Πατέρα ουράνιε, θέλουμε να σε συναντήσουμε σε λίγο και να μην τραπούμε εκείνη την ώρα και να μην υπάρχει κάποιο στίγμα που θα μας συνοδεύει και μέσα στον ουρανό στην αιωνιότητα, κάτι που θα μας κάνει να στερούμεθα έναντι άλλων. Κάνε μας ζηλωτές στην Άγια Ζωή, αύξησε μας την πίστη, δώσε μας τόλμη και σοφία, πληρότητα σοφίας και χάριτος, να εξαγγέλουμε τις αρετές του Χριστού, εκείνου που, όπως διαβάζουμε, μας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Ω Πατέρα ουράνιε, άκουσε την προσευχή μας. Θυμόμαστε τα λόγια του δούλου σου. Σε ποθεί η σάρξ μου, καθώς η έλαφος επιποθεί, το ελάφι επιποθεί τα ριάκια των νερών, έτσι η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψάει η ψυχή μου το Θεό, το ζωντανό Θεό. Πότε θα έρθω και θα φανώ ενώπιον του Κυρίου? Σε παρακαλούμε, αγαπημένε Πατέρα, μίλησέ μας και πάλι αυτή την ώρα. Θέλουμε να είναι μια ώρα Αγίου Πνεύματος, μια ώρα Θεού. Να μην πάει ούτε δευτερόλεπτο χαμένο, Κύριέ μας. Να ακούσουμε τη φωνή σου, να πιάσουμε τα μηνύματά σου, να τα βάλουμε στην καρδιά μας, με διάθεση να τα κάνουμε βίωμα και πείρα και πράξη και ζωή. Ευλογημένο το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε, λατρευτέ, αγαπημένε Πατέρα. Ευλόγησε την ταπεινή μας διακονία. Αφύπνισε αθάνατες ψυχές. Ξύπνησε τούτη την περιοχή και βγάλε στράτευμα ευαγγελιζομένων σε όλη την πατρίδα μας και από εδώ και από τα άλλα μέρη της πατρίδας μας, παντού. Να αφυπνιστεί αυτός ο λαός, Κύριε Θεέ μας. Ελέησε και αυτό τον κλήρο που υποδύεται και παρουσιάζεται σαν ό,τι δεν έχεις προβλέψει και δεν υπάρχει μέσα στον αιώνιο λόγο σου. Οποία τρομακτική ευθύνη, Θεέ μας. Ξύπνησέ τους και δώσ' τους μετάνοια και επιστροφή. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα. Ευλογών σε παρακαλούμε, ευλόγησέ μας όλους μας. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν, Πατέρα. Φίλοι αγαπητοί, παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές αλήθειες, αιώνιες αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM. Προχωρούμε στην ώρα μας, αγαπητοί φίλοι, με την ανάγνωση ενός κεφαλαίου και πάλι από το βιβλίο του Ιώβ. Ιώβ ΚΑΙΤΑ, 28ο κεφάλαιο. Είναι στη σελίδα στις παλιές γραφές του Βάμβα, μετάφραση του Βάμβα, στη σελίδα 502, ΚΑΙΤΑ κεφάλαιο. Αν είναι με την αραβική αρρύθμιση, είναι το 28ο κεφάλαιο. Λέει λοιπόν, για να δούμε ποιος μιλούσε προηγουμένως, γιατί έχουμε συνέχεια εδώ, ο Ιώβ. Συνεχίζει ο Ιώβ και σε τούτο το κεφάλαιο. Βεβαίως είναι τόπος του αργυρίου από όπου εξάγεται και τόπος του χρυσίου όπου καθαρίζεται. Ο σίδηρος λαμβάνεται από τη γη, το σίδηρο, και ο χαλκός χύνεται από την πέτρα. Βάλει μεν ο άνθρωπος όρια στο σκότος και ανοιχνεύει τα πάντα μέχρι τελειότητος. Τους λίθους, τους σκότους και τη σκιά του θανάτου. Χήμαρος εξορμάει από τον τόπο όπου κατοικεί. Ύδατα, αδοκίμαστα, κάτω από το πόδι. Αυτά ολιγοστεύουν και αναχωρούν από τους ανθρώπους, απομακρύνονται. Περιδέτης γης,
Εξ αυτής εξέρχεται ο άρτος. Η γη μας δίνει το ψωμάκι. Η γη είναι του Θεού όμως. Και ο σπόρος είναι του Θεού. Και υποκάτωθεν αυτής, κάτω από τη γη, ανασκάπτεται, προσέξτε εδώ, μια άλλη αποκάλυψη. Ανασκάπτεται η γη δηλαδή, κάτω στα εγκατά της, μέσα, ως υποπυρός. Είναι πύρινη, είναι λάβα, είναι φωτιά. Ποιος τα ήξερε αυτά, αγαπητοί μου φίλοι? Ποιος τα ήξερε αυτά? Σήμερα διδάσκονται στα σχολεία. Διδάσκεται ότι η γη είναι διάπυρη μέσα. Γι' αυτό και έχει ένα στερεόφλοιο, φλούδα γύρω-γύρω, όπως έχει ας πούμε το πορτοκάλι. Να μην χύνονται τα ζουμιά του, να το βρίσκουμε, να το κόβουμε και να, από την ώρα που το πιάνουμε στα χέρια μας, η σπιρτάδα της φλούδας του πορτοκαλιού να μας σπάζει το ρουθούνι και να το ανοίγουμε γεμάτο χυμούς, γεμάτο βιταμίνη C, να το τρώμε, να το στίβουμε, να γεμίζουμε ένα ποτήρι, δυο ποτήρια. Φίλοι μου, του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμά της, λέει αλλού η Γραφή, και όχι της τύχης, αλίμονο στον άνθρωπο και σε όλο το σύμπαν, αν το είχε δημιουργήσει η τύχη. Κατά ανάλογο τρόπο, με μια ανάστροφη κίνηση, αντίστροφη κίνηση ή με μια αδεξιότητα της τύχης. Τι είναι η τύχη? Θα μπορούσαμε να είχαμε αφανιστεί οι πάντες και τα πάντα. Έτσι λοιπόν, από τη γη βγαίνει το σταράκι και στα έγκατά της είναι γεμάτη φωτιά. Κανένας δεν τα ξέρε αυτά. Είπαμε ότι είναι το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Πριν από το Μωυσή, πριν από το 1500 π.Χ. Ο Μωυσής έρχεται δεύτερος, που γράφει τα πέντε πρώτα βιβλία της Αγίας Γραφής. Τη Γένεση, την Έξοδο, τον Αριθμούς, το Λεβιτικό, το Δευτερονόμιο. Το βιβλίο του Ιώβ είναι γραμμένο πριν από αυτόν. Και μας λέει ότι η φωτιά, ότι η γη μέσα της έχει φωτιά. Η λίθη της είναι τόπος σαφύρων και σε αυτήν χώμα χρυσίου. Την οδό εκείνη δεν γνωρίζει πτηνό και ο οφθαλμός γυπός δεν την είδε. Ο γύπας δεν την είδε. Τα θηρία δεν επάτησαν αυτήν. Ο άγριος λέων δεν επέρασε από αυτήν. Απλώνει το χέρι του στο σκληρό βράχο, ανατρέπει τα όρια από τη ρίζα, κόβει ποταμούς μεταξύ των βράχων, ανοίγει ποταμούς μέσα στους βράχους και ο οφθαλμός του ανακαλύπτει κάθε πολύτιμο. Δεσμεύει, ξέρετε ότι πάνω σε βουνά πάνω υπάρχουν ποτάμια. Πώς πάνε τα βουνά στα ποτάμια? Ανεβαίνουν με την πίεση από άλλα πιο ψηλά μέρη. Δεσμεύει των ποταμών την πλημμύρα και αυτό που είναι κρυφό το φέρνει σε φως. Αλλά η σοφία από πού θα βρεθεί και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Πού βρίσκεται η σοφία? Πού είναι ο τόπος? Πού κατοικεί η σύνεση? Πάντως τον άνθρωπο, δυστυχώς ιδιαίτερα τον σύγχρονο άνθρωπο, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την τιμή της, της σοφίας, και δεν βρίσκεται στη γη των ζώντων. Η Άβυσσος λέει δεν είναι σε μένα μαζί μου και η θάλασσα λέει δεν είναι εδώ σε μένα. Δεν μπορεί να δοθεί χρυσάφι αντί για αυτή. Δεν αγοράζεται δηλαδή η σοφία και η σύνεση. Και αργύριο δεν μπορεί να ζυγιστεί σε αντάλλαγμα αυτής. Πάρε χρυσάφι, πάρε ασήμι και δώσ' μου.
σούπερ μάρκετ Σοφία δεν έχει και σύνεση. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί με το χρυσάφι του Οφύρ, με το πολύτιμο όνυχα και σάπφυρο. Το χρυσό και ο κρύσταλλος δεν μπορούν να εξισωθούν με αυτήν και αντάλλαγμά της να γίνει με σκεύη καθαρότά του χρυσίου. Όσο καθαρό και να είναι, η σοφία και η σύνεση είναι πολυτιμότατη. Δεν μπορεί να μνημονευτεί κοράλι ή μαργαρίτες, γιατί η τιμή της σοφίας είναι υπερτέρα των πολυτίμων λίθων, πολύ πολύ μεγαλύτερη. Το τοπάζιο της Αιθιοπίας δεν θα εξισωθεί με αυτήν, δεν θα εκτιμηθεί με καθαρό χρυσάφι. Από πού λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της συνέσεως, ε? Μπορείς να απαντήσεις, φίλε μου? Είναι βεβαίως κρυμμένη από τα μάτια όλων των ζωντανών και σκεπασμένη από τα πτηνά του ουρανού. Αυτά που ψάχνουν από πάνω, που τρέχουν, που οργώνουν, δεν το βρίσκουν. Η απώλεια και ο θάνατος λένε. Με τα αυτιά μας ακούσαμε τη φήμη της. Ο Θεός εννοεί την οδό της και αυτός γνωρίζει τον τόπο της, της σοφίας και της συνέσεως, επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης, βλέπει υποκάτω παντός του ουρανού. Για να ζυγίζει το βάρος των ανέμων και να σταθμίζει τα ύδατα με μέτρο, όταν έκαμε νόμο για τη βροχή και οδό για την αστραπή της βροντής, τότε είδε και τη φανέρωσε, την ετοίμασε και μάλιστα την εξιχνίασε και είπε προς τον άνθρωπο: «Ιδού», ο Θεός φωνάζει τον άνθρωπο και του λέει, πώς το είπες, πού είναι η σοφία, πού κατοικεί η σύνεση, ιδού, να εδώ, έλα εδώ να στη δείξω εγώ. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι η σοφία και η αποχή από του κακού σύνεσης. Το να λογαριάζεις το Θεό στη ζωή σου, να τον υπολείπτεσαι, να τον σέβεσαι, να τον υπακούς, να κάνεις το θέλημά του, και είναι σοφία. Και το να απέχεις από κάθε κακό, αυτό είναι σύνεσης. Ε, φίλοι μου, ωραίο. Και για ποιο εδάφιο και για ποια λέξη αυτού του βιβλίου θα τολμήσει κανείς να πει ότι δεν είναι ωραίο και δεν είναι πρακτικά ωφέλιμο, στην πράξη δηλαδή, για τον άνθρωπο, για τη ζωή μας? Το να είμαστε σοφοί και συνετοί, αυτό υπηρετεί, η σοφία και η σύνεση υπηρετεί τη ζωή μας. Και ιδιαίτερα, αγαπητοί μου φίλοι, μας προσανατολίζει στην ύπαρξη, μας στρέφει προς τον Θεό που είναι η πηγή η σοφία και τη σύνεση, και μας δίνει τη χάρη, αυτό που λέει εδώ, ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι η σοφία. Όταν τον συναντήσουμε τον Θεό με μετάνοια και πίστη, έτσι συναντάει κανείς τον Θεό και συμφιλιώνεται μαζί του και γίνεται οικείος του Θεού, τότε γίνεται σοφός ο άνθρωπος και έχει τη δύναμη να αποφεύγει το κακό. Αλλιώς δεν μπορεί. Όλο το μέσα του τον σπρώχνει στο κακό. Αγαπητοί φίλοι, για κοιτάξτε τι ωραία πράγματα μας είπε απόψε. Για σκεφτείτε τα. Θυμηθείτε ότι διαβάσαμε το ΚΑΠΑΙΤΑ, το 28ο δηλαδή, κεφάλαιο του βιβλίου του Ιώβου. Θερμά θέλω να σας παρακαλέσω, αγαπητοί μου φίλοι, να το ξαναδιαβάσετε κι εσείς μόνοι σας. Αποκτήστε την Αγία Γραφή. Αν δεν νοείται άνθρωπος, πολύ περισσότερο θα έλεγα, γενικά κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να έχει και να μελετάει τη Γραφή, ειδικότερα δεν νοείται φίλος μας και ακροατής του σταθμού μας που να μην έχει την Αγία Γραφή. Εάν δεν έχεις, φίλε, φίλη, κάνε μας ένα ντριν στο τηλέφωνο να σου τη στείλουμε. Πες το μας, θα σου τη στείλουμε να τη διαβάζεις,
να την έχεις δική σου, κατά δική σου και δεν θα τη δώσεις ποτέ σε άλλον. Ο άλλος να έχει τη δική του, όπως λέμε εμείς στον πόλεμο, κανένας δεν δίνει το όπλο του στον άλλο. Ο καθένας πρέπει να έχει το δικό του το όπλο. Και η Αγία Γραφή είναι όπλο, όπλο, ο λόγος του Θεού ενάντια στην αμαρτία και στο διάβολο. Δόξα στο όνομα του Θεού. Φίλοι μου, προχωρούμε. Πάλι θα αρχίσουμε ένα καινούριο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, που δεν είναι παρά μια επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Συζητούμε πολύ για τον Παύλο, αναφερόμαστε πολύ στα γραπτά του Παύλου. Γιατί? Γιατί είναι και ο πολυγραφότερος από τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Έχουμε τον Λουκά που γράφει τις πράξεις των Αποστόλων, ένα από τα μεγάλα, το μεγαλύτερο, σε όγκο, πέστε το, βιβλίο της Καινής Διαθήκης, και έχουμε και 13 ή 14 επιστολές του. Αγαπητοί φίλοι, δεν έχουν, βέβαια, έχει μια περισσότερη λόγω της κουλτούρας, της μόρφωσης και τα λοιπά του Παύλου, καταπιάνεται με ζητήματα, με θέματα βαθιά, πλατιά, τα εξονυχίζει, τα παρουσιάζει, αλλά με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Όμως δεν έχουν λιγότερη αξία και δεν είναι λιγότερο θεόπνευστα τα Ευαγγέλια που τα γράψανε άλλοι άνθρωποι ή οι επιστολές που έγραψαν άλλοι συγγραφείς αυτού του βιβλίου. Γιατί όλοι υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν και φυσικά και έγραψαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Όλο αυτό το βιβλίο θα το προσέχουμε, θα πιστεύουμε κάθε του λέξη, αγαπητοί φίλοι. Μόνο μη δώσετε σημασία αν έχει η Αγία σας Γραφή τα δεύτερο κανονικά της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί οι Ορθόδοξοι τα βάζουν μέσα, ενώ δεν είναι θεόπνευστα και δεν έχουν κανένα λόγο υπάρξεως μέσα στην Αγία Γραφή, ή τα απόκριφα της Καινής Διαθήκης. Αγαπητοί μου φίλοι, την επιστολή λοιπόν του Αποστόλου Παύλου προς τον Φιλίμωνα, είναι ένα μικρό γράμμα, αλλά είναι γλυκύτατο. Τι να σας πω, είναι πολύ πολύ ωραίο γράμμα. Φίλοι μου, να κάνουμε μια εισαγωγή και να προχωρήσουμε όσο μπορέσουμε στο κείμενο. Επιστολή λοιπόν του Αποστόλου Παύλου προς τον Φιλίμωνα. Για να δούμε ποιος ήταν αυτός. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε πιστέψει στον Χριστό, ήταν εύπορος και είχε πιστέψει από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Το λέει αυτό, εγώ στο 19 εδάφιο Παύλος έγραψα με το χέρι μου, εγώ αποτίσω ή να μη λέγωσι ότι και σε αυτόν μη προσοφείλεις, ότι και τον εαυτό σου μου χρωστάς. Τον είχε οδηγήσει ο Παύλος στον Χριστό. Και τον είχε οδηγήσει στον Χριστό όταν ο Παύλος βρισκόταν στην Έφεσο, από όπου η επιρροή του εκτινόταν και στις γύρω πόλεις, με, φυσικά με την επικοινωνία του προς τους επισκεπτομένους στην Έφεσο. Η Έφεσος ήταν μεγάλο κέντρο εκείνη την εποχή, μεγάλη πόλη. Το λέει αυτό στις πράξεις 19 κεφάλαιο 26 εδάφιο, και οι οποίοι φυσικά άκουγαν το κήρυγμα του Παύλου. Πράξεις 19:10 και στο 26 όπως είπαμε. Όπως φαίνεται φίλοι μου από την επιστολή αυτή, ο Φιλίμωνας υπήρξε από τα επίλεκτα, θα λέγαμε, τα διακεκριμένα και πιο ενεργά μέλη της Εκκλησίας των Κολοσσών, της Κολοσσές. Πού το λέει αυτό? Στα εδάφια 5 και 6. Λέει ο Παύλος εδώ, ακούω για την αγάπη σου και την πίστη την οποία έχεις προς τον Κύριο Ιησού και σε όλους τους Αγίους.
Όπως η κοινωνία της πίστεώς σου ενεργείς γέννηται εν επιγνώση παντός αγαθού του εν ημίν εις Χριστόν. Όπου και το εκεί στις Κολοσσές είχε και στο σπίτι του συνάθρηση. Εκκλησία πέστε το, κατοίκον εκκλησία. Όπως το λέει αυτό, και αφία τι αδελφοί στην αδελφή και αρχίπο το συστρατιώτη ημών και τη κατοίκον σου εκκλησία. Δεν είναι τα ντουβάρια που είναι εκκλησία, δεν είναι καλά και σόνι. Έχεις ένα ναό περικαλεί με τρούλους, με καμπαναριά, με αψίδες όπως είναι στη Δύση, στην Ευρώπη. Τότε ναι, είσαι άνθρωπος της εκκλησίας και πας εκεί στα εκείνα τα ντουόμωτα, τους καθεδρικούς, τεράστια πράγματα, αρχιτεκτονήματα, μεγάλα βέβαια, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ο Θεός δεν θα δει τα ντουβάρια, ο Θεός ενδιαφέρεται για τις ψυχές. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, και συνδεόταν ο Παύλος με στενό δεσμό αγάπης και οικειότητος προς τον Φιλίμωνα, αλλά και ο Φιλίμωνας φυσικά έναν άνθρωπο που τον είχε οδηγήσει στην αγάπη του Χριστού, στη σωτηρία. Πήρε φως η ψυχή του, βρήκε το νόημα της ζωής του, ο Φιλίμωνας. Και αυτός οπωσδήποτε αγαπούσε τον Παύλο. Στα 13 εδάφια, τον οποίον εγώ ευουλώμην προς εμά αυτόν κατέχειν, είναι υπέρ σου μη διακονή εν της δεσμής του Ευαγγελίου. Και στο 17 λέει, ήουν με έχεις κοινωνών, εάν έχεις εμένα κοινωνώ, προσλαβού αυτόν ως εμέ. Όπως θα δεχόσουν εμένα να δεχτείς και αυτόν. Θα πούμε ποιον, τον Ονίσιμο βέβαια. Και στο 22, άμα δε και ετοίμαζέ μου ξενίαν, ελπίζω γάρ ότι δια των προσευχών σας χαριστήσω με ημίν. Η επιστολή, φίλοι μου, απευθύνεται και στην Απφία, την αγαπητή όπως τη λέει, η οποία φαίνεται να είναι η σύζυγος του Φιλίμωνα, και στον άρχιπο, τον συστρατιώτη, ο οποίος μπορεί να ήταν ο γιος τους, του Φιλίμωνα και της Απφίας, γιατί μνημονεύεται και στην προσκολοσαΐς επιστολή, ως έχουν εκεί κάποια διακονία στην εκκλησία αυτή, στην προσκολοσαΐς 4:17. Γιορτάζεται, λέει, στις 22 Νοεμβρίου η μνήμη του των Αγίων Αποστόλων Φιλίμωνα, Αρχίπου και Απφίας. Ρε, οι γιορτές μας φάλγανε. Και του Ονίσιμου, που ήταν όλοι τους μαθητές του Παύλου, που γνώρισαν τον Κύριο από τον Παύλο. Ο Ονίσιμος τώρα ποιος ήταν, φίλοι μου? Είπαμε παραπάνω αυτό το όνομα. Ήταν ένας δούλος του Φιλίμωνα, καταγόμενος από τη Φρυγία, ο οποίος φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα δραπέτευσε από το σπίτι του Φιλίμωνα, αφού τον έκλεψε πρώτα. Ήταν αφεντικό του, ήταν ο Φιλίμωνας, ήταν δούλος ο Ονίσιμος. Το λέει στο 18 εδάφιο, είδε τη δίκη σένσε ή οφείλει τούτο εμή ελόγα, υπολόγισε το σε μένα αν σε οδίκησε και σου οφείλει. Αλλά πήρε, έκλεψε το αφεντικό του ο Ονίσιμος, ευγήκε να γλεντήσει, το σκασε. Α, τον πιάνανε, και αν ήταν άπιστος ο Φιλίμωνας, θα τον κρέμαγε, θα τον έδερνε 3 ημέρες και μετά θα τον πέταγε στους κορκοδίλους. Δεν είχανε την εποχή εκείνη, οι δούλοι ήτανε πράγματα, ζώα ήτανε και κάτι χειρότερο. Αλλά προσέξτε αυτή την επιστολή, φίλοι μου, τη γλυκύτητα έχει από τον Παύλο, γι' αυτόν τον κλέφτη τον άνθρωπο.
Όταν λοιπόν ο Ονίσιμος έκλεψε το αφεντικό του και πήρε τα χρήματα, έφυγε και πήγε στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, στη Ρώμη. Αλλά σαν άλλος άσωτος τα ξόδεψε, πόσο θα διαρκούσανε, τα ξόδεψε. Και τώρα τι να κάνει, πού να πάει. Θυμήθηκε τον Παύλο, ήξερε ότι είναι στην Ρώμη και έψαξε και τον βρήκε στη φυλακή που ήταν, και ο Παύλος τον οδήγησε στο Χριστό. Ασφαλώς τον ήξερε τον Παύλο από την Ασία, που τους είχε οδηγήσει, τον Φιλίμωνα και την Αφία και το γιο τους στο Χριστό ο Παύλος. Αλλά τότε δεν τα λογάριαζε ο Ονίσιμος αυτά. Τώρα όμως, τώρα πίστεψε στο Χριστό. Ο Παύλος λοιπόν τον περιέβαλε με μεγάλη στοργή, αγαπητοί μου φίλοι, με μεγάλη στοργή. Και θα ήθελε να τον κρατήσει κοντά του, αλλά δεν το έκαμε χωρίς τη συγκατάθεση του Φιλίμωνα. Επιπλέον ο Ονίσιμος με τον αδραπετεύσει, αν όχι και με την κλοπή του, είχε αδικήσει τον Φιλίμωνα και έπρεπε να ασπεύσει τώρα ως χριστιανός να κάνει αποκατάσταση για την αδικία που είχε ενεργήσει εις βάρος του αφεντικού του. Να πάει να του ζητήσει συγγνώμη και να βρει έναν τρόπο να του επιστρέψει τα χρήματα. Το να τον υπηρετήσει δεν ήταν τρόπος να δεν του χρώσταγε τίποτα δηλαδή. Δεν έπαιρνε μεροκάμα το δούλος, ώστε να πει αυτά που σου έκλεψα θα δουλεύω ένα χρόνο δύο τσάμπα. Τον είχε αγοράσει. Τους δούλους τους αγοράζανε στην αγορά. Όπως αγοράζουμε τους λωτούς που αγοράζω εγώ, που μου αρέσουν πολύ οι λωτοί, αγαπητοί φίλοι. Με την ευκαιρία λοιπόν της αναχωρήσεως του Τυχικού από τη Ρώμη, που είχε πάει και ο Τυχικός και τον έψαξε τον Παύλο και τον βρήκε, αναχωρούσε αυτός για τις Κολοσσές και τη Λαοδίκεια, ο Παύλος έστειλε μαζί και τον Ονίσιμο προς τον Φιλίμωνα, εφοδιάζοντας τον μάλιστα και με την επιστολή αυτή, στην οποία αναφέρει τις πιστές υπηρεσίες του Ονίσιμου προς τον Παύλο, μιλά για την επιστροφή του στο Χριστό, την πίστη του και το ζήλο του, και συνιστά στο Φιλίμωνα να τον δεχτεί με ευμένεια. Εξ αφορμής λοιπόν της επανόδου του Ονίσιμου γράφτηκε αυτή η επιστολή, και έχει σαν σκοπό να εξευμενήσει το Φιλίμωνα, το αφεντικό του, και να τον πείσει να δεχτεί με καλοσύνη τον Ονίσιμο παρά την αδικία που του έκαμε αυτός ο δούλος. Βέβαια μετά η παράδοση τον θέλει τον Ονίσιμο να γίνει επίσκοπος της Βέρειας, ότι εργάστηκε, άλλος λέει ότι εργάστηκε στην Ισπανία, κατά άλλους ότι έγινε επίσκοπος της Εφέσου και πέθανε με μαρτυρικό θάνατο, δηλαδή λένε ότι του σπάσαν τα σκέλη στη Ρώμη. Καλά, αυτά βλέπετε, από την Ασία στην Ισπανία. Γι' αυτό εγώ τις παραδόσεις αυτές, αγαπητοί φίλοι, και πολλές άλλες παραδόσεις δεν τις έχω σε υπόλοιψη. Έχουμε το Ευαγγέλιο, μας φτάνει αυτό το βιβλίο. Όσον αφορά στο χρόνο και στον τόπο συγγραφής, υπόθηκαν πάλι διάφορα της επιστολής αυτής. Και ως προς τη γνησιότητα της επιστολής σημειώνεται ότι στο περιεχόμενό της υπήρχε συλλογή του Μαρκίωνος, τέλος πάντων, ο οποίος δεχόταν ότι γράφτηκε από τον Παύλο. Κατονομάζεται δε και στον κανόνα του Μουρατόρη αυτή η επιστολή. Τώρα σας λέω πράγματα που, αγαπητοί μου φίλοι, δεν μπορούμε να τα... Υπάρχει ακόμη και στις μεταγενέστερες, τη Συριακή και την Παλαιά Λατινική, μεταφράσεις φίλοι μου. Και ρητός μαρτυρείται και από τον Τέρτιλιανό, τον Οριγένη, τον Ευσέβιο, ο δε Ιερώνυμος
στον πρόλογο του υπομνήματός του στην επιστολή αυτή υπερασπίζεται τη θεοπνευστία και τη γνησιότητα της επιστολής αυτής εναντίον εκείνων οι οποίοι βέβαια διετείνονται ότι η επιστολή δεν γράφτηκε από τον Παύλο. Είτε υπαγορεύτηκε μεν, αλλά δεν ήταν θεόπνευστη, γιατί δεν είχε οικοδομητικό χαρακτήρα, αλλά μόνο ιδιωτικό. Και όμως είναι τόσο οικοδομητική αυτή η επιστολή, αγαπητοί φίλοι, οι αρνητές δεν έχουν πρόβλημα. Μπορεί να βρίσκουν ένα σωρό, τι να πω, κουταμάρες τώρα να λένε, βέβαια. Γιατί αν την προσέξει κανείς αυτή την επιστολή, πιστοί είμαστε και στεκόμαστε πραγματικά με θαυμασμό μπροστά και στα τρία αυτά πρόσωπα βέβαια. Και στον Παύλο φυσικά, και στον Φιλίμωνα, αλλά και στον Ονίσιμο. Πόσο άνθρωπος, παρόλο ότι έκανε μια μεγάλη αμαρτία, ταπεινώθηκε, βρήκε τον Παύλο, πίστεψε στον Χριστό, φάνηκε πρόθυμος να τον υπηρετήσει εκεί στη φυλακή του, ποιος ξέρει τι έκανε ο άνθρωπος. Και δέχτηκε να πάει πίσω, να ταπεινωθεί, να ομολογήσει, να ζητήσει συγγνώμη, να... Φίλοι μου, παρόμοια μαρτυρία έχουμε και από τον Χρυσόστομο, ο οποίος λέει ότι αυτή γράφτηκε σε έναν άνθρωπο για έναν άνθρωπο. Αυτό είναι λάθος βέβαια. Γράφτηκε σε έναν άνθρωπο για όλους τους μετέπειτα. Γιατί, αγαπητοί μου φίλοι, επειδή δεν υπάρχουν δούλοι εκείνου του είδους στην εποχή μας, εδώ σε εμάς, στο δυτικό κόσμο, αλλά ποιος λέει ότι δεν είναι οι εργαζόμενοι δούλοι στα αφεντικά τους, αφού από αυτούς εξαρτώνται. Εξαρτάται το μεροκάματό τους. Πόσοι άνθρωποι δεν καταπιέζονται σήμερα στο δυτικό κόσμο, αφήστε στην Ανατολή τι γίνεται. Δεν γράφτηκε για έναν άνθρωπο λοιπόν. Γράφτηκε για όλους μας, αγαπητοί φίλοι. Να ξέρουμε κι εμείς, και ως εργοδότες και ως εργάτες του Κυρίου, αλλά και ως άνθρωποι που μετανοούμε κάποια στιγμή και πιστεύουμε στο Χριστό, να πάρουμε όλο το βάρος της ευθύνης της ζωής μας απάνω, να ταπεινωθούμε, να ζητήσουμε συγγνώμη από ανθρώπους, να κάνουμε αποκατάσταση ηθική και οικονομική αν έχουμε αδικήσει κάποιους, όπως έκανε ο Ζακχαίος. Διαβάστε την περίπτωση του Ζακχαίου στο Ευαγγέλιο. Ως προς το λογοπαίγνιο, κάνει ένα λογοπαίγνιο εδώ ο Παύλος του 11 εδαφίου, για να το δούμε. Λέει, τον πότε σε σένα δηλαδή άχρηστον, νινι δε και εσύ και εμεί εύχρηστον, γιατί Ονίσιμος σήμαινε χρήσιμος. Και ο Παύλος με το όνομά του λέει αυτός που ήταν άλλοτε άχρηστος και σε σένα και σε μένα, τώρα είναι όνομα και πράγμα, έγινε χρήσιμος και στους δυο μας. Βλέπετε, τι ωραίο. Αγαπητοί φίλοι, δεν μπορεί να λεχθεί λοιπόν με απόλυτη βεβαιότητα ότι αποτελούν αναντήρητη χρήση, αναντήρητα αυτά χρήση της προσφυλίμωνα επιστολής. Χρησιμοποιούν ανάλογα βέβαια και ο Θεόφιλος και ο Ιγνάτιος. Ας πούμε, πάμε παρακάτω. Αυτά, φίλοι μου, ως προς τις εξωτερικές μαρτυρίες που έχουμε για αυτή την επιστολή. Και ως προς τις εσωτερικές μαρτυρίες θα έπρεπε να τονιστεί η παρατήρηση την οποία πολλοί συγγραφείς από τους πιο μάλιστα ελευθερόφρονες σημείωσαν, ότι σπάνια σελίδες περιέχουν τον τόσο εμφανή, φανερό, καθαρό τόνο της ειλικρίνειας. Καθόλου δε τα φαινόμενα, ο Παύλος θα μπορούσε να γράψει αυτό το μικρό αριστούργημα. Δεν νομίζω ότι άλλος θα μπορούσε να το γράψει, φίλοι μου. Είναι πράγματι παντού. Στη σελίδα αυτή, μια σελίδα όλοι και όλοι είναι, που συναντάμε τον τρόπο της εκφράσεως του Παύλου, τη λεπτότητα και τη χάρη του, καθώς και τις σκέψεις και τα συναισθήματα του. Είναι βαθύτατα συναισθηματική και συγκινητική αυτή η επιστολή για τα συναισθήματα του Παύλου, που γράφει στο Φιλίμωνα
μη μου το κακομεταχειριστείς. Αυτό το παιδί μου που το κέρδισα στα δεσμά μου. Αλλά και το λεκτικό παρουσιάζεται σε πολλά μέρη το ίδιο προς τις άλλες επιστολές του Παύλου Φιλίπ. Υπάρχουν λέξεις βέβαια που για πρώτη φορά αναφέρονται εδώ. Αναπέμπειν, αποτείνειν, άχρηστος, επιτάσσιν, ξενία, ονείσαστε και προσοφίλην. Αλλά ο Παύλος σε κάθε του επιστολή γεννούσε καινούριο λεξιλόγιο, αγαπητοί μου φίλοι. Και έχει και άλλες λέξεις τέλος πάντων, περισσός. Είναι χωρίς αμφιβολία γραπτό του Παύλου φίλοι. Να μην σας κουράσω με τις αποδείξεις αυτές. Τόσο λοιπόν οι εξωτερικές όσο και οι εσωτερικές μαρτυρίες συμπίπτουν, λένε δηλαδή το ίδιο πράγμα. Εσείς οι άνθρωποι εκεί της Κορινθίας, πιστέψτε ότι η επιστολή αυτή είναι γνήσια επιστολή του Παύλου που την έγραψε προς το Φιλήμωνα για τον Ονίσιμο. Φίλοι αγαπητοί, ακούμε τον ωραίο μας ύμνο και επανερχόμαστε. Τελειώσαμε με την εισαγωγή σε αυτή την ωραία επιστολή.

Αγαπητοί φίλοι, παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή μας που τη χαρακτηρίζουμε «Ευαγγελικές αλήθειες, αιώνιες αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3.